και μονάχα σε μια στιγμή δυστύχησε και έγινε φτωχός από πλούσιος και άτεκνος από πολύτεκνος, αλλά και έμεινε πνευματικά αναλύωτος καθώς ήταν, διασώζοντας μετά από όλα αυτά το φρόνημα της ψυχής, γενναίο και ακμαίο. Ας κάνουμε και εμείς ό,τι έκανε ο Ιώβ, ο οποίος ούτε με τους φίλους του που έρχονταν να τον παρηγορήσουν και αντί γι' αυτό ανακατεύονταν στη ζωή του και του έξυναν του πόνου τις πληγές, ούτε με αυτούς δεν τα έβαζε και γι' αυτό δεν χάλασε τις σχέσεις του μαζί τους. Πολλές φορές συμβαίνουν ατυχίες και θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου, ώστε και με αυτές να αποδειχθεί ποιοι, πλούσιοι ή φτωχοί, είναι στερεωμένοι στην πίστη και δυνατοί. Γιατί και οι δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων δοκιμάζονται στην υπομονή. Στον καιρό μάλιστα των πειρασμών και των θλίψεων, μπορεί να γίνει φανερό κατά πόσο ο πλούσιος συμπάσχει με τους άλλους, κατά πόσο δηλαδή ελεεί και αγαπά τους αδελφούς. Ο φτωχός επίσης, κατά πόσο δέχεται τις θλίψεις ευχαριστώντας το Θεό και όχι βλασφημώντας και αλλάζοντας εύκολα ανάλογα με τις περιστάσεις τα φρονήματά του. Ο κυβερνήτης φαίνεται το χειμώνα στις δυσκολίες που συναντά μέσα στα κύματα. Ο αθλητής δείχνει την αντοχή και την τέχνη του στο στάδιο. Ο στρατηγός φαίνεται στον πόλεμο και ο μεγαλόψυχος φαίνεται στη συμφορά. Τον χριστιανό όμως τον δοκιμάζει και τον φανερώνει ο πειρασμός. Και όπως οι κόποι των αγώνων χαρίζουν τα στεφάνια στους αθλητές, έτσι και τους χριστιανούς τους πλουτίζει και τους οδηγεί στην τελείωση η δοκιμασία των πειρασμών. Αυτό βέβαια συμβαίνει όταν κανείς δέχεται με την πρέπουσα υπομονή και την ευχαριστία ό,τι ο Θεός οικονομεί για τη σωτηρία τους, πράγμα που τον οδηγεί στην τελείωση. Είσαι φτωχός, μη λυπάσαι, αλλά να έχεις την ελπίδα σου στο Θεό. Μήπως δεν βλέπει εκείνος τη δυσκολία σου. Στα χέρια του κρατάει την τροφή που σου χρειάζεται. Μειώνει απλά τη μερίδα για να δοκιμάσει τη σταθερότητά σου και για να επιβεβαιώσει την πίστη σου. Μήπως δηλαδή αυτή αποδειχθεί όμοια με εκείνη που έχουν οι ακόλαστοι και οι αγνώμονες. Γιατί και αυτοί, όσο τους τρέφουν, τόσο και κολακεύουν, λέγοντας χίλια γλυκόλογα, εξυμνώντας τους τροφοδότες τους. Μόλις όμως χορτάσουν και απομακρυνθούν λίγο από το τραπέζι, αρχίζουν να πετροβολούν με τα κακόλογά τους εκείνους που πριν από λίγο και για χάρη της ευχαρίστησης του φαγητού τους προσκυνούσαν. Ο προφήτης Ηλίας ζούσε στο όρος Κάρμιλο, που είναι βουνό ψηλό και ακατοίκητο, έρημος και ολομόναχος μέσα στην έρημη γη. Αυτός ο δίκαιος άνθρωπος τα είχε αφήσει όλα για χάρη της ψυχής του και το μόνο του εφόδιο ήταν η ελπίδα του στο Θεό. Ζώντας λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν πέθανε από ασιτία, αλλά του έφερναν την καθημερινή του τροφή και έγιναν διάκονοί του τα πιο αρπακτικά και πολύφαγα πτηνά. Τα πουλιά εκείνα που από τη φύση τους αρπάζουν την τροφή των άλλων. Στην περίπτωση όμως του Ηλία, μετέτρεψαν με εντολή όμως του Θεού τη φύση τους και αποδείχτηκαν πιστοί φύλακες του ψωμιού και του κρέατος. Είχε μέσα του επίσης και ο λάκκος της Βαβυλώνας τον νεαρό Ισραηλίτη, τον προφήτη Δανιήλ, που λόγω της συμφοράς που τον είχε βρει ήταν εχμάλωτος κατά το σώμα αλλά ελεύθερος κατά την ψυχή και το φρόνημα. Και τι συνέβη με εκείνον? Τα μεν λιοντάρια, αντίθετα από τη φυσική τους κατάσταση, νίστευαν. Ο Δανιήλ όμως δεχόταν την τροφή του από τον αέρα με τον προφήτη Αβακούμ, τον οποίον μετέφερε μαζί με την ανθρώπινη τροφή άγγελος Κυρίου. Για να μην στερηθεί λοιπόν την τροφή και για να μην πεινάσει ο δίκαιος Δανιήλ, πέρασε ο προφήτης Αβακούμ μέσα σε δευτερόλεπτα, πετώντας πάνω από τόσους τόπους και θάλασσες, απόσταση που είναι ίση όση και αυτή μεταξύ Ιουδαίας και Βαβυλώνας. Τι συνέβη επίσης με τον Ισραηλιτικό λαό,
που οδηγούσε ο Μωυσής στην έρημο, πώς οικονομήθηκαν οι ανάγκες του 40 χρόνια. Δεν υπήρχε εκεί κανένας που να έσπερνε. Ούτε είχαν βόδια για να σύρουν το αλέτρι, ούτε αλώνι για τους καρπούς ή λινό για τα σταφύλια, αλλά ούτε και καμιά άλλη αποθήκη. Τρέφονταν όλοι με φαγητό που δεν προερχόταν από σπορά και γεωργία. Και το νερό που έπιναν, και αυτό έβγαινε από μια πέτρα. Κι ούτε έτρεχε αυτό από πάντα, αλλά ανέβλησε όταν προέκυψε η συγκεκριμένη ανάγκη. Και εσύ λοιπόν τώρα, αδελφέ μου, έχει υπομονή στις συμφορές που σε βρήκαν. Πρόσεξε, μήπως από τη φουρτούνα χάσεις την ειρήνη σου. Φρόντισε να μην πετάξεις το σταυρό σου, ο οποίος θα σε οδηγήσει στην απόκτηση της αρετής. Σαν βαρύτιμο θησαυρό κράτησε μέσα σου την ευχαριστία. Και τότε θα δεχθείς κι εσύ διπλάσιο καρπό για αυτή την ευχαριστία σου. Θα σου χαριστεί η απόλαυση των αγαθών και η ανάπαυση. Καρτερικός δεν είναι εκείνος που στερείται τα απαραίτητα και κατά ανάγκη υπομένει, αλλά εκείνος που ενώ τα έχει όλα με αυθονία, τον βρίσκουν ξαφνικά πολλές συμφορές, τις οποίες σηκώνει αδιαμαρτύρητα.

Είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος, γιατί εκείνον που αγαπά ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Είσαι φτωχός, να εφραίνεται η ψυχή σου, γιατί σε περιμένουν τα αγαθά του φτωχού Λαζάρου. Σε συκοφαντούν και σε μεταχειρίζονται για το όνομα του Χριστού. Είσαι μακάριος, γιατί η κατεσχήνη σου θα μετατραπεί σε δόξα αγγελική. Είσαι δούλος, ευχαρίστησε το Θεό, και έτσι θα έχεις μαζί σου πάντα εκείνον που ταπεινώθηκε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Ευχαρίστησέ τον, γιατί είσαι σε καλύτερη κατάσταση από κάποιον άλλον, γιατί ούτε σε καταναγκαστικά έργα σε έστειλαν, ούτε σε μαστιγώνουν. Αν θελήσεις, θα βρεις αμέτρητους λόγους για τους οποίους πρέπει να ευχαριστείς το Θεό. Σε ξυλοδέρνουν άδικα, να χαίρεσαι με τη σκέψη της μέλουσας ελπίδας. Δίκαια καταδικάστηκες και πάλι να ευχαριστείς. Αν θα φέρναμε στο νου μας τα κατορθώματα ανθρώπων της αρχαίας εποχής, όπως ορισμένων ποιητών ή συγγραφέων, παρόλο που αυτοί δεν ήταν χριστιανοί, και αν ακολουθούσαμε το παράδειγμα και τους λόγους τους, ακόμα και από αυτούς θα είχαμε μεγάλο κέρδος. Κάποτε, για παράδειγμα, έβριζε ένας άνθρωπος της αγοράς τον Περικλή. Αυτός όμως δεν του έδινε καμιά σημασία. Αυτό κράτησε μια ολόκληρη ημέρα. Ο ένας έβριζε ασταμάτητα και τον βύθιζε σε πλήθος από κατηγορίες και ο άλλος δεν έδινε καμιά σημασία σε τίποτα από αυτά. Τελικά, όταν βράδιασε και έπεσε το σκοτάδι, τότε αποφάσισε και ο υβριστής να σταματήσει. Τότε λοιπόν, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ο Περικλής τον ξεπροβόδισε, φωτίζοντας το δρόμο του. Έτσι, δεν έχασε με κάποια αντεκδίκηση το μισθό της υπομονής του. Κάποτε άλλοτε, κάποιος έπεσε πάνω στο Σοκράτη και τον χτύπησε αλίπητα. Αυτός όμως δεν αντέδρασε, αλλά άφηνε να τον χτυπά μέχρι που να ξεσπάσει όλη η οργή του. Τον χτύπησε μάλιστα σε τέτοιο σημείο, ώστε πρίστηκε από τις πληγές ολόκληρο το πρόσωπό του. Μόλις εκείνος σταμάτησε να τον χτυπά, ο Σοκράτης, καθώς λένε, δεν του είπε τίποτα περισσότερο, παρά μονάχα έγραψε στο μέτωπό του, όπως συνήθιζαν τότε να γράφουν πάνω στα αγάλματα, το όνομα εκείνου που τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση. Ο τάδε με έκανε έτσι. Και αυτή ήταν μονάχα η αντίδραση και η άμυνά του. Τον Ευκλήδη επίσης, κάποιος από τα μέγαρα που θύμωσε μαζί του, τον απειλούσε με όρκο ότι θα τον σκότωνε. Τότε και εκείνος έκανε έναν άλλο όρκο. Ορκίστηκε να τον κάνει να χάσει αυτή την οργή που είχε εναντίον του και να ξαναγίνουν φίλοι. Σε ένα γνωστό του Πυθαγόρα επίσης, τον Κλίνιο, ο οποίος βέβαια τον είχε μιμηθεί με κόπους και θυσίες, συνέβη κάτι που ακόμα και σήμερα στους χριστιανούς δύσκολα θα το συναντούσαμε. Τι συνέβη λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο? Επειδή του ζητούσαν να ορκιστεί ότι θα δώσει οπωσδήποτε 3 τάλαντα για να αποφύγει κάποια ζημιά που επρόκειτο να του κάνουν, εκείνος έδωσε περισσότερο από όσα του ζητούσαν. Και αυτό δεν το έκανε ειρωνικά ή για να τους ξεγελάσει, αλλά το έκανε με την πρόθεση να τηρήσει την υπόσχεσή του. Γιατί καθώς νομίζω θα είχε ακούσει την εντολή εκείνη, η οποία και σήμερα μας απαγορεύει τον όρκο. Να μιμηθείς λοιπόν τον Κλίνιο και τον Ευκλήδη στην τήρηση των εντολών, ώστε να ενεργείς καθώς και εκείνη. Να εύχεσαι δηλαδή και εσύ για εκείνους που σε καταδιώκουν και να μην τους καταργέσαι. Γιατί αν δεν είχε αυτός ασκηθεί από πριν σε αυτά που τώρα εγώ σας διδάσκω, δεν θα ήταν σε θέση να τα υπερβεί σαν τυποτένια και ασήμαντα. Ας είναι μόνιμο σύντροφό σου, σαν άλλο φως και καθαρή διόπτρα η εντολή του Θεού. Αυτή ας σου χαρίζει παντού και πάντα τη δωρεά της διάκρισης των περιστάσεων. Αυτή ας εποπτεύει τον ορίζοντα της ψυχής σου και να σου φανερώνει την πραγματική και αληθινή κατάσταση των πραγμάτων και των περιστάσεων που κάθε φορά θα αντιμετωπίζεις. Γιατί αυτή, ό,τι και να συμβεί, δεν θα σε αφήσει να χάσεις τη δύναμη και την ειρήνη της ψυχής σου. Παράλληλα, να είσαι πάντοτε πνευματικά προετοιμασμένος, ώστε να αντιμετωπίζεις με ανδρεία και να υπομένεις με καρτερία,
σαν σκόπελο που ξαφνικά ορθώνεται στο δρόμο σου, τις προσβολές των βίαιων κυμάτων και πνευμάτων. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η πολύ όμορφη και εξαιρετικά διδακτική ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου σχετικά με την υπομονή και τη μακροθυμία. Να θυμίσουμε για όλες και όλους όσοι ενδιαφέρονται ότι το κείμενο που διαβάσαμε στη σημερινή εκπομπή βρίσκεται στο βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες» από τις εκδόσεις «Ετοιμασία», τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας και για αυτή τη μαθητεία στους πατέρες. Με τη χάρη του Θεού ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, φίλες και φίλοι, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Μίαν τρισυπόστατον αρχήν τα σεραφή μας ηγήτως δοξάζουσιν, άναρχον αίδιον ποιητικήν απάντων ακατάληπτον, ίν και πάσα γλώσσα πιστός γεραίρη θυσάς μας ειν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Είναι της ανθρώπης εν εκείνη την τριλαμπή σου δηλώσεις θεότητα, πλάσας πριν των άνθρωπων κατά την σύνικόνα διεμόρφωσας, νουν αυτό και λόγον και πνεύμα δούσος φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Άνωθεν δεικνύς μοναδικών θεαρχικές εν τρισήν υποστάσεις η κράτος Πάτερ έφυσας του Ισουργό Υιώ σου και το Πνεύματι, δεύτε καταβάντες αυτών τας γλώσσας συγχαίωμεν. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ, εικονικός της σοφής προηγόρευτε, λόγος δε συνάναρχος ο συμφυής Υιός και Πνεύμα Άγιον, το έντι παρθένο του λόγου κτίσαν την σάρκωσιν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Συ πάλε σαφώς το Αβραάμ ο σόφτης τρισυπόστατος, μοναδικός στεφής η θεότητος, θεολογίας του ακρευνέστατον, τυπικός ενέφυνας και πιστός υμνούμεν σε τον μονάρχην Θεόν και η Τρισίλιον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Εξού γεννηθείστε ο πρεπός αρεύθος Πάτερ έλαμψε φως εκ φωτός, Υιός απαράλλακτος και Πνεύμα Θείον φως εκ πεπόρευτε και μιας θεότητος έγκλην τρισυπόστατον προσκυνούμεν πιστός και δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μονάση τριάς υπερφυός αρήτως υπερένιαν τες νοερές ουσίες δοξάζεται, τες τρεις αγίες φωνές ασήγητον εκβοώσες ένεσιν έσιμ φόνος θυμνείτε και ημίν τρισυπόστατος Κύριος. Και νυν και αίκη στους αιώνας όνενον αμήν. Εξού χρονικός άνευ σποράς προήλθεν ο υπερχρονός, ομοιωθείς ημίν ο ανίδεος, και μίαν φύσιν και κυριότητα του Πατρός εδίδαξε, και Υιού και Πνεύματος Θεωτό και Δίος εδοξάζομεν. Πατέρα και Υιόν προσκυνήσομεν πάντες, και Πνεύμα το ευθές και Ιησού τιμον δόξη, τριάδα την άκτιστον και υπέρθεων δύναμην, ειν δοξάζωση των ασωμάτων ετάξεις ταύτην σήμερον και γηγενείς μετά φόβου πιστός εφημίσομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας όνενον αμήν. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας, εκκλίνοντες αΐ προς κακόν ανωδίας, και των υπεράγαθων παροργίζοντας Κύριον απειρόγαμε, ευλογημένη Μαρία, καταφύγιον απεγνωσμένων ανθρώπων Θεού εν διέτοιμα. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, λάμψον μη Θεαρχία Τρισίλια λάμψεσι, σών Θεοργών Μαρμαριγών της καρδίας σου φαλμής, το κάλος φαντάζεστε της υπερνούν Θεαρχικής σου λαμπρότητος και φωτουργού και γλυκίας μεθέξεως. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, πρώτερον ουρανού σε στερέωσας Κύριε και πάσαν δύναμην αυτών, το λόγο σου το παντουργό και πνεύμα της στόματος το συμφυεί, μεθόνδες μπόζεις του σήμαντος εν τριλαμπή μοναρχία θεότητος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως έπλασας κατοικώνα μεσήν και ομοίωσιν, θεαρχική παντουργική τριάς ασύγχυτε μονάς, συνέτησον φώτισον προς το ποιήν το θέλημά σου το Άγιον, το αγαθόν ενισχύει και τέλειον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέτο καστή τριάδο τον ένα πανάχραντε θεαρχικότα των ιών, σωματοθέντα δι ημάς εξού καταβγάζοντα του γηγενεί τη τρισιλίου θεότητο το ανεσπέρο φωτί και τε λάμψε συν. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σωσον ημάς, ή των πρώτων των αγγέλων αμέσω διάκοσμων, απροσίτη του σου κάλου ακτή συνελάμπουσα, τεσέ έγκλε φωτισών τριά η μοναρχικοτάτη, του Ορθοδόξου εμέλποντα. Αγία τριά ο Θεό ελέησον και σωσον ημάς. Νυν η φύση σε νική θεαρχία τρισίλιε ανυμνήσε ειν ουσίω σα διαγαθότητα των πτεσμάτων λύτρωσιν και πειρασμών εξετουμένη και των δεινών και των θλίψεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον Πατέρα και Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, μίαν φύσιν και θεότητα απίστη δοξάζομεν μεριστήν αμέριστον ένα θεόν τη αοράτου και ερωμένη τεκτήσεω. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ρίση πάσε προφητών προδιέγραψαν άχαναντε των σων τόκων, των απόρριτων και ανερμήνευτων, όν ημίς εγνώκαμεν μισταγωγών της ενιαίας και τρισιλίου θεότητος. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σωσον ημάς. Ισόρροπον την δύναμην ως έχουσα τριάσει υπερούσιος εν ταυτότητη βουλήσεως, μονάς πέφεκας απλή και αδιαίρετος, σίουν ημάς εν τη δυνάμει σου περιφρούρισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ πάντα στους αιώνας τη βουλήση σου ως αγαθή υπέστησας, εξού κόντων ακατέλεπτε τριάσιτα και των άνθρωπων διέπλασας, αλλά και νυν εκ πάσης ρίσαμε περιστάσεως. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ηλίου του αδίτου οίκος γέγονας, του κτίσαντος και τάξαντος τους φωστήρας τους μεγάλους πανσθενός, άχραντε παρθένε θεονύμφευτε, αλλά και νυν της των παθών με ρίσε ζωφώσεως. Τριάδα την σεπτήν και αμέριστον φύσιν προσώπησεν τρισί τεμνωμένην ατμήτως και μένουσαν αμέριστον κατ' ουσίαν θεότητος προσκυνήσομεν οι γηγενείς μετά φόβου, και δοξάσομεν ως ποιητήν και δεσπότην Θεών υπεράγαθον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυβέρνησον αγνή την αθλίαν ψυχήν μου και έκτηρον αυτήν υπό πλήθος πτεσμάτων, βυθώ ολισθένος αναπολίας πανάμωμε και ενόραμε τη φοβερά του θανάτου, σύ εξάρπασον κατηγορούν των δαιμόνων και πάσης κολάσεως. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λόγια Θεού συμφίας απάβγασμα του Παντοκράτορος Θεού ως υπέσκου την παρασού Θεοργών ενίκησιν, ποιήσον ως έσπλαχνώσιν το Πατρί σου και το Πνεύματι και φοβερών της δέμωση με δείξον και πάθεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Είναι ατησίς εσπλαχνίας δέσποτα δείξεις το πέλαγος ημίν, των Υιών σου προς την ημών πέμψα σταπεινότητα, αύτησαν εμόρφωσας προς την αρχαία λαυρότητα, αλλά και νυν το Θείο με συνέτησον Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Χερουβίμ θρόνο εποχούμενος και των απάντων βασιλεύσεν γαστρίσου παρθενική

και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Φώτισον τε αρχικών φως του συνούντας το τρισίλιον φως της προσώπης εν γέων αύτης δε τη ουσία και προς τα σας φωτοδότηδας ακτίνας επιβλέπει να ει, διόν χορθαστήσω με την δόξαν σου την γλυκίαν και φουτουργών και πανόλβιον και υπεριψώσει επιστώσεις του αιώνας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήψος εν εις ουρανούς την των ανθρώπων προσλαβούμενος φύσιν ατρέπτος ο Υιός σου Πάναγνε Θεοτόκε, υπερβολή αγαθότητος θρησάμενος της πάλε φθοράς, όκαι ευχαρίστως αναμέλπωμεν ευλογήτω εκτίσεις πάσα των Κύριων και υπεριψούτου εις πάντας ως αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σωσούν ημάς. Σώσον ο σωτήρ κτιστήσεως της αισθητής και νοουμένης ους δούλου σου της των δυσμενών επιβουλής και κακώσεως, Παναγία Τριάς ομοούσια και φρούρη την συν πίμνην διαπαντός ανεπιβούλευτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δύνατον βυθών των άπειρων της ουσιώδους δείξης σου αγαθότητος, δέδοκας ημίν επαγγελίας τρισήλιε και μονάρχα Θεέ πάντο δύναμε, σωστικάς της εις δούλης ας εκπληρώσε καταξίωσον. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Νεύσον τε σημών δεήσε συν ο εν τρισή θεαρχικές υποστάσεση, μόνος εις Θεός αληθινός πιστευόμενος και παράσχους εις δούλης παράκλησιν, πρεσβείευτης αχράντου και πανημνήτου Θεομήτωρος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνυσεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών τη Αγία Μονή Ταύτη μετά τον οικείων αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 228.
7: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές και σας καλωσορίζουμε στις σημερινές μας ιερές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη, την ευλογημένη και πολύπαθη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία, ξεφυλίζοντας το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, με τίτλο «Γυναίκες Θεόφρονες», που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, να διαβάσουμε συναξάρια σύγχρονων μοναζουσών, γυναικών που έφτασαν δηλαδή στην Αγία Γη και αφιερώθηκαν στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια, στη διακονία της Αγίας Γης. Είναι σύντομα συγκινητικά συναξάρια, πολύ διδακτικά, από τις τελευταίες δεκαετίες. Γυναίκες λοιπόν θεόφρονες, γυναίκες που βρέθηκαν και διακόνησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους στην Αγία Γη.

Θεοκτίστη μοναχή. Οι αδελφές μοναχές της Βιθανίας διηγούνται. Η γερόντισσα Θεοκτίστη ήταν από την Ίσο Ικαρία. Αγαπούσε τη θάλασσα. Όταν ζούσε στο νησί της, ήξερε να κυβερνά βάρκα και να ψαρεύει. Όταν μεγάλωσε, πήγε στην Αίγυπτο, όπου ανθούσε τότε ο Ελληνισμός και δούλευε ως οικιακή βοηθός. Έτσι είχε μάθει να μαγειρεύει. Και όταν ήρθε στη Βιθανία, της ανέθεσαν το διακόνημα της μαγείρισσας. Πριν έρθει στον Άγιο Λάζαρο, είχε περάσει από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου, που τότε ήταν επανδρουμένο. Αγαπούσε τη γη, καλλιεργούσε λίγα κυπηφτικά, ό,τι μπορούσε, γιατί υπήρχε έλλειψη νερού. Τον καιρό εκείνο υπήρχαν στέρνες και η μεταφορά του νερού γινόταν με χειροκίνητες τρόμπες ή με κουβάδες. Η εργασία της συνοδευόταν πάντα από ψαλμωδία. Ήταν ήρεμος χαρακτήρας, χωρίς άγχος και βιασύνη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές στη Βιθανία μαζί με τη γερόντισσα Θεοφανό και την γερόντισσα Αγαθονίκη. Ήταν δόκιμη μοναχή και η κουρά της εμεγαλόσχημη έγινε εδώ στη Βιθανία από τα χέρια του μακαριστού οσίου γέροντος Θεοδοσίου. Αργότερα τυφλώθηκε και χωρίς μάτια δούλευε όσο μπορούσε. Αν της έλεγαν να καθίσει, στενοχωριόταν. Άνοιγε την πόρτα, ή πρόκειται για το διακόνημα του πορτάρι, είχε τη θέση της στο κοινό πλήσιμο των ρούχων, ακόμη όταν έκαναν κερί οι αδελφές, βοηθούσε όσο μπορούσε. Ακούραστη, δεν έχανε ποτέ την ακολουθία. Έζησε έως το 1984 και έδειχνε πάντα την αγάπη προς τη Μονή και τις αδελφές. Επίσης, οι Άραβες την αγαπούσαν γιατί γνώριζε καλά τη γλώσσα τους αφού είχε ζήσει στην Αίγυπτο και όποια μοναχή έβλεπαν την φώναζαν Θεοκτίστη. Ακόμη και σήμερα καμιά φορά λένε το όνομά της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η γερόντισσα Θεοκτίστη ανέλαβε τις μετέπειτα μοναχές που εκάρισαν εδώ, παρόλο που υπήρχαν πιο παλαιές μεγαλόσχημες μοναχές, η γερόντισσα Αγαθονίκη και Θεοφανό. Ανάδοχος στην κουρά των μοναζουσών. Κάθε μοναχός και μοναχή έχει ανάδοχο κατά την κουρά του, το γέροντα ή τη γερόντισσα αντιστοίχως, ο οποίος αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη για τον νεοκαρέντα ενώπιον του Θεού. Ρόλος ανάλογος με εκείνο του αναδόχου νονού κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Οικονομία Θεού ήταν και η δική της κουρά έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου. Ο τάφος της γερόντισσας Θεοκτίστης βρίσκεται στο κημητήριο της Μονής. Ας έχουμε την ευχή της. Θεοφανό μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από την Κρήτη. Ζούσε εκεί σε κοινόβιο μοναστήρι και ήταν μάλιστα μεγαλόσχημη μοναχή. Ήξερε καλά τη σειρά και την τάξη του κοινοβιακού βίου και βοήθησε πολύ τον γέροντα Θεοδόσιο στην θεμελίωση του γυναικείου κοινοβίου μας. Ξέρουμε από τις αδελφές που τη γνώρισαν ότι ήταν αγωνίστρια. Σηκωνόταν για να κάνει τον μοναχικό της κανόνα στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Επίσης, όταν υπήρχε κάποια κοινή εργασία, παγκινιά, τόνιζε ότι ο μοναχός έπρεπε να προτιμήσει τη δουλειά παρά τον προσωπικό του κανόνα. Έτσι μια μέρα που θα κάνανε χειροποίητα μακαρόνια και χτύπησε η ίδια το σήμαντρο του μοναστηριού, μια αδελφή της λέει «Γερόντισσα Θεοφανό, έχω να κάνω τον κανόνα μου και δεν μπορώ να έρθω». Η απάντηση όμως ήταν «Έλα εδώ παιδί μου, γιατί τον κανόνα σου αυτή την φορά τον παίρνει ο διάβολος και φεύγει». Επίσης, η γερόντισσα Θεοφανό κατάλαβε και προεγνώρισε την ώρα του θανάτου της. Κοιμήθηκε το 1959. Τα λείψανά της βρίσκονται στο οστεοφυλάκιο της Ιεράς Μονής της Βιθανίας. Φιλοθέοι μοναχή. Η μοναχή Φιλοθέοι κατά κόσμον Ελένη Χατζή του Βασιλείου και της Σοφίας γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1915. Τόπος γέννησης, Κόνιτσα της Επίρου. Όταν ήταν μικρά παιδιά, η ίδια και ο αδελφός της έπαιζαν
με τον μικρό τότε Αρσένιο, τον σημερινό Άγιο Παΐσιο. Η Ελένη δημιούργησε οικογένεια και απέκτησε 7 παιδιά, έχοντας ως παράδειγμα τον αδελφό της Παύλο Ιερομόναχο Ζησάκη. Πάντα ποθούσε την μοναχική ζωή. Εκείνος έφυγε από τον κόσμο σε ηλικία 13 ετών για το Άγιον Όρος. Μάλιστα χρημάτισε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Η Ελένη λοιπόν, σε ηλικία 65 ετών, αφού χείρευσε και αποκατέστησε τα παιδιά της, πήγε στην Ιερά Μονή Ζερμπίτσης στην Πελοπόννησο για 2 χρόνια ως δόκιμη. Εκεί ήταν πνευματικός τότε ο αδελφός της, πατήρ Παύλος. Αγαπούσε όμως πολύ την Αγία Γη και έτσι μετά τα 2 χρόνια, το έτος 1983, έφτασε στην Ιερά Μονή της Βιθανίας. Εδώ συνέχισε τους πνευματικούς της αγώνες. Εκάρι ρασοφόρα μοναχή με το όνομα Φιλοθέη από το χέρι του μακαριστού γεροντός μας Θεοδοσίου. Τα χρόνια κυλούσαν και μπήκε το έτος 2001. Είχε προαισθανθεί την αναχώρησή της από αυτόν τον κόσμο. Έμεινε στο κρεβάτι για μια εβδομάδα. Ζήτησε συγχώρηση από όλες τις αδελφές της Μονής. Πριν πάψει να μιλά εντελώς, είχε ζητήσει από τη ιερόντισσα Αγαθονίκη να της ανάψει μια λαμπάδα στην εκκλησία, αφού η ίδια δεν μπορούσε να πάει. Σιγά σιγά έχασε τη φωνή της και δεν μιλούσε. Όμως επικοινωνούσε με το περιβάλλον και όταν την ρωτούσαν κάτι, αν συμφωνούσε, σήκωνε το χέρι της. Με τη συγκατάθεση της λοιπόν, ο εφημέριος της Μονής μας, πατήρ Ιωακήμ, ο γέροντας μας Θεοδόσιος, είχε πλέον κοιμηθεί, την έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή. Πραγματοποιήθηκε έτσι ο μεγάλος πόθος της αδελφής Φιλοθέης για το μέγα αγγελικό σχήμα. Την επομένη έπεσε σε κόμμα και την μεθεπομένη αναπαύθηκε εν κυρίω σε ηλικία 85 ετών. Ήταν 13 Ιανουαρίου 2001 και ώρα 8:45 βραδινή, όταν την κάλεσε ο Κύριος κοντά του. Την ημέρα που έπεσε πλέον σε κόμμα, η ιερόντισσα Αγαθονίκη άναψε στην εκκλησία τη λαμπάδα που είχε ζητήσει η αδελφή Φιλοθέη. Εκείνη η λαμπάδα άναβε επί 2 μέρες, μέχρι που τελείωσε η νεκρόσιμη ακολουθία. Τότε αναλώθηκε το κερί. Ας έχουμε την ευχή της. Μαρία Μοναχή. Η Μαρία Μαυρομιχάλη καταγόταν από την Ισοσήμη. Οι γονείς της είχαν εγκατασταθεί στα Ιεροσόλυμα πολύ πριν την ίδρυση του Εβραϊκού κράτους και εκεί ξεκίνησαν το σπιτικό τους. Ήταν από τις καλύτερες οικογένειες των Ελλήνων της Ιερουσαλήμ. Ως τότε, το 1948, έμεναν στο Καταμόνας, εκεί που βρίσκεται η Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Και μετά τον πόλεμο μετακόμισαν στο μετέπειτα σπίτι του γιατρού κυρίου Πετράκη, στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων. Είχαν και φαρμακείο κοντά στη Μονή Αγίου Χαραλάμπους Παλαιάς Πόλεως. Η Μαρία ήταν μέλος στην Φιλόπτωχο Επιτροπή και σε συνεργασία με τον Γέροντα Θεοδόσιο έκανε μεγάλο έργο φιλανθρωπικό, έργο ιερό. Ο Γέροντας την στήριζε και οδηγούσε πνευματικά. Αργότερα, ακολουθώντας την κλίση της, ήρθε στην Βιθανία με την απόφαση να γίνει μοναχή. Την περιουσία της την έδωσε στο μοναστήρι. Έκτισε και ξενώνα μέσα στον περίβολο. Η επιγραφή στην είσοδο του κτίσματος φέρει το όνομά της. Έζησε με αυταπάρνηση και αγώνα και έλαβε το μέγα αγγελικό σχήμα από τον μακαριστό γέροντα Θεοδόσιο. Σε βαθύ γύρας, το 1968, εκοιμήθη ανήμερα του Αγίου Λαζάρου. Η αδελφή Ειρήνη, που την διακονούσε, μαρτυρεί ότι η γερόντισσα Μαρία έβλεπε τους αγγέλους που έρχονταν να παραλάβουν την ψυχή της. Το κελί της μάλιστα ευωδίασε τη στιγμή που παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Έγινε η εορτή του μοναστηριού πανηγυρικός και στη συνέχεια η εξόδιος ακολουθία σε κλίμα αναστάσιμο. Ειρήνη Μοναχή Χρυσοβαλάντου.
Η αδελφή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, κατά κόσμον Ιωάννα Βασιλείου, ήρθε στο μοναστήρι το 1964 από το Λονδίνο όπου εργαζόταν. Η καταγωγή της ήταν από το χωριό Λευκό Οίκο της Κύπρου, όπου και γεννήθηκε το 1921. Ήταν άρεστη μοδίστρα και εργαζόταν σε έναν από τους καλύτερους οίκους μόδας του Λονδίνου. Κάποτε όμως της παρουσιάστηκε η κυρία Θεοτόκος σε ενύπνιο και την άκουσε καθαρά να της λέει «Να έρθεις στο παλάτι του ιού μου». Δεν ήξερε τι να κάνει και εκμυστηρεύτηκε το θέμα σε γνωστό της Κύπριο μοναχό. Εκείνος μεσολάβησε ώστε να συμβουλευθεί η Ιωάννα δι' αλληλογραφίας τον μακαριστό γέροντα πνευματικό της Λάβρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατέρα Σεραφείμ. Ο γέροντας τη συμβούλευσε να τα αφήσει όλα και να έρθει στη μονή του Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρία στη Βιθανία. Πράγματι τα εγκατέλειψε όλα, απαρνήθηκε τα πάντα και ήρθε στο μοναστήρι όπου έδειξε άριστη διαγωγή και πνευματική πρόοδο. Είχε μεγάλη άσκηση και τήρησε αλουσία όπως και οι λοιπές μοναχές. Έραψε μάλιστα μαζί με την ίν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή, η οποία στη νεότητά της ήταν πολύ καλή ιεροράπτρια, τα άμφια του Τιμίου Λιψάνου του Αγίου Σάββα, όταν το έφεραν πίσω από τη Βενετία το 1965. Υπηρέτησε ακούραστα την αδελφή Μαρία Μαυρομιχάλη επί 3 έτη όσο ήταν κατάκητη. Τα περισσότερα χρόνια στο μοναστήρι διακόνησε ως εκκλησιαστική. Εκάρι ρασοφόρος μοναχή από τα τίμια χέρια του γέροντος Θεοδοσίου στις 25 Μαρτίου 1966, Μεγάλη Πέμπτη. Και στις 25 Μαρτίου 1967 έλαβε από τον ίδιο το μέγα και αγγελικό σχήμα. Την ανέλαβε κατά την κουρά της η νυν γερόντισά μας Ευπραξία μοναχή. Σχετικά με το όνομά της, ο γέροντας ήθελε να της δώσει το όνομα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, την οποία ευλαβεί το πολύ ο ίδιος. Όμως εκείνη δεν το έβλεπε θετικά. Είχε μάλλον άλλο όνομα κατά νου. Τότε έβαλαν 3 χαρτάκια με 3 διαφορετικά ονόματα επάνω στην Αγία Τράπεζα και τράβηξαν κλήρο 3 φορές και τις 3 βγήκε το όνομα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Αμέσως εκείνη κατενήγη και συμφώνησε με χαρά και προθυμία. Η αδελφή Ειρήνη Χρυσοβαλάντου είχε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του μακαριστού γέροντος, τον οποίο και διακόνησε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Εκοιμήθηκε από ανακοπή καρδιάς στις 5 Μαΐου 2005, ανήμερα της εορτής της Αγίας Ειρήνης με το παλαιό ημερολόγιο. Εφροσύνη μοναχή. Ήταν από την Σάμο και όταν ήταν μικρή η μητέρα της υποσχέθηκε στον Θεό πως εάν η κόρη της ήθελε με δική της θέληση να γίνει μοναχή, εκείνη θα έδινε τη συγκατάθεσή της ολοπρόθυμα. Τα χρόνια πέρασαν και η μικρή μεγάλωσε και σπούδασε νοσοκόμα. Άσκησε μάλιστα και το επάγγελμα σε νοσοκομείο. Φυσικά η μητέρα της είχε φροντίσει να της δώσει ανατροφή χριστιανική. Δεν της είχε πει όμως τίποτε για μοναχισμό. Όταν έφτασε σε όριμο ηλικία, η κοπέλα, μόνη της, εκδήλωσε ενδιαφέρον για την μοναχική ζωή. Τότε η μητέρα της αποκάλυψε το τάμα. Ήρθε στην Αγία Γη και στη Βιθανία και έλαβε το σχήμα από τον μακαριστό γέροντά μας Θεοδόσιο. Έζησε με αυταπάρνηση και θυσιαστικό φρόνημα. Κοιμήθηκε εν κυρίω το 1957 μετά από επώδυνη ασθένεια, καρκίνο του στομάχου. Μέχρι το επίγειο τέλος ήταν ειρηνική και δοξολογούσε το Θεό. Εφροσύνη μοναχή Κουμπιά. Ήταν δασκάλα στην Παλαιστίνη με μεγάλη δραστηριότητα φιλανθρωπική και κατηχητική. Έως σήμερα βρίσκονται εν ζωή, σε βαθύ γύρας βέβαια, Άραβες Ορθόδοξοι Χριστιανοί που ήταν μαθητές της και μιλούν πολύ καλά ελληνικά.
ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Λαζάρου και έζησε αγωνιζομένη. Ο Θεός την αξίωσε να λάβει το μέγα αγγελικό σχήμα τρεις ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της το 1972. Νυμφοδόρα μοναχή. Η καταγωγή της ήταν από τον ασώματο της Λέσβου. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1913. Οι γονείς της, Σωτήριος και Εφροσύνη Καραβάνη, απέκτησαν 7 παιδιά. 6 κόρες και έναν γιο. Το 5ο παιδί ήταν η μικρή Ελπίδα. Δυστυχώς, ο πατέρας της πέθανε όταν η Ελπίδα ήταν 9 ετών. Μεγαλώνοντας, είχε μεγάλη αγάπη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ και στην καρδιά της γεννήθηκε η επιθυμία να γίνει μοναχή. Η μητέρα της ήταν εντελώς αντίθετη με τα σχέδια της κόρης της και ήθελε να την παντρέψει. Την μάλωνε πολύ και συχνά την χτυπούσε. Ο ευλαβής ιερέας του χωριού, πατήρ Κωνσταντίνος Βαλιάνος, έπεισε την κύρα Εφροσύνη να δώσει την ευχή της τελικά για να γίνει η Ελπίδα μοναχή. Μάλιστα στο μοναστήρι την πήγε το έτος 1935 η ίδια η μάνα μαζί με το γιο της και τον αδελφό του μακαριστού, πατέρα της Ελπίδας. Η μονή της μετανοίας της ήταν η Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιωτήσης στην Καλονή της Λέσβου. Ονομάστηκε έτσι γιατί η εικόνα της Θεοτόκου βρέθηκε μέσα στις Μυρτιές. Πρόκειται για μονή του 14ου αιώνος, της οποίας κτήτορ είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Μυθύμνης, ο Αγαλιανός, 1492-1566. Ο ίδιος Άγιος είναι κτήτορ και της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Ηγουμένη τότε ήταν η μακαριστή Εφροσύνη μοναχή από την Καλονή. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο, αλλά οι μοναχές ζούσαν με αυστηρό πρόγραμμα και σκληρή δουλειά. Την πνευματική καθοδήγηση της νεαρής δόκιμης, που ήταν τότε 22 ετών, ανέλαβε η μοναχή Πελαγία από τον Μανταμάδο, που ήταν πολύ αυστηρή και κατ' άλλους σκληρή. Η Πελαγία ήταν επιδέξια ράπτρια. Έραβε πρικιά και ωραία ιερατικά άμφια ως εργόχειρο για το προστοζήν. Μάλιστα, άμφια έραβε και για κάποιους αγιοταφίτες πατέρες που γνώριζε. Την τέχνη αυτή δίδαξε και στην Ελπίδα, η οποία εκάρη μοναχή με το όνομα Νυμφοδόρα από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τα χρόνια περνούσαν και η Νυμφοδόρα αγωνιζόταν και πρόκοβε στην καλογερική, με πολλή υπομονή και καρτερία. Στην μετάνοιά της έζησε 18 χρόνια και μετά ακολούθησε την γερόντισά της στα Ιεροσόλυμα. Επισκέφθηκαν τη Βιθανία το 1953. Τελικά αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Μονή Αβραάμ του Παναγίου Τάφου, όπου έζησαν αρκετά χρόνια, ράβοντας ιερατικά ρούχα και άμφια των αητών πατέρων και επιμελούμενες την καθαριότητα του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως. Η Νυμφοδόρα ήταν πολύ όμορφη και νεαράς ηλικίας και η γερόντισά της την πρόσεχε πιεστικά και ασφυκτικά. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη στην αδελφή, αλλά τελικά έμοιαζε σαν να έχασε δυστυχώς το λογικό της. Παρουσίαζε αλόκοτη συμπεριφορά. Δεν επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρχισε να τριγυρίζει στα νεκροταφεία. Μια μέρα βρέθηκε έξω από την πόρτα του μοναστηριού του Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας. Ο γέροντας την λυπήθηκε. Είπε ότι ο Θεός την έφερε. Της έδωσε άδεια να μείνει αν ήθελε. Αλλά εκείνη έβαλε μόνη της δύο όρους. Να μην πηγαίνει ούτε στην τράπεζα για φαγητό, ούτε στην εκκλησία για ακολουθία. Έτσι και έγινε. Έμεινε σε ένα κελί απόμερο, χωρίς δίπλα να μένει καμιά αδελφή. Το πρόβλημα ήταν ότι έκανε κακό στον εαυτό της,
φόρτωνε πέτρες στην πλάτη της με τον τενεκέ, χτυπούσε με πέτρες και έδαινε με σχήνια τα πόδια της, ώστε να τρέχουν πίον στους μύους. Κοιμόταν έξω από το κελί της, πάνω σε έναν μουσαμά, στον κρύο χειμώνα, που είναι αρκετά βαρύ στη Βιθανία. Τη νύχτα έπαιρνε μια σκούπα και σκούπιζε το μοναστήρι. Συνέχεια μιλούσε μόνη της. Γελούσε. Ακόμα φώναζε και έκανε διάφορες σαλότητες. Έπαιρνε τις τσάντες των προσκυνητριών και περπατούσε καμαρωτή-καμαρωτή σαν να τις κορόιδευε. Πήγαινε μια αδελφή και προσπαθούσε να την περιποιηθεί, αλλά δεν τη δεχόταν. Για παράδειγμα, όταν της πήγαινε τον δίσκο με το φαγητό από μακριά ακόμη, την έδιωχνε και της πετούσε πέτρες. Παρόλα αυτά, έτρωγε ό,τι της έδινες. Δεν είχε απαιτήσεις στο φαγητό. Συχνά λερωνόταν. Έκανε ζημιές. Όταν έβλεπε ιερείς, τους φώναζε ό,τι είχαν κάνει στη ζωή τους. Είχε ένα ενηγματικό χαμόγελο. Έπαιρνε όλα τα κουτάλια από την κουζίνα και τα κρεμούσε στη ζώνη της. Η υγεία της είχε αρχίσει να κλονίζεται και ο γέροντας την έστειλε για λίγο στο Ορθόδοξο Νοσοκομείο Γεροκομείο της Βιθανίας. Εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια αποθεραπεία. Την έπαιρνε όμως το μοναστήρι στις γιορτές. Στο νοσοκομείο ήταν ήσυχη, μόνο που καθόταν μόνη της έξω στο μπαλκόνι, όταν η λοιπή τρόφιμη ήταν μέσα στο κτίριο. Όταν βελτιώθηκε αρκετά, την έφερε πίσω μόνιμα. Ο γέροντας πήγαινε στο κελί της ντυμένος με άμφια και την θεία κοινωνία για να την κοινωνήσει. Αλλά εκείνη δεν δεχόταν. Δεν ήθελε. Τότε άρχισε να της διαβάζει εξορκισμούς και πολύ αγωνίστηκε ο γέροντας να γαλινέψει την ταραγμένη ψυχή της. Η νυμφοδόρα συνήλθε. Ποτέ πια δεν έχανε την εκκλησία ή την κοινοβιακή τράπεζα. Δεν ήθελε πλέον να τρώει μόνη της. Όλες οι αδελφές την αγαπούσαν και εκείνη της αγαπούσε. Σε μια αδελφή μάλιστα προείπε ότι θα περάσει μια δοκιμασία και όταν τελικά ήρθε αυτή η δοκιμασία την παρηγορούσε λέγοντάς της να κάνει υπομονή. Σε μια δόκιμη μοναχή είπε το 1979 «Εσύ θα μείνεις εδώ τελικά. Θα με βοηθάς όταν έχω ανάγκη». Ζούσε ήσυχα. Είχε μεγάλη υπακοή και ευγνωμοσύνη στο γέροντα. Έλεγε μάλιστα η ίδια «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα Θεοδόσιο». Δεν ανεχόταν να είναι αγνώμων κανείς μοναχός προς τον γέροντά του. Και κάποτε που φιλοξενούμενη μοναχή εξέφρασε ένα παράπονο κατά του γέροντά της, η αδελφή νυμφοδόρα της είπε αυστηρά «Ντροπή σου να κατηγορείς το γονιό σου, ταπεινό σου». Πολλές φορές έπαιρνε τη ζώνη του γέροντος Θεοδοσίου και τη φορούσε για ευλογία. Εκείνος δεν θύμωνε, χαμογελούσε. Ποτέ δεν συζητούσε για τη ζωή της στον κόσμο και όταν της έλεγαν την ευχή σου απαντούσε «του σπιτιού», εννοώντας του μοναστηριού και κατ' επέκταση των γερόντων. Είχε γνήσια μοναχική αποταγή και ποτέ δεν δέχθηκε επίσκεψη ή τηλέφωνο από συγγενικά της πρόσωπα. Μόνο κάποτε ένας ανιψιός της την είδε για λίγα λεπτά ως προσκυνητής των Αγίων Τόπων. Έλεγε διάφορα προφητικά λόγια που πραγματοποιούνταν αργότερα. Σε έναν εργάτη μας είπε ότι το ένα μάτι του ήταν καλό, αλλά το άλλο είχε πρόβλημα. Πράγματι ο γιατρός του βρήκε μία πάθηση στο μάτι που είχε υποδείξει η νυμφοδόρα. Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας πήγαινε στον τάφο του όπως όλες οι αδελφές κάνουμε μέχρι σήμερα μετά το απόδειπνο και του μιλούσε σαν να τον έβλεπε μπροστά της αφού φιλούσε πολλές φορές το μάρμαρο του τάφου. Συχνά την ακούγαμε να λέει «Τρέξε, τρέξε, μη κάθεσαι». 8 μέρες πρώτης κοιμήσεώς της άρχισε να μιλάει για την προηγούμενη ζωή της, να απαντά στις ερωτήσεις των αδελφών, πράγμα που πριν δεν δεχόταν. Μια φορά σκούπιζε, γελούσε και μιλούσε μόνη της. «Σε πάνε 4 και 3 παπάδες». Περπατούσε, εξυπηρετούνταν
και είχε πλήρη διάβια μέχρι την τελευταία στιγμή. Απαντούσε σε ό,τι την ρωτούσαν. Όταν την ρώτησαν πόσων ετών είναι, απάντησε 20. Ίσως γιατί τότε, σε αυτή την ηλικία, είχε πάει στο μοναστήρι. Το τελευταίο βράδυ, η αδελφή που την φρόντιζε διάβασε τους χαιρετισμούς στο κελί της και η νυμφοδόρα έλεγε το «Χαίρε νύμφια νύμφευτε» και το «Αλληλούια». Λίγες ώρες πριν παραδώσει την ψυχή της, επανέλαβε δυνατά. «Έχω μεγάλη υποχρέωση στο γέροντα». Ξημέρωσε η μέρα Σάββατο, 25 Ιανουαρίου, με το παλαιό ημερολόγιο του 1998, μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το μεσημέρι στις 2 και 4, ένα τέταρτο πριν κατέβουν οι πατέρες στο ναό της Αναστάσεως για τον Εσπερινό και πριν χτυπήσουν οι μεγάλες καμπάνες του Αγίου Κωνσταντίνου, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Ήταν ήρεμη και πολύ γαλήνια. Το κελί της γέμισε ευωδία που την αισθανθήκαμε όλες μας. Μα και στον Πανάγιο Τάφο, ο φύλαγας, μας είπε ότι εκείνη ακριβώς την ώρα μύρισε θυμίαμα. Και σκέφτηκε. Κάποιος κοιμήθηκε. Όλο το βράδυ την ξημερώσαμε στην εκκλησία της Μονής. Η αδελφή νυμφοδόρα δεν πάγωσε καθόλου. Την άλλη μέρα, Κυριακή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, που χαρακτηρίζει την ημέρα αυτή, κάναμε την νεκρόσιμη ακολουθία μετά τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτήν συμμετείχαν, όπως και η ίδια είχε πει εκ των προτέρων, 3 ιερείς και ένας διάκονος, 4 τον αριθμό. Ήταν άραγε τυχαίο. Όταν κάναμε εκταφή, μας εντυπωσίασε ότι το κρανίο της είναι κόκκινο και έχει σχηματιστεί σταυρός επάνω. Πολλοί επικαλούνται μέχρι σήμερα την ευχή της. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς.

Χριστοδούλη μοναχή. Η Ζηνοβία Χαραλάμπους από το πεντακόμο λιμεσού της Κύπρου γεννήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1940. Οι γονείς της ονομάζονταν Χριστοφής και Ιουλία. Όταν ήταν μικρή, ο Θεός επέτρεψε να αρρωστήσει με την φοβερή ασθένεια της μηνιγκίτιδος. Κινδύνευσε η ζωή της, αλλά γλίτωσε με τη χάρη του Θεού. Μόνο που της άφησε ένα σοβαρό ελάττωμα στην ομιλία. Ψεύδιζε έντονα. Δεν μιλούσε καθαρά. Αν και ήταν πανέξυπνη, παρέμεινε ένα μεγάλο παιδί. Στη Βιθανία έζησε πολλά χρόνια μαζί με την κατασάρκα αδελφή της, Μακαρία μοναχή. Κοιμήθηκε στην Κύπρο στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου, όπου ήταν και η μονή της μετανοίας της. Η μονή αυτή επαναλειτουργήσε ως γυναικεία πλέον, διότι παλιά ήταν ανδρική, το 1949. Πρόκειται περί τοπικού Αγίου. Ήταν ένας από τους 300 ασκητές που πέρασαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη μετά την επικράτηση του Ισλαμισμού. Προείδε την ημέρα και την ώρα του θανάτου της, και όταν η διακονήτρια που την περιποιούνταν ήθελε να την ταΐσει, η αδελφή Χριστοδούλη προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν υπάρχει λόγος, διότι πεθαίνει από λεπτό σε λεπτό. Ωστόσο, η διακονήτρια δεν την πίστεψε και επέμεινε να της δώσει τροφή. Σε μια στιγμή εκείνη έγειρε απαλά το κεφάλι της στον ώμο της αδελφής και παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό. Μακαρία μοναχή. Η Κλεοπάτρα Χαραλάμπους του Χριστοφή και της Ιουλίας γεννήθηκε στο πεντάκομο λεμεσού Κύπρου στις 7 Φεβρουαρίου 1939 και ήταν κατασάρκαν αδελφή της Χριστοδούλης μοναχής που μόλις αναφέραμε. Πήγε πολύ νέα στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο. Μόλις 17 ετών ήταν όταν ασπάστηκε τον μοναχικό βίο. Έζησε ως γνήσια μοναχή με μεγάλο και ανυποχώρητο πνευματικό αγώνα κατά των παθών. Η κουρά της, εις μοναχή Μικρόσχημο, έγινε στη μετάνοιά της τον Αύγουστο του 1958 υπό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, ο οποίος τόσο πολύ εκτιμούσε τον βίο και τους μοναχικούς της αγώνες, ώστε της έδωσε το όνομά του, με το ονομάζοντάς την Μακαρία. Αξιώθηκε του Μεγάλου Αγγελικού Σχήματος στις 22 Δεκεμβρίου 1968 υπό του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Γερμανού, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά Άγιος Γέροντας. Έζησε δύσκολες στιγμές σε εποχές σκληρές, εποχές φτώχειας και κινδύνων. Δεν ήταν λίγες οι φορές που το μοναστήρι έμεινε τελείως αποτρόφιμα. Και κάθε φορά που η αδελφή Μακαρία σκεπτόταν με τον λογισμό της «Ας είχαμε λίγες φακές ή λίγα φασόλια», ο δεσπότης ο Μακάριος, που ήταν αλήθεια φιλομόναχος, έστελνε ένα τσουβάλι όσπρια και τα έβρισκαν στην πύλη της μονής. Η Μακαρία έφτασε σε υψηλά μέτρα αρετής, αρκεί μόνο ένα σημείο για να καταλάβει κανείς τι εννοούμε. Σε ηλικία 30 ετών, μια μέρα που κατέβαινε την σκάλα για να πάει στην εκκλησία, μια λαϊκή τότε κοπέλα, η οποία αμφιταλαντευόταν αν θα γίνει μοναχή ή όχι, κατάπληκτη, την αντίκρισε να περπατά στον αέρα. Σαστισμένη την πλησίασε και καθώς είχε χάσει τα λόγια της από την έκπληξη, μπόρεσε να ψιθυρίσει μόνο «Καταλαβαίνεις τι γίνεται?» Και η Μακαρία, ψύχρεμη, απάντησε χαμηλόφωνα «Ναι, καταλαβαίνω, αλλά δεν έχεις ευλογία να το πεις σε κανέναν μέχρι το τέλος της ζωής μου». Αυτό ήταν. Η κοπέλα εκείνη αμέσως ξεκαθάρισε μέσα της τι θέλει να κάνει. Τα εγκατέλειψε όλα και έγινε δόκιμη στη μονή του Αγίου Γεωργίου κοντά στην αδελφή, την οποία και ακολούθησε αργότερα στο μοναστήρι της Βιθανίας. Από τότε ως την κοίμηση της Μακαρίας δεν χώρισαν ποτέ. Ήταν αδελφές ψυχές. Πράγματι, το θαυμαστό αυτό γεγονός το κράτησε κρυμμένο μέσα της ως το θάνατο της μακαριστής Μακαρίας το 2017. Μήπως η γερόντισσα Μακαρία
το είχε προείδει και αυτό, ότι δηλαδή θα ήταν συνοδοιπόρη στον μοναχικό βίο και ότι εκείνη θα έφευγε από αυτή τη ζωή πρώτη. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μητικήσει στην Αγία Γη. Ωστόσο, στη Βιθανία ήρθε το 1986. Έζησε και εδώ με αυταπάρνηση και αγωνιστική διάθεση. Είχε απέραντη αγάπη για όλη την συνοδεία. Μα και για τις άλλες αδελφές των Ιεροσολύμων και για όλο τον κόσμο. Για όσους την πλησίαζαν, είχε μια καλή κουβέντα, μια ευχή που τους ταιριάζε προσωπικά. Η καθαρότητα της καρδιάς της και η ειλικρίνεια καθεπτριζόταν στα μάτια της. Το βλέμμα της ήταν καθαρό σαν κρίσταλο, αλλά και συμπονετικό προς κάθε άνθρωπο. Όλο να δίνει ήθελε, ήταν πολύ ελεήμων. Έμαθε και αραβικά, οι πάντες την σέβονταν. Ηλικιωμένοι Άραβες ήθελαν με έκδηλο σεβασμό να φιλήσουν το χέρι της στον δρόμο για να πάρουν την ευχή της. Το χειμώνα του 2017 φάνηκε να επιδεινώνεται η υγεία της. Οι σωματικές της δυνάμεις μειώνονταν σταθερά, αλλά είχε πλήρη διάβγεια και πολλή υπομονή. Έπεσε στο κρεβάτι και έπαψε να μιλά. Το τελευταίο 24ωρο πρωτού κοιμηθεί, κουνούσε τα χέρια της. Έκανε κινήσεις όπως όταν διώχνουμε κάποιον. Έπειτα από αρκετές ώρες, σήκωνε τα φρύδια της όπως όταν κάποιος απαντά αρνητικά σε μια ερώτηση. Και τελικά παρέδωσε την ψυχή της στον Θεό ειρηνικά και ήσυχα. Στο τέλος της εξοδίου ακολουθίας, όταν ρίξαμε το λάδι πριν την κατεβάσουμε στον τάφο, η καντιλήθρα στάθηκε στο μέτωπό της στη μέση ακριβώς, σαν να την είχε τοποθετήσει χέρι ανθρώπινο. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναμοναχή Γεράκη. Η καταγωγή της ήταν από την Σίμη. Ήταν από τις πρώτες μοναχές του μοναστηριού. Η μοναχική της κουρά έγινε στη Βιθανία και κοιμήθηκε το 1966. Ξένη μοναχή. Η αδελφή ξένη ήταν Αγγλίδα στην καταγωγή και είχε παντρευτεί έναν πολύ πλούσιο Έλληνα. Έτσι γνώρισε την Ορθοδοξία που την ήλκυσε τόσο ώστε βαπτίστηκε. Όταν πέθανε ο σύζυγός της, αποφάσισε να γίνει μοναχή και ήρθε στην Αγία Γη. Μόνασε στη Βιθανία και ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος την έκυρε ρασοφόρα μοναχή. Τα χρόνια πέρασαν, ο γέροντας κοιμήθηκε και η αδελφή ξένη, μεγάλη πλέον σε ηλικία, άρχισε να μπερδεύει την Ορθοδοξία με τον Καθολικισμό. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο παχιέντερο και χειρουργήθηκε. Ψυχοραγούσε πολλές μέρες. Κατόπιν παρακλήσεως της γερόντισσας, οι αγιοταφίτες πατέρες που επισκέπτονταν το μοναστήρι της διάβαζαν ευχή εις ψυχοραγούντα. Δύο αδελφές την διακονούσαν και ήταν πάντα δίπλα της ένα λάξ. Κάποια στιγμή η αδελφή συνήλθε και χαρούμενη διηγήθηκε ένα όνειρο που είχε δει. Ένα χρυσό λουλούδι στην έρημο και μια φωνή που ακούστηκε ότι το λουλούδι εκείνο ήταν η Ορθοδοξία. Έπειτα από λίγες μέρες σήκωσε το χέρι της και χαιρέτησε. Μετά έπεσε σε κόμμα και δίχως να ξαναμιλήσει εκοιμήθη εν κύριο.

νυμφοδόρα μοναχή. Καταγόταν από τη Μάνη και εκ γονέων Ευσεβών, οι οποίοι μεγάλωσαν όλα τα παιδιά τους με φόβο Θεού. Η Παναγιώτα, αυτό ήταν το όνομα που έλαβε κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, γεννήθηκε το 1924. Η οικογένεια Πετρόλια ζούσε στην Αθήνα, στην Καλυθέα, και μάλιστα ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Είχε άλλες δύο αδελφές, τη Γρηγορία και την Ιωάννα, και δύο αδελφούς. Τα δύο κορίτσια, η Παναγιώτα και η Γρηγορία, καθώς μεγάλωναν, έδειχναν μια ιδιαίτερη ευλάβεια και σεμνότητα. Άρχισαν να προσανατολίζονται προς τον μοναχισμό. Ένας θείος τους ιερομόναχος ονόματι Νύφων διακονούσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και κάποτε επισκεπτόταν την πατρική οικία των κοριτσιών. Εκείνες του εξομολογήθηκαν την πνευματική τους επιθυμία και ο πατήρ Νύφων τις προσκάλεσε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να διακονήσουν. Ήταν όμως μικρές ακόμη και οι γονείς δίστασαν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η μητέρα ήταν πολύ επιφυλακτική και ο ένας αδελφός αρνητικός εντελώς. Ένα όνειρο όμως που είδαν τόσο οι δύο κόρες όσο και η ίδια η μητέρα διέλυσε κάθε αμφιβολία. Είδαν τον τίμιο πρόδρομο να τις προσκαλεί στα Ιεροσόλυμα. Η μητέρα μάλιστα τον άκουσε με τρόμο να της λέει «Έχεις δύο δικές μου, να τις αφήσεις να φύγουν». Μετά την

ότι ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο, το οποίο ήταν τότε υποδιωγμόν στην Ελλάδα. Οπότε ο πατήρ Νίφων κανόνισε να γίνουν οι κουρές τους σε ένα μικρό, απόμερο εξοκλήσεις στο Κοροπή, το οποίο ετοιμά του στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Παναγιώτα έλαβε το όνομα Νυμφοδόρα Μοναχή και η μικρή Γρηγορία μετονομάστηκε Θεοδούλη Μοναχή. Έπειτα επέστρεψαν στην οικογενειακή οικία. Δεν έπρεπε ωστόσο να γίνουν αντιληπτές από τον κοινωνικό περίγυρο. Γι' αυτό ενεδίθησαν όχι μοναχικά ενδύματα, ράσα κλπ, αλλά μαύρα μακριά φορέματα και κάλυψαν τα μαλλιά τους με μαντήλια. Γρήγορα προέκυψε ανάγκη να μετοικήσουν σε άλλη κατοικία οι μοναχές, διότι η οικογένεια είχε τον δικό της ρυθμό ζωής και οι νεοκαρίσες ήθελαν να ακολουθήσουν άλλο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μοναχικών καθηκόντων. Οι γονείς, αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, αγόρασαν ένα σπίτι στον Μπραχάμι και τις εγκατέστησαν εκεί. Σκόπευαν να τις κρατήσουν εκεί για να τις προστατεύουν έως ότου μεγαλώσουν αρκετά και μπορέσουν να προσέχουν τους εαυτούς τους. Μια χρονιά πήγαν με τους γονείς τους στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου που πανηγύριζε. Η Θεοδούλη ήθελε τόσο πολύ να προσκυνήσει την εικόνα του Αγίου στο τέμπλο, μα δεν έφτανε. Ο επίτροπος ανυπόμονα ήθελε να την απομακρύνει. «Αφού παιδί μου δεν φτάνει, είσαι μια σταλιά». Και η Θεοδούλη του απάντησε με όλη την αθωότητα της ηλικίας της. «Δεν είμαι μια σταλιά. Αφήστε με να προσκυνήσω. Είμαι και μοναχή». Τα χρόνια πέρασαν και οι αδελφές ήταν πλέον των 20 ετών. Είχε έρθει η ώρα να μεταβούν στη μοναχική τους παλέστρα, στην Αγία Γη. Ακολούθησαν λοιπόν τον πατέρα Νίφωνα στην Ιεραμονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο όρο Σταβόρ. Εκεί παρέμειναν 3,5 έτη σε κατάσταση φτώχειας και συνεχών κινδύνων λόγω των τότε συνθήκων. Αργότερα, ο πατήρ διορίστη ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Ιεροσολύμων, ακολούθως στην Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου Ιεροσολύμων και στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων Ιεροσολύμων. Οι αδελφές τον ακολούθησαν σε όλα αυτά τα προσκυνήματα και διακόνησαν με πίστη, υπομονή και ευλάβεια. Τη δεκαετία του 1970 εγκαταστάθηκαν στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων και μετά την κοίμηση της καθηγουμένης Κασιανής Μοναχής, η Νυμφοδόρα διορίστη ηγουμένη. Ως προς τον χαρακτήρα είχε ανδρικό φρόνημα. Ήταν συνετή, ολιγομήλητη, ψύχρεμη και σπανιότατα ένιωθε φόβο. Συνεπής στο μοναχικό πρόγραμμα. Στις καλογριές της δεν επέτρεπε τα περιτά και ασύνετα λόγια, αλλά τις αγαπούσε και τις φρόντιζε. Προτιμούσε να μην φάει εκείνη, παρά να στερηθούν οι αδελφές της μονής. Ήταν μάλιστα και πολύ φυλακόλουθος. Επί 40 συναπτά έτη, διεικόνησε εκ της θέσεως της ηγουμένης με υπομονή και διάκριση. Εκοιμήθη πλήρης ημερών, την 3η Νοεμβρίου 2011, ανήμερα της ανακομιδής των Τιμίων Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Ας έχουμε την ευχή της.

Γεννήθηκε στην ερήμη Κύπρου μεταξύ των ετών 1927-1928. Παιδί διαζευμένων γονέων, οι οποίοι ωστόσο την υπεραγαπούσαν και της άφησαν μεγάλη περιουσία. Από πολύ νέα επέλεξε τον μοναχισμό και δεν παντρεύτηκε ποτέ. Είχε δυστυχώς κλονισμένη υγεία λόγω σοβαρών προβλημάτων στη σπονδυλική στήλη. Έγινε μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου στην Κύπρο και κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Ευπραξία Μοναχή. Αγάπησε πολύ τις ακολουθίες και ποτέ δεν έλειψε από το ναό. Η υγεία της όμως επιδεινωνόταν και επειδή η ιατρική περίθαλψη στην πατρίδα της ήταν μάλλον περιορισμένη εκείνα τα χρόνια, πήρε ευλογία από τη γερόντισά της να ταξιδέψει στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στα Ιεροσόλυμα για να επισκεφθεί τους ειδικευμένους γιατρούς που υπήρχαν εκεί. Πράγματι, είδε ωφέλεια από τις θεραπείες και σε τακτικά χρονικά διαστήματα επαναλάμβανε αυτό το ταξίδι για επανεξέταση και θεραπευτική αγωγή. Τελικώς η γερόντισσα της έδωσε ευλογία να εγκατασταθεί μόνιμα στα Ιεροσόλυμα. Της παραχωρήθηκε ένα ταπεινό κελί στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας, όπου έζησε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Εξαιτίας της κλονισμένης υγείας της, αδυνατούσε να εργαστεί χειρονακτικός και η μόνη οικονομική πόρη που διέθετε ήταν η σύνταξη την οποία ο φιλομόναχος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κυρός Μακάριος, είχε μεριμνήσει να δοθεί σε όλες τις μοναχές του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Με αυτά τα χρήματα κάλυπτε τις ανάγκες διαβιώσεώς της και έκανε και ελεημοσύνη. Ενδεχομένως, την μεγάλη περιουσία που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της να την είχε κάνει και αυτή ελεημοσύνη. Η αδελφή Ευπραξία ήταν εξαιρετικά φυλακόλουθη και αψηφούσε τους δυνατούς σωματικούς πόνους που την βασάνιζαν προκειμένου να παραβρίσκεται στον Πανάγιο Τάφο και σε όλα τα προσκυνήματα εν ώρα ακολουθίας. Γνώριζε καταπληκτικά το τυπικό. Κατήχε άριστη γνώση των τυπικών διατάξεων όλων των ακολουθιών. Είχε ως εκ τούτου χαρακτηριστεί από τους αγιοταφίτες πατέρες ως η βασίλισσα του τυπικού και μάλιστα πρόσεχαν ιδιαίτερα εν τη παρουσία της στους ναούς μήπως πέσουν σε κάποιο λάθος. Όπου πήγαινε για θεία λειτουργία, εσπερινό ή άλλη ακολουθία, πρωινή ή μη, έπαιρνε πάντα μαζί της τα ανάλογα λειτουργικά εγχειρίδια ώστε να παρακολουθεί από μέσα και να μην φεύγει ο λογισμός. Χαριτολογώντας μάλιστα, συνήθιζαν να λένε οι αγιοταφίτες. Διπλές ακολουθίες γίνονται. Μία από εμάς και μία από την Ευπραξία. Το καθημερινό της πρόγραμμα επί δεκαετίες ήταν το εξής. 12 τα μεσάνυχτα, αγρυπνία, στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, μέχρι τις 3:30 τα ξημερώματα ή και λίγο αργότερα. Λίγη ανάπαυση και ακολούθως στις 5 θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας έφευγε με τα πόδια για το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή για να παρακολουθήσει και εκεί την θεία λειτουργία. Επέστρεφε κατόπιν στο κελί της και έπαιρνε λιτό πρωινό. Φυσικά ποτέ δεν παρέλειπε να πάει για εσπερινό στο Ναό της Αναστάσεως στις 2:30 τον χειμώνα και στις 4 το καλοκαίρι. Τέλος στις 6, απόδειπνο στο φρικτό Γολγοθά. Το πρόγραμμα αυτό το τήρησε με νεανικό ζήλο ως το τέλος της επιγείου ζωής της σε βαθύ γύρας. Η γερόντισσα ήταν άνθρωπος προσευχής και παρενέσεως. Πάντα είχε μια καλή και ωφέλιμη συμβουλή για όλους. Κάποτε πλησίασε εν ώρα θείας λειτουργίας μία μοναχή, ηγουμένη μοναστηριού και χωρίς εκείνη να της έχει πει απολύτως τίποτε για τους λογισμούς που την βασάνιζαν, της είπε απλά «Μην αφήνεις τους λογισμούς να σου κάνουν το κεφάλι καζάνι». Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η πόνη γίνονταν αφόρητη. Καμία θεραπεία δεν της πρόσφερε πια τίποτα. Μόνο μια αληφή αντιφλεγμονώδη χρησιμοποιούσε, έτσι για να ξεγελά τον λογισμό. Μάλιστα, αυτό το σκεύασμα είχε μια τόσο έντονη οσμή ευκαλύπτου, ώστε από όποιο προσκύνημα περνούσες, αντιλαμβανόσουν αμέσως
εάν η γερόντισσα είχε περάσει από εκεί. Το βράδυ της 1ης Μαΐου 2014, σε ηλικία 86 ετών, διάβαζε στο απέριτο κελί της το απόδειπνο. Την βρήκαν το πρωί γονατιστή, έμπροσθεν του εικονοστασίου και με ανοιχτό το βιβλίο στους χαιρετισμούς της Θεοτόκου. Ήταν η μόνη μέρα που δεν παρευρέθη στον Άγιο Κωνσταντίνο και την αγαπημένη της Γεθσημανή. Ας έχουμε την ευχή της.

0: Είχαμε την ευκαιρία και σήμερα να ταξιδέψουμε νοερά στην Αγία Γη με έναν ιδιαίτερο τρόπο, διαβάζοντας συναξάρια από γυναίκες θεόφρονες, από γυναίκες που βρέθηκαν στην Αγία Γη και αφιερώθηκαν και έγιναν μοναχές εκεί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Συμπαραστάτη είχαμε και σήμερα το βιβλίο του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου με αυτό τον τίτλο «Γυναίκες θεόφρονες». Και κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν και αυτό το ιδιαίτερο ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη, αν και νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάς ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνωσιν εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιός Σου και κατά το πλήθος των εκτιμών Σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις Σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και ευρωσύνη, αγαλιάσουν και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγκαλίαση του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού Σου και σε βείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή Σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο, Κύριε, εν ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

εκείνο, εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην τίνα, γίνει δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφοί καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας

Εγένετος δέν του λέγειν αυτόν ταύτα, η παρασά της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτόν. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίους εθύλασσας.

κοινωνίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαιμψον εφημάστε ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντες ποινής ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου πανεφήμων

Οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάς Συμφεροπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης,

0: Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών των ασκουμένων εν το Αγιώρι τούτο και των ενδυλαμμένων ημίν της αναξής,

κράν. Και ηλαίος γένω ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός.

Ιερόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται κάθε

0: Καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρήσματι, ο κενήν ευδοκίσας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρισάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν της δωρεάς του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη. Ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτεδευμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον. Είνα εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός και κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της βασιλείας του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, τον λόγο του αυτό, το δοχείο του της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάριτος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός. Δια του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί ακροατές, αναγεννιόμαστε και γινόμαστε Υιοί Θεού, ουράνιοι αντί επιγείων και αιώνιοι αντί προσκέρων, διότι ο Θεός εμφυτεύει μυστικά στις καρδιές μας την ουράνια χάρη και θέτει πάνω μας τη σφραγίδα της υιοθεσίας δια της χρήσεως του Θείου του του Μύρου και μας σφραγίζει δια του Παναγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως. Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς Αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά Του, θα αναδειχθεί Υιός Του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ο βεβαιώνει μας συν ημίν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θεία και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ, σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί, ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το πάνω.

Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβόνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά άγιοι και ιοί. Η ότης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει. Αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλεος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβατα του καλού ποιμένος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο, εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα,
απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα, δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός, τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου, ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο Κάλλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στην ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν αοράτος τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από την δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυσταγωγητικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα, χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο, ου έχον ότ' ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της οζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα. Ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρικα. Ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθει σε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτισθέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτισθέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί των βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Ο Χριστός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

0: τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του Παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ο προβλητής μυρίθρων εξακυρά του, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Βάπτισμα, διαμέσου του οποίου η θαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και ελοχευθείς κατά την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλύζεις ρήθρον ήτι είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνο γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της Μεγάλης Εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Και με τα λόγια αυτά και με την όμορφη, μετά από αυτή την όμορφη ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα, και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού συν Θεώ για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν μαζί μας, και ελπίζουμε να συνεχίσετε να είστε στις ραδιοσυχνότητες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεοημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επίδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλεό σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμασιν αυτήν. Τι αναβείστε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου και λαβέν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι. εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκε έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών θεωτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγείς, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκη μία άξιος ατενείς εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρ πούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωγος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
4: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα εισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελέβησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες. Και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελεθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλισκαθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Από ρηπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλύνον με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδεν μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράνων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σοι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσον και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήμματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων,
6: νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολυστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητίκι πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράντους πόδας κρατήσασα την ηλίσιν των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων.
5: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει,

0: Αγαθέ παρουσία σου, εν δες λαμβρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γι' αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο

0: ή των εκπαιδευτηρίων.
1: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντο Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορύβη για αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένενσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησεν θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω μ' από μριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίοι μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίαστην της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου, οι ξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως ιάλολος σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχω έναν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επί χαρώσει μη εχθρή μου και εντός αλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδόμεν όποιον μου εστίδει απαντός, ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντιαγαθών ενδιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτω και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όχθην σου τη δίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας κύρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε ανελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας μερίδων αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό την εφράγη στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου.
ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδοντας εν τάφο, ο νουκ εμνίστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν δόμεν λάκο κατ' οτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεν δόμε βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξετορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα γμάσια, η ιατρία αναστήσου σου και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μη εγώ και εν κόψει εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επε με δήρθουν οι αργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλην την ημέρα περιέσκορ με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλωτεύοντα πάσα στας ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ενελέη και εκτιρμής. Τον εμπιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού του Μωυσή, της Υιής Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδές τον αιώνα εμηνή. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εκ τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνεν αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριος, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αυρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχου υπάρξει και ούχου επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκυπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σκύρας μη ψυχή μου, ως σκιά μην δρώσει. Ταχύ εισάκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους εν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με Κύριε δόν εν υπορεύσε μου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με.
Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίας,

του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε υπέρ της πόλεως τα

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε θρήνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχοντο.

Αλυπάγεται, είπατε τους μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν ημίν, και εξελθούσε ταχύ έφυγον από το

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλυθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλεσεν.

0: Μένεις εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και σε την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ηλικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Εξανέστης ο Θεός, Θεός εκ του τάφου εν δόξου και κόσμου συνανέστησας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη.

0: Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστού του Θεού παραθώμεθα.
1: Σύ, Κύριε.
0: Σύ, Γαλλίο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ουρανώσαντας το όρος Πατέρας και υποδείξαντας εν τούτο το βίον, αγγέλων πολιτεύεστε και πλήθημαν αφών εν αυτό συνάξαντας εν εφημίσομεν πάντες, προς αυτούς κραυγάζοντες από πάσης ανάγκης και επιρρήσεις.

Η Ένωση Σύμμαν Πατέρα Θεόσοφιο Τεκνική Δίστη κοινή αυτή μονε ορτίαν οι πάντε, οι εντόρι του το εκλάψοντε άγιαν ενώνυμοι τέο μου και ανώνυμοι κοινή τη εφημία ή κατά πνεύμα αδελφία απολάβεται. Ω μύρον το χιόμενον επικεφαλή αρών και καταβαίνω επί τον πόγωνα και ω δρόσο η αερμόνιο. Έδιγα ρέδι του ενενή τόπο το κυρίω ευαρεστήσαντα και εν μια ημέρα συνεορτάζεστε. Δια τούτο και εμείς εν το άθωμο να στέ και μηγάδες, εις εν συνελθόντες κρυωστικός ημάς μακαρίζομεν, οι νέοι τους παλαιούς, οι ίοι τους πατέρας και οι εναγείς τους Αγίους, συμφώνους αναβόντες των δε των χώρων, όν εις κατοικίαν εαυτής ηρετήσαστε, παντός κακού ανώτερο.

0: τη 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισσαίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Μεθοδίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, Επισκόπου Γορτίνης της Κριτών Νήσου.
1: Τη Δευτέρα Κυριακή του Μαρθαίου τη μνήμη εορτάζομεν πάντων των Ασίων Πατέρων των εν Αγίου Όρη του Άθω Λαμψάντων. Όρη παρήλθε πάντα του Άθω Όρους Ευρωπαϊκής Γης τη Αγιονημία. Ήνθησε να ανθιάν θεοτρεφής άθος όντως νοητά τους δεθείς πατέρας, χωρών θεοειδήτων εν Άθω Πατέρων, χωρός γεραίρι των μεραστών του Άθω, λυθείς αθωνιάς αμφιθόκον στή και θεϊό.
0: Τι αυτές αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ,

δεις άξιος των συνδεδεμένων, τε σαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζει, ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης, το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τις ουρανίες δυνάμεση. Παλόμιζα την άφατον και με τον τόνος φιλανθρωπία, ατρέπτους και αναλυότους γέγονες άνθρωπος και αρχιερεύση μόνο χρημάτισες, και τη λειτουργική ταύτης και ανεμάκου θυσίας, την ιερουργία παρέδωκα σημείνους δεσπότους των απάτων. Συγχαρμόνος Κύριο Θεός μου δεσπός με πουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου χερουβικού εποχούμενος, ο των Σεραφείν Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Εναγίης αναπαυόμενος, σε την δυσοπότων μου να καθόν και ευήπω, επίβλεψον το με των αμαρτωλών και αχρίων δούλων σου και καθάρισον την ψυχή και την καρδία που συνειδήσεις πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος ενδεδημένον την της ιερατείας χάρη παραστείνεται η Αγία στα αυτραπέζι και ιερουργήσε το Άγιο και αχροντών σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγαρ προσέρχομαι κλαστούν με αυτό αφιένα και δεωμένος μη αποστρέψει προσωπών σου καλού. Μηδέα που δοκιμάσει με εκπαίδωνος, αλλά αξίωσαν πως είναι εκθένες πέμπου το μαρτουλού και αναξίδωρο στα δώρα ταύτα. Σιγαριό προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα χερουβή μυστικώς σκονίζοντας και το ζώπιο τριάδι, τον τρισάγιον ύπνο προσάδοντας, πάσαν ύπνο και να ποθόμεθα μέρημα, ως βασιλεύει.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Χριστού Προθυερέως και Παναγιώτου εικονόμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ελληνικού στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, των ευλαβών προσκυνητών, των κοπιών, των ψαλώτων, εργαζομένων

ημών των συνελθόντων και εν ευλαβία και κατανοίξη επιτελούντων την ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφέντων αυτής των δούλων του Θεού.

Ευλίας, ευμορφίας, ευφροσύνης και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Παναγιώτου και Ιωάννου, υπερηγίας και ταχείας αναλόγως.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν του ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το παλτολαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνα.

και παραπεσόδες ανέστησας πάλιν και ο καπές της πάντα ποιών, έως ημάς στον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλωση, την περτού των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου του Αγίου, υπερπάντων ονείσμεν και ονούκισμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατηξίως ασκέτηση, παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ ξαπτέρυγα πουλιώματα μετάρση επτερωτή.

Πρέπει προσκομιστέντων και αγιαστέντων και μειοζόρων Κυρίου δεηθόμε. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός μονοπρός δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστηρίων εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμε. Πέρ Χριστίνε ημάς από πάντα

Δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί φίλτατοι αδελφοί, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, το δεύτερον πρόσωπον της Παναγίας Τριάδος, ενυνθρώπισε, έγινε άνθρωπος για να έλθει κοντά μας, στον κόσμο μας, στη ζωφερή πραγματικότητά μας, ώστε να εγκαθιδρύσει το προαιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου. Θέλησε όμως στη σωτηρία μας να είμαστε συνεργοί δικοί του. Γι' αυτό και βλέπουμε σήμερα τον Ευαγγελιστή Ματθαίο να μας παρουσιάζει το γεγονός εκείνο της κλίσεως του ανθρώπου από τον Θεό, ώστε να γίνει βοηθός και συνεργός στο μεγάλο αυτό έργο της σωτηρίας μας.

βλέπουμε τον Ευαγγελιστή να παρουσιάζει μία όμορφη εικόνα. Μία εικόνα από την καθημερινή πραγματικότητα, από την ζωή των Αποστόλων. Ήσαν, λέει, παραθήν αλλός στην ακρογιαλιά και εκεί ετακτοποιούσαν τα δίκτυά τους, καθότι ήταν ψαράδες, για να ψαρέψουν και να κερδίσουν τα προστοζήν. Και ο Κύριος σε αυτούς τους απλοϊκούς ανθρώπους βλέπουμε να απευθύνει την πρόσκληση, λέγοντας «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Εκάλεσε τους πρώτους συνεργάτες του, εκείνους που έμελε να γίνουν διαπρίσιοι κήρυκες του ζίδωρου θεϊκού λόγου και του θεϊκού θελήματος ανά την οικουμένη. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, σχολιάζοντας το γεγονός αυτό, λένε πως ναι, πάντα πρώτα ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Πρώτα ο Θεός αγαπά και πρώτα ο Θεός ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας. Προεκτείνοντας αυτήν την πατερική σκέψη, αδελφοί, θα λέγαμε ότι ο Θεός έχει τακτοποιήσει τα πάντα και μάλιστα στην εντέλεια, για να μπορέσουμε εμείς, αν το θελήσουμε, να σωθούμε. Η σάρκωσή του οδοποίησε, όπως θα πει ο Μεγάλος Βασίλειος στη Θεία του Λειτουργία, στη λειτουργική αναφορά που αναφέρεται σε εκείνον, οδοποίησε πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάσταση και επομένως την σωτηρία. Και ενώ ο Χριστός απευθύνει την πρόσκληση, βλέπουμε κάτι θαυμαστό. Εκείνο με το οποίο ξεκίνησα τις ταπεινές μου σκέψεις. Ιδέ Θεός, αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Αμέσως με την πρόσκλησή του, θα λέγαμε στη σημερινή γλώσσα, στην καθομιλουμένη, τα άφησαν όλα μπρος και πίσω και τον ακολούθησαν. Και καΐκια και δίκτυα και δολώματα και παραγάδια και αγκίστρια και δουλειές και υποχρεώσεις και σπίτια, κάποιοι από αυτούς και οικογένειες, και ακολούθησαν τον Χριστό. Και έρχεται ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει: «Είδατε, είδατε πως οι μαθητές πήγαν ξοπίσω στον Κύριο, χωρίς, λέει, να του ζητήσουν προθεσμία, χωρίς να θελήσουν να τον γνωρίσουν, άγνωστος τους ήταν, χωρίς να του πούν ότι πρέπει να τακτοποιήσουν κάποιες δικές τους προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, χωρίς να προβάλλουν οποιαδήποτε αναβολή για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν. Γιατί οι κλήσεις του Θεού, αγαπητοί μου, δεν είναι μια οποιαδήποτε κλήσεις, αλλά είναι εκείνη η ξεχωριστή, η διαφορετική, η αλλιώτικη κλήση, την οποία ο Θεός απευθύνει στον άνθρωπο και με την οποία μας καλεί κοντά Του. Και το ερώτημα είναι γιατί. Την απάντηση πάλι μας την προσφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μα γιατί τους άγγιξε η Θεία Χάρις.
Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν η Θεία Χάρις αγγίζει την ψυχή και την καρδιά του ανθρώπου? Δεν υπάρχει αναβολή, αλλά τι υπάρχει? Υπακοή. Και μάλιστα τυφλή υπακοή. Υπακοή στην πρόσκληση, υπακοή στον προσκαλέσαντα, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τ' άφησαν λοιπόν όλα και τον ακολούθησαν και πήγαν ξοπίσω του για να γίνουν εκείνοι οι δικοί του συνεργάτες στη σωτηρία την προσωπική, τη δική τους, αλλά και όλων των υπολείπων ανθρώπων. Και ξέρετε αδελφοί μου, οι Άγιοι Πατέρες μας προχωρούν στο ενδότερο του καταπετάσματος και μας λένε πως αυτή η πρόσκληση του Θεού δεν ήταν μόνο τότε, δεν συνέβη, δεν έγινε μόνο εκείνη την φορά, δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός το οποίο το θυμόμαστε. Αλλά τι λένε οι πατέρες? Είναι μία πραγματικότητα που ζει κάθε άνθρωπος, κάθε εποχής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο Θεός πάντοτε καλεί τον άνθρωπο. Από τον πρώτο άνθρωπο, θυμηθείτε μέσα στον Παράδεισο, «Αδάμ, πού είσαι», είπε ο Θεός, έλεγε ο Θεός, «Πού είσαι, Αδάμ? Σε θέλω, σε ποθώ, θέλω να είσαι κοντά μου, η θέση σου είναι δίπλα μου, γιατί μόνο όταν είσαι δίπλα μου καταξιώνεσαι και σώζεσαι». Και αυτό το «Αδάμ, πού είσαι» γίνεται για κάθε άνθρωπο κάθε εποχής και για τη δική μας εποχή και για εμάς προσωπικά. Άνθρωπε, πού είσαι? Μας ψάχνει ο Θεός αδελφοί και μας αναζητεί. Μα θα απορρίσετε πού, πώς, πότε? Όχι μέσα από συνταρακτικά γεγονότα πάντως, ούτε από έκτακτα φαινόμενα. Θυμηθείτε το περιστατικό εκείνο με τον προφήτη Ηλία. Εχθές στη σύναξη του Σαββάτου είπαμε περί του προσώπου και του έργου του προφήτου Ηλίου κάποια πράγματα. Ο Θεός λέει έγινε σεισμός, φύσηξε αέρας, αλλά δεν ήταν εκεί. Και όταν εφύσηξε ένα δροσερό αεράκι, εκεί υπήρξε και εκεί εφάνει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν και μας καλεί, ξέρετε πότε και πώς αδελφοί μου? Μέσα από εκείνα τα καθημερινά, απλά και απέριτα γεγονότα της ζωής μας. Μέσα από τον Λόγο Του, από το Ιερό Ευαγγέλιο, από την Αγία Γραφή. Μέσα από την πρόσκληση της Εκκλησίας χτυπούν οι καμπάνες και μας καλούν. Μας καλεί ο ιερέας, μας καλεί ο ιεροκήρυξ. Ακόμα μέσα από τη φωνή της συνειδήσεώς μας, που η κακομοίρα μας πληροφορεί για την αρετή, μας προτρέπει στο καλό, μας υπενθυμίζει το θέλημα του Θεού, αλλά πολλές φορές την κουκουλώνουμε, την σκεπάζουμε και δεν την ακούμε. Μέσα από περιστάσεις της βιωτής μας, καλές ή κακές, ευχάρεστες ή δυσάρεστες, ανάλογα με το πώς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός πάντοτε. Αυτό είναι το δεδομένο. Το ζητούμενο και το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Εμείς πώς ανταποκρινόμαστε. Και αν ναι, πώς αποδεχόμαστε
την θεϊκή αυτή πρόσκληση και τι κάνουμε στη ζωή μας. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι δεν μοιάζουμε ούτε σε κάτι με τους μαθητές του Χριστού. Και το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ο Θεός μας καλεί σε κάτι, εμείς αντί να τα αφήσουμε όλα και να τον υπακούσουμε και να τον ακολουθήσουμε, θέλουμε αυτή μας η σχέση μαζί του να έχει προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις που πάντοτε γέρνουν προς το συμφέρον μας. Ναι, να κάνω την νηστεία, αλλά να την κάνω έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ναι, να έρθω στην εκκλησία, αλλά θέλω να έχει κλιματισμό, θέλω να έχει αναπαυτικό κάθισμα και θα έρθω προς το τέλος, γιατί το πολύ το κυριελέησον το βαριέται και ο Θεός. Έτσι ενήργησαν οι Απόστολοι, έτσι υπήκουσαν στο θέλημα του Θεού και στην πρόσκλησή Του? Όχι. Γι' αυτό σήμερα έρχεται ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αδελφοί, και μας δίνει ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μιμηθούμε όλοι. Γιατί, όπως πάλι θα πούν οι Άγιοι Πατέρες, όλων των ανθρώπων την πόρτα χτυπά ο Θεός, προσέξτε όμως, αλλά δεν την παραβιάζει. Ενώ θα μπορούσε, δεν την παραβιάζει. Γιατί ουκ αρετή το βία γενόμενον, δεν αποτελεί αρετή το να κάνουμε κάτι με τη βία, με το στανιό, όπως τα λέγαμε εμείς, και με το ζόρι. Το παράδειγμα λοιπόν των Αγίων Αποστόλων ας διέπει, αδελφοί, και τη δική μας σκέψη, τη ζωή μας, αλλά και τη δική μας τακτική, και ας διαμορφώσει ανάλογα και τη σχέση μας με τον Θεό. Αμήν.

0: Ευλογήσον.
1: Δόξα σοι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρη μόν, ο καταξιώσας ημάς της δόξης σου κοινωνούς γενέστε, δια της των Αγίων σου μυστηρίων ζωοποιού μεταλήψεως, διών του θανάτου σου και της Αναστάσεως των τύπων τελήν παρέδωκα σημείν. Δι' αυτόν και ημάς, εν το αγιασμό σου διαφύλαξον με μνημένους, της εις χάριτος διαπαντός και συζώντας το υπερημόν αποθανόντι και εγερθέντι. Της συλλειτουργήσασιν ημίν και της θείης σου μυστηρίης διαπονήσασιν βαθμών αγαθών περιποίησον και πολλήν παρησίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Σίγαρη ο αληθινός Θεός ημών και ζωή αιώνιος και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ελισαίου, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και Κυρίλλου Επισκόπου Γορτίνης, των Οσίων Νύφωνος του Καυσοκαλυβίτου Ιουλίτης και Ελισαίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωστίνου του Πόποβιτς, πάντων των εν Αγίου Όριδια Λαμψάτων Αγίων Πατέρων, πάντων των εν Παλαιστίνη και εν τη νήσο Λέσβο

την ερχομένη Παρασκευή στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του ναού μας θα τελέσουμε Ιερά Αγρυπνία. Θα ξεκινήσουμε 8 η ώρα, 12 και κάτι θα ολοκληρώσουμε. Και επίσης στις 4 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, ο ναός μας θα πραγματοποιήσει μονοήμερο προσκύνημα στην ίσο της Σκαίας. Όσοι θέλετε να συμμετέχετε, μπορείτε σε εμένα να έρθετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: ιατριάς, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, την ευλογία του Θεού να έχουμε όλοι μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μεθοδίου του Ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Πατήρ ημών Μεθόδιος καταγόταν από εύπορη οικογένεια των Σιρακουσών της Σικελίας. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη σκοπεύοντας να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία. Συνάντησε όμως εκεί έναν γέροντα ασκητή, ο οποίος του υπέδειξε να αναζητήσει μάλλον τη δόξα που δεν παρέρχεται, σηκώνοντας το σταυρό για να ακολουθήσει το Χριστό. Η καρδιά του μεγαλόθυμου νεαρού φλογίστηκε αμέσως από ζηλοπνευματικό και εισήλθε στη μονή Χινολάκου της Βυθινίας, όπου κέρδισε τη γενική εκτίμηση για την υπακοή του σε κάθε δοκιμασία, καθώς και για το καλλιγραφικό του ταλέντο. Κατά τη βασιλεία του Μιχαήλ I, συγκαταλέχθηκε στον κλήρο του Πατριάρχη Νικηφόρου και έγινε αρχιδιάκονος, κατόπιν δεορίστηκε ηγούμενος της μονής του. Διακυβέρνησε εν ειρήνη την αδελφότητά του μέχρι τα χρόνια που ο αυτοκράτορας Λέων εξαπέλυσε νέο διωγμό κατά των ιερών εικόνων. Όταν ο Πατριάρχης Νικηφόρος καθαιρέθηκε και οι ομολογητές εξορίζονταν ή έβρισκαν καταφύγιο σε ερήμους και σπήλαια, ο Άγιος Μεθόδιος αναχώρησε για τη Ρώμη, όχι για να γλιτώσει τη ζωή του, αλλά για να προετοιμάσει την υπεράσπιση της αληθινής πίστης. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα κοντά στον Πάπα και κατόρθωσε να τον κάνει να απορρίψει τη συνοδική επιστολή που έστειλε ο αιρετικός Πατριάρχης Θεόδωτος για την αναγνώριση της ενθρόνησής του. Όταν ανήλθε στην εξουσία ο Μιχαήλ II, ο Μεθόδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για τη Βασιλεύουσα, εφοδιασμένος με επιστολή του Πάπα Πασκάλη I, που επικύρωνε το βάσιμο της τιμής των Αγίων εικόνων και μεσολάβησε στον Βασιλέα για να πετύχει την απελευθέρωση του Αγίου Νικηφόρου. Ο αυτοκράτορας, ωστόσο, δεν έλαβε διόλου υπόψη του το έγγραφο αυτό και, κατηγορώντας τον Μεθόδιο ότι υποκινούσε στάση, διέταξε να λάβει 700 μαστιγώσεις και κατόπιν να κλειστεί σε ένα στενό σαν τάφο κελί στο νησί του Αγίου Ανδρέα, κοντά στο ακροτήριο Ακρίτας, μαζί με δύο κακοποιούς. Ο ένας πέθανε μετά από έναν χρόνο και ο Άγιος χρειάστηκε να υποφέρει την παρουσία του αποσυντηθέμενου πτώματος. Το κελί δεν είχε παρά μόνο ένα άνοιγμα από το οποίο περνούσαν το ψωμί και το νερό, ίσα ίσα για να τους κρατάνε ζωντανούς. Κατόπιν μεταφέρθηκε στο νησί του Αντιγόνου της Προποντίδος, όπου κατόρθωσε να διατηρήσει αλληλογραφία με άλλους ομολογητές, όπως τον Άγιο Μιχαήλ Σύγκελο και τους αδελφούς Γραπτούς. Οι τελευταίοι αυτοί του έγραφαν στίχους που τον εγκομίαζαν ως εξής: «Ζωντανός νεκρός που υποφέρει για την αλήθεια έναν ζωοποιό θάνατο». Βρισκόταν ήδη φυλακισμένος 9 περίπου χρόνια όταν ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, έχοντας κοντάψει σε κάποια δυσκολία στην Αγία Γραφή που δεν μπορούσαν να λύσουν οι θεολόγοι του, προσέφυγε στον Μεθόδιο μετά από πρόταση ενός αυλικού. Ο Άγιος έλυσε εύκολα την απορία του και ο Θεόφιλος διέταξε να τον ανακαλέσουν στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας τον υπό περιορισμό σε μια παλαιά εκκλησία κοντά στο παλάτι. Μόνο ένας έμπιστος του αυτοκράτορα είχε πρόσβαση σε αυτόν, προκειμένου να τον συμβουλεύεται για όλα τα ζητήματα που παρέμεναν άλυτα στο διψασμένο για γνώσεις πνεύμα του ηγεμόνα. Ο Θεόφιλος τον έπαιρνε μαζί του στις μετακινήσεις του και στις στρατιωτικές εκστρατείες, με σκοπό να επωφελείται των συμβουλών του, αλλά και γιατί ο Άγιος, παρόλες τις προφυλάξεις που λαμβάνονταν για να τον κρατούν στην αφάνεια, ασκούσε μία ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή, τόσο στο λαό όσο και στην αυλή, όπου είχε κατορθώσει να κερδίσει στην υπόθεση της Ορθοδοξίας ορισμένα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ωστόσο, μόνο μετά το θάνατο του ηγεμόνα μπόρεσε να βρει την ελευθερία του με διαταγή της αντιβασιλίσσης Αγίας Θεοδόρας, όπως και όλοι οι άλλοι ομολογητές. Μετέβη στη Μονή Ελεγμών, την οποία είχε ιδρύσει στη Βυθινία, και ξανάρχισε τον ασκητικό βίο του. Κατά την 40η του έτους εκείνου, αντέγραψε 7 ψαλτήρια, ένα ανά εβδομάδα με θαυμάσια γραφή, δίχως να τρώει και να πίνει εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή. Από τις κακουχίες της φυλακής είχε χάσει όλα τα μαλλιά του και το σώμα του έμοιαζε περισσότερο με λείψανο παρά με εκείνο ενός ζωντανού ανθρώπου. Συγκρατώντας τη θέση του στις δύο σπασμένες από τους διώκτες του σιαγόνες του με τη βοήθεια λευκών περιδεμάτων γύρω από το κεφάλι του και παρά τα κατακρεουργημένα χείλια του, δεν έπαβε ωστόσο να κηρύττει την αληθινή πίστη, την οποία ονόμαζε Μητέρα των Αρετών και παρότρινε αδιάκοπα προς την αποκατάσταση των ευαγγελικών ηθών και της κανονικής τάξεως που είχε παραμεληθεί κατά τη διάρκεια του διωγμού.

Τον Μάρτιο του 843, μια σύνοδος που συλλήθηκε από την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, αναγνώρισε την Δευτέρα Σύνοδο της Νικαίας, καθαίρεσε τον αιρετικό Πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικό και εξέλεξε στη θέση του τον Άγιο Μεθόδιο, σύμφωνα με την πρόρηση του Αγίου Ιωαννικίου του Μεγάλου. Με την εγκατάστασή του, ο Μεθόδιος προχώρησε στη χειροτονία του Αγίου Θεοφάνους του Γραπτού ως Μητροπολίτου Νικαίας και εξασφάλισε τη συνδρομή του Αγίου Σημεών της Λέσβου και άλλων ομολογητών στη διοίκηση του Πατριαρχείου. Τις ημέρες εκείνες έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος Ιωαννίκιος και άλλοι Άγιοι Ασκητές παρακινημένοι από Θεία Αποκάλυψη και δέσμευσαν τον Πατριάρχη και την Αυτοκράτηρα να αποκαταστήσουν επισήμως την τιμή των Αγίων Εικόνων. Κατόπιν αιτήματος της Θεοδώρας, όλοι οι υπέρμαγοι της Ορθοδόξου Πίστεως, οι Άγιοι Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος, καθώς και οι μαθητές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Θεόδωρος και Θεοφάνης Γραπτός, Μιχαήλος Σύγγελος και άλλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο Μεθόδιο την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος της Τεσσαρακοστής, με σκοπό να τελέσουν αγρυπνία στην Αγία Σοφία, προσευχόμενοι υπεραναπαύσεως της ψυχής του Θεοφίλου, ο οποίος σύμφωνα με τη συμβία του είχε μετανοήσει λίγο πριν ξεψυχήσει. Αφού ο Θεός αποκάλυψε ότι έκανε δεκτή την παράκλησή τους, οργανώθηκε στις 11 Μαρτίου του 843 μια μεγάλη λιτανία για να εορταστεί η αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Αποφασίστηκε τότε ότι το γεγονός αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, η ειρήνη δεν εξασφαλίστηκε στην Εκκλησία. Ο Μεθόδιος, που είχε υποσχεθεί να μην ησυχάσει όσο δεν βασίλευε η Ορθόδοξη πίστη, χρειάστηκε να αγωνιστεί ακόμη εναντίον των διαφόρων αιρέσεων που είχαν επισέλθει, υποστηρίζοντας την οικονομαχία και είχε κυρίως να αντιμετωπίσει επώδυνες διαιρέσεις μεταξύ των ίδιων των Ορθοδόξων. Επιδόθηκε στη δραστηριότητα αυτή χάρη στη στεναρή υποστήριξη του Αγίου Ιωαννικίου, ο οποίος αν άλλος Άγιος Αντώνιος, προστρέχοντας να βοηθήσει τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, εγκατέλειψε το όρος Όλυμπος για να έλθει στην Κωνσταντινούπολη. Ο εκθρονισμένος Πατριάρχης Ιωάννης ο Γραμματικός πλήρωσε τότε μια γυναίκα για να κατηγορήσει τον Μεθόδιο ότι την είχε βιάσει. Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, αλλά ο Άγιος αποστόμωσε τους κατηγόρους του, αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο τη γυμνότητά του και αφήνοντας να αποκαλυφθεί ένα σώμα τόσο απονεκρωμένο που θα του ήταν αδύνατο να αναθερμανθεί από οποιοδήποτε κίνημα της σαρκός. Αποκάλυψε κατόπιν ότι αφού είχε δεχτεί στη Ρώμη την επίθεση ενός ισχυρού πειρασμού, είχε λάβει από τον Άγιο Πέτρο τη χάρη της απάθειας της σαρκός. Σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου, ο Άγιος Πατριάρχης καθαίρεσε τους επισκόπους και ηγουμένους που είχαν εκτεθεί με τους οικονομάχους, αλλά έδειξε ανεκτική στάση απέναντι στον κατώτερο κλήρο, απαγορεύοντας να υποβληθεί οποιοδήποτε σε σωματικές τιμωρίες. Έπρεπε ωστόσο να φροντίσει για τις χειρεύουσες έδρες και προχώρησε προς τούτο σε χειροτονίες που προκάλεσαν αντιθέσεις στους κόλπους του Ορθόδοξου κλήρου. Ιδιαίτερα οι μοναχοί της Μονής του Στουδίου ξεσηκώθηκαν βίαια εναντίον του Ιεράρχου, καθώς ήσαν δυσαρεστημένοι με τα μέτρα επιοίκειας που είχε λάβει, αλλά και για το λόγο ότι δεν τους είχε δοθεί η θέση που τους έπρεπε κατά την κρίση τους μετά από τους αγώνες τους για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας. Παρά τη θριαμβευτική ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, με επικεφαλής τον Πατριάρχη στις 26 Ιανουαρίου 844, η αντίθεση αυτή μετατράπηκε σε ανοιχτή εξέγερση όταν ο Μεθόδιος του ζήτησε να καταστρέψουν τα συγκράματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου που στρέφονταν κατά των προκατόχων του Ταρασίου και Νικηφόρου και κατέληξε να αναθεματίσει όλους τους μοναχούς του Στουδίου. Λίγο αργότερα, ενώ η Εκκλησία χυμαζόταν από το νέο αυτό σχίσμα, μετέβη κοντά στον Άγιο Ιωαννίκιο, ο επικείμενος θάνατος του οποίου του είχε αποκαλυφθεί. Ο Μέγας Ασκητής παρότρινε όλους τους παρευρισκομένους προς την ειρήνη και την ενότητα γύρω από τον Πατριάρχη και εκοιμήθη αναγγέλλοντας ότι ο Μεθόδιος θα ερχόταν να τον συναντήσει 8 μήνες αργότερα. Πράγματι, ο Άγιος Ιεράρχης προσβλήθηκε σύντομα από επώδυνη υδροπικία. Απέδωσε την ασθένεια αυτή στην υπερβολική αυστηρότητα της καταδίκης των στουδητών μοναχών και αναθεώρησε την απόφασή του επιβάλλοντας επιτήμια μόνο στους πλέον αδιάλακτους μεταξύ αυτών. Κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουνίου 847 και ενταφιάστηκε με μεγάλες τιμές παρουσία όλου του λαού στο ναό των Αγίων Αποστόλων δίπλα στον Άγιο Νικηφόρο.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυρίλου, επισκόπου Γορτίνης. Μνήμη του Οσίου Πατροσιμών Νύφωνος του Αθωνίτου. Και αυτή η μέρα η Οσία Ιουλίτα εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Γεωργίου, ηγεμόνος του Σμολένξ και Νόβγκροντ. Μνήμη του Οσίου Ελισαίου του Σούμι. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 14 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1811, γεννιέται η Harriet Beecher Stowe, Αμερικανίδα συγγραφέας, κυριότερο έργο της «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά». 14 Ιουνίου 1821, νίκη των Κρητών Επαναστατών σε σφοδρή μάχη στο Λούλο Χανίων και υποχώρηση των Τούρκων στα Χανιά. Σαν σήμερα, το 1864, γεννιέται ο Αλόις Αλτσχάιμερ, Γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. Σαν σήμερα, το 1907, ανταρκτικά σώματα των ανθιπολοχαγών Παπαβιέρου, Θιάφη και Φαλιρέα κυκλώνονται από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις στα υψώματα Σούμπρετς και Βερμπίτσα Βιτσίου, μετά από σκληρή μάχη και αφού προξενούν σημαντικές απώλειες στους Τούρκους, κατορθώνουν να διαφύγουν. Σαν σήμερα, το 1920, πεθαίνει ο Μαξ Βέμπερ, Γερμανός οικονομολόγος και κοινωνιολόγος, από τους θεμελιωτές της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Στις 14 Ιουνίου του 1987, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το μεγάλο μυαλό» Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
6: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
7: Πτήσεις ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 14 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Ενεβία θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πυραιός έως αύριο Δευτέρα. Σήμερα, Κυριακή, στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Οσίου και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, στις 12 το μεσημέρι θα ψαλεί παράκληση. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 6.30 το πρωί έως στις 12.30 τα ξημερώματα. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί η Θεία Λειτουργία, το απόγευμα εσπερινός και η παράκληση. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί εορτή λήξης των νεανικών δραστηριοτήτων του ναού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας ανακοινώνει ότι η Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού, τίθενται σε προσκύνηση στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το παρεκκλήσιο παραμένει ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

0: στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, θα ψαλεί στον Ιερό Ναόγιο Ελευθερίου Καμηνίων αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς πραγματοποιεί την 39η γιορτή νεολαίας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από τις 30 ενορίες των Δήμων Πειραιώς, Αγίου Ιωάννου Ρέντι και Τραπετσόνας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση χοροδιών, παραδοσιακών χωρών, θεατρικού έργου και θεατρικών δρομένων. Ο θεσμός αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των παιδιών, η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-41-35-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στις ιερές μονές Οσίου Εφραίμ του Σύρου στο χωριό Κονταριό της Ακατερίνης και Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Να συμμετάσχουν στη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, να πραγματοποιήσουν τον περίπλου του Αγίου Όρους και να περιηγηθούν στα σημαντικότερα αξιοθέατα της συμπρωτεύουσας. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως

0: και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το καιρό εκείνο, περιπατούν ο Ιησούς παρά τη θάλασσαν της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, Σίμωνα, τον λεγόμενο Πέτρον, και Ανδρέαν, τον αδελφόν αυτού, βάλλοντας αμφίβληστρον εις τη θάλασσαν, ήσαν γαραλείς, και λέγει αυτής: «Δε φταίω πίσω μου, και ποιήσω ημάς αλλοίς ανθρώπων. Οι δε ευθέως αφέντες τα δίκτυα, οικολούθησαν αυτό. Και προβάσε τίθεν, είδεν άλλους δύο αδελφούς, Ιάκωβον το του Ζεβεδαίου και Ιωάννην των αδελφών αυτού, εν το πλοίο με τα Ζεβεδαίου του πατρός αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυτών, και κάλεσεν αυτούς. Οι δε ευθέως, αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτών, οικολούθησαν αυτό. Και πηρήγεν όλην τη Γαλιλαίαν ο Ιησούς, διδάσκωνε τις συναγωγές αυτών και κηρύσσων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν εν το λαό.

δίπλα στη θάλασσα. Αγαπητοί αδελφοί, γίνεται το κάλεσμα από τον Χριστό, τον πρώτο των μαθητών. Πολύ σήματι είναι η λέξη θάλασσα, όχι μόνο στα εκκλησιαστικά κείμενα, αλλά και στο χώρο της λογοτεχνίας. Τα σπλάχνα μας και η θάλασσα αναπαμό δεν έχουν, λέει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, ανάγοντας τη θάλασσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Αλλά και ο προημιακός ψαλμός του Εσπερινού αναφέρεται στο μέγεθος και την ευρυχωρία της θάλασσας, καθώς και στον υποθαλάσσιο κόσμο των έμβιων όντων, μικρών και μεγάλων θηρίων και ερπετών. Ο ψαλμωδός εδώ ανάγεται από την αισθητή θάλασσα, την οποία και ωραία περιγράφει, στην νοερά της καρδιάς θάλασσα, στον εσωτερικό άνθρωπο, στο άπειρο μέγεθος της καρδιάς, η οποία πολλές φορές υποκρύπτει ποικιλότροπα, παντιότροπα και ακατανόμαστα πάθη. Άλλοτε πάλι μοιάζει με φουρτουνιασμένη θάλασσα όταν τα πάθη μας είναι σε έξαρση. Άλλοτε ηρεμή όταν τα πάθη μας προς καιρό ησυχάζουν. Αλλοιεί στη θάλασσα του κόσμου, σε μια άλλη θάλασσα από αυτή που μόλις περιγράψαμε, κάλεσε τους μαθητές του ο Χριστός. Εδώ μάλιστα γίνεται ονομαστική κλίση των τεσσάρων πρώτων μαθητών, του Πέτρου και του Ανδρέα, του Ιακώβου και του Ιωάννη, αδελφών κατά σάρκα ανά δύο. Πρόκειται να γρεύσουν ανθρώπους από την θάλασσα του κόσμου και κατόπιν, ως λογικούς ηχθείς, να τους βαπτίσουν στα νερά της Κολυμβήθρας για να τους ενσωματώσουν στο Χριστό και να τους διδάξουν να κάνουν έργο τις εντολές του Χριστού, όπως ο ίδιος τους είπε. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι άλλοι μαθητές που θα κληθούν. Εντύπωση μας κάνει ότι οι μαθητές δεν το πολυσκέπτονται. Με το που τους καλεί ο Χριστός, ευθέως αφήνουν οποιαδήποτε απασχόλησή τους, ακόμη και τον πατέρα τους, και ακολουθούν τον Χριστό με αμετεώριστη υπακοή. Δεν ταράσεται ο λογισμός τους. Δεν ασχολούνται με το τι τους περιμένει. Άκουσαν ότι ο Χριστός θα τους κάνει αλλοιείς ανθρώπων. Δεν είναι σίγουροι ότι κατάλαβαν. Ούτε σκέπτονται τι και ποιους αφήνουν πίσω τους. Ούτε ίσως το ενδεχόμενο κάποιων αμοιβών. Αν και αργότερα ο Πέτρος ρώτησε ποιες θα ήταν οι αμοιβές τους εφόσον άφησαν τα πάντα για αυτόν. Ακολούθησε η απάντηση ότι την παλιγενεσία, δηλαδή όταν ξαναγεννηθεί ο κόσμος και συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάσταση. Εκατατοπλάσια θα λάβει εκείνος που άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Με ακροβασία άκρος επικίνδυνη, σαν περπάτημα πάνω σε βαθιά νερά, μοιάζει πορεία κάθε ορθόδοξου χριστιανού, είτε λαϊκού είτε κληρικού. Όλοι μας έχουμε κληθεί από τον Χριστό να τον ευαγγελιζόμαστε στους ανθρώπους, ιδιαίτερα οι κληρικοί, που λάβαμε δια της ιεροσύνης την ειδική προς αυτόν χάρη. Επειδή είναι σίγουρο πως στην πορεία θα φυσήξουν οι άνεμοι των πειρασμών, χρειάζεται καθημερινός αγώνας πνευματικός, ώστε να μην γίνουμε επιλύσμονες της τιμής που μας έγινε από τον Θεό. Η ζωή μας και τα έργα μας πρέπει να αποδεικνύουν την πίστη μας στο Χριστό και μόνο. Η πίστη μας στο Χριστό πρέπει να εκφράζεται και να συμπεραίνεται από τα έργα μας. Να μην πιστεύουμε επίσης ότι μόνο τα έργα μας σώζουν, αλλά μόνο η Θεία Χάρις μας σώζει. Γι' αυτό και συχνά αναφέρεται η Ορθοδοξία ότι είναι συνοβασία. Η ολοκληρωτική στροφή της ύπαρξής μας προς τον Χριστό είναι που μας σώζει και από τις μεγάλες πτώσεις, αλλά και από την απελπισία. Ακριβώς όπως τότε που ο Απόστολος Πέτρος ζήτησε από τον Χριστό να περπατήσει όπως εκείνος πάνω στα νερά της λίμνης και άρχισε κατά χάρη να κάνει αυτό που ο Κύριος έκανε κατά φύση. Όσο η προσοχή του βρισκόταν στο Χριστό, βάδιζε πάνω στα ύδατα χωρίς πρόβλημα. Όταν όμως ο νους του άρχισε να αποκολλάται από τον Κύριο, σκεπτόμενος άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη το πόσο βαθιά ήταν τα νερά κάτω από τα πόδια του, άρχισε να βυθίζεται. Η συμπεριφορά μας λοιπόν πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα και για τους γύρω μας, ώστε να καταλαβαίνουν αυτοί ότι είμαστε μαθητές εκείνου.
με διάκριση να πορευόμαστε και να ασκούμαστε στις αρετές, τηρώντας τις εντολές του Θεού που είναι εντός εισαγωγικών φάρμακα ψυχής. Η ιεραποστολική μας δράση να διακρίνεται από ταπείνωση, να έχει ποιματικό στόχο, να είναι δηλαδή εύτοξη και φτερωτή, απαλή ως βροχή και ως άβρα λεπτή, ώστε να αφήνει το Χριστό μπροστά και εμείς να ακολουθούμε. Έτσι, αδελφοί, θα αποδειχθούμε άξιοι της κλίσης μας.

0: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, πολλές φορές ακούμε για τις επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον, ακούμε για την λεγόμενη περιβαλλοντική ή οικολογική κρίση, όπως λέγεται, και βέβαια πάρα πολλές έτσι οι ευθύνες προς επίσης πολλές κατευθύνσεις. Σήμερα θα ήθελα το θέμα να το δούμε από μία θεολογική προσέγγιση και να δούμε τελικά ποια είναι η ελευθερία του ανθρώπου στη σχέση και τη χρήση του κόσμου που μας περιβάλλει, αλλά παράλληλα και ποιες είναι οι ευθύνες του για αυτόν τον κόσμο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να πω ότι η ελευθερία είναι ένα αγαθό που νομίζω ότι τραβάει, θέλγει ιδιαίτερα τον άνθρωπο πάντοτε, αλλά και σήμερα. Όμως αποτελεί και προϋπόθεση, μάλιστα εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για τη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να είναι ελεύθερος. Γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι εν ονόματι της ελευθερίας, το όνομα της ελευθερίας, έγιναν αγώνες πολλοί και χύθηκε αίμα πολύ. Όμως παράλληλα η ελευθερία είναι και μια έννοια που παρανοήθηκε και μάλιστα παρανοήθηκε αφάνταστα από τον άνθρωπο, ο οποίος όχι λίγες φορές, πολύ τακτικά, οδηγήθηκε σε μια στρεβλή, σε μια όχι σωστή προσέγγιση της, σε μια ανεύθυνη αντιμετώπιση της και προπάντων σε μια παράλογη βίωση της ελευθερίας. Νομίζω ότι ξεχάστηκε ή παραθεωρήθηκε εκείνη η ελευθερία ως δωρεά του Θεού, όπως και είναι, σαν έκφραση αυτής της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μας, ενώ από την άλλη πλευρά προβλήθηκε από πολλούς αυτή η έννοια της ατομοκεντρικής εκδοχής της ελευθερίας. Νομίζω ότι στη συνείδηση πολλών ανθρώπων η ελευθερία έχασε την πνευματική της διάσταση. Έχασε το αληθινό της υπόβαθρο. Έχασε τη σωστή της βάση. Είδατε, ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει για ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Μας μιλάει για την ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Αν αυτή η ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού και η ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε» έγινε σήμερα ένας απόμακρος τόπος και έγινε άγνωστη για πολλούς πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι της αφαιρέθηκε το στοιχείο της ευθύνης. Η ελευθερία απογυμνωμένη από την ευθύνη γίνεται σκληρή, γίνεται αλόγιστη, γίνεται τυραννική και δυναστική. Όχι μόνο για αυτούς που την αντιλαμβάνονται έτσι και την επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και για αυτούς που άθελά τους, χωρίς να το θέλουν, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις συνέπειες μιας τέτοιας θεώρησης της ελευθερίας. Και βέβαια νομίζω ότι στις μέρες μας φάνηκε καθαρότερα από οποιαδήποτε άλλη εποχή ότι αποδέκτης αυτών των συνεπειών δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, αλλά είναι και ολόκληρη η υπόλοιπη δημιουργία που μας περιβάλλει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη σχέση μας με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, μας προτρέπει
σε ελεύθερη χρήση και ελεύθερη μετοχή και ελεύθερη μετάληψη πάντων. Μπορούμε δηλαδή να παίρνουμε και να μεταλαμβάνουμε από όλα αυτά τα αγαθά της δημιουργίας του Θεού, όμως με έναν όρο. Ποιον όρο? Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητων μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Κάθε κτίσμα δηλαδή του Θεού, ό,τι μας έφτιαξε ο Θεός, είναι καλό και δεν είναι κάτι που πρέπει να το απορρίψουμε και να το αποβάλουμε από τη ζωή μας. Αυτό όμως όταν το λαμβάνουμε ευχαριστιακά, ευχαριστώντας το Θεό. Αυτός θα έλεγα ότι είναι και ο όρος της ευθύνης που εκφράζεται με τον ευχαριστιακό τρόπο σχέσεως προς όλα τα αγαθά της δημιουργίας. Γιατί η φύση, η κτήση, ο κόσμος, όταν δεν αυτονομείται από το δημιουργό του, από το Θεό, αλλά θεωρείται ως κτήση αυτός ο κόσμος, θεωρείται ως δημιουργία, τότε γίνεται καλός αγωγός για να συλλάβει ο άνθρωπος αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, καθώς εκείνος πάντοτε ενεργεί από αγάπη και με σοφία. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτή η δυνατότητα δόθηκε και στους ειδωλολάτρες ακόμα και τους πριν από την έλευση, πριν από τον ερχομό του Χριστού ανθρώπους που ήταν προσκολλημένοι τότε στη φυσική θρησκεία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιήμαση νοούμενα καθοράτε». Ποια αυτά δηλαδή? «Είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης». Δηλαδή η αίδια, η προάναρχη δύναμή του και η θεότητά του είναι, υπάρχουν εγκατεσπαρμένα, εγκαταβεβλημένα μέσα σε αυτά τα δημιουργήματα του Θεού. Και λέω ότι είναι αυτονόμηση της κτήσεως από τον άνθρωπο. Δηλαδή ποια είναι η αυτονόμηση? Η λατρεία της παρά τον κτίσαντα. Έτσι δεν λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας? Ούκε λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτίσαντα. Αυτοί που έχουν δηλαδή νουν Θεού, αυτοί είναι οι θεόφρονες, δεν λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτίσαντα. Όμως δυστυχώς την λάτρευσαν και την χρησιμοποίησαν την κτήση παρά τον κτίστη της, χωρίς δηλαδή να την ανάγουν σε αυτόν που τη δημιούργησε, αυτοί που δεν είναι θεόφρονες. Έτσι, όταν έχουμε αυτή την αυτονόμηση της κτήσεως, φτάνουμε και στην παράχρησή της, στην κατάχρησή της. Και αυτό έχει άμεσο αποτέλεσμα όχι μόνο την ειδωλολατρεία. Κάνουμε αυτά τα πράγματα είδωλα γιατί τα αποχωρίζουμε, τα αυτονομούμε από το Θεό. Αλλά έχει σαν αποτέλεσμα και την αναστάτωση στις φιλετικές σχέσεις, αφού η όχι σωστή θεώρηση της φύσεως και της ύλης έχει έναν άμεσο αντίκτυπο σε κάθε άλλου είδους σχέση του ανθρώπου. Όμως είναι νομίζω εξίσου σαφές ότι αυτή η έλλειψη ευθύνης και η πετιότητα του ανθρώπου εκφράζεται σαν μία κατάσταση πτώσεως. Είναι η κατάσταση της αμαρτίας, της απομακρύνσεώς του από το Θεό, που έχει
άμεσες συνέπειες για ολόκληρη την κτήση. Αυτή την κτήση που, όπως μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, συνοδύνει και συστενάζει άχρη του νυν. Αυτή η κτήση πονάει, οδύνει μαζί με τον άνθρωπο και στενάζει μαζί με τον άνθρωπο μέχρι τώρα. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τονίζει και κάτι άλλο, ότι αυτή η κτήση υποτάχθηκε χωρίς τη θέλησή της. Υποτάχθηκε άθελά της στη ματαιότητα και την υποδούλωση. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα, δηλαδή από τον άνθρωπο που την υπέταξε. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η αλληλοεπίδραση και αυτή η αλληλοεξάρτηση ανθρώπου και κτήσεως σε ολόκληρη την πορεία τους, μέσα στο χρόνο και μέσα στην ιστορία. Αλλά επίσης υπογραμμίζεται ότι η υποταγή της κτήσεως σε αυτή την κατάσταση έγινε χωρίς τη δική της θέληση. Μα θα μας ρωτήσει κάποιος, μα καλά έχουν θέληση, εμείς τα θεωρούμε άψυχα πράγματα, τα βουνά, τα δέντρα, τις θάλασσες, τα ποτάμια. Ναι, δεν έχουν την ψυχή του ανθρώπου, όμως αυτή η συνήθως αποκαλούμενη άψυχη και άβουλη φύση φάνηκε εδώ ότι υπέστη ένα βιασμό, βιάστηκε από την χωρίς αίσθηση ευθύνης χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει ούχε κούσα, αλλά δια τον υποτάξαντα που μας είπε ο Απόστολος Παύλος. Όμως εδώ, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό που υπέστη η κτήση, ο κόσμος, το φυσικό περιβάλλον, αυτό που σήμερα λέμε οικολογική κρίση ή οικολογικό πρόβλημα, αυτό είναι μία κατάσταση που την επέφερε η πτώση του ανθρώπου. Επιδιώκοντας λοιπόν πολλές φορές ο άνθρωπος να κυριαρχήσει και να εξουσιάσει όλη αυτή την υπόλοιπη δημιουργία, πέφτει στο φαύλο κύκλο της κατανάλωσης, φαλκιδεύοντας έτσι τις σχέσεις του με τα πράγματα και μετατρέποντάς τες σε κάποιες μηχανικές διαδικασίες. Μέσα από την κατανάλωση και τη βουλιμία προς την ύλη και τα πράγματα, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκφράσει ένα σύμπλεγμα ανωτερότητας. Αυτό οι Άγγλοι το λένε «the complex of inferiority». Να πει δηλαδή, να επιβεβαιώσει ότι αυτός είναι κάτι περισσότερο από την κτήση, από τα πράγματα. Αυτό όμως, ενώ απ' τη μια είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι κορονίδα της δημιουργίας, όταν έχει και μάλιστα βασανίζεται επίμονα και υποφέρει από αυτό το σύμπλεγμα, τότε αυτό γίνεται σταυρός για τη ζωή του. Αυτό βέβαια πολλές φορές, όπως είπαμε, το complex of της inferiority, της ανωτερότητας, αυτό ως διεκδίκηση ελευθερίας ή διεκδίκηση ατομικών δικαιωμάτων εκφράζεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει αυτά που έχει ανάγκη, αλλά θέλει να θέλει και αρέσκεται να ζει αυτή τη διαδικασία της κατανάλωσης περισσότερο. Επιδιώκει να ζει την ελευθερία, όχι παραμένοντας μέσα στην χρεια, στην ανάγκη που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο, και μένοντας στην καταφύση χρήση των αγαθών της δημιουργίας, αλλά γλιστρώντας, διολυσθένοντας στην πολυτέλεια και να εκτρέπεται στην παράχρηση και την αυτονόμηση και την ασυδοσία. Γι' αυτό άλλωστε και δεν μπορεί να χαρεί και δεν μπορεί να νιώσει ευτυχισμένος, ενώ τρώει και απολαμβάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα απολαμβάνει. Η καταναλωτική βουλιμία γίνεται τελικά η βάσανος, γίνεται η τυραννία του. Έτσι, η ανευθυνότητα και η αδιαφορία του ανθρώπου για τον κόσμο που τον περιβάλλει μαρτυρεί περίτρανα την αλωτρίωσή του από το Θεό και φωνάζει για το συσχηματισμό με τον κόσμο που χαρακτηρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τις λεγόμενες χριστιανικές κοινωνίες. Ο κόσμος σήμερα, παρά τις άφθονες διακηρύξεις για τον υλισμό του, παραμένει στο βάθος του τόσο ιδεαλιστικός, ώστε με τις πράξεις και τη συμπεριφορά του να εκδηλώνει ένα υπολανθάνον μίσος και να εκφράζει απροκάλυπτα αυτή την αλαζονία του προς αυτόν τον λίαν καλόν κόσμο που του δωρήθηκε από το Θεό. Αυτή τελικά η αδικαιολόγητη υπερηφάνεια του απέναντι στην υπόλοιπη δημιουργία, απέναντι σε όλα τα άλλα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και αυτό το σύμπλεγμα της ανωτερότητας που είπα προηγουμένως, του υπαγορεύουν να βλέπει ό,τι υπάρχει γύρω του, να το βλέπει με διάθεση απόλυτα κατακτητική και εξουσιαστική, δηλαδή ως μέσο
μόνο και χρηστικό εργαλείο που θα τον βοηθά να επιτύχει τους πιο παράλογους σκοπούς. Τελικά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτός ο βαθύς ιδεαλισμός, ιδιαίτερα του σύγχρονου ανθρώπου, που τον έχει αποκόψει από τις σωματικές του ρίζες, τον οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθαιρεσία εναντίον εκείνων των πραγμάτων που υποδηλώνουν την υλικότητά του. Σήμερα ο κόσμος και οι άνθρωποι ακούμε ότι λένε ότι είναι οι ληστές και υπερηφανεύονται ότι είναι οι ληστές. Όμως στο βάθος τους είμαστε, στο βάθος μας θα έλεγα ότι είμαστε πολύ ιδεαλιστές. Γιατί? Γιατί δεν σεβόμαστε αυτό τον υλικό κόσμο που έχει να κάνει, έχει σχέση με τη δική μας υλικότητα. Βρισκόμαστε όντως σε ένα τραγικό φαύλο κύκλο, στον οποίο προσπαθώντας εν αγώνια να τονίσουμε και να προαγάγουμε, τον υλικό μας χαρακτήρα, καταστρέφουμε την ίδια μας την υλικότητα, αφού κατατρώμε το ίδιο μας το σώμα ή καλύτερα την προέκταση του σώματός μας, που είναι η υπόλοιπη δημιουργία του Θεού, η υπόλοιπη κτήση, τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αυτά, αν δεν τα δούμε προέκταση δική μας, των χεριών μας, των ποδιών μας, του εαυτού μας, τότε καταστραφόμαστε. Γι' αυτό αυτοκαταναλώνεται ο σημερινός άνθρωπος και αυτοκαταστρέφεται. Και μόνο όταν είδατε καμιά φορά αφυπνίζεται από τα ίδια τα γεγονότα και συνειδητοποιεί ότι με την καθημερινή του βιωτή φθείρει τα θεμέλια της υπάρξεώς του και κόβει ο ίδιος το κλονάρι που πατάει, τότε αφήνει να ακουστούν οι κραυγές της αγωνίας του. Καταστροφή του περιβάλλοντος, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, μόλυνση των ποταμών και των θαλασσών, ρήπαση της ατμόσφαιρας. Ακούμε τέτοιες κραυγές συνήθως. Τι θα κάνουμε? Ναι, αλλά μένουν αυτές τελικά μόνον κραυγές. Δεν θέλουμε να κατανοήσουμε σωστά τα πράγματα, γιατί δεν χρησιμοποιούμε σωστά τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού και δεν θέλουμε να έχουμε σωστή σχέση με τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Ακόμα και η εντολή του Θεού, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής και άρχεται των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Αυτά όλα ήταν δώρα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι, όλα δόθηκαν για να τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Όμως και αυτή, λέω, η εντολή του Θεού προβάλλει αυτή τη συνύπαρξη της ελευθερίας και της ευθύνης για τον άνθρωπο. Δηλαδή, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, γίνεται σαφές ότι η αναγνώριση της υπεροχής του ανθρώπου μέσα στον κόσμο και του δικαιώματός του να κυριαρχήσει στην κτήση δεν δικαιολογεί καθόλου, πολύ περισσότερο δεν μας εισηγείται μια αυθαίρετη και μια καταχρηστική αντιμετώπιση αυτού του κόσμου και αυτών των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού. Όχι βέβαια. Ούτε επίσης η κατοικώνα Θεού και καθομοίωση δημιουργία του ανθρώπου θα μπορούσε να του προσφέρει τέτοια στηρίγματα ασυδοσίας. Η όποια εξουσία στον κόσμο του έχει δοθεί με το κατοικώνα και όντως του έχει δοθεί, είναι εξουσία με αναφορά στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία του συνεπάγεται και ανάλογες ευθύνες. Όταν κάνει
κατάχρηση της ελευθερίας και της εξουσίας ο άνθρωπος ή όταν αδιαφορεί για τις ευθύνες του, χρησιμοποιώντας τον κόσμο αυθαίρετα και ανεύθυνα, τότε δεν καταφάσκει στην εκπλήρωση του σκοπού της υπάρξεώς του, αλλά τότε λέει ναι στον μεγαλύτερο πειρασμό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός? Αυτός που τον οδηγεί σε αποστασία από το Θεό και αυτός που τον κάνει να φαλκιδεύεται η ελευθερία του. Τότε η παρουσία του όχι μόνο δεν είναι ευεργετική, η παρουσία του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, όχι μόνο λέω δεν είναι ευεργετική, αλλά γίνεται μολυσματική για το περιβάλλον του. Είδατε ένας ωραίος ύμνος της Παρακλητικής που λέει «Γέγονα μολυσμός αέρος και γης και υδάτων». Εκεί φτάνουμε όταν ακριβώς χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να έχουμε σχέση με το Θεό. Όταν χρησιμοποιούμε τον κόσμο χωρίς να παραδεχόμαστε, να τον δεχόμαστε αυτό τον κόσμο ως δώρο του Θεού σε μας. Όμως θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, πώς εκφράζεται αυτή η πτωτική κατάσταση του ανθρώπου. Πώς εκφράζεται η απομάκρυνσή του από το Θεό και ποιες επιπτώσεις έχει αυτή η απομάκρυνσή του από το Θεό, όχι μόνο στη σχέση του με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και στη σχέση του με τα πράγματα του κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, με το λεγόμενο φυσικό του περιβάλλον. Είπαμε ότι η όποια εξουσία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο του έχει δοθεί με αναφορά του στο Θεό. Και αυτό συνεπάγεται όχι μόνο ελευθερία στη σχέση του με τον κόσμο, αλλά και ανάλογες ευθύνες. Αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη και πληρώσατε αυτήν και τα λοιπά που λέγαμε προηγουμένως. Έρχεται τώρα να μας οδηγήσει στη σωστή ερμηνεία και ενός άλλου χωρίου από την Παλαιά Διαθήκη που επισημαίνει ότι ο Θεός έθετο τον άνθρωπον εν το παραδείσο, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο για να εργάζεται αυτόν τον παράδεισο και να τον προστατεύει τον παράδεισο, να τον φυλάσσει. Η ελευθερία λοιπόν του ανθρώπου για την όποια μορφή εργασίας και δραστηριότητάς του μέσα στον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την ευθύνη της διατήρησης και της φύλαξης του κόσμου. Η προτροπή και η ανάγκη αυτή του Θεού, δηλαδή το εργάζεστε, προβάλλεται αλληλένδετα με το χρέος και την απαράβατη προϋπόθεση του φυλάσσιν. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος, όποια δραστηριότητα έχει, όταν εργάζεται μέσα στον κόσμο, πρέπει να έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι πρέπει και να προστατεύει αυτό τον κόσμο. Οποιαδήποτε εργασία του πρέπει να την έχει έτσι κατά τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτει τον κόσμο, να μην βλάπτει το φυσικό του περιβάλλον. Έτσι δικαιολογείται και εκείνη η γνωστή απάντηση του μοναχού στο γεροντικό. Θυμάστε τι λέει όταν τον ρωτούν «Τι κάνεις εδώ γέροντα, με τι ασχολείσαι» Εκείνος τι απαντάει «Φυλάσσω τον τόπον». Φυλάσσω, προστατεύω αυτόν τον τόπον. Ο μοναχός αλλά και ο αληθινός χριστιανός φυλάσσουν τον τόπο. Δεν ξεχνούν ποτέ την ευθύνη τους για το φυσικό περιβάλλον. Τον πονάνε τον τόπο, τον αγαπούν τον τόπο και τον προστατεύουν τον τόπο. Η ελευθερία στη γνήσια εκδοχή της είναι τρόπος ύπαρξης και ζωής που αναζητά παντού και πάντα την ανάδειξη της ευθύνης, δηλαδή εκείνης της δημιουργικής δύναμης που κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια διαρκή εγρήγορση. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε το είναι μας δεδανισμένο, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, δηλαδή η ύπαρξή μας μας έχει δοθεί. Δεν είμαστε αυθύπαρκτοι, δεν φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας, αλλά είναι δεδανισμένο, έχει δοθεί από το Θεό. Αν λοιπόν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι όλα τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, δηλαδή όλη η κτήση, βρίσκουν το νόημά τους μόνο στο Θεό. Έξω του Θεού της αγάπης το παν στερείται νοήματος, γράφει
και το έλεγε τακτικά ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ. Έξω του Θεού της αγάπης, το παν, όλα τα πράγματα, τα πάντα, στερείται νοήματος. Δεν έχουν νόημα. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα παράχρησης και αυτονόμησης του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου, σε καταστάσεις όπου απεμπολείται η ευθύνη και καταστάσεις που προσχωρούμε στον χώρο της εξουσιαστικότητας, της κατανάλωσης, της κατασκευής ειδόλων και τελικά της ανελευθερίας, τότε είμαστε μπροστά σε αυτή την πτωτική, όπως είπαμε, κατάσταση. Την κατάσταση της παράχρησης, της κατάκτησης, της κατάχρησης και της αυτονόμησης του κόσμου και των δημιουργημάτων του Θεού. Κατά το προπατορικό αμάρτημα έχουμε παράχρηση από τον άνθρωπο της ελευθερίας που έλαβε από το Θεό και έχουμε και παράλληλη άρνησή του για την ανάληψη της ευθύνης της πράξεώς του. Θυμηθείτε τι είπε ο Αδάμ απολογούμενος στο Θεό μετά την πτώση του. «Η γηνή είναι έδωκας μετέ μου, αυτή μη έδωκεν από του ξύλου και έφαγον». Αυτή η γυναίκα που εσύ μου την έδωσες, αυτή μου έδωσε και έφαγα από αυτόν τον καρπό, επομένως εσύ έχεις την ευθύνη, ήταν σαν να έλεγε στο Θεό. Αυτό το αμάρτημα νομίζω το επαναλαμβάνουμε και σήμερα όταν αρνούμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για το κοινό και συσσωρευμένο στον κόσμο κακό. Αυτή η οικολογική κρίση αποτελεί περίτρανη απόδειξη και βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές, μάλιστα όταν ερχόμαστε στην αντιμετώπιση της. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χρειάζονται τα μέσα της σύγχρονης επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως επίσης χρειάζεται και ο σωστός πολιτικός και ο οικονομικός προγραμματισμός. Όλα αυτά είναι και καλά και χρήσιμα πράγματα. Όμως όλα αυτά από μόνα τους δεν επαρκούν. Γι' αυτό και δεν λύνουν το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα, το να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση, είναι εύλογο και αυτονόητο να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και είναι φυσικό να την αναπαράγουμε αυτή την κρίση. Γιατί αγνοούμε αυτή την άλλη διάστασή της που είπαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτά χρειάζεται προπάντων αλλαγή στον άνθρωπο. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής. Χρειάζεται αίσθημα δικαιοσύνης. Χρειάζεται συνέστηση ευθύνης στην προσωπική και την κοινωνική μας ζωή. Και αυτή η υπεύθυνη στάση ζωής, στην εκκλησιαστική μας γλώσσα, αγαπητοί ακροατές, ξέρουμε ότι λέγεται μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω νοοτροπία. Όταν ο λόγος μας τελικά προσεγγίζει το θέμα της ελευθερίας σε σχέση μάλιστα με τα πράγματα που μας περιβάλλουν, συνήθως διερωτόμαστε για την αιτία που αυτή η ελευθερία μας δόθηκε και μάλιστα μας δόθηκε τόσο πληθωρικά στην εσωτερική της μορφή και διάσταση. Και λέμε, γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους και να ζούμε στο τέλος και πιο ευτυχισμένοι. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος.

Μείναμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως με ένα ερώτημα. Γιατί άραγε ο Θεός δεν μας έκανε λιγότερο ελεύθερους, αφού τελικά είδαμε ότι πολλές φορές μας βλάπτει αυτή η ελευθερία μας. Γιατί να ζούμε στο τέλος δυστυχισμένοι μέσα στην ελευθερία και να μην είμαστε με λιγότερη ή καθόλου ελευθερία, αλλά ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι είναι περιττό και να πούμε πως το ερώτημα αυτό είναι ένα πειρασμικό ερώτημα και ως πειρασμικό αποτελεί μια λογική ανακολουθία. Γιατί δεν γίνεται κανείς να είναι ευτυχισμένος όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει και όταν δεν μπορεί να χαρεί την ευτυχία του. Αν δηλαδή δεν είναι αληθινά ελεύθερος ή αν έχει μειωμένη εσωτερική ελευθερία, δεν μπορεί να είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Γιατί ελευθερία σε σχέση με τα πράγματα που βρίσκονται γύρω, γύρω μας, δεν είναι η ασυδοσία της κατανάλωσης. Ελευθερία δεν είναι το δικαίωμα μιας ανεξέλεγκτης επιλογής. Αλλά ελευθερία είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η προϋπόθεση της αυτογνωσίας, δηλαδή το να έχουμε συνείδηση των πράξεών μας και να έχουμε εκτίμηση των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, να μπορούμε δηλαδή να εκτιμούμε σωστά τι είναι και γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται γύρω μας. Γιατί όταν κάποιος δεν ξέρει να εκτιμήσει την αξία ενός πράγματος, τότε και στην περίπτωση ακόμη που το αποκτήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να του προσφέρει καμιά χαρά και καμιά ευτυχία αυτό το πράγμα. Δύο παραδείγματα νομίζω ότι αρκούν για να βεβαιώσουν του λόγου το ασφαλές. Το πρώτο είναι που θα σας πω, το πρώτο παράδειγμα είναι θεωρητικό και το έχω βέβαια δανειστεί. Ένα μικρό παιδί μπορεί να νιώσει ευτυχία όταν έχει παιχνίδια. Όχι απαραίτητα παιχνίδια μεγάλης αξίας, με τα οποία μπορεί, αυτά τα παιχνίδια μπορεί να παίζει όμως. Ακριβώς γιατί αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία μπορεί να τα εκτιμήσει το παιδί. Αντίθετα, ένα παιδί μένει αδιάφορο αν του δώσει κανείς μια δεσμίδα από χαρτονομίσματα που έχουν βέβαια πολύ μεγάλη αξία, αλλά το παιδί δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Γιατί δεν τα ξέρει, δεν είναι μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτό που έχει, την ελευθερία που έχει. Το δεύτερο παράδειγμα αποτελεί για μένα έτσι μια προσωπική αλλά και ακριβή εμπειρία της ζωής μου. Σε κάποιες επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος αξιώθηκα να περάσω και να φιλοξενηθώ για λίγο στο κελί κάποιου μεγάλου ασκητή και γέροντα του προηγούμενου αιώνα, ενός οσίου πια Αγίου σήμερα της Εκκλησίας μας, του οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Βλέποντας τα ελάχιστα, παλιά και πολύ ευτελή πράγματα που βρίσκονταν στο δωμάτιό του και που εξυπηρετούσαν την καθημερινή του ζωή, στη σκέψη μου η σύγκριση με το δικό μου δωμάτιο και τη δική μου ζωή καταλαβαίνετε ότι ήταν αναπόφευκτη. Σκέφτηκα πόσο πολύ ελεύθερος πρέπει να είναι κάποιος

0: να μπορεί να ζήσει εκεί, αλλά ταυτόχρονα να νιώθει και τόση εσωτερική πληρότητα, να νιώθει τόση ευτυχία όντας εκεί. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπορεί κανείς να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα για να μπορέσει και ελεύθερα να τοποθετηθεί απέναντί τους. Και βλέπετε ότι ο Όσιος Παΐσιος τα ήξερε αυτή την τέχνη. Οι Άγιοι μπορούν να εκτιμούν τα πράγματα που είναι γύρω τους. Γιατί? Γιατί έχουν σωστή σχέση με το Θεό και τα βλέπουν όλα με αναφορά στο Θεό. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος συγκινείται και αγωνίζεται συνήθως για την ελευθερία των ατομικών δικαιωμάτων του, που βέβαια περιφέρεται αυτή η ελευθερία ως σύνθημα διαδηλώσεων και εκδηλώσεων και μπαίνει συνήθως ως άρθρο κάποιων συνταγμάτων και όρος στις διακηρύξεις διεθνών οργανισμών, χωρίς να μπορεί κανείς βέβαια να αρνηθεί τη σημασία και αυτής της μορφής της ελευθερίας, δηλαδή της ατομικής και της πολιτικής. Δεν την αρνούμαστε, όμως λέω δεν πρέπει να παραλείπουμε να υπογραμμίζουμε ότι αυτή η ελευθερία κάποτε γίνεται μονομερής και ακριβώς γι' αυτό το λόγο παραμένει για τους ανθρώπους και ανεπαρκής και ανάπηρη. Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται και τα όποια μέτρα λαμβάνονται για το φυσικό περιβάλλον κινούνται σε επίπεδο τελείως επιφανειακό, όταν αποκαλύπτουν υποκρισία, όταν αποκαλύπτουν σχιζοφρένεια, όταν αποκαλύπτουν εσωτερικό διχασμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλουμε επίμονα να παραβλέπουμε ότι η εσωτερική ελευθερία μας, που τελικά είναι και η πιο αληθινή, είναι εκείνη που μπαίνει στην άκρη, που παραθεωρείται. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ενώ η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης για τη χρήση των πραγμάτων της δημιουργίας του Θεού είναι εκείνη που νιώθουμε δυσκολία να την αναλάβουμε. Όμως, να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αν πετάξουμε τη γόπα από το τσιγάρο μας οπουδήποτε, ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτό το πράγμα. Αλλά ευθύνη όμως καταλογίζουμε και έχουν οπωσδήποτε ευθύνη οι βιομήχανοι που στέλνουν λίμματα στις θάλασσες, αλλά δεν είμαστε ή στις λίμνες ή στα ποτάμια κτλ. Ή μολύνουν την ατμόσφαιρα. Όμως και εμείς έχουμε ένα είδος μετοχής, συμμετοχής στη μόλυνση του περιβάλλοντός μας. Γι' αυτό εδώ βλέπουμε και τη διαφορά της δικής μας νοοτροπίας και της δικής μας σκέψης με αυτό που είναι, που προβάλλει η σκέψη των πατέρων της Εκκλησίας. Είπαν προηγουμένως για υποκρισία. Αν σε μία από αυτές τις πολιτισμένες δυτικές χώρες πετάξει κανείς το χαρτάκι από την καραμέλα ή τη σοκολάτα κάτω στο δρόμο, αυτό συνεπάγεται ένα πρόστιμο. Και βέβαια, μέχρι ενός σημείου, ίσως καλά κάνουν. Θα ήταν ένα παιδαγωγικό μέτρο, όμως αυτές οι χώρες βλέπουμε ότι πολύ τακτικά στέλνουν αυτές τις έξυπνες βόμβες σε διάφορα άλλα κράτη, σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτές δεν μολύνουν το περιβάλλον και όχι μόνο το περιβάλλον. Δεν κόβουν το νήμα της ζωής πολλών ανθρώπων. Όμως, λέω, αυτή είναι η διαφορά με την πατερική σκέψη, με τη σκέψη των πατέρων. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. γάρ του ευλόγος ή παραλόγος της πράγμας η χρήσαστε, ενάρετη ή φαύλη γινόμεθα. Αναλόγως δηλαδή με το πώς θα χρησιμοποιούμε τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού, γινόμαστε, είμαστε ενάρετοι ή είμαστε φαύλοι. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, η ανακαίνιση του κόσμου δεν μπορεί να προέλθει ούτε ημών κοιμωμένων, ούτε ημών αδιαφορούντων ή πολύ περισσότερο ημών ασεβούντων και ανεύθυνα χρησιμοποιούντων τα πράγματα της δημιουργίας του Θεού. Αν στη γένεση, όπως ξέρουμε, προηγήθηκε η δημιουργία της υπόλοιπης κτήσεως, του υπόλοιπου κόσμου και ακολούθησε η δημιουργία του ανθρώπου, στην αναδημιουργία πρέπει να ανακαινιστεί ο άνθρωπος πρώτα, για να ακολουθήσει και η ανακαίνιση όλου του υπόλοιπου κόσμου. Αυτό άλλωστε ερμηνεύει και η στάση προσμονής και αποκαραδοκίας της κτήσεως. Πάλι θα θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η κτήση αποκαραδοκεί. Τι προσμένει? Προσμένει τον άνθρωπο να την σώσει, τον άνθρωπο να την φέρει πάλι στην ανακαίνισή της. Μονάχα μέσα από αυτή την προοπτική της ευθύνης πρέπει να καταλάβουμε ότι δικαιώνεται όχι μόνο η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά δικαιώνεται και η ελπίδα αυτής της υπόδουλης στη φθορά και τη ματαιότητα, όπως είπαμε, κτήσεως, όπως τουλάχιστον καταγράφεται από τον Απόστολο Παύλο, ότι και αυτή η κτήσεις ελευθερωθήσεται εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Καλή συνάντηση στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub. Το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θόδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συγκίνηση βαθιά προκαλούν συνήθως τις απλές παιδικές καρδιές οι όμορφες διηγήσεις της βίβλου. Η προβολή του αιωνίου Θεού μέσα στον χρόνο και στον χώρο και στα ιστορικά γεγονότα φορτίζει τους νεαρούς αναγνώστες με δέος. Ο συνδυασμός της αφηγηματικής λιτότητας με το πνευματικό βάθος που σε κάθε σελίδα ή μάλλον σε κάθε γραμμή του Ιερού Βιβλίου προβάλλει, κάνει τους διψασμένους μελετητές ή τους περίεργους ακροατές να θέλγονται ιδιαίτερα από την πλοκή των βιβλικών γεγονότων. Έρχεται όμως μια μέρα που η ισορροπία της απλότητας ανατρέπεται. Ο ξερός βοριάς της εφηβικής αφιβολίας ορμάει μανιασμένος πάνω στο απαλό λουλούδι της παιδικής και νεανικής απλότητας, πάνω στην απονήρευτη εμπιστοσύνη. Και ξεριζώνοντας τη γλυκιά γνώση, επιχειρεί να βάλει στη θέση της τις πανούργιες αντιρρήσεις και τα ερωτηματικά. Οι σημερινοί άνθρωποι ενοχλούνται ακριβώς από εκείνο που χτες τους έθελγε και τους συγκινούσε. Η παρουσία του αχρόνου Θεού μέσα στο στίβο του χρόνου και της ιστορίας τους φαίνεται ξένη προς τους αλήγιστους νόμους της λογικής. Η θεοκεντρική εκδίπλωση και ερμηνεία των γεγονότων παρουσιάζεται δίθεν ασυμβίβαστη με τις αρχές που οριοθετούν τη ζωή των ανθρώπων και τον πολιτισμό, τον σύγχρονο, το μετανεωτερικό. Κάποτε φτάνουν να υποψιαστούν και να διακηρύξουν πως οι ιστορίες που προβάλλουν από τις σελίδες της βίβλου είναι πλάσματα υπετροφικής ανθρώπινης φαντασίας ή αλλίωση της γραμμικής βιολογικής πορείας του ανθρωπίνου γένους. Μα η αμφιβολία για εκείνον που δεν παραδίδεται παθητικά σε αυτή δεν είναι δυστύχημα. Είναι μια γέφυρα που φέρνει τον άνθρωπο από τη χώρα της παιδικής απλότητας στην περιοχή του όριμου προβληματισμού και του στοχασμού. Της μελέτης, της έρευνας, της κοινωνίας, με τους χυμούς της επιστήμης και με το κρασί των βιωμάτων των μπρικισμένων παιδιών της ανθρωπότητας. Και σαν καρπός αυτής της διαδικασίας και της δοκιμασίας έρχεται η ολόψυχη αποδοχή εκείνων που δεν αποτελούν ανθρώπινα κατασκευάσματα ή επινοήματα, αλλά φανέρωση και αποκάλυψη του ουρανού. Έτσι, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο όριμος άνθρωπος διαβάζει την βίβλο όχι απλώς γιατί έλκεται από τη θαυμάσια πλοκή των διηγήσεών της, αλλά γιατί μέσα σε αυτήν διακρίνει το χέρι των προγόνων του. Διακρίνει το χέρι των ανθρώπων να χαράσει τις γραμμές της ιστορίας με μια κίνηση που την υποβοηθάει και την τονώνει το παντοδύναμο χέρι του παντοδυνάμου Θεού. Ωστόσο, βέβαια, η θύελα της αμφιβολίας δεν χτυπάει μονάχα τους νέους ανθρώπους. Ό,τι συμβαίνει στους νέους ανθρώπους μπορεί να κανείς αδίστακτα να πει πως συμβαίνει και στο χριστιανικό κόσμο σαν σύνολο. Έχει και αυτός την εφηβεία του και περνάει κάποτε στην ορίμανσή του. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι έσκυβαν με παιδική απλότητα στη βίβλο του Θεού, χωρίς να αφήνουν στην καρδιά τους χώρο για αμφιβολίες και για δισταγμούς. Δεν άργησε όμως να φανεί στον ιστορικό ορίζοντα, φίλοι και φίλες, και η εποχή της εφηβικής δυσπιστίας. Ήταν κυρίως η περίοδος των δύο περασμένων αιώνων, κατά την οποία οι άνθρωποι αντίκρισαν και αντιμετώπισαν τη βίβλο όχι με την ευλάβεια και το σεβασμό του πιστού, αλλά με το περιφροντικό βλέμμα του χειροφετημένου ή του άπιστου. Την ξεφύλισαν όχι για να ζήσουν τον παλμό και τον νοηματισμό των βιβλικών γεγονότων, αλλά για να την αποδείξουν ισχνή και χαμηλή μπρος στο μεγαλείο της δίθεν δικής του σοφίας. Την διάβασαν όχι για να ακούσουν μέσα στην καρδιά τους να μιλάει ο πλάστης των ουρανών, αλλά για να ξεχωρίσουν τούτη εκείνη τη λέξη και να στηρίξουν πάνω σε αυτή την άγρια και τη λυσσασμένη πολεμική τους. Και η πολεμική αυτή, έστω και αν δεν κατόρθωνε να καταλύσει το φρούριο που λέγεται χριστιανισμός, πώς να το καταλύσει αφού είναι ασάλευτο και αιώνιο και θεοίδρυτο, έσπερνε παντού βέβαια τη δυσπιστία και το σκεπτικισμό. Έφερε όμως και ένα αγαθό αποτέλεσμα, η άρνηση και η άγρια κριτική. Παρακίνησε σε έρευνα για τον έλεγχο και την ανακάλυψη της αλήθειας. Άλλοι κλείστηκαν στα γραφεία τους και μελέτησαν και άλλοι πήραν την σκαπάνη και χτύπησαν τη γη για να τη ρωτήσουν τι έχει αυτή να τους πει. Οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τα μνημεία, πέταξαν χώματα, ξέχωσαν πέτρες που για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια ήταν κρυμμένες στη γη. Έφεραν στην επιφάνεια παλιές πολιτείες, γνώρισαν αρχαίους πολιτισμούς. Και όλα αυτά τα θαυμάσια ευρήματά τους τα μελέτησαν με προσοχή. Προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμά τους, να διαβάσουν τη μαρτυρία τους και να συναρμολογήσουν τον πίνακα της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ήταν οι έρευνες και ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές ανέλυξης των βιβλικών γεγονότων, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι επιστήμονες ρώτησαν τη γη και η γη τους απάντησε, άλλοτε με υπαινιγμούς και άλλοτε με σαφήνεια. Έβγαλε από τα σπλάγνα της τα μυστικά και τα παράδοσε στα σύγχρονα ανήσυχα παιδιά της ανθρωπότητας. Απλά, αθόρυβα, ανεπιτίδευτα βρήκαν την πλήρωσή τους τα λόγια της προφητείας του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Αν πάψουν οι οπαδοί μου να μαρτυρούν και να προβάλλουν την αλήθεια, οι λύθοι, είπε, και κράξονται. Από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχος 40. Ναι, φώναξαν οι πέτρες και είπαν πως τα βιβλικά γεγονότα δεν είναι ανάπλαση μυθικών αναμνήσεων, αλλά το γνήσιο πανί της ιστορίας που υφάνθηκε σε μακρινές εποχές και που τύλιξε σαν πολιτισμός και σαν κύμα ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Αυτή τη φωνή της σκαπάνης θέλω λοιπόν τώρα να σας αναμεταδώσω σε εσάς, τους λάτρεις της βίβλου. Και θα σας προτείνω να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στη χώρα τη βιβλική, για να σκύψουμε πάνω στα ερείπια που κρύβουν μέσα τους τη ζωή και τον παλμό των προγόνων και να δούμε πως αυτά ζωντανεύουν και επιβεβαιώνουν τα γεγονότα που από τα παιδικά μας χρόνια τόσο μας είχαν μιλήσει στην καρδιές μας. Ο Charles Marston αποκαλύπτει και γράφει ότι η ιστορία του αρχαίου κόσμου σιγά σιγά έρχεται κοντά μας, καθώς εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τα ανάγλυφα, τα αγάλματα και τα κείμενα που συλλέγονται μέσα από τις ερυπωμένες πόλεις και τότε η βίβλος ξαναπαίρνει ζωή. Ίσως, συνεχίζει, είναι τολμηρό να το πούμε, η βίβλος χάρη στην αρχαιολογία είναι πέρα για πέρα επιβεβαιωμένη. Ένα από τα πιο παλιά γεγονότα που η βίβλος μας διηγείται με λεπτομέρεια και που οι ανασκαφές του περασμένου αιώνα το ζωντάνεψαν είναι ο κατακλυσμός. Τρία κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, το 6ο, το 7ο και το 8ο, κάνουν λόγο για την καταστροφή που απλώθηκε στη γη, όταν, όπως γράφει η Γένεσης στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 11, εράγησαν πάσε επιγέτης αβύσσου και εκαταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν. Τολμηρός μύθος φάνηκε στους επιπόλαιους απίστους η αφήγηση του κατακλυσμού. Πλάσμα λογοτεχνικό ασυγκράτητης θρησκευτικής φαντασίας και καθώς ανακάλυψαν και παρόμοιες παραδόσεις και παρόμοια κείμενα στο μακρινό παρελθόν των γύρω λαών, έκαναν μια πρόχειρη συσχέτιση και ταξινόμησαν το βιβλικό κομμάτι της περιγραφής του κατακλυσμού στα μυθικά πλάσματα ή στα τυπώματα των λαϊκών παρακρούσεων. Η σκαπάνη όμως δεν προσχώρησε ανεξέλεγκτα στη δική τους άποψη. Προτίμησε να συμφωνήσει με τις μαρτυρίες που ήταν κρυμμένες στα σπλάγνα της γης. Με την ιστορία, πόσο και αν φαινόταν παράδοξη, για το ιδιαίτερο προνόμιο να είναι αληθινή. Κατά το 1922, ο Dr. Woolley, οδηγώντας μια ομάδα ερευνητών, πραγματοποίησε ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης του Ουρ, που βρισκόταν στο νότιο μέρος της αρχαίας Βαβυλωνίας. Η επιχείρηση ξεκίνησε με τη συνεργασία του British Museum και του University Museum of Pennsylvania. Οι δουλειές συνεχίστηκαν ίσα με το 1934. Ένα κομμάτι του χρόνου και των προσπαθειών αφιερώθηκε στις αρχινισμένες ανασκαφές του Al Ubaid. Το κύριο μέρος όμως της επιχείρησης έπεσε στη διερεύνηση του χώρου της Ουρ. Και εκεί ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της μεγάλης καταστροφής. Να πως διηγεί το ίδιο ο Woolley τη μεγάλη του ανακάλυψη στο βιβλίο του Ur des Chaldeans. Γράφει λοιπόν εκεί. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και ξαφνικά ο χαρακτήρας του εδάφους άλλαξε όψη. Αντί για τα στρώματα που ήταν σχηματισμένα από πύληνα αγκία και από ερείπια, βρεθήκαμε μπροστά σε ολότελα καθαρή άργυλο, ομογενή σε όλη της την έκταση. Η σύνθεσή της μαρτυρούσε πως είχε αποτεθεί εκεί από τα νερά. Οι εργάτες είπαν πως φτάσαμε στην ύλη κάποιου ποταμού. Τους έδωσα εντολή να σκάψουν βαθύτερα. Συνέχισαν να σκάβουν και να βρίσκουν άργυλο καθαρή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο. Τότε επίσης απότομα, όπως είχε παρουσιαστεί, σταμάτησε η άργυλος και αποκαλύφθηκαν στρώματα σχηματισμένα από πύληνα αγκία και ρήπια. Αυτό σήμαινε πως ένα χάσμα σημειώθηκε στη συνέχεια της ιστορίας. Από πάνω ο γνήσιος πολιτισμός των Σουμερίων ξεδιπλωνόταν απαλά. Από κάτω υπήρχε ένας πολιτισμός ανακατεμένος. Καμία φυσική πλημμύρα ποταμού δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει ένα τόσο τεράστιο απόθεμα λευκής αργύλου. 1,5 μέτρο πρόσχωση σημαίνει ένα τεράστιο όγκο νερού και η πλημμύρα που την δημιούργησε θα πρέπει να είναι πρωτοφανή σε έκταση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου όγκου αργύλου αποδεικνύει ότι μια απότομη διακοπή πραγματοποιήθηκε στον ντόπιο πολιτισμό. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που υπήρχε πρώτα δεν βρίσκεται πια από πάνω και φαίνεται πως έχει καταβροχθιστεί από τα νερά. Δεν μπορεί πια κανείς να αμφιβάλλει μπροστά στο θέαμα. Αυτή η πλημμύρα είναι ο κατακλυσμός για τον οποίο κάνει λόγο η ιστορία και στον οποίο αναφέρεται το περιστατικό του Νόε, μας καταγράφει, όπως είπαμε, ο Γουίλεϊ. Και δεν είναι μονάχα τα σπλάγνα της περιοχής της Σουρ που δίνουν τρανή μαρτυρία για το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Και άλλες περιοχές που ανασκάφηκαν, όπως η Βαβυλώνα, η Νινεβή και η Φαρά, αποκαλύπτουν στον ερευνητή την έκταση και τη σοβαρότητα της καταστροφής και προσυπογράφουν την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων του αιωνίου βιβλίου. Και γίνεται ο κατακλυσμός 40 ημέρας και 40 νύκτας επί της γης και επλήστη το είδωρ και επήρε την κυβωτών και υψώθη από της γης. Το δε είδωρ επεκράτη σφόδρα σφόδρα επί της γης και εκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και αποθυρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πάσα άνθρωπος. Γενέσιος το ανάγνωσμα, 7ο κεφάλαιο, 17 στίχος και συνέχεια. Πότε άραγε να έγινε αυτό το θανατικό? Η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει την χρονολογία. Δεν αρέσκεται να απαντάει στα ερωτηματικά μας, που δεν έχουν πνευματικό νόημα, αλλά ικανοποιούν μόνο την περιέργειά μας. Έτσι, η μοναδική πηγή για τη χρονολόγηση μένουν τα ευρήματα των ανασκαφών. Με βάση αυτά, ο Λαόν Τσον τοποθέτησε τον κατακλυσμό στο 3300 π.Χ., ενώ ο Αντρέ Παρότ υποστηρίζει πως πρέπει να έχει γίνει στο 3000 π.Χ. περίπου. Τα 5000 χρόνια που πέρασαν δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Μένουν για να φωνάζουν σε εμάς τους υπερφύελους σημερινούς ανθρώπους πόσο φοβερές συνέπειες έχει η αποστασία και η απομάκρυνση από τον Θεό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Φίλοι και φίλοι του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό σχετίζεται με την προσωπικότητα και με την ιστορική αναγνώριση του Πατριάρχη Αβραάμ. Οι φανατικοί αρνητές έφτασαν ίσα με την πεισματική απόρριψη της ιστορικότητας του Πατριάρχου. Οι λιγότερο παθιασμένοι έμειναν να συζητούν για τον προσδιορισμό του τόπου της καταγωγής του και την χρονολογία της παρουσίας του στον ιστορικό στίβο. Θεώρησαν απίθανη την καταγωγή του από την Ουρ των Χαλδαίων, όπως η γραφή μας πληροφορεί, και έπαιξαν με τη σαΐτα του χρόνου ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας σε περιθώρια ολοκλήρων αιώνων το χρονικό της ζωής του. Το πρόβλημα διαφωτίστηκε όταν το 1929 οι Γάλλοι αρχαιολόγοι Σαφέρ και Τσενέτ έκαναν συστηματικές ανασκαφές στα βουνά της Ρας Σάμρα, στην πλευρά της Συρίας που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο. Οι ανακαλύψεις τους ήταν από τις πιο σημαντικές στα πλαίσια της βιβλικής αρχαιολογίας. Μια επιγραφή γραμμένη στα εβραϊκά σχετικά με τη ζωή του Αβραάμ βρέθηκε στην Ρας Σάμρα και αποκρυπτογραφήθηκε. Κάνει λόγο για το μεγάλο πόλεμο που έγινε με αντιπάλους από το ένα μέρος το βασιλιά των Σιδωνίων Κερέτ και τις φυλές Ασσύρ και Ζαβουλών και από το άλλο τους Εδωμίτες που εξεστράτευσαν κάτω από την αρχηγία κάποιου Τεράχ ή Τεράς. Οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αποφάνθηκαν πως ο Τεράς αυτός δεν είναι άλλος από τον Θάρα για τον οποίο μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως και ο οποίος είναι ο πατέρας του Αβραάμ. Η πληροφορία αυτή έρχεται να ενισχύσει μια άλλη πιο παλιά που περιέχεται σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θάρα, σαν αρχηγό των στρατευμάτων του βασιλιά της Βαβυλώνας. Παράλληλα με την αξιόλογη αυτή επιγραφή της Ρας Σάμρα, οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή της Ουρ και που απλώθηκαν σε πλάτος και βάθος αποκάλυψαν πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα για την συναρμολόγηση της αρχαίγονης ιστορίας της πόλης και πολύτιμα για την ψηλάφιση των περιβαντολογικών πλαισίων της προσωπικότητας του Αβραάμ. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον γενάρχη Αβραάμ σαν άνθρωπο πλούσιο που καταγόταν από σπίτι αρχοντικό. Αυτό κάποιους ενόχλησε. Όχι γιατί βρίσκονταν σε προσωπική αντίθεση με τον πλούτο, αλλά γιατί θεώρησαν πως το πολιτιστικό πλαίσιο που συνόδευε τη σχετική παρουσίαση του Πατριάρχη ήταν υφασμένο με στοιχεία που προϋπόθεταν ανάπτυξη και ιστορικά σχήματα διαμορφωμένα. Αυτοί μονοπόλησαν τον πολιτισμό σαν προνόμιο της δικής τους εποχής και πίστεψαν και ισχυρίστηκαν πως οι αρχαίες φυλές έζησαν μια ζωή νομαδική, δίχως οργανωτικά σχήματα και δίχως εκφράσεις πολιτιστικής καλλιέργειας. Η Σκαπάνη φώναξε και είπε πως οι θεωρίες αυτές δεν ήταν καθόλου σωστές, πως αποτελούσαν αυθαίρετες κατασκευές, πως έριγναν στην αυλή της επιστήμης προσωπικές αντιλήψεις όχι των ερευνητών, αλλά των ονειροπόλων. Ένα ολόκληρο πολιτισμό βρήκε κρυμμένο γούλεϊ μέσα στα σπλάγνα της γης. Ανακάλυψε τα λείψανα πολλών από τους αρχαίους βασιλείς της Σουρ. Βρήκε ακόμη γύρω από τα λείψανα των βασιλέων σκελετούς στρατιωτών με πλήρη εξάρτηση σκλάβων και κυριών της τιμής που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δηλητηριαστεί ή πιαν ένα θανατηφόρο ποτό με την πρόθεση να συνοδέψουν και να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον άλλο κόσμο. Ακόμη, ο Γούλεϊ μας πληροφορεί ότι η Ουρ ήταν μια πόλη με μεγάλες και όμορφες οικοδομές. Τα σπίτια της ήταν χτισμένα με ψημένες πλήθες στο κάτω μέρος και με στεγνωμένες στα πιο ψηλά. Είχαν τα περισσότερα δύο ορόφους και δεν αριθμούσαν λιγότερα από 12 δωμάτια που ήταν χτισμένα γύρω από μια λιθόστρωτη αυλή. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν εφοδιασμένα με αίθουσα υποδοχής με ιδιαίτερο δωμάτιο όπου φυλαγόταν τα τεραχήμ, τα αγάλματα δηλαδή των θεών, δωμάτιο της υπηρεσίας, λουτρό και μαγειρίο. Μερικά δε οικοδομήματα και μερικοί κλιμακωτοί πύργοι φανερώνουν αρχιτεκτονική προχωρημένη σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή τη μεγάλη, τη ζωντανή και πολιτιστικά καλλιεργημένη πολιτεία έδεσε το φως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Σε αυτή ανατράφηκε και από αυτή ξεκίνησε για τη μεγάλη του περιπλάνηση. Οι πατριώτες του δεν ήταν πιστοί, δεν λάτρευαν τον Γιαχβέ. Το λέει καθαρά αυτό η Γραφή και το επιβεβαιώνει και ο Πελώριος Ζιγκουράτ, ο ιδωλολατρικός ναός που τα ερείπια του ανακαλύφθηκαν σε ένα από τους λόφους της μεγάλης πόλης. Μα αν οι συντοπίτες του Αβραάμ δεν ήταν πιστοί στον ένα Θεό και δεν γνώριζαν τις διαβάσεις για να τον πλησιάσουν και να του προσφέρουν λατρεία, ήταν αυτός πιστός και είχε τιμηθεί με την κλίση να παίξει το ρόλο του γενάρχη στην ιστορία του περιουσίου λαού. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μελέτη μας βέβαια προτού ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε δύο χαρακτηριστικές ανακοινώσεις που είχε κάνει ο διάσημος Αμερικανός ερευνητής Albright, καθηγητής των Σημητικών Γλωσσών και άλλοτε διευθυντής του American School of Oriental Research. Η μια του ανακοίνωση αναφέρεται στην ιστορικότητα των πόλεων που η Αγία Γραφή της μνημονεύει σε συσχετισμό με το πρόσωπο του Αβραάμ και των άλλων πατριαρχών. Γράφει λοιπόν ο Albright: «Πραγματικά όλες οι πόλεις που εμφανίζονται μέσα στις διηγήσεις τις σχετικές με τους πατριάρχες υπήρχαν στη μέση εποχή του Χαλκού, 2000 έως 1600 π.Χ., όπως είναι η Σιχέμ, η Βεθήλ, η Ιερουσαλήμ, η Γκεράρ, η Δοθάν, η Βυρσαβέ και άλλες. Η δεύτερη ανακοίνωση του Αμερικανού επιστήμονα αναφέρεται στον πόλεμο των πέντε βασιλέων που τον ακολούθησε η αιχμαλωσία του Λότ και η απελευθέρωσή του από το θείο του, τον Αβραάμ, όπως μας πληροφορεί το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο Albright στο βιβλίο του Archaeology of Palestine and the Bible νιώθει την ανάγκη να κάνει μια ομολογία. Μας γράφει: «Εγώ ίδιος είχα υποστηρίξει», μας λέει, «ότι η πορεία αυτή των πέντε βασιλέων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η σχετική διήγηση των Γενέσεως είναι μυθόδης. Κι όμως, το 1929 ανακαλύφθηκαν στήλες μεγάλες που χρονολογούνται ακριβώς από αυτή την εποχή και που αναφέρονται στην επιθετική πορεία των πέντε βασιλέων. Αυτή είναι μια ομολογία που μας λέει πάρα πολλά. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα δρασκέλισμα στην ιστορική συνέχεια μας φέρνει μπροστά στην πόλη που πήρε τη θωριά και την έγλη του θρύλου. Τη γραφική Ιεριχώ, που το όνομά της συνδέθηκε κατά την παλαιά εποχή με τα πιο σημαδιακά γεγονότα και τα μεγαλύτερα θαύματα. Ξέρουμε πολλά για αυτή την πόλη από την Αγία Γραφή. Για τους ανθρώπους της, για τα τείχη της, για το σπίτι της Ραάβ, που ήταν χτισμένο πάνω στο δυτικό μέρος, το απόρθι του τείχους. Ωστόσο, όλες αυτές οι διηγήσεις και οι πληροφορίες φάνηκαν στους ορθολογιστές του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα φανταστικές, τοποθετημένες σε θολά ιστορικά πλαίσια που τις έκαναν ύποπτες και τις απογύμνωναν ολότελα από την ιστορική τους αξία. Όμως οι πέτρες και πάλι μίλησαν. Οι άψυχοι λήθοι έκραξαν και είπαν πως τα γεγονότα εκείνα δεν ήταν φανταστικά, αλλά πέρα για πέρα αληθινά. Τους πρώτους μήνες κάθε χρονιάς, από το 1930 έως το 1933, ο καθηγητής Γκαρ Στανκ τους αφιέρωνε στην ανασκαφή των ερειπίων της Ιεριχούς, που ήταν σκεπασμένα από άμμου, απασχολώντας περισσότερους από 100 εργάτες. Το υλικό που βρέθηκε ήταν πλούσιο και χρειάστηκε να καταβληθεί πολύ σκόπος για να ταξινομηθεί και να μελετηθεί. Μονάχα στη χρονιά του 1930 ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ και η γυναίκα του καθάρισαν και μελέτησαν 60 περίπου χιλιάδες κομμάτια που βρέθηκαν σκορπισμένα κάτω από την καμένη πόλη της Ιεριχούς. Κατά τον δεύτερο χρόνο των ανασκαφών, το 1931, 40.000 περίπου ερευνήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και η καινούργια έρευνα οδήγησε στα συμπεράσματα που είχε οδηγήσει και η προηγουμένη. Ποια δηλαδή? Στο ότι όλα αυτά προέρχονται από τη μέση περίοδο του Χαλκού, από το 1400 π.Χ. περίπου. Κάτι που είχε προκαλέσει σε όλους τεράστια εντύπωση όταν στα παιδικά και στα νεανικά μας χρόνια διαβάζαμε ή ακούγαμε την ιστορία της Ιεριχούς ήταν η θαυμαστή κατάληψή της από τον περιούσιο λαό του Θεού. Ήταν τόσο περίεργο το γεγονός που έμοιαζε εντελώς απίθανο. Και δοκιμάσαμε όλοι μας τον πειρασμό στα χρόνια των εφηβικών αμφισβητήσεων, θεληματικά ή αθέλητα να βάλουμε δίπλα στην αφήγηση κάποιο ερωτηματικό. Είναι άραγε δυνατό να συνέβηκαν τα πράγματα έτσι? Ή μήπως μεσολάβησε μια ευλαβική αλλά όνειροπαρμένη διάνοια που προσπάθησε να ντύσει με ρούχο ιστορικό μια σύλληψη και ένα βίωμα που δεν είχε καμιά σχέση με την ιστορική αλήθεια? Ή αντίστροφα, μήπως κάποια τολμηρή γραφίδα πήρε τα γεγονότα, τα ζύμωσε μέσα στο σκαφίδι της φαντασίας και τα παράδοσε σε επόμενες γενιές αδείγμα θεοκρατικής διακυβέρνησης του κόσμου? Στα μήπως λοιπόν των εφηβικών μας αμφισβητήσεων δίνουν αρνητική απάντηση οι έρευνες του καθηγητή Γκαρ Στρανκ. Όχι, δεν είναι καθόλου παραλλαγμένες οι ειδήσεις που μας εμπιστεύεται η βίβλος. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα σχετικά κεφάλαια του βιβλίου Ιησούς του Ναβί και να τα παραβάλει με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών για να δει να ζωντανεύουν μπροστά του όλες οι φάσεις του αγώνα θαύματος. Και πρώτα-πρώτα ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ αποκάλυψε κατά το 1930 τα τείχη της Ιεριχούς για τα οποία μιλάει το Ιερό Κείμενο. Τα τείχη αυτά ήταν χτισμένα με πλήθες στεγνωμένες στον ήλιο. Μερικές από αυτές ήταν τόσο μεγάλες που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σηκώσει παρά μονάχα μία. Τα απομεινάρια του τείχους μαρτυρούσαν πως έπρεπε να ήταν διπλό και πως ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του τμήμα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση 5 περίπου μέτρων. Το εξωτερικό τείχος είχε πάχος 2 μέτρα. Το εσωτερικό έφτανε τα 4 μέτρα. Το καθένα είχε 10 μέτρα ύψος και πάνω στην κορυφή τους ήταν χτισμένα μικρά σπιτάκια. Ένα από αυτά θα ήταν ασφαλώς και το σπίτι της Ραάβ, στο οποίο φιλοξενήθηκαν και από το οποίο φυγαδεύθηκαν οι Εβραίοι κατάσκοποι. Φρούριο απόρθητο έμοιαζε η Ιεριχώ με το χοντρό και πανύψηλο τείχος. Οι Εβραίοι, καθώς ήταν άοπλοι, δεν θα κατόρθωναν ποτέ να την καταλάβουν. Ωστόσο, προχώρησαν μπροστά. Γιατί ο Θεός υποσχέθηκε στον αρχηγό τους, τον Ιησού του Ναβίδ, όπως λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο στίχο του βιβλίου του σχετικού της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού εγώ παραδίδομαι υποχείριο όνση την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτής, τον εναυτή δυνατούς όντας ενισχύει». Ανεπανάληπτο λοιπόν πανηγύρι, φίλοι και φίλες, ήταν η επίθεση. Ο λαός του Θεού, έχοντας τον οδηγό και σαν εμπνευστή την κυβωτό της Διαθήκης, κύκλωσε μέσα σε 6 μέρες για 6 φορές την εχθρική οχυρωμένη πόλη. Και την 7η μέρα ξεκίνησαν από το πρωί και γυρόφερναν την Ιεριχώ 7 φορές. Γράφει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 6ο κεφάλαιο στίχη 16-20. «Και γένετο ότι περίοδο ότι 7 σάλπισαν ιερείς και είπεν Ιησούς της Ιης Ισραήλ και κράξατε παρέδω και γαρ Κύριος ημίν την πόλην. Τε σάλπιξιν ιερείς ως δε οίκους ο λαός των σαλπίγκων ηλάλαξε πας ο λαός άμαλα λαγμό μεγάλο και ισχυρό και έπεσεν άπαντο τείχος κύκλο και ανέβη πας ο λαός εις την πόλη». Αυτά ιστορεί το ιερό κείμενο. Έτσι περιγράφει την πτώση του τείχους και την κατάληψη της Ιεριχού.

Ας ακούσουμε όμως τώρα τι έχει να πει σχετικά με το γεγονός αυτό η αρχαιολογία. Ο Charles Marston γράφει πως οι ανασκαφές του 1932-33 έχουν πέρα για πέρα γκρεμίσει τη θεωρία περί ευσεβούς απάτης που δήθεν έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου Ιησούς του Ναβί. Τα τείχη αποδείχθηκε πως έχουν παράξενα γκρεμιστεί. Έπεσαν προς το εξωτερικό μέρος και μονάχα ένα κομμάτι του τείχου στο δυτικό μέρος, εκεί που σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση βρισκόταν το σπίτι της Ραάβ, έμεινε όρθιο. Ο καθηγητής Γκάστρανκ, έχοντας μια πλούσια πείρα σε παρόμοια ζητήματα, διατύπωσε τη γνώμη ότι πολύ λίγες πόλεις κατεστράφηκαν από φωτιά, όπως η Ιεριχώ. Η πυρκαγιά της Ιεριχούς, για την οποία κάνει λόγο στο έκτο του κεφάλαιο το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ήταν από τις πιο συνταρακτικές. Τα υπολείμματα της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά ήταν 3 με 4 φορές περισσότερα από τα καρβουνιασμένα απομεινάρια που συναντιόνται σε οποιαδήποτε άλλη καμένη αρχαία πόλη. Ένα άλλο όμως στοιχείο πολύ μεγαλύτερης αξίας ήρθε στην επιφάνεια κατά την διάρκεια των ανασκαφών. Θα χρειαστεί, φίλοι και φίλες, ίσως να υπομνήσουμε στην αγάπη σας πως ο Ιησούς του Ναβί είχε απαγορεύσει στους Ισραηλίτες να αγγίξουν οποιοδήποτε πράγμα από τα αγαθά της πόλης, πλην αργυρίου και χρυσίου και χαλκού και σιδήρου, έτσι είχε πει. Μια τέτοια λεπτομέρεια δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ποτέ πως θα ήταν δυνατό να εξακριβωθεί. Κι όμως, μέσα στα πυρπολημένα δωμάτια και στα καταστήματα βρέθηκαν υπολείμματα τροφών απανθρακωμένα. Σιτάρι, φακές, χουρμάδες, κρεμμύδια, ελιές, κομμάτια από ζυμάρι, μόνο που πέρασαν περίπου 3.300 χρόνια αυτά τα άφωνα, τα πανθρακωμένα απομεινάρια μένουν για να μαρτυρούν και να διακηρύττουν την ακριβολογία των ιστορικών πηγών. Η Ιεριχώ κάηκε, μα δεν λέει λατήθηκε. Ανάμεσα στα ευρήματα που συγκέντρωσαν προσεκτικά οι επιστήμονες, μέσα από τα σπλάγνα της καμένης πολιτείας ήταν και ένα κομμάτι απανθρακωμένο σχοινί. Και αυτό βρέθηκε στα ερείπια της τοποθεσίας, στην οποία έπρεπε να είναι το σπίτι της Ραάβ. Να υποθέσει κανείς πως με αυτό το σκηνή κατέβασε η Ραάβ τους κατασκόπους από το παράθυρό τους και να τους φυγάδεψε. Μια τέτοια υπόθεση ήταν τολμηρή, όχι όμως και απίθανη. Όπως σε όλες τις πόλεις εποχής εκείνης, η είσοδος και η έξοδος από την Ιεριχώ δεν γινόταν ελεύθερα, βέβαια. Σύμφωνα με τους υπαινιγμούς της γραφής, η Ιεριχώ έπρεπε να έχει μονάχα μία πύλη, λέει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. «Ως δε η πύλη εκλείετο εν το σκότι και οι άνδρες εξήλθον και οι άνδρες κατεδίωξαν πίσω αυτών οδών την επί του Ιορδάνου, επί της διαβάσης και η πύλη εκλείστη». Οι ανασκαφές που έγιναν επιβεβαίωσαν την υπόθεση. Στις τρεις πλευρές του τείχους δεν ανακάλυψαν καμία πύλη. Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά προς το μέρος της πηγής βρέθηκε ένας πύργος και μία πύλη. Όλες αυτές οι μικρές ή μεγάλες ανασκαλύψεις της καπάνης συνθέτουν το δεύτερο θαύμα. Το πρώτο ήταν η εκδίπλωση των θαυμαστών γεγονότων. Των γεγονότων που ήρωές τους ήταν άνθρωποι υποταγμένοι και ενισχυμένοι από τον παντοδύναμο Κύριο. Εκείνος έστεκε κοντά τους και απαντούσε στην υπιακή νοοτροπία τους ή στη σκληρόκαρδη διάθεσή τους με θαυμαστές επεμβάσεις. Το δεύτερο θαύμα, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, φίλοι και φίλες, είναι η ισχυρή κραυγή που ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια άφησαν οι άψυχες πέτρες και η μαρτυρία που έδωσαν για την αλήθεια των λόγων της γραφής στο διστακτικό, στο σκεπτικιστή άνθρωπο του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν είναι και αυτό το δεύτερο θαύμα έξω από το σχέδιο της αγάπης του Κυρίου μας. Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, ο ερευνητής ή οι ερευνητές που σκάβουν στις ερυπωμένες και ερημωμένες εκτάσεις της Παλαιστίνης νιώθουν συγκίνηση βαθιά, καθώς αντικρίζουν τα άφωνα αλλά εύγλωτα απομεινάρια των βιβλικών πόλεων. Όμως πόσο μεγαλύτερη συγκίνηση πρέπει να νιώθει ο επιστήμονας που αναμοχλεύοντας τη γη αξιώνεται να πιάσει τα χέρια του τα κομμάτια παπύρων που περιέχουν το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. Κάποια ευλαβικά δάχτυλα το είχαν γράψει αυτό προσεκτικά και είχαν ετοιμάσει, φίλοι και φίλες, ένα καινούριο κώδικα. Και αυτό τον καινούριο κώδικα τον διάβασαν και τον ξαναδιάβασαν. Ίσως να τον έδωσαν και στον πλησίον σε κάποιο γνωστό. Δεν αποκλείεται να τον έστειλαν με προσοχή και με ελπίδα και σε κάποια μακρινή πόλη για να διαβάσουν κι άλλοι την Τωρά, τον νόμο και τις προφητικές προσταγές. Ίσα με που μια μέρα
Για τούτο, για εκείνο το λόγο ο ιερός κώδικας παράπεσε, ξεχάστηκε, θαύτηκε στη γη και μείνε εκεί κρυμμένος αιώνες. Χιλιάδες χρόνια λες και φυλαγμένος ήταν πολύτιμη κληρονομιά. Κάποτε όμως οι απόγονοι άρχισαν να ψάχνουν το χωματένιο θησαυροφυλάκιο για να βρουν τι οι πατέρες τους κληροδότησαν και έμειναν έκπληκτοι. Σε κάθε βήμα βρήκαν τι άλλο, κομμάτια μικρά ή μεγάλα του νόμου του Θεού. Το παράξενο είναι πως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κληρονομιές παρουσιάστηκαν χωρίς καθόλου να κοπιάσουν οι κληρονόμοι. Ένα τυχαίο περιστατικό οδήγησε στην ανακάλυψη πολύτιμων θησαυρών που σκόρπισαν φως στην ιστορία του ιερού κειμένου και στην περιπέτεια του κόσμου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευνηδιαστικές ανακαλύψεις. Θα θέλαμε όμως να διηγηθούμε μία, την πιο τελευταία. Την άνοιξη του 1946, ένας Βεδουίνος της φυλής Ταϊμίρ έτρεχε θλιμμένος στην έρημο του Ιούδα στα δυτικά της νεκρής θάλασσας, ζητώντας ένα πρόβατό του που το είχε χάσει. Το ψάξιμο ήταν μάταιο. Σκαρφάλωσε στα απότομα βράχια, μα δεν βρήκε πουθενά το χαμένο ζώο. Ξαφνικά, εκεί που γύριζε στην έρημη χώρα, συνάντησε το άνοιγμα μιας σπηλιάς. Μπήκε μέσα. Μια έκπληξη τον περίμενε. Πιθάρια παλιά που ανάδιδαν μια ιδιαστική μυρωδιά βρισκόταν εκεί πεταμένα. Περίεργος άπλωσε τα χέρια για να ψάξει το περιεχόμενο. Ήταν μερικοί ρόλοι από δέρμα τυλιγμένοι σε πανί. Έσκυψε, φορτώθηκε μερικούς και τους κουβάλισε για να τους δείξει στους χωριανούς του. Τι να ήταν άραγε. Αυτοί του είπαν τη γνώμη τους. Ήταν, είπαν, κάτι αρχαία. Κάτι που θα έπρεπε να είχαν γράψει άνθρωποι παλιακοί. Με τη συγκατάθεση των συμπατριωτών, το Βεδουίνος αποφάσισε να πουλήσει τους ρόλους. Ένας αρχαιοπόλης μουσουλμάνος δεν του έδινε περισσότερο από 20 νομίσματα για το μεγαλύτερο από αυτούς. Ένας Σύρος έμπορος όμως που κατοικούσε στην ίδια πόλη φάνηκε να έχει κάποια προαίσθηση. Ίσως οι ρόλοι που βρέθηκαν να αντιπροσώπευαν κάτι το πολύ σοβαρό. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε και τελικά τα χειρόγραφα αγοράστηκαν από ένα μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. Το 1949 ο Dr. Trevor επισκέφθηκε την Παλαιστίνη. Είχε από καιρό ακούσει για τα πολύτιμα χειρόγραφα και ζήτησε να τα δει. Ο ενθουσιασμός του πήρε τη διάσταση της έκπληξης όταν διαπίστωσε πως το πιο μεγάλο από αυτά περιείχε τον προφήτη Ισαΐα. Ζήτησε αμέσως την άδεια να φωτογραφίσει όλους τους ρόλους και έστειλε δοκίμια στον καθηγητή Albright, που ήταν ερευνητής και αρχαιολόγος. Albright ενθουσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του για τα χειρόγραφα και είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη χειρογράφων του 20ου αιώνα. Ίσα με τον Ιανουάριο του 1949, κανένας ειδικός δεν βρήκε την τόλμη να εισχωρήσει μέσα στο σπήλαιο. Ο Φίλιπ Λίπενς, Βέλγος παρατηρητής του ΟΗΕ, επιφορτίστηκε τότε να το ψάξει με τη βοήθεια δύο αξιωματικών της Αραβικής Λεγεώνας. Αργότερα ο διοικητής των αρχαιοτήτων του Αμάν, με τη συμπαράσταση του Ντεβάξ, άρχισε να επισκέπτεται μεθοδικά την περίεργη σπηλιά. Βρήκαν λοιπόν εκεί ότι είχαν αφήσει οι λαθρέες επισκέψεις, συντρίμματα από φιάλες ελληνικές και ρωμαϊκές, πανιά και χειρόγραφα. Την εξερεύνηση αυτή την ακολούθησαν και άλλες στις γειτονικές περιοχές και ο κόπος τους αμύφθηκε. Ανακάλυψαν και άλλες σπηλιές που είχαν χρησιμέψει για κρυψώνες των χειρογράφων. Ο θησαυρός που μαζεύτηκε ήταν τόσο μεγάλο σε αριθμό χειρογράφων και σε αξία που δεν έγινε κατορθωτό ακόμη και ίσαμε σήμερα να παρουσιαστεί. Ας σταματήσουμε όμως την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξερευνήσεων για να καμαρώσουμε λίγο πιο άνετα μερικά από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας. Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά είναι εκείνα που περιέχουν τον προφήτη Ισαΐα και ένα υπόμνημα στον προφήτη Αβακούμ. Το βιβλίο του Ισαΐα καλύπτει δύο μεγάλους ρόλους. Ο πρώτος ρόλος αναπλωθεί έχει μήκος 7 μέτρα και 34 σαντιμέτρα. Είναι συναρμολογημένος από 17 δερμάτινα κομμάτια που είναι κολλημένα το ένα με το άλλο. Ο δεύτερος ρόλος είναι παρόμοιος με τον πρώτο αλλά κάπως νεότερος. Οι δύο αυτοί ρόλοι μας παρουσιάζουν ένα κείμενο του Ισαΐα που είναι ταυτόχρονα και τουλάχιστον 1000 χρόνια παλιότερο από το μασορωτικό κείμενο και από τα αρχαιότερα χειρόγραφα που ίσαμε τώρα είχαμε στα χέρια μας. Η ανακάλυψη των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας είναι αναμφίβολα μια σημαντική βοήθεια στη θεολογική επιστήμη. Είναι όμως και μια όχι μικρή προσφορά στο σύνολο χριστιανικό πλήρωμα που έχει σήμερα την ευτυχία να κρατάει στα χέρια του ένα τόσο αρχαίο χειρόγραφο της Ιερής Βίβλου. Δεν θα μπορούν πια εύκολα οι ορθολογιστές και οι τόσοι άλλοι εχθροί της Εκκλησίας να προβάλλουν τις 1002 εξεζητημένες προφάσεις
να χτυπήσουν την ακαιρεότητα και τη γνησιότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής. Δεν θα μπορούν να μιλήσουν για προσθήκες και για παρεμβολές, ούτε για κομμάτια που γράφτηκαν σε παλιές εποχές και για άλλα που συμπληρώθηκαν λίγο από την Ανατολή της χριστιανικής εποχής. Είναι επομένως απόλυτα δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του χριστιανικού κόσμου για την ανακάλυψη των θησαυρών της νεκράς θάλασσας. Σήμερα κυκλοφορούν αρκετά βιβλία πληροφοριακά για την ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμπράν, της νεκράς θάλασσας. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί μερικά από τα κείμενα και ταξινομούνται και μελετιώνται και τα υπόλοιπα. Μια σημαντική έκδοση έγινε από τον καθηγητή Σουκένικ το 1948 και περιέχει αποσπάσματα. Μια άλλη έκδοση κυκλοφόρησε το 1950 με τον τίτλο «The Dead Sea Scrolls» και περιέχει τα δύο μεγάλα κείμενα, τον προφήτη Ισαΐα και το υπόμνημα στο βιβλίο του Αβακού. Ας δοξάσουμε φίλοι και φίλες τον Κύριο που ευδόκησε να αποκαλυφθούν στα μάτια μας οι πολύτιμοι θησαυροί. Και ακόμη, ας κοιτάξουμε και ας μελετήσουμε τα ιερά κείμενα όχι απλώς με το μάτι του αρχαιολόγου, αλλά πολύ περισσότερο με το μάτι του πιστού που βρίσκει στη μελέτη του αιώνιου βιβλίου μια περίγραπτη χαρά και μια ιδιαίτερη καθοδήγηση. «Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστί». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα γεγονότα που μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη απέχουν χιλιάδες χρόνια από μας. Έχουν εξελιχθεί στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας και αυτό έκανε μερικούς να αμφιβάλλουν αν το φως τους είναι πραγματικά ιστορικό ή προέρχεται από την αντάβια του φωτός της προϊστορίας. Η σκαπάνη όμως διάλυσε όλες τις αμφιβολίες και τοποθέτησε τις γραφικές διηγήσεις στα ιστορικά πλαίσια, πέρα για πέρα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια αδυσόπιτη εμπειρία για εκείνους που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν με αμφιβολία και με δισταγμό και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μια πείρα που αν δεν τους έκανε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού θα κατόρθωνε ωστόσο να τους ανακόψει την ορμή για αυθαίρετη διατύπωση συμπερασμάτων. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Κι έτσι όλοι αυτοί με μοναδικό εφόδιο την προκατάληψη ρίχθηκαν σε μια στήρα εκστρατεία για τη διάψευση της Καινής Διαθήκης και την εξουθένωσή της στα μάτια των συγχρόνων γενεών. Τους φάνηκε πως με όλο που όσα διηγείται το Ευαγγέλιο δεν είναι βυθισμένα μέσα στην ορθρινή, ακαθόριστη αντάβια της ανθρώπινης ιστορίας, όμως απέχουν αρκετά από μας και έχουν το βασικό μειονέκτημα να περιέχονται στο ενοχλητικό βιβλίο που μιλάει για το Θεό. Έτσι άρχισε η εκστρατεία. Και στην πορεία του αγώνα βρέθηκαν χίλιες δυο περιπτώσεις που σαλπίστηκε πως νίκησαν οι σοφοί του κόσμου και πως δήθεν νικήθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα επιχειρήματα που άντλησαν οι αρνητές από τον ορθό λόγο και από τα αποφθέγματα της επιπόλαιης ιστορικής έρευνας τους φάνηκαν τόσο ισχυρά, ώστε πίστεψαν πως έφτασαν σε ξέφωτο και πως νίκησαν τον ενοχλητικό αντίπαλο. Έτσι παρουσιάστηκε το πράγμα στην αρχή, μα δεν ήταν έτσι. Ήρθαν κάποτε ο Κασμάς και το Φτιάρι του αρχαιολόγου και χτύπησαν τη γη. Και με κάθε χτύπημα που έδιναν λες και διάλυαν και αχρίστευαν κάποιο όπλο της ψηλής κριτικής. Και να είναι απλή σύμπτωση ή επέμβαση της Θείας Πρόνοιας, οι ανακαλύψεις αρχαιολογίας έδιναν απάντηση στα επίμαχα θέματα. Και πάντοτε έριγναν το άδικο στην αλόγιστη κριτική και στερέωσαν την αυθεντία και την ειλικρίνεια των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε στα πεταχτά μερικά τέτοια σημεία. Τα περισσότερα αφορούν το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό γιατί ο Λουκάς, γνήσιος ιστορικός, δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για πρόσωπα και για τοποθεσίες και προσπαθεί να καθορίσει όσο μπορεί ακριβέστερα τις χρονολογίες. Εξαιτίας αυτών των λεπτομεριών κατηγορήθηκε ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, για δίθεν χοντρές ανακρίβειες. Ο William Ramsay γράφει στα 1880-1990 το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων φάνηκε σε πολλούς ως το χειρότερο της Καινής Διαθήκης. Κανένας από εκείνους που είχαν κάποιο ενδιαφέρον για την υπόλοιψή τους ερευνητές δεν φρόντιζε να πει μια λέξη για να το υπερασπίσει. Παρόμοια κατηγορία εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο αυτή κατά του Τρίτου Ευαγγελίου που έχει βγει από τον κάλαμο του ιδίου συγγραφέα του Αγίου Ευδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Δύο περικοπές του Ευαγγελίου συγκέντρωσαν κυρίως την προσοχή και τα βέλη. Η πρώτη βρίσκεται στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Μιλάει για την απογραφή που έγινε ύστερα από διαταγή του Αυγούστου, ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.
Κατά τη διάρκεια της απογραφής αυτής επορεύουν το έκαστος απογράφεσθε στην ιδίαν πόλη. Και είναι αυτή η αφορμή που ο Ιωσήφ με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας βρέθηκαν στη Βηθλεέμ, όπου αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του ήλιου ο μικρός Ιησούς.

Επομένως, μια και γεννήθηκε ο Χριστός στις μέρες του Ηρώδη, όπως διηγείται ο Λουκάς, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε πως υπάρχει στο κείμενο του Ευαγγελίου του μια φοβερή ανακρίβεια. Σε ενίσχυση μάλιστα του επιχειρήματος, τους έφεραν και κάποιο χωρίο του Ουλπιανού, καταχωρημένο στους πανδέκτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, σε περίπτωση απογραφής, καθένας έπρεπε να μείνει εκεί που είχε το σπίτι του και τα κτήματά του. Ενώ ο Λουκάς μας πληροφορεί πως ο καθένας πήγε να απογραφεί στην πόλη που γεννήθηκε. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως και στις τρεις ενστάσεις δόθηκε απάντηση αποστομωτική από την αρχαιολογική επιστήμη. Ύστερα από ανασκαφές και έρευνες βρέθηκε στο ναό του Αυγούστου στην Άγκυρα μια πολύτιμη επιγραφή και αυτό το σιωπηλό άψυχο έβριμα μίλησε, φώναξε, έκραξε με το δικό του τρόπο και είπε πως τα χρόνια του 4 Αυγούστου έγιναν όχι μία αλλά δύο ή σύμφωνα με τη γνώμη άλλων τρεις απογραφές. Μετά από αυτή την ανακάλυψη τίποτα δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε πως μία από αυτές ήταν εκείνη για την οποία μας μιλάει ο Ευαγγελίστης Λουκάς. Και το πρόβλημα γύρω από τη φυσιογνωμία του Κυρηνίου έχει φωτιστεί αρκετά. Το 1912 ο Γουίλιαμ Ράμσι ανακάλυψε δύο επιγραφές στην Αντιόχεια της Πισιδίας που βεβαιώνουν πως ο Πούμπλιους Σουπλούκιους Κουρούνιους ήταν στρατιωτικός διοικητής της Μικράς Ασίας και Ντουμβίρ, δηλαδή συνανθίπατος με εξουσία και στη Συρία από το 10ο ίσα με τον 7ο αιώνα που συμπίπτει με το χρόνο που γεννήθηκε ο Κύριος μας. Μια τρίτη επιγραφή βρέθηκε στο Τίβολι και αυτή αναφέρεται σε έναν άρχοντα που κατά τους ειδικούς είναι ο Κυρίνιος και που ήταν Λεγκάτους Ιτέρουμ Σύριε, για δεύτερη φορά διοικητή στη Συρία. Αυτή η επιγραφή οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα πως ο Κυρίνιος ήταν στρατιωτικός και ο Σατουρνίνος πολιτικός διοικητής στη Συρία όταν πραγματοποιήθηκε η σάρκωση του λυτρωτή μας. Σχετικά με την τρίτη ένσταση που λέει πως σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει στον τόπο που είχε την περιουσία του, ένας μικρός πάπυρος που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο στάθηκε ικανός να την ανατρέψει. Πρόκειται για ένα έγγραφο του διοικητή της Αιγύπτου Βιντήριους Μάξιμους που διατάσσει μια παρόμοια απογραφή. Να τη λέει. Γάιος Σουίβιος Μάξιμος έπαρχος Αιγύπτου λέγει. Της κατοικίαν απογραφής ενεστώσεις αναγκαίων εστί πάση της καθήν την αδίποτε αιτία εν εξτάση των εαυτών ομών προσαγγέλεστε επανελθήν εις τα εαυτών εφέστια, στα δικά του σπίτια δηλαδή, είναι και την συνήθη οικονομία της απογραφής πληρώσωση και την προσικούση αυτής γεωργία προς καρτερίσωση. Τι άραγε μας εμποδίζει λοιπόν να δεχθούμε πως μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ας δούμε τώρα για λίγο και το δεύτερο επίμαχο χωρίο του Ευαγγελίου του Λουκά. Πρόκειται για το πρώτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου που λέει πως ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος Λυσανίου τετραρχούντος της Αβυλινής. Ήταν γνωστός ένας Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Αυτός όμως δεν άσκησε τα καθήκοντά του τετράρχη κατά τις ημέρες που ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του και ο Κύριος την όλη δημόσια δράση του, αλλά 50 χρόνια νωρίτερα. Η κατηγορία δεν άργησε λοιπόν να διατυπωθεί. Ο Λουκάς δεν είναι αξιόπιστος ιστορικός. Ωστόσο, η αλήθεια δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ κρυμμένη. Μια επιγραφή που βρέθηκε στα μέρη εκείνα μνημονεύει το Λυσανία σαν τετράρχη κατά την περίοδο που Κέσαρας ήταν ο Τιβέριος. Έτσι, αντί ο Λουκάς να αποδειχθεί ένοχος ανακρίβειας, αποδείχθηκε ότι μας παράδωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορική αλήθεια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένοι και αγαπημένες εν κυρίω. Δεν είναι λίγα λοιπόν και τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν και οι αντιρρήσεις που ρίχθηκαν στον επιστημονικό στίβο κάθε φορά που γινόταν λόγος για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που το συνέγραψε και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Συχνά οι ιστορικές πληροφορίες αμφισβητήθηκαν και οι αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες χρησιμοποιήθηκαν για να θρέψουν τη φωτιά της αρνητικής κριτικής και το πάθος του αθεϊσμού. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων και στο στίχο 7, ο διοικητής της Κύπρου Σέργιος Παύλος ονομάζεται Ανθίπατος. Αυτή η πληροφορία φάνηκε ανακρίβεια, γιατί υποστηριζόταν ότι η Κύπρος λίγο καιρό πριν από την επίσκεψη του Παύλου είχε γίνει επαρχία αυτοκρατορική και κυβερνιόταν από έπαρχο, από λεγκάτους και όχι από Ανθίπατο. Οι σημερινοί όμως ερευνητές θεωρούν τον ισχυρισμό εκείνο επιπόλαιο, γιατί έχει αποδειχθεί προς την εποχή του Αποστόλου Παύλου ο σωστός τίτλος του διοικητή ήταν προκόνσουλ, Ανθίπατος. Μια δε ελληνική επιγραφή που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην τοποθεσία Σόλη της Βορείου Κύπρου
χρονολογία.

0: ηγείται από την εποχή της ανθυπατίας του Παύλου, ενός προσώπου που θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Σέργιο Παύλο. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε ο Απόστολος Παύλος στη συναγωγή και κήρυξε. Οι Εβραίοι όμως ξεσηκώθηκαν και προς λαβόμενοι των αγοραίων την άσα άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη. Έτσι μανιασμένοι πήγαν στο σπίτι που έμενε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν δεν τον βρήκαν εκεί, έπιασαν το φιλόξενο Ιάσωνα και μερικούς αδελφούς και τους οδήγησαν στους πολιτάρχες. Τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες, κανείς δεν ήξερε. Πάτημα και τούτο για πολεμική. Ίσως είπαν ήταν μια επινόηση του συγγραφέα. Ήρθε ωστόσο μια μέρα που μάθαμε τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες. Και το μάθαμε από μια επιγραφή που βρέθηκε χαραγμένη πάνω από την πύλη του Βαρδαριού. Η πολύτιμη αυτή επιγραφή έδινε τον τίτλο αυτό στους 7 δικαστές της Θεσσαλονίκης. Όσο προσεκτικός είναι ο Λουκάς στη σήμανση της ιδιότητας των προσώπων που μνημονεύει, τόσο σαφής και ακριβής είναι και στις γεωγραφικές του πληροφορίες και στις περιγραφές των ταξιδιών του. Ο Βίλιαμ Ράμσεϊ αναφέρει πως όταν μικρό παιδί μάθαινε από τους δασκάλους του να έχει πολύ ταπεινή ιδέα για την ιστορική αξία των πράξεων των Αποστόλων, του είχε κάνει βαθιά εντύπωση μια μικρή γεωγραφική λεπτομέρεια. Ο Λουκάς αναφέρει πως ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν ύστερα από την εχθρική στάση του όχλου από το Ικόνιο και ήρθαν στα Λύστρα και στη Δέρβη, πόλη της Λικαωνίας. Η διήγηση προϋποθέτει πως το Ικόνιο, με όλο που ήταν στην περιοχή της Λικαωνίας, δεν ανήκε διοικητικά στη Λικαωνία. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το Ικόνιο έγινε πόλη της Λικαωνίας το 372 μετά Χριστόν. Θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς πολλά για τη συμφωνία των τελευταίων πορισμάτων της αρχαιολογίας με το βιβλίο των Πράξεων. Θα αναφέρομαι όμως μια και μόνη ανακάλυψη, γιατί αυτή ζωντανεύει ένα περιστατικό που στάθηκε σταθμός μεγάλο στη ζωή και στη δράση του Αποστόλου των Εθνών του Θείου Παύλου. Πρόκειται για μια επιγραφή που ο Κλερμόντ Γκανεού βρήκε το 1971 και κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ. Είναι μια από τις πολλές επιγραφές που υπήρχαν στο Ναό των Ιεροσολύμων και που απαγόρευαν στους Έλληνες και γενικά στους αλλογενείς να περάσουν τα κάγκελα που χώριζαν την αυλή των Εθνών από την εσωτερική αυλή. Να το περιεχόμενο της επιγραφής. «Μηδέν αλλογενείς πορεύεστε εντός του περί των ιερών τυφράκτου και περιβόλου. Ως δαν ληφθεί εαυτό αίτιος έστε δια το εξακολουθήν θάνατον». Πόσα δε φέρνει στη σκέψη αυτή η επιγραφή. Τη σύλληψη του Παύλου, την κατηγορία ότι έμπασε τον τρόφιμο των Εφέσιο στο ναό και κεκοινώνηκε των Άγιων τόπων και όλα τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τη σύλληψη αυτή ίσα με το ταξίδι και την απολογία του Αποστόλου στη Ρώμη. Μας φαίνεται πως τα ζούμε τα γεγονότα, αδελφοί και αδελφές. Που βρισκόμαστε και εμείς στο πλευρό του μεγάλου, του φλογερού Αποστόλου και μοιραζόμαστε μαζί του τον κόπο και την οδύνη του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αλήθεια πλούσιο το υλικό που η Μάνα Γη φύλαξε αιώνες τώρα στους κόλπους της και το παράδοσε και εξακολουθεί να το παραδίδει στα άδωρα χέρια των ειλικρινών ερευνητών. Και αυτοί, συναρμολογώντας τις πέτρες και τα πύληνα από μινάρια, φέρουν μπροστά μας ζωντανές τις τόσο θελκτικές ιστορίες Αγίας Γραφής. Με το έργο αυτούς αυτό, αφοπλίζουν τις χοντροκομμένες σκάνες των ορθολογιστικών αντιπάλων, μα ταυτόχρονα δίνουν πνοή και φρεσκάδα στις απομακρυσμένες από την εποχή μας βιβλικές διηγήσεις. Ο Σερ Φρέντερικ Κέινον γράφει, ένας μεγάλος αρχαιολόγος, «Στη σκέψη μου εκείνο που είναι πραγματικό και αξιόλογο, όταν μιλάει κανείς για την αρχαιολογία, δεν είναι ότι αποδεικνύει τη βίβλο, αλλά ότι τη ζωντανεύει. Η προσφορά της αρχαιολογίας στις βιβλικές σπουδές είναι ότι ευρύνει και βαθαίνει τη γνώση μας για το ιστορικό φόντο μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι βιβλικές διηγήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της αρχαιολογίας. Σε οδηγεί στα ίχνη των μεγάλων μορφών και στους τόπους που αναδείχθηκαν τα γήπεδα των ανεπαναλήπτων γεγονότων. Σε κάνει να νιώθεις εκείνα που διαδραματίστηκαν πριν από 2, 3, 4 χιλιάδες χρόνια σαν ιστορικές σκηνές σημερινές. Να αντικρίσεις με τα μάτια σου τον περιούσιο λαό, να τον βλέπεις να σεβεί και να ακούς τη φωνή του Θεού που εξαγγέλει με πόνο την παιδαγωγία και πάλι να τον βλέπεις να πέφτει στα γόνατα μετανιωμένος, να εκετεύει το έλεος και την αγάπη και να δέχεται τη συγχώρηση και την πλούσια ευλογία. Είσαι πιάνει από το χέρι και σε οδηγεί στους τόπους που τους πάτησαν τα λατρευτά πόδια του λυτρωτή μας, του σαρκωμένου λόγου του Θεού. Σε φέρνει εκεί που οι Απόστολοι κήρυξαν και ίδρυσαν γεμάτες ζωντάνια εκκλησίες, εκεί που πιάστηκαν και κακοποιήθηκαν, που φυλακίστηκαν, που μαρτύρησαν, που πέθαναν για τον Χριστό. Η αρχαιολογία λοιπόν συνδέει την εποχή μας με τις εποχές τις παλιές και μας κάνει να οσφρενόμαστε το άρωμα της ζωής και των πνευματικών ανατάσσεων των προγόνων. Σας εύχομαι με αυτή την ευλογία λοιπόν των θείων αποκαλύψεων να πορεύεστε στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
8: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
9: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
8: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
9: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
8: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
10: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
11: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
12: Ώρα Ελλάδος, 1.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορείτικες μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι ήμεθα στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο, διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον και γεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρρυθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθη για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεόν. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεόν, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι ότι συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθη τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι, και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσουν. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει, και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας, όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν τον χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο να καταμάχει τον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας. Και μάλιστα, εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό, επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν φθινόπωρο και ενώ πήγαινε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, και όταν μπήκα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί και τι να δω. Σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν πως το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες, και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δεικνύει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην δίγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε, ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα, και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή της, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλον τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, στις εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «Εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που τις έκαναν, μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία επέστην, μόνο δια της παρουσίας της υπερφύσης χάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι, και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαθροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου πήγαινε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο όρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες. Και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι. Και όταν είδαν ότι αργούσε, πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο, και βογκούσε και προσευχόταν, και εννοείται στο κελί του ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά, και άκουεν και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι, και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά, και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους και κοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω και εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος, ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήταν για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου, και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, πως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του ευχάς, αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμου Καντωνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω, και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένον, είδεν το σώμα του Χριστού, όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχείς θείες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουν για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουν, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιον των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αναδυναμία, και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ανακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, ενώ ήταν στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον Παράδεισο και του έδειξαν τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων και προχωρώντας όπως ο ίδιος αναφέρει μετά επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε, και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντα να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την Οικουμένη, προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο, προσευχόμεθα για σας, προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο, διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες, διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος, αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε την βοήθεια, την εξύψους, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας είπε σαφώς και κατηγορηματικός ότι άνεφε μου ουδήναστε επί ουδέν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα Αγιορείτικων Μορφών Αναμνήσεις.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων.
4: τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τον ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Είμαστε συν Κυρίω το Θεό ημών στη δεύτερη Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Προφήτου Ελισαίου 900 π.Χ. του Αγίου Πατροσύμων Μεθοδίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Ομολογητού 847 και του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς του Εν Σερβία 1979. Κατά την σημερινή Κυριακή τιμάται η μνήμη πάντων των εν Αγίω Όρη διαλαψάντων Πατέρων, πάντων των εν Παλαιστίνη Αγίων, η σύναξη των 23 Αγίων της νήσου Λέσβου και η σύναξη της Αγίας Βασιλίσσης Θεοδόρας Άρτης στα Σέρβια της Κοζάνης. Στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή του στους Ρωμαίους Χριστιανούς, αφού προηγουμένως είπε ότι θλίψεις και στενοχώρια για κάθε κακοποιό, για τον Ιουδαίο πρώτα και έπειτα για τον Έλληνα τον εθνικό, συμπλήρωσε πως δόξα και τιμή και ειρήνη παρέχεται από το Θεό στον καθένα που κάνει το καλό, πρώτα στον Ιουδαίο και ύστερα και στον Έλληνα τον εθνικό. Ας δούμε το Ιερό Αποστολικό Κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, δόξα και τιμή και ειρήνη έρχεται από το Θεό σε όποιον εργάζεται το καλό, πρώτα στον Ιουδαίο και ύστερα και στον Έλληνα τον εθνικό. Γιατί βέβαια ο Θεός δεν χαρίζεται σε πρόσωπα. Όσοι αμάρτησαν χωρίς νόμο θα κριθούν χωρίς νόμο και όσοι αμάρτησαν έχοντας νόμο θα κριθούν και θα καταδικαστούν με τον νόμο. Επειδή ενώπιον του Θεού δίκαιοι δεν είναι εκείνοι που ακούνε μόνο τι λέγει ο νόμος, αλλά θα δικαιωθούν εκείνοι που εφαρμόζουν ό,τι λέγει ο νόμος. Γιατί όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο εκτελούν από φυσικού τους ό,τι ορίζει ο νόμος, αυτοί λοιπόν αν και δεν έχουν νόμο είναι οι ίδιοι νόμος στον εαυτό τους. Αυτοί εκείνο που πρέπει να κάνουν το αισθάνονται γραμμένο μέσα τους τη στιγμή που και η συνείδησή τους μαρτυρεί και οι λογισμοί τους δικάζουν μέσα τους και ή τους κατηγορούν ή και απολογούνται για αυτούς προκαταβολικά για την ημέρα εκείνη που ο Θεός με δικαστή τον Ιησού Χριστό θα κρίνει τα κρύφια έργα των ανθρώπων σύμφωνα με το Ιερό Ευαγγέλιο που πάντα σας κηρύττω. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας το στίχο 14, «Όταν γαρ έθνη τα μη νόμων έχοντα φύσιτα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εσύ νόμος», δηλαδή όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο εκτελούν από φυσικού τους ό,τι ορίζει ο νόμος, αυτοί λοιπόν αν και δεν έχουν νόμο είναι οι ίδιοι νόμος στον εαυτό τους, παραθέτει την ερμηνεία του εκκλησιαστικού ερμηνευτού Θεοδωρίτου στο ρητό αυτό. Το ότι ο Θείος Νόμος απαιτεί την πράξη το μαρτυρούν οι πρώτου Μωσαϊκού νόμου άνθρωποι που με ευσεβείς λογισμούς και αγαθές πράξεις εστόλισαν τη ζωή τους και έγιναν νομοθέτες των εαυτών τους. Και προσθέτει ο Ιερός Νικόδημος να σημειώσεις ότι σύμφωνα με κάποιους ειδήμονες περί την ηθικήν, τρία είναι τα γενικά και καθολικά αξιώματα στα οποία στηρίζεται ο φυσικός νόμος και τα οποία χρεωστεί να φυλάσει όποιος δεν θέλει να πλανηθεί από το δρόμο της αρετής. Πρώτον, ό,τι δεν θέλεις να γίνεται σε σένα, μην το κάνεις εσύ προς τους άλλους. Δεύτερον, ό,τι θέλεις να πράττουν άλλοι στον εαυτόν τους, κάνε και εσύ στον εαυτό σου.
Και τρίτον, ό,τι θέλεις να κάνουν οι άλλοι σε σένα, κάντο και εσύ στους άλλους. Το πρώτο ονομάζεται αξίωμα του δικαίου. Το δεύτερο, αξίωμα του τιμίου. Και το τρίτο, αξίωμα του καθήκοντος, του πρέποντος. Όλα δε αυτά ο Κύριος τα συμπεριέλαβε σε αυτά τα λόγια. Πάντα όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνυοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Ούτως γαρεστεί ο νόμος και η προφήτε. Στο 15ο στίχο, ήτινες ενδείκνυται το έργο του νόμου γραπτών εδεσκαρδίες αυτών, σημαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως, δηλαδή αυτοί εκείνο που πρέπει να κάνουν το αισθάνονται γραμμένο μέσα τους τη στιγμή που και η συνείδησή τους μαρτυρεί. Ο Άγιος Νικόδημος κάνει το ακόλουθο σχόλιο. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλεί εναντίον των Ιουδαίων, τόσο συνετά μεταχειρίζεται τα λόγια του, ώστε να φαίνεται ότι δεν λέγει κανένα αντίθετο στο παλαιό νόμο. Γι' αυτό λέγει εδώ, σαν να υψώνει και να μεγαλώνει τον νόμο, ότι εκείνοι που δεν έχουν μεν νόμον, κάνουν όμως τα έργα του νόμου εκφύσεως, δηλαδή πειθαρχούνται στο φυσικό νόμο, τον έμφυτο λόγο της συνειδήσεως, αυτοί είναι θαυμαστοί και επενετοί, γιατί δεν χρειάστηκαν τον γραπτό νόμο και γιατί ατελείωσαν τις παραγγελίες του γραπτού νόμου με το να ετύπωσαν μέσα στις καρδιές τους και στη συνείδησή τους όχι γράμματα αλλά αγαθά έργα και με το να μεταχειρίζονται αντί για γραπτό νόμο τον φυσικό νόμο και λογαριασμό εις μαρτυρίαν και απόδειξη του καλού και της αρετής. Τρεις δε νόμους λέγει εδώ ο Απόστολος, τον γραπτό, το φυσικό και τον δια των έργων θεωρούμενον. Έθνη φυσή τα μη νόμων έχοντα, ποιον νόμων των γραπτών, φύση τα του νόμου ποιή, ποιου νόμου αυτού που φαίνεται με τα έργα. Ούτε νόμων μη έχοντες, ποιον νόμων των γραπτών, εαυτής εισή νόμος, πώς και με ποιο τρόπο μεταχειριζόμενοι τον φυσικό νόμο και τον λόγο της συνειδήσεως. Ήτινε ενδείκνυται το έργο του νόμου, ποιου νόμου, αυτού που φαίνεται με τις πράξεις μας. Να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μου ακροατές.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωστιάπα στο νησί της Μεδιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στο λόγο του Αποστόλου Παύλου «Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνη», αφού προηγουμένως εδήλωσε ότι «θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου του κατεργαζομένου των κακών, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνος». Και πιο κάτω μας είπε ο Θείος Παύλος ότι δεν θα δικαιωθούν ενώπιον του Θεού εκείνοι που ακούουν τον νόμο, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν τον νόμο του Θεού θα κηρυχθούν δίκαιοι, οι ποιητές του νόμου και όχι οι ακροατές. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την εμπνευσμένη ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρού Διονυσίου στο αποστολικό μας ανάγνωσμα και ιδιαίτερα στο πώς επιτυγχάνεται η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού. Πρώτα βέβαια με τη χάρη του Θεού και ύστερα με τις θεοφιλείς πράξεις μας, με το τι δηλαδή εμείς κάνουμε σαν άνθρωποι που φοβούμαστε τον Θεό και αγαπούμε τους αδελφούς μας. Ένας είναι ο ηθικός νόμος, τονίζει ο αείμνηστος επίσκοπος, εκείνος που γράφτηκε από το Θεό πρώτα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ύστερα στις πλάκες του Μωυσή. Ο θόρυβος γύρω μας δεν μας αφήνει να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας στον έσω άνθρωπο. Ξεχάσαμε και ξεμάθαμε να ακούμε τον εαυτό μας και κοντεύουμε να μην αναγνωρίζουμε πια τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Μας λέγει ο αείμνηστος επίσκοπος για τον νόμο που έλαβαν οι Ιουδαίοι, αντί να καυχόνται, μάλλον θα έπρεπε να αισθάνονται την ευθύνη τους, γιατί όσο περισσότερο κανείς παίρνει, τόσο και πιο πολύ οφείλει. Γιατί η δικαίωση του ανθρώπου ενώπιον του Θεού δεν εξαρτάται από το να ξέρει τι νομοθετεί και τι θέλει ο Θεός, αλλά και από το να συμμορφώνεται και να κάνει ό,τι λέγει ο Θεός. Αξία έχει όχι το τι μπορεί κανείς να ξέρει, αλλά τι κάνει. Καθώς το γράφει ο Απόστολος Ιάκωβος, γίνεστε δε ποιητέ λόγου και μη μόνο ακροατέ, παραλογιζόμενοι εαυτούς. Να εκτελείτε δηλαδή το λόγο και όχι μόνο να τον ακούτε, γιατί έτσι ξεγελάτε τον εαυτό σας. Το ίδιο εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει για εκείνους που έχουν μόρφωση ευσεβίας, την δε δύναμη αυτής εισήν ειρνημένοι. Ξέρουν πολλά θρησκευτικά και δείχνουν εξωτερικά πως είναι ευσεβείς, μα με όσα πράττουν φαίνονται πως δεν ξέρουν τι πάει να πει ευσέβεια. Το να μην άκουσε κανείς και να μην ξέρει είναι κακό. Μα πιο κακό είναι να ξέρει και να μην συμμορφώνεται με εκείνο που αποκαλύπτει και λέγει ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Ιησούς Χριστός λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι το Λόγο του Θεού που μας κηρύττει η Εκκλησία θα τον βρούμε μπροστά μας και είναι εκείνος που θα μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία Του. Γιατί ακριβώς ο Λόγος της Εκκλησίας δεν είναι παρά ο Λόγος του Θεού, εκείνος στον οποίο ο Πατέρας την κρίσιν πάσαν δέδοκεν. Πάει να πει πως η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού και η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από το τι μπορεί να ξέρουμε και να συζητούμε επάνω στα εκκλησιαστικά και θεολογικά ζητήματα, αλλά πρώτα βέβαια από τη χάρη του Θεού και ύστερα από το τι εμείς κάνουμε σαν άνθρωποι που φοβούμαστε, σεβόμαστε τον Θεό και αγαπούμε τους αδελφούς μας. Γιατί πολλοί από μας όλα τα ξέρουμε και όλα τα συζητούμε. Όλους τους κρίνουμε και όλους τους καταδικάζουμε. Και στο τέλος είμαστε και ευχαριστημένοι σαν άνθρωποι τάχα του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος θα μας έλεγε πως είμαστε παραλογιζόμενοι εαυτούς. Δηλαδή πως ξεγελάμε τον εαυτό μας. Αλλά ο Απόστολος προχωρεί και θίγει βαθύτερα το θέμα του Θείου Νόμου. Ο νόμος για το καλό και το κακό. Πριν ακόμη δοθεί στους Ιουδαίους με τον Μωυσή στις 10 εντολές, γραμμένες στις δύο πλάκες της Διαθήκης, γράφτηκε από το Θεό και φυτεύτηκε μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Έτσι, από φυσικού τους όλοι οι άνθρωποι, όταν δεν είναι σκοτισμένοι και πορωμένοι η συνείδησή τους, κάνουν ό,τι ορίζει ο νόμος των 10 εντολών. Ένας είναι ο ηθικός νόμος, εκείνος που γράφτηκε από το Θεό πρώτα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και ύστερα στις πλάκες του Μωυσή. Οι δύο πλάκες δεν είναι παρά ο καθρέφτης της συνειδήσεις. Ό,τι διαβάζει μέσα του ο άνθρωπος, εκείνο βλέπει γραμμένο και στις πλάκες. Και το βλέπει δίκαιο και σωστό, φτάνει μόνο να μην λέγει ψέματα στον εαυτό του. Αν τύχει να μην συμφωνεί η συνείδηση με τις εντολές του Θεού στις πλάκες, δεν θα πει πως χάλασε ο καθρέφτης και δεν δείχνει καλά, μα πως κάποιος χαλασμός έγινε μέσα μας. Οι θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν για μια φυσική αποκάλυψη του Θεού μέσα στον άνθρωπο και εννοούν ακριβώς αυτό που γράφει ο Απόστολος, ότι δηλαδή οι άνθρωποι ενδείκνυται το έργο του νόμου γραπτών εν τις καρδίες αυτών. Εκείνο που πρέπει να κάνουν το αισθάνονται γραμμένο μέσα τους. Συχνά πυκνά ακούμε στους ψαλμούς τη χαρούμενη κραυγή.

ή του ανθρώπου όταν καθρεπτίζει τη συνείδησή του στο γραπτό νόμο του Θεού. Όσοι αγάπησα το νόμο σου, Κύρια. Όπως η αγάπη αισθάνομαι, Κύρια, για το νόμο σου. Και ο μεγάλος Απόστολος παραπάνω στην ίδια αυτή επιστολή εδώ γράφει τα αξιομνημόνευτα του τα λόγια. Συνείδομαι το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Δηλαδή νιώθω μέσα μου γλυκιά χαρά για το νόμο του Θεού. Όλα δείχνουν πως και στην πτώση του και μετά δηλαδή το παράπτωμα των πρωτοπλάστων, ο άνθρωπος διατήρησε μέσα του τα σπέρματα του καλού. Το κατοικώνα που του έδωσε ο Θεός δεν χάθηκε μέσα του όλος διόλου, γι' αυτό και μπορεί να ακούσει το κάλεσμα της σωτηρίας και να δεχθεί τη χάρη του. Ο θόρυβος γύρω μας δεν μας αφήνει πια να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας. Ξεχάσαμε και ξεμάθαμε να ακούμε τον εαυτό μας και κοντεύουμε να μην αναγνωρίζουμε πια τη φωνή της συνείδησης μας. Τα υλικά συμφέροντά μας, τα ανθρώπινα πάθη μας και το κοσμικό φρόνημα κάθε μέρα και πιο πολύ κυριαρχούν μέσα μας, ώστε κοντεύουμε να χάσουμε τον εαυτό μας. Και εαυτό μας βέβαια δεν είναι τα γύρω και έξω από μας που θέλουμε, αν ήταν τρόπος να τα κάνουμε όλα δικά μας και να τα απολαύσουμε. Ο εαυτός μας είναι μέσα μας, είναι η ψυχή μας, η συνείδησή μας, ο κόσμος και ο νόμος του Θεού, οφυτεμένος μέσα στην πνευματική μας ύπαρξη. Όσο και αν θέλουμε να τα αγνοήσουμε, όσο και αν δεν τα πιστεύουμε αυτά, όμως αυτή είναι η πραγματικότητά μας, η μόνη πραγματικότητα και η μόνη αλήθεια που υπάρχει για μας ενώπιον του Θεού. Όλα τα άλλα που είναι γύρω μας μπορεί ως ένα σημείο να είναι δικά μας, μα δεν είμαστε εμείς. Και αυτό μας το σώμα δεν είμαστε εμείς, αλλά είναι και αυτό δικό μας. Και μόνο κατά το μέτρο που μεταμορφώνεται από υλικό και πάει να γίνει πνευματικό, πάβει να είναι δικό μας και γίνεται εμείς. Οι Άγιοι φτάνουν στο τέλος σώμα και ψυχή να είναι μία ενιαία πνευματική ύπαρξη. Αυτό πρέπει να εννοεί ο προφήτης και το επαναλαμβάνει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Η ψυχή και η συνείδηση στον άνθρωπο του Θεού που τρέφεται και ποτίζεται με τη χάρη νικούν και καταπίνουν τη σάρκα και το σώμα. Όχι για να φθαρεί αυτό και να καταστραφεί, αλλά για να ενδυθεί αυθαρσία και αθανασία. Δίγαρ, το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Αμήν. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας και Κυθύροι, Αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στο λόγο του Αποστόλου Παύλου για τη θεία ανταμοιβή των εργατών του καλού και του αγαθού και τις θλιβερές συνέπειες και τιμωρίες των εργατών του κακού και της ανομίας. Οι ποιητές του Θείου Νόμου και όχι οι απλοί ακροατές θα δικαιωθούν. Ακούσαμε και τον Θεοφώτη στο λόγο του αημνήστου Επισκόπου Κοζάνης και Ουδιονυσίου στην Αποστολική μας Περικοπή και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο που πετυχαίνεται η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού. Με τη Θεία Χάρη πρωτίστως και με τις θεάρεστες πράξεις μας. Ο ηθικός νόμος είναι ένας και γράφηκε από τον Θεό πρώτα στις συνειδήσεις μας και μετά στις πλάκες του Μωυσή. Τα εξωτερικά πράγματα του κόσμου δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τι γίνεται μέσα μας, να δούμε τον έσω άνθρωπο, να αφουγκραστούμε τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε διδακτικά παραδείγματα εναρέτων αγαθοποιών και ευσυνειδήτων ανθρώπων. Ήσυχος ύπνος. Οι βασιλιάδες της αρχαίας Περσίας, για να εξασφαλίσουν ήσυχο και ατάραχο ύπνο, έβαζαν κάτω από το προσκέφαλό τους θησαυρούς από χρυσά νομίσματα. Ο αιμοβόρος Καλιγούλας, για να νιώθει ασφαλισμένος τη νύχτα στον ύπνο του, εκτός από τη φρουρά, χρησιμοποιούσε και άγρια θηρία στην είσοδο του κοιτώνος του. Ο στρατηγός Αρτέμων δεν μπορούσε να κοιμηθεί τη νύχτα αν δεν κρεμούσαν πάνω από το κρεβάτι του την ασπίδα. Μεγάλο δώρο του Θεού ο ύπνος στον άνθρωπο. Όμως η ανησυχία δεν σβήνει ούτε με τα χρυσά νομίσματα, ούτε με τις φρουρές, ούτε με τα θηρία και τις ασπίδες. Ο άνθρωπος που ζει ενάρετο βίο και πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχει ήρεμη τη συνείδησή του και κοιμάται ήσυχα και ήρεμα σαν το αρνάκι. Ο Κάτων και η Μέθη. Ο Κάτων που έζησε το 95 έως 46 π.Χ. ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός. Διακρινόταν για το ήθος και την αρετή του. Κάποτε όμως ο Ιούλιος Κέσαρ, κινούμενος από λανθασμένες πληροφορίες, διελάλησε και είπε πως ο Κάτων είναι μέθυστος. Όταν ο ξακουστός φιλόσοφος Σενέκας άκουσε την κατηγορία, αντέδρασε και είπε «Κανένας δεν θα πιστέψει σε μια τέτοια κατηγορία. Και αν ακόμη αποδειχθεί πως ο Κάτων είναι μέθυστος, τότε όλοι αντί να τον κατηγορήσουν θα πούν με μια φωνή ότι η Μέθη είναι αρετή». Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος ενάρετος. Και όταν ακόμη σαν άνθρωπος κάνει λάθη, οι άλλοι όχι μόνο δεν σκοντάφτουν σε αυτά, αλλά γρήγορα τον συγχωρούν και τα σβήνουν με τη γομολάστιχα του θαυμασμού και της αγάπης. Ποιος αλήθεια στην εποχή μας δεν θα ήθελε να έχει τέτοιους πολιτικούς. Και το τελευταίο, το ωραιότερο χρώμα. Συζήτησης σοβαρά γίνεται στο σπίτι του φιλοσόφου Αριστοτέλη. Οι σοφοί ομιλούν για τις προτιμήσεις τους στα χρώματα. Ο ένας προτιμά το πράσινο, ο άλλος προτιμά το γαλάζιο, μερικοί το κίτρινο και ελάχιστοι το κόκκινο. Την συζήτηση παρακολουθεί και η κόρη του Αριστοτέλη. Οι σοφοί ζητούν και τη δική της γνώμη. «Εγώ», λέγει η κόρη του φιλοσόφου Αριστοτέλη, «προτιμώ το χρώμα της ντροπής που απλώνεται στο πρόσωπο της νέας και κάθε ανθρώπου». Ο Αριστοτέλης και οι σοφοί δέχτηκαν με ικανοποίηση την απάντηση. «Αλήθεια, πόσο ωραίο είναι το χρώμα της ντροπής. Αυτό είναι το χρώμα της αρετής, της αληθινής ομορφιάς. Η νέα που ομιλεί και κοκκινίζει διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στη ζωή της. Το χρώμα της ντροπής θα την προφυλάσει από κάθε παρεκτροπή και θα την βοηθάει να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ευγενικό και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα». Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος για τη δικαίωση των εργατών του καλού και αγαθού και την κατάκριση και καταδίκη των εργατών του κακού και της ανομίας. Ύστερα από αυτά,
αυτά που μας ανέφερε ο μακαριστός επίσκοπος Διονύσιος για τη δικαίωση του χριστιανού ενώπιον του Θεού με την συνέργεια της Θείας Χάριτος, αλλά και με την πρόθυμη ανταπόκριση του πιστού, με τις θεάρεστες πράξεις του και τη χριστιανική συμπεριφορά του. Και μετά από την παράθεση διδακτικών παραδειγμάτων και περιστατικών εναρέτων αγαθοεργών και ευσυνειδήτων ανθρώπων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το πρόταγμα της αποστολικής μας περικοπής. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα πει ότι θα αρχίσω μια σειρά εκπομπών που θα αναφέρεται στα δογματικά ζητήματα, σε θεολογικά ζητήματα τα οποία λέγονται δογματικά. Και είχα κάνει μια ανάλυση τι θα πει δόγμα. Έκανα τη διάκριση μεταξύ δόγματος και όρων. Τα δόγματα είναι κάτι το οποίο απεκαλύφθηκε στους προφήτες, στους αποστόλους και τους πατέρες διαμέσου των αιώνων, από τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη και τον σαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το δόγμα. Αλλά επειδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν αυτή την αλήθεια, γι' αυτό έρχεται η Εκκλησία στις Οικουμενικές Συνόδους και το οριοθέτησε, το κατέγραψε και χρησιμοποίησε διάφορες λέξεις. Λέξεις για να καταγραφεί ακριβώς αυτή η εμπειρία, όσο βέβαια είναι δυνατόν να καταγραφεί. Έτσι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ του δόγματος και των όρων και μερικές φορές αυτές οι δύο λέξεις ταυτίζονται. Μερικοί όταν μιλάνε για δόγματα εννοούν τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων και άλλοι όταν μιλάνε για τους όρους των Οικουμενικών Συνόδων εννοούν τα δόγματα. Όμως υπάρχει μια λεπτή διαφορά και αυτό θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Θα δώσω πρώτα τον ορισμό του δόγματος και μετά θα παρουσιάσω μερικά σημεία πώς το δόγμα συνδέεται κυρίως με την εμπειρία και το μυστήριο. Τα δόγματα είναι, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η εμπειρία των Αγίων Προφητών, Αποστόλων και Πατέρων, που οι πατέρες την διατύπωσαν αυτή την εμπειρία ως όρους στις Οικουμενικές Συνόδους, όταν δηλαδή αντιμετώπιζαν αιρετικές διδασκαλίες που αλλίωναν την αποκαλυπτική αλήθεια. Προηγείται δηλαδή μια αιρετική διδασκαλία για τον Χριστό, για το Άγιο Πνεύμα, γενικά για τον Τριαδικό Θεό, γύρω από την θεολογία των προσώπων της Αγίας Τριάδος και την Θεία Οικονομία. Όταν λέμε Θεία Οικονομία εννοούμε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Άρα λοιπόν προηγείται μια αιρετική άποψη γύρω από τα θέματα αυτά και έπειτα οι Άγιοι Πατέρες που είχαν την αποκαλυπτική αλήθεια συνέρχονταν σε τοπικές και οικουμενικές συνόδους και οριοθετούσαν αυτή την ορθόδοξη πίστη. Για παράδειγμα, όταν στην Αλεξάνδρεια παρουσιάστηκε εκεί ο Άριος, ο οποίος έλεγε ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, δεν είναι άκτιστος, με μια σειρά σκέψεων φιλοσοφικών, τότε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, ο Αλέξανδρος, τότε συνεκάρισε τους πρεσβυτέρους σε σύνοδο στην Αλεξάνδρεια και καταδίκασαν αυτή τη διδασκαλία ως αίρεση. Επειδή όμως ο Άριος εξακολουθούσε αυτό να το διακηρύσει, γι' αυτό συνήλθε η Οικουμενική Σύνοδος το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας και καταδίκασαν αυτή τη διδασκαλία του Αρίου ως αίρεση. Άρα πρώτη φορά καταδικάστηκε από τη σύνοδο που έγινε στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι λοιπόν έχουμε την καταγραφή ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, είναι φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, όπως διατυπώθηκε στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι κεντρικό πρόσωπο για το οποίο συζητούσαν οι Άγιοι Πατέρες ήταν ο Χριστός, στον οποίο ενώθηκαν η Θεία με την ανθρώπινη φύση, ατρέπτος, ασυγχύτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες δεν έκαναν αφηρημένες φιλοσοφικές συζητήσεις για την Αγία Τριάδα. εμφανίστηκαν οι αιρετικοί και οι πατέρες έρχονται τώρα για να αντιμετωπίσουν την διδασκαλία των αιρετικών αυτών θεολόγων. Οπότε το δόγμα βασικά αναφερόταν στον Χριστό, από εκεί ξεκίνησε, από τη Χριστολογία. Τι είναι αυτός ο Χριστός, τι είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, είναι άκτιστος, είναι Θεός δηλαδή, ή είναι κτίσμα. Επομένως υπήρχε αυτή η αλήθεια, η οποία αλήθεια δεν ήταν φιλοσοφική, ήταν εμπειρική, γιατί το δόγμα δείχνει τον αποκαλυπτόμενο εν δόξη Χριστό. Πρόκειται για την έκφραση των θεοφανιών, τόσο της παλιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Επομένως, οι όροι που καταγράφηκαν, οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποίησαν οι πατέρες για να καταγράψουν όλη αυτή την εμπειρία, δεν είναι μια απλή εξωτερική ομολογία, αλλά είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αλήθειας. Και αυτό το έκαναν οι Άγιοι Πατέρες, γιατί υπήρχε ειδικός λόγος, όπως ανέφερα προηγουμένως, αφού οι αιρετικοί αμφισβητούσαν την αποκάλυψη την οποία έδωσε ο Θεός στους προφήτες και τους Αποστόλους. Έτσι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ του δόγματος και της ερμηνείας του δόγματος. Άλλο δηλαδή είναι το δόγμα, που είναι αυτή η ίδια η φανέρωση και η αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, και άλλο είναι η ερμηνεία και η διατύπωση αυτού του δόγματος. Επομένως, οι όροι χρησιμοποιούνται ως φάρμακα για τους αρρώστους πνευματικά, προκειμένου να θεραπευτούν. Γιατί ένας αιρετικός, όταν πιστεύει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, δεν είναι Θεός, είναι άρρωστος θεολογικά και δεν μπορεί να σωθεί αν πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Όπως ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα για να θεραπευτεί, να αποκτήσει την υγεία, έτσι και ο πνευματικά άρρωστος και ασθενής χρησιμοποιεί τα φάρμακα για να θεραπευτεί και να φτάσει στη θέωση. Βεβαίως, όταν φτάσει στη θέωση, τότε η όρη αυτή που λέμε ομοούσιος, που λέμε υπόσταση ουσία, αυτοί οι όροι δεν χρειάζονται, είναι ανεπαρκείς. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος φτάσει στη θέωση και βλέπει τον Χριστό μέσα στο φως, τότε δεν του χρειάζεται μετά οι λέξεις τότε, γιατί βλέπει, έχει εμπειρία. Και η εμφάνιση του Θεού, του Χριστού μέσα στο φως, όπως έγινε στο όρος της μεταμορφώσεως, που έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά ως το φως, αυτό είναι στην πραγματικότητα το δόγμα. Το δόγμα είναι αυτή η φανέρωση του Θεού, και στη συνέχεια αυτό διατυπώνεται με μερικές λέξεις ώστε να το ξεχωρίσουμε από την πλάνη. Επομένως, όταν φτάσει κανείς στην εμπειρία, τότε δεν του χρειάζονται οι όροι. Αλλά όμως δεν καταργούνται αυτοί οι όροι από την Εκκλησία, διότι θα χρειαστούν για άλλους αρρώστους, αλλά είναι ανεπαρκείς αυτοί οι όροι και αχρίαστοι για αυτούς που φτάνουν στη θέωση και βλέπουν τη δόξα του Θεού. Βεβαίως, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι απαραίτητες και για τους θεούμενους και για αυτούς που έχουν φτάσει στη θέωση, γιατί δι' αυτόν οριοθετείται η αποκαλυπτική αυτή αλήθεια. Επομένως, υπάρχει μια λεπτή διάκριση μεταξύ του δόγματος, που είναι αυτή η ίδια η εμπειρία, και των όρων, που είναι οι λέξεις και τα όρια με τα οποία καταγράφεται αυτή η εμπειρία.

Από όσα είπα προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται ότι το δόγμα συνδέεται πάρα πολύ στενά με το μυστήριο. Δεν είναι μια φιλοσοφία. Δεν είναι ένα στοχασμός. Όταν λένε μερικοί άνθρωποι ότι αυτά που λες είναι δόγματα, νομίζουν ότι είναι φαντασία, ότι είναι στοχασμός. Δεν είναι. Γιατί κάτω από το δόγμα κρύβεται ένα μυστήριο. Το δόγμα είναι η ίδια η εμπειρία. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση και η σχέση, να βρεθεί η σχέση μάλλον μεταξύ δόγματος και μυστηρίου. Λοιπόν, γιατί άλλο είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που βιώνεται όσο είναι δυνατόν από τον θεούμενο άνθρωπο και άλλο είναι η όρη που διατυπώνεται αυτή η εμπειρία. Δηλαδή η λογική διατύπωση περί του μυστήριου της Αγίας Τριάδος ή της Αποκαλύψεως. Άλλο είναι η διατύπωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος ή το μυστήριο της Αποκαλύψεως, και άλλο είναι αυτή η ίδια η Αποκάλυψη και η φανέρωση. Η διάκριση αυτή είναι βασική για την Ορθόδοξη Θεολογία. Αυτό σημαίνει ότι ενώ οι όροι κατανοούνται λογικά, λέμε δηλαδή ότι ενώ ο ούσιος με τον πατέρα, έχουμε ο πατέρας έχει την ουσία, έχει μια ουσία, ο Υιός έχει την ίδια ουσία με τον πατέρα, το καταλαβαίνει κανείς λογικά. Όμως δεν κατανοείται αυτό με τη λογική. Δεν κατανοείται το μυστήριο. Τι θα πει ότι είναι ενωμένος ο πατήρ με τον Υιό. Έχουν την ίδια ουσία. Άλλο η διατύπωση που την κατανοούμε και άλλο η ίδια η εμπειρία. Γύρω από το θέμα αυτό υπάρχει σύγχυση σε μερικούς συγχρόνους θεολόγους και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, όταν μιλούμε για την Αγία Τριάδα, ομιλούμε για την ορολογία περί της Αγίας Τριάδος, όπως διατυπώθηκε από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, ότι έχουν την ίδια ουσία, έχουν την ίδια φύση, έχουν την ίδια ενέργεια, είναι τρεις διαφορετικές υποστάσεις και κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει το υποστατικό ιδίωμα κτλ. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε αυτήν την ορολογία την οποία χρησιμοποίησαν οι πατέρες. Επομένως θέλω να πω, όταν ομιλούμε για την Αγία Τριάδα, ομιλούμε για την ορολογία και όχι για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει λογικά το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, γιατί το μυστήριο της Αγίας Τριάδος βιώνεται όταν κάποιος φτάνει στο όρο Σταβόρ και βλέπει το Χριστό μες στο φως και ακούει τη φωνή του Πατρός και βλέπει τη φωτεινή νεφέλη που είναι το Άγιο Πνεύμα. Επομένως δεν μπορούμε εμείς να μιλάμε για το μυστήριο της Αγίας Τριάδος που είναι ακατανόητο από την ανθρώπινη λογική, αλλά μιλάμε για το δόγμα περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή μιλάμε για τους όρους με τους οποίους διατυπώθηκε αυτό το μυστήριο. Και αυτό σημαίνει ότι άλλο είναι τα ονόματα και τα νοήματα που διατυπώνει ένας θεόπτης Άγιος, τον χρειαστεί, και άλλο είναι η εμπειρία της πραγματικότητας που έχει εκείνος μέσα στη θεοφάνεια. Δηλαδή, να χρησιμοποιήσω ένα απλό σύγχρονο παράδειγμα για να γίνει έτσι κατανοητό. Υπάρχει ένας μοριακός επιστήμονας βιολόγος, ο οποίος χρησιμοποιεί το μικροσκόπιο και μάλιστα πολύ δυνατό μικροσκόπιο και βλέπει το κύτταρο και βλέπει τι είναι μέσα στα κύτταρα. Βλέπει όλη αυτή την υποκυταρική λειτουργία. Βλέπει τον πυρήνα του κυττάρου, βλέπει το DNA, βλέπει ακόμη και τα γονίδια και με τους σύγχρονους τρόπους μετράει και πόσα γονίδια έχει το κύτταρο του ανθρώπου κτλ. Ο μοριακός επιστήμονας, ο ερευνητής, τα βλέπει αυτά με το μικροσκόπιο και έπειτα τα περιγράφει και μπορεί να κάνει μια περιγραφή για να υπάρξει ένα βιβλίο ολόκληρο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Υποκεταρικός κόσμος» και 600 σελίδες, 500-600 σελίδες, και γράφει τι γίνεται μέσα σε κάθε κύτταρο. Άλλο λοιπόν είναι αυτό το οποίο βλέπει ο ερευνητής με το μικροσκόπιο, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όχι το συνηθισμένο, και άλλο είναι η καταγραφή η οποία γίνεται με το βιβλίο, στο βιβλίο.
Επομένως θέλω να πω, το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο. Δόγμα είναι αυτή η όραση. Η όραση για τον επιστήμονα, δόγμα είναι η όραση του κυττάρου. Ο όρος είναι η περιγραφή την οποία κάνει. Για το θεολόγο, το θεόπτη, δόγμα είναι η εμπειρία την οποία έχει. Οι όροι, όπως καταγράφονται στις οικουμενικές συνόδους, είναι η περιγραφή. Το ίδιο μπορεί κανείς να πει και για τη διάκριση μεταξύ της Αγίας Γραφής και του Θεού. Δηλαδή, η Αγία Γραφή είναι τα ρήματα, οι λέξεις και τα νοήματα της εμπειρίας του μυστηρίου του Θεού και δεν ταυτίζονται με το Θεό. Άλλο είναι ο Θεός και άλλο είναι η Αγία Γραφή που καταγράφει την εμπειρία του Θεού. Δηλαδή οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι Απόστολες στην Καινή Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, τον σασαρκωμένο λόγο στην Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι το μυστήριο. Και μετά έχουμε την καταγραφή. Δηλαδή η Αγία Γραφή καταγράφει το μυστήριο χωρίς η ίδια να είναι ένα μυστήριο. Που σημαίνει δεν ταυτίζεται ο Θεός με τα ρήματα και τα νοήματα. Όπως γίνεται δυστυχώς από τους Προτεστάντες, οι οποίοι λένε ότι και η Γραφή είναι θεόπνευστη και οι λέξεις είναι θεόπνευστες. Όχι, οι λέξεις είναι καταγραφή της θεόπνευστίας, δηλαδή της εμπειρίας την οποία έχουν οι ίδιοι αυτοί οι Απόστολοι και οι προφήτες που έφτασαν στην εμπειρία της θεώσεως. Έτσι μπορούμε να πούμε, μπορούμε να καταλάβουμε το δόγμα, δηλαδή μπορεί κανείς να καταλάβει το δόγμα λογικά, αλλά δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει το μυστήριο, αν δεν φτάσει στην εμπειρία. Αλλά και αυτή η άποψη ότι μπορούμε να καταλάβουμε το δόγμα πρέπει να ερμηνευτεί βάσει της προοπτικής ότι μπορούμε να κατανοήσουμε λογικά το σκοπό, την προέλευση και την ιστορία του δόγματος και όχι αυτό καθεαυτό το δόγμα και το πνευματικό νόημα που μεταφέρει. Είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχει ένα μάθημα στις θεολογικές σχολές που λέγεται δογματική. Υπάρχει ένα άλλο μάθημα το οποίο λέγεται ιστορία των δογμάτων. Δηλαδή τι κάνουνε, αναλύουνε ιστορικά πώς έφτασαν οι πατέρες για να διατυπώσουν αυτή την αλήθεια, αυτόν τον όρο, πώς έφτασαν στο σημείο. Αυτή είναι η ιστορία των δογμάτων. Επομένως μπορεί να μιλάει κανείς για δόγμα, ότι πρέπει να το κατανοήσει, κυρίως όταν να κατανοήσει λογικά το σκοπό, την προέλευση και την ιστορία του δόγματος, όχι όμως αυτό το ίδιο το δόγμα. Αλλά και τότε που ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και τότε παραμένει ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος γνωρίζει στην εμπειρία ότι υπάρχει Θεός, γιατί τον βλέπει, τον βιώνει, αλλά δεν γνωρίζει πώς υπάρχει ο Θεός. Αυτό το έχει αναλύσει πάρα πολύ σημαντικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τις περίφημες θεολογικούς λόγους, από τους οποίους πήρε και την επωνυμία Θεολόγος.

0: Το δόγμα δεν διατυπώνεται από φιλοσόφους και ηθικολόγους, ούτε από συντηρητικούς για να δεσμεύουν τους ανθρώπους, αλλά διατυπώνεται από Αγίους Πατέρες που είχαν εμπειρία της ακτής του δόξης του Θεού και διατυπώνεται με σκοπό να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς και να οδηγήσουν τους πιστούς στη θέωση. Έτσι το δόγμα συνδέεται στενά με την εμπειρία της θεώσεως των θεοπτών Αγίων. Η υποδογμή του δόγματος είναι η εμπειρία των Αγίων. Έτσι με την αποδοχή των δογμάτων και με την επικοινωνία με θεουμένους Αγίους και τα συγγράμματά τους, κληρονομούμε την εμπειρία τους και όχι απλώς τα λόγια τους και τους όρους που εκείνοι θέσπισαν. Οι Άγιοι Πατέρες διατύπωσαν την εμπειρία της θεώσεως και επειδή είχαν την ίδια αποκάλυψη, γι' αυτό και όταν συναντήθηκαν σε οικουμενικές συνόδους, συμφώνησαν και στη διατύπωση. Κάπως έτσι γίνεται και με τους επιστήμονες. Ερευνητές, δηλαδή με τα μικροσκόπια τα οποία έχουν ερευνούν το κύτταρο, δίνουν διαφορετική ορολογία και όταν συναντώνται σε ένα συνέδριο, ο ένας λέει, κάνει μια ανακοίνωση και ο άλλος λέει ότι και εγώ το ίδιο βρήκα και τότε την ορολογία ενδεχομένως την οποία χρησιμοποίησαν τη διαφορετική ο καθένας, η ορολογία γίνεται μια ενιαία ορολογία. Τότε τα δόγματα είναι διατύπωση της εμπειρίας της θεώσεως των Αγίων, είναι η μια πλευρά του θέματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι τα δόγματα οδηγούν στη θέωση αυτούς που τα αποδέχονται και γίνονται βιωμάτως. Συνεπώς, το δόγμα είναι έκφραση της εμπειρίας της θεώσεως των Αγίων και ταυτόχρονα είναι και οδηγός προς τη θέωση. Αυτό σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Θεολογία διαγράφει ένα κύκλο από την άποψη ότι αρχίζει από την αποκάλυψη που έχουν οι θεόπτες. Στη συνέχεια αυτή η θεοπτική εμπειρία διατυπώνεται όσο είναι δυνατόν στα ανθρώπινα δεδομένα με σκοπό να οδηγήσει αυτούς που την δέχονται στη βίωση της αποκαλύψεως. Με αυτήν την έννοια λέμε ότι τα δόγματα συνδέονται με τη θεραπεία των ανθρώπων. Τα δόγματα δεν έχουν σκοπό να γραφούν απλώς σε βιβλία και να κλειστούν σε βιβλιοθήκες, αλλά να γίνουν προσωπική εμπειρία, να γίνει βίωμα κάθε ανθρώπου. Άλλωστε αυτό γίνεται σε όλες τις επιστήμες, όπως για παράδειγμα στην ιατρική. Σπουδάζουμε την ιατρική επιστήμη για να μπορούμε να θεραπεύσουμε τους αρρώστους. Οπότε δεχόμαστε εγκεφαλικά τα δόγματα προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν αυτά βίωμα. Κανονικά οι κληρικοί, ιδίως οι επίσκοποι, πρέπει να γνωρίζουν εμπειρικά τις αλήθειες της Εκκλησίας. Η αρχαία Εκκλησία πρόσεχε πάρα πολύ το θέμα αυτό. Γι' αυτό και χρειαζόταν να προηγηθεί η κάθαρση για τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους, ο φωτισμός και συνεχεία οι επίσκοποι να έχουν φτάσει στη θέωση. Δηλαδή αυτό που στον Άγιο Διονύση στην Αρεπαγίτη λέγεται κάθαρση, φωτισμός, θέωση, συνδέεται η κάθαρση με το διάκονο, ο φωτισμός με τον πρεσβύτερο και η θέωση με τον επίσκοπο. Κανονικά έπρεπε δηλαδή οι επίσκοποι, όπως φαίνεται, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι έφτασαν στην Πεντηκοστή, αλλά ακολούθησε τον Χριστό 3 χρόνια, καθαρίστηκαν, ήδη καθαρή αστέδεια των λόγων, «Ον ελάρικα ημίν», είπε ο Χριστός, καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν με την Ανάσταση, δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός, φανερώθηκε, τον είδαν αναστήμαν τον Χριστό, τους προετοίμασε λοιπόν έτσι και έρχεται η Πεντηκοστή, λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και φτάνουν και γίνονται θεούμενοι. Επομένως θέλω να πω ότι αυτή είναι η πορεία αναδείξεως κάποιου στο βαθμό του Πρεσβυτέρου και βεβαίως του Επισκόπου. Όμως η Εκκλησία, εάν δεν έβρισκε κληρικούς που να έχουν αυτή την εμπειρία της Πεντηκοστής προκειμένου να γίνουν επίσκοποι, τότε αναζητούσε τουλάχιστον κληρικούς που να γνωρίζουν τα δόγματα της Εκκλησίας και με αυτά να καθοδηγούν το ποίμνιό τους. Γι' αυτό και όταν γίνεται χειροτονία ενός επισκόπου, ο επίσκοπος από την ωραία πύλη πριν γίνει χειροτονία διαβάζει, το πιστεύω, και λέει ότι αποδέχομαι όλες τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Επομένως, αν δεν έχει φτάσει σε αυτή την εμπειρία της θεώσεως, τουλάχιστον πρέπει να τα αποδέχεται αυτά, ώστε με βάση αυτά να καθοδηγεί το ποίμνιο, αλλά και ο ίδιος να είναι σε μια προοπτική εις τύπων και τόπων των Αποστόλων. Επειδή αυτή η παράδοση για διάφορους λόγους είχε χαθεί στην εποχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου που έζησε τον 10ο αιώνα, γι' αυτό και με το λόγο και τα κείμενά του έκανε μια επανάσταση στην εκκλησιαστική ζωή και έδειξε πώς το δόγμα γίνεται βίωμα και πώς το δόγμα προέρχεται από την αποκαλυπτική εμπειρία. Είναι επόμενο ότι τα δόγματα επομένως δεν είναι στοχασμός, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά είναι έκφραση του μυστηρίου της Εκκλησίας. Η άποψη ότι η θεολογία, όπως λένε μερικοί, είναι στοχασμός, τον οποίο οι Άγιοι Πατέρες μετέτρεψαν σε δόγμα, είναι ξένη προς την Ορθόδοξη παράδοση. Δηλαδή οι πατέρες δεν στοχάζονταν και μετά αυτά που στοχάζονταν κατέγραφαν ως αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά οι πατέρες ζούσαν τη θεολογία, ζούσαν την εμπειρία και φυσικά κατέγραφαν αυτή την εμπειρία. Γιατί όταν πιστεύει κανείς ότι οι πατέρες απλώς φιλοσοφούσαν, τότε είναι εκτός πραγματικότητος. Τέτοιες απόψεις δεν είναι ορθόδοξες και δεν είναι πατερικές απόψεις. Επομένως, θέλω να πω μέχρι τώρα αυτό που υποστήριξα, ότι το δόγμα είναι ένα μυστήριο. Το δόγμα συνδέεται με το μυστήριο. Το δόγμα είναι αυτή η φανέρωση του Θεού στη ζωή των Αγίων και μετά οι Άγιοι αυτό το μυστήριο που ζούσανε το κατέγραψαν. Το κατέγραψαν, το περιέγραψαν. Γιατί? Για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς καταρχάς και μετά να καθοδηγήσουν τους πιστούς προς τη σωτηρία. Γιατί αν κάποιος πιστεύει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, τότε πώς θα σωθεί? Εάν δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ήταν ο Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος για να νικήσει τον θάνατο, τον διάβολο και την αμαρτία, τότε πώς θα συνδεθεί με τον Χριστό και πώς θα ζήσει ο ίδιος αυτή τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου, διαβόλου και της αμαρτίας στη δική του τη ζωή? Γι' αυτό είναι απαραίτητο και το δόγμα ως μυστήριο και οι όροι ως αποκάλυψης του μυστηρίου. Και βεβαίως είπαμε πολλές φορές μπορεί κανείς και τους όρους να τους λέει δόγματα, αλλά κυρίως δόγμα είναι αυτό το ίδιο το μυστήριο και οι όροι είναι τα λόγια και οι φράσεις και οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι πατέρες για να εκφράσουν αυτήν την εμπειρία την οποία είχαν. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως ύπαρξη, δηλαδή ανοιχτή και στραμμένη προς κάποια άλλη. Η προσωπική αυτή διάσταση της ανθρώπινης φύσης την κάνει να είναι εκστατική, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, που σημαίνει ότι η ύπαρξη του ανθρώπου σχετίζεται με κάποια άλλη ύπαρξη. Η εκστατική αυτή κίνηση που έχει εκφύσεως ο άνθρωπος είναι η κίνηση της αγάπης που το έδωσε ο Θεός από τη στιγμή της δημιουργίας του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να είναι ανοιχτός και στραμμένος προς κάποιον άλλο, να αγαπά κάποιον άλλο, να αγαπά μια ύπαρξη διαφορετική από τη δική του. Από όλες τις κτιστές υπάρξεις, η μόνη πραγματική, διαφορετική, άκτιστη και θεϊκή ύπαρξη, ο άλλος, ο εντελώς άλλος, για τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Όταν μάλιστα λάβουμε υπόψη τη βιβλική δήλωση ότι ο άνθρωπος δημιούργηθηκε κατ' εικόνα Θεού, που σημαίνει ότι η φυσική, η υπαρξιακή θέση του ανθρώπου είναι κατέναντι του Θεού, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να αγαπά το δημιουργό του, να κινείται αγαπητικά προς Αυτόν, σε μια τέτοια εκστατική κίνηση που τελικό σκόπο έχει να ενώσει την εικόνα με το αρχέτυπό της, να ενώσει τον άνθρωπο εραστή με τον μόνον εραστόν, το Θεό, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Θεός δεν πρόκειται να συνεχίσει επάπειρο το άμεσο δημιουργικό έργο του. Το έργο αυτό ήδη με τη δημιουργία και του ανθρώπου είχε ολοκληρωθεί. Εκείνο που χρειαζόταν τώρα ήταν η διακυβέρνηση και η συντήρηση των δημιουργημάτων. Για το έργο αυτό ο δημιουργός εκάλεσε ως συνεργάτη του τον άνθρωπο, τον οποίο και εγκατέστησε ως βασιλέα και συντηρητή των δημιουργημάτων του. Το βασικό έργο του ανθρώπου ως αντιπροσώπου και οικονόμου του Θεού ήταν οικολογικό και πολιτιστικό. Το οικολογικό έργο του ανθρώπου αναφερόταν στη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ξηρά και η θάλασσα, η χλωρίδα, τα φυτά και η πανίδα, τα ζώα, λειτουργούσαν βέβαια χάρη στην παρουσία του δημιουργικού και ζωοαρχικού Αγίου Πνεύματος. Σαν άλογα όμως κτίσματα είχαν ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης. Και αυτό μόνο ο λογικός άνθρωπος μπορούσε να το κάνει. Εξάλλου, η φθορά και η καταστροφή που προξένησε και προξενεί ο άνθρωπος στο φυσικό περιβάλλον είναι μια μαρτυρία της αλλίωσης και της φθοράς που προκάλεσε η πτώση στη λογικότητα του ανθρώπου. Διότι ο Θεός δεν εγκατέστησε τον άνθρωπο στον κόσμο για να τον καταστρέψει. Η αποστολή του ανθρώπου ήταν ακριβώς η διατήρηση και η συντήρηση του κόσμου. Η διαφορετική στάση του ανθρώπου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον είναι δείγμα της αχρίωσης και της κατάπτωσής του. Ο Θεός τον τοποθέτησε ως βασιλέα της κτήσεως και αυτός αποδείχθηκε κακός γεωργός και διαχειριστής, από τον οποίο ο Κύριος του οίκου θα ζητήσει κάποτε ευθύνες. Το πολιτιστικό έργο που ανέθεσε ο Θεός στον άνθρωπο ήταν η καλλιέργεια και ανάπτυξη των χαρισμάτων του. Εάν ο άνθρωπος έμενε κοντά στο Θεό και ακολουθούσε πιστά τις πατρικές οδηγίες του, τότε θα ανέπτυσε άκοπα και με μεγάλη ταχύτητα τα ψυχοσωματικά του χαρίσματα. Μετά όμως την πτώση, το πολιτιστικό έργο του ανθρώπου γίνεται με πολύ κόπο και με μεγάλη βραδύτητα. Το μόνο θετικό στη θλιβερή αυτή υπόθεση είναι ότι μεταπτωτικός άνθρωπος εργάζεται. Η εργασία είναι μια θετική λειτουργία, ένα δημιουργικό χάρισμα που τον κάνει να μοιάζει με το δημιουργό του.
Προεκτάσεις του χαρίσματος αυτού είναι η διατήρηση και η συντήρηση των δημιουργημάτων του Θεού. Ο συντηρητής έχει την ίδια αξία με τον δημιουργό. Ίσως ακόμη μεγαλύτερη, διότι από σεβασμό και αγάπη στον δημιουργό συντηρεί και αποκαθιστά τα έργα του στο αρχαίο κάλος του. Ο κατεξοχή μάλιστα συντηρητής της κτίσεως υπήρξε ο Κύριος Ιησούς, διότι αυτός πήρε στα χέρια του τα συντρίμματα του κόσμου και του ανθρώπου και με τα πλαστουργικά του δάκτυλα τα αποκατέστησε σε κενή κτίση. Ο Θεός στην άλογη μεν κτίση έδωσε μόνο την ύπαρξη. Στους λογικούς όμως ανθρώπους έδωσε και εντολές. Για την άλογη κτίση ήταν αρκετό να υπάρχει. Οι λογικές όμως και ελεύθερες υπάρξεις έπρεπε να προοδεύσουν και να τελειωθούν. Η άλογη κτίση διατηρείται στη ζωή και την ύπαρξη με φυσικά και υλικά μέσα. Τα ζώα και τα φυτά ζωογονούνται με τον ήλιο, τον αέρα και το νερό. Ο λογικός και ελεύθερος άνθρωπος προοδεύει και τελειώνεται με την εντολή. Η εντολή είναι ο ήλιος, ο αέρας, το νερό του λογικού ανθρώπου. Είναι η έκφραση του θελήματος του Θεού που απευθύνεται στη λογική και ελευθερία του ανθρώπου και αποβλέπει στην καλλιέργεια και τελείωση της θέλησής του. Χωρίς εντολή η λογική και η ελευθερία δεν θα είχαν κανένα νόημα. Χωρίς εντολή υπάρχει μόνο η φυτική και ζωώδης ύπαρξη. Η πρώτη εντολή που δόθηκε στον άνθρωπο αναφερόταν σαφώς στο θέμα της γνώσεως. Ο άνθρωπος είχε εκφύσεως το χάρισμα της σοφίας, αναπτυγμένη γνώση. Υπήρχε όμως στάδιο περαιτέρω ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του χαρίσματος. Η έννοια της γνώσης στην Αγία Γραφή είναι πολύ σήμαντη. Γνώση σημαίνει τρόπος ζωής, αγάπη, ολοκλήρωση, θέωση κλπ. Γνώση ήταν το σύνολο της διδακτέας ύλης, όσα δηλαδή είχε να μάθει ο μαθητής άνθρωπος από τον παιδαγωγό Θεό του. Όλα επομένως αυτά τα μυστικά της ζωής, ο Θεός θέλησε να γίνουν αντικείμενο μαθήσεως σε μια αμοιβαία επικοινωνία με τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, η πρόοδος και τελείωση του ανθρώπου, η περαιτέρω εκπαιδευτική και μορφωτική του εξέλιξη ήταν θέμα συνεργασίας με το θείο παιδαγωγό του, τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός απέκλειε απόλυτα την μονομερή αυτονομία του ανθρώπου και σαν μέσο και όργανο της θεανθρώπινης αυτής παιδευτικής συνεργασίας ο Θεός διάλεξε την εντολή. Ο ρόλος της εντολής έχει παραξηγηθεί. Η εντολή θεωρείται ως καταπίεση της ελευθερίας του ανθρώπου. Γι' αυτό και σε εποχές αυτονόμησης του ανθρώπου όπως είναι και η δική μας, το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «κάτω οι εντολές». Ο σύγχρονος μάλιστα άνθρωπος κατάργησε τις θεϊκές εντολές γιατί έχοντας θεοποιήσει τον εαυτόν του δέχεται μόνο τις δικές του εντολές. Επειδή όμως οι εντολές του είναι πολύ ανθρώπινες και πολύ ατελείς, υπακούοντας μόνο σε αυτές έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδα ατομικά, οικογενειακά και κοινωνικά. Η θεϊκή όμως εντολή δεν είναι ταμπού. Δεν δεσμεύει δηλαδή, αλλά ελευθερώνει. Δεν εμποδίζει, αλλά οδηγεί. Και αν ακόμη στη δομή της είναι αρνητική και απαγορευτική, ου το ουσιαστικό της νόημα είναι θετικό και δημιουργικό. Η απαγορευτική εντολή είναι σαν την ετικέτα με την ένδειξη προσοχή, δηλητήριο. Την ετικέτα όμως αυτή τη βάζει ο φαρμακοποιός στα μπουκάλια που περιέχουν δηλητηριώδεις και επικίνδυνες για τη ζωή του ανθρώπου ουσίες. Επομένως, για το περιεχόμενο της εντολής ισχύει η διευκρίνηση του Κυρίου που μας είπε «Ο ζυγός τον απαγορεύσεών μου Χριστός, χρήσιμος και ωφέλιμος, και το φορτίον των απαιτήσεών μου ελαφρών εστί». Το ίδιο βεβαιώνει και ο πιστός από την προσωπική του πια εμπειρία. «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου, λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου». Ο Θεός σκέπτεται το καλό του ανθρώπου. Δικό του δημιούργημα ήταν ο άνθρωπος. Και όμως, ο Θεός δεν σκέπτεται το τι θα του είναι χρήσιμος ο άνθρωπος, αλλά νοιάζεται για το τι θα είναι καλό το συμφέρον για τον ίδιο. Και μόνη η μικρή αυτή φράση του βιβλικού κειμένου θα ήταν αρκετή για να πείσει τον κάθε
έναν ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού. «Είπεν Κύριος ο Θεός, ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον». Ο άντρας που αγαπά πραγματικά τη γυναίκα του σκέπτεται το τι θα είναι καλό για τη σύζυγό του. Και η γυναίκα που αγαπά τον άντρα της, το

σβρώσιν και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδίν και ωραίος την του κατανοήσε και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε. Η Εύα λειτουργήσε εγώ κεντρικά. Εκείνο που σκέφτηκε ήταν το πώς θα ευχαριστήσει τον εαυτόν της και τον σύζυγό της. Δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τον άλλον, τον δημιουργό της, που ήταν πολύ φυσικό να σκεφτεί πρώτα. Σκέφτηκε λοιπόν μόνο τον εαυτόν της και όχι το Θεό. Και η εγωκεντρική αυτή ενέργειά της ήταν η αποτυχία της. Γιατί τίποτε τελικά δεν είναι καλό και ωραίο χωρίς το Θεό. Δηλαδή χωρίς το άνοιγμα της αγάπης προς τον άλλον. Το κλείσιμο στον εαυτόν μας, το στενό συζυγικό ή οικογενειακό μας συμφέρον, είναι τελικά κλείσιμο στο μηδέν, στην ανυπαρξία, στην ασφυξία και το θάνατο. Η ζωή βρίσκεται στο άνοιγμα της αγάπης, στη φροντίδα για το καλό, το ωραίο και το αρεστό του άλλου και ειδικότερα του άλλου του Θεού μας. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει «Μία αυτής αρέσκην, έκαστος γάριμον το πλησίο αρεσκέτο εις το αγαθόν προσκοδομήν. Και γάρο Χριστός, ουχ, εαυτό ήρεσεν». Ρωμαίους 15 κεφάλαιο στίχη 1 έως 3. Ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, δεν είχε κανένα παρατηρητή πλην των αγγέλων. Το ίδιο συνέβη και κατά την δημιουργία της Εύας. Ο Θεός έθεσε τον Αδάμ σε κατάσταση υπνώσεως και έπειτα έπλασε την γυναίκα από την πλευρά του. Τόσο λοιπόν η δημιουργία του Αδάμ, όσο και η πλάση της Εύας, είναι ενέργειες του Θεού που καλύπτονται από το πέμπλο της υγιής και του μυστηρίου. Είναι ενέργειες που μόνο ο Θεός τις γνωρίζει. Ειδικότερα, η δημιουργία της γυναίκας έγινε από το σώμα του άνδρα κατά τη στιγμή που αυτός βρισκόταν σε κατάσταση ύπνωσης. Έκτοτε, η ύπαρξη και η μορφή της γυναίκας θα είναι συνδεδεμένη με την έκσταση, το όνειρο και τον ύπνο. Ο νέος άνδρας, όταν συναντά τη γυναίκα που ανταποκρίνεται στο βαθύτατο είναι του, στην πλευρά του, πέφτει σε έκσταση. Ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκσταση δύο ανθρώπων όταν ο καθένας συνειδητοποιεί πως μέσα στον άλλο βρίσκεται ένα κομμάτι της δικής του ύπαρξης. Η γυναίκα επίσης είναι το πιο συνηθισμένο όνειρο του άνδρα, είτε όταν κοιμάται είτε όταν ονειροπολεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αδάμ αμέσως μετά την αφύπνισή του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη φύση και τη λειτουργία της γυναίκας σαν να την είχε δει προηγουμένως στο όνειρό του κατά την ύπνωσή του. Η γυναικεία μορφή είναι επίσης το θέμα που εμπνέει ιδιαίτερα τους άνδρες συγγραφείς, λογοτέχνες, ποιητές και καλλιτέχνες. Τις πιο ωραίες περιγραφές, τα πιο όμορφα ποίηματα και έργα τέχνης είναι εμπνευσμένα από την εικόνα της ιδεώδους γυναίκας, της γυναίκας του ανδρικού ονείρου. Για τους μεπτατοτικούς ανθρώπους και μέχρι το τέλος της ιστορίας ο ύπνος είναι η κατάσταση στην οποία θα συνευρίσκονται ξανά ο άνδρας και η γυναίκα όπως την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Επειδή δε οι άνθρωποι κοιμούνται συνήθως τη νύχτα, η συνέβρεση του άνδρα και της γυναίκας γίνεται τελικά κάτω από το πέπλο της σιγής και του σκότους, όπως και κατά την αρχαία γωνιακή ώρα της δημιουργίας. Ο άνθρωπος μέχρι και τον περασμένο αιώνα δεν μιλούσε ελεύθερα για τα θέματα που αναφέρονται στις ιδιαίτερες σχέσεις του άνδρα και της γυναίκας. Ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε οι ιερείς αναφέροντας τα θέματα αυτά. Πολλοί βέβαια είναι εκείνοι που σήμερα τους κατηγορούν γι' αυτό, όμως δεν έχουν δίκιο. Οι παλαιοί άνθρωποι σιωπούσαν για τα θέματα αυτά γιατί ένιωθαν πιο πολύ τη μυστικότητα και το πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει τις ιδιαίτερες αυτές σχέσεις των δύο συζύγων. Ασφαλώς οι παλαιές γενναίες δεν ήταν αναμάρτητες, υπήρχε μάλιστα και πολλή υποκρισία, βικτοριανή υποκρισία. Κανείς όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το πέπλο του μυστηρίου που κάλυπτε τις ιδιαίτερες σχέσεις του άνδρα και της γυναίκας ήταν ένας τρόπος ζωής πολύ πιο ανθρώπινος από το σημερινό. Η σεξουαλική επανάσταση της νεότερης εποχής βασίστηκε στις απόψεις που διατύπωσε κυρίως ο Φρόιντ για τα όνειρα και τις ψυχικές παθήσεις ανδρών και γυναικών. Ο ψυχίατρος αυτός προσπάθησε να θεραπεύσει ορισμένες από τις παθήσεις αυτές με τη μέθοδο της συνειδητοποίησης των ονείρων και των σεξουαλικών εμπειριών.
Όλα όμως αυτά γίνονταν μέσα στο συσκοτισμένο ιατρικό γραφείο του ψυχίατρου. Οι διάφοροι

Οι όμως εκλαϊκευτές, λογοτέχνες, δημοσιογράφοι, κινηματογραφητές κλπ. Νόμισαν ότι αυτός που ο επιστήμον ψυχίατρος έκανε μέσα στο σκοτεινό εργαστηριό του μπορεί να πρέπει και να γίνονται δημόσιοι. Έτσι, η σεξολογία και το σεξ άρχισαν να κυριαρχεί στα έντυπα, τη λογοτεχνία, το θέαμα και το ακρόαμα, τη μούδα και όλες τις εκφράσεις της ζωής. Ο Θεός όμως έχει θέσει στην ανθρώπινη φύση όρια που λειτουργούν σαν ασφαλιστική δικλίδα. Ένα τέτοιο όριο στο οποίο έφτασε ο σύγχρονος άνθρωπος είναι και η ασθένεια του AIDS. Μπροστά στο συγκλονιστικό αυτό όριο η ανθρωπότητα παρουσιάζεται ηματισμένη και σοφρονούσα και αρχίζει να επανεξετάζει τις θέσεις της σεξουαλικής επανάστασης. Η σωστή άλλωστη στάση στο σεξουαλικό θέμα είναι ο μόνος τρόπος να αποφεύγει τον εκφυλισμό του το ανθρώπινο γένος. Μεσημέρι στον παράδεισο, ώρα δε ο Σιέκτη, θα σημείωνε ο Ιωάννης, ο Αδάμ είχε κάνει την επιλογή του. Είχε αποφασίσει, είχε διαλέξει όχι το σχέδιο του Θεού, αλλά τον τρόπο ζωής που του είχε προτείνει ο διάβολος. Ο Θεός βέβαια δεν αγνοούσε τι είχε γίνει μέσα στον παράδεισο. Όταν ο Αδάμ μπήκε στη μεγάλη απόφαση, ο Θεός ήταν κοντά του. Διατήρησε όμως την παρουσία του απαρατήρητη για να μην επηρεάσει την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Ο Θεός λοιπόν, αν και γνώριζε τα γενόμενα, δεν προέβη σε καμιά ενέργεια. Ως δημιουργός λυπήθηκε για την αποτυχία του σχεδίου του για τον άνθρωπο. Ως πατέρας πόνεσε για την αγνώμονη πλάξη των παιδιών του. Και ως πάνσοφος Θεός συνέλαβε ένα νέο βελτιωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Στους αποστάτες όμως της αγάπης του δεν εμφανίζεται αμέσως, παρά το απόγευμα μετά το καυτό μεσημέρι του πειρασμού και της πτώσης, το δειλινόν, την ώρα δηλαδή της περισυλλογής και των συμπερασμάτων. Το δειλινόν λοιπόν, την γλυκιά ώρα της ημέρας, ο Θεός παίρνει το γνωστό μονοπάτι του παραδείσου, όπου καθημερινά συναντιόταν με τον πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι και συνεδρίαζε η τριμελής αρχαίγονη εκκλησία. Η συμπεριφορά επομένως του Θεού δεν έχει αλλάξει. Γεμάτος πατρική αγάπη να ξαναδεί τον Αδάμ και την Εύα, έσπευσε ανυποψίαστος τρόπο τεινά στο ίδιο μέρος, στο πρώτο υπαίθριο ναό, προφανώς και την ίδια ώρα, γιατί για να συναντηθεί με τα άλλα δύο μέλη της εκκλησιαστικής σύναξης, καθώς και όμως διαπίστωσε πως τα δύο αυτά μέλη απουσίαζαν, άρχισε να τους αναζητεί φωνάζοντας δυνατά το όνομά τους. Αδάμ, πού είσαι? Ο Αδάμ όμως και η Εύα, ακούγοντας τη φωνή του Θεού, κρύφθηκαν. Η φωνή που τις άλλες φορές τους προκαλούσε αφάνταστη χάρη και γεμάτη χαρά και γεμάτο πόθο, έτρεχαν στη συνάντηση μαζί του. Τώρα η ίδια φωνή τους προκαλεί φόβο. Γι' αυτό και κρύβησαν. Η αλλίωση λοιπόν δεν ήταν του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Ήταν ο ίδιος ο Δημιουργός και Πατέρας. Οι άνθρωποι είχαν αλλάξει. Είχαν διαφοροποιηθεί. Το δράμα της ανθρώπινης ιστορίας οφείλεται τελικά όχι στην αλλίωση του Θεού, αλλά στην διαφοροποίηση των ανθρώπων. Όλες οι γήινες και αυτοσχέδιες θρησκείες αναζητούν την εξήγηση του ανθρωπίνου δράματος στις διαφοροποιήσεις των θεών. Ο Θεός όμως της Αποκαλύψεως είναι αναλλίωτος, δεν αλλάζει. Δεν διαφοροποιείται, ούτε και τελειοποιείται, όντας τέλειος και υπερτέλειος. Ο άνθρωπος διαφοροποιείται και γυρίζει τις πλάτες του στο Θεό. Ο Θεός παραμένει ο ίδιος και γεμάτος αγάπη. Τρέχει πίσω από τον άνθρωπο φωνάζοντάς του: «Αδάμ, πού είσαι?» Η αλλίωση εξάλλου του ανθρώπου έγκυται και σε τούτο ότι έχει δημιουργήσει λαθεμένες αντιλήψεις και ιδέες για το Θεό. Βλέποντας τον Θεό να τρέχει εξωπίσω του και να το φωνάζει με το όνομά του, νομίζει ότι ο Θεός προσπαθεί να τον συλλάβει για να τον τιμωρήσει και έτσι να τον εκδικηθεί για την επιλογή που έκανε. Ο Θεός όμως τρέχει πίσω από τον άνθρωπο, όχι για να τον τακτοποιήσει δικά του προβλήματα, διότι απλούστατα ο Θεός δεν έχει προβλήματα. Ο Θεός αναζητεί τον άνθρωπο για να αρχίσει νέα επαφή μαζί του, για να επαναρχίσει το διάλογο που τόσο άδοξα διακόπηκε φθόνο και συνεργεία του πονηρού και να αποκαταστήσει την αρχαίγονη σχέση μαζί του.
Η πιο μεγάλη αλλίωση του μεταπτωτικού ανθρώπου είναι αυτή. Το ότι πιστεύει πως ο άνθρωπος, το ότι πιστεύει πως ο Θεός τον εχθρεύεται για την επιλογή που έκανε και ζητεί να τον εξολοθρεύσει. Γι' αυτό και ο ιστορικός άνθρωπος κρύβεται και προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντησή του με τον Θεό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του διαβόλου, όχι τόσο το ότι έστρεψε τον άνθρωπο σε λαθημένη κατεύθυνση, αλλά το ότι τον έπεισε πως ο Θεός είναι εχθρός του.

Στη μεταπτωτική ανθρωπότητα για πολλά χρόνια υπήρχε γλωσσική και γεωλογική ενότητα. Οι άνθρωποι μιλούσαν την ίδια γλώσσα και εν πάσα γη χείλος, γλώσσα εν και φωνή μία πάση. Όπως δε βεβαιώνουν οι γεωλόγοι, η ξηρά αποτελούσε μια ενότητα και η θάλασσα επίσης ένα συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτή άλλωστε τη μορφή δημιουργήθηκαν τα δύο αυτά στοιχεία και είπε ο Θεός: «Συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού, η συναγωγή μίαν και οφθεί το εξηρά και γέννητο ούτως». Σε μια όμως δεδομένη εποχή ο Θεός διέλυσε τόσο τη γλωσσική όσο και τη γεωλογική ενότητα. Η σύγχυση των γλωσσών έγινε όταν οι αρχαϊκοί άνθρωποι αποφάσισαν να οικοδομήσουν τον πύργο της Βαβυλώνας. Τον πύργο της Βαβέλ. Η διάσπαση της γεωλογικής ενότητας της γης έγινε όταν μεγάλα γεωλογικά φαινόμενα έσχισαν σιγά σιγά το φλοιό της και δημιουργήθηκαν οι Ήπειροι και τα διάφορα νησιά. Έχουμε επομένως δύο παγκόσμιες ενότητες που διαχωρίστηκαν, η γεωλογική και η γλωσσική. Γιατί? Η γεωλογική ενότητα διευκόλυνε βέβαια τη μετακίνηση και τη διασπορά των ανθρώπων πάνω στη γη. Ταυτόχρονα όμως αποτελούσε και την προϋπόθεση για την εξόντωση τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Το ίδιο όμως συνέβαινε και με τους ανθρώπους αναμεταξύ τους. Οι αντιθέσεις και αναμετρήσεις των μεταπτωτικών ανθρώπων ήταν καθημερινές και το αιματοκύλισμα φοβερό. Η διάσπαση της γεωλογικής ενότητας της γης ήταν επομένως ένα φυσικό εμπόδιο που προκάλεσε η πρόνοια του Θεού ώστε να μην αφανιστεί τόσο το ανθρώπινο γένος όσο και το βασίλειο των ζώων. Η γλωσσική επίσης ενότητα διευκόλυνε τη ζωή και την επικοινωνία αρχαϊκών ανθρώπων. Όπως όμως συνέβη και με όλα τα άλλα χαρίσματα του Θεού, ο μεταπτωτικός άνθρωπος άρχισε να κάνει κακή χρήση της κοινής γλώσσας. Μια τέτοια χρήση, όπως φαίνεται στο περιστατικό του πύργου της Βαβέλ, ήταν και η δημιουργία ενός παγκόσμιου κράτους βίας και καταναγκασμού των ανθρώπων. Η απόφαση για την ανέγερση του πύργου σε ένα ορισμένο τόπο δείχνει σαφώς τις κυριαρχικές και ολοκληρωτικές τάσεις ενός συγκεκριμένου πολιτικού ηγέτη και ενός μόνο κράτους. Η ενότητα βέβαια της ανθρωπότητας είναι θέλημα του Θεού και η παγκόσμια ένωση των ανθρώπων είναι ο σκοπός της ιστορίας. Η ενότητα όμως αυτή δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα βίας και καταδυνάστευσης των ανθρώπων. Η πορεία της ανθρωπότητας προς την ενότητά της πρέπει να είναι πορεία ελευθερίας, ειρήνης, συνεργασίας όλων των κατοίκων της γης. Ο Θεός σε κανένα άνθρωπο και σε κανέναν λαό δεν έδωσε το ειδικό προνόμιο να οδηγεί και να ηγηθεί όλων των άλλων λαών και να επιβάλλει την ενότητα δια της δυνάμεως των όπλων. Το μέσο για την ένωση των λαών δεν θα ήταν το δίκαιο του ισχυρότερου, αλλά η ελεύθερη συνεργασία και συγκατάθεση όλων. Η ένωση του κόσμου δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βία, ούτε να βασιστεί στην τυραννία και την εκμετάλλευση. Γι' αυτό και η δυναμική και ανεύθερη ένωση των λαών της Ιδρωγίου που επιχείρησε το Τρίτο Γερμανικό Ράιχ, το Ναζί, είχε την τύχη της Βαβέλ με την Πάξ Ρωμάνα. Το Τρίτο Ράιχ διαλύθηκε και έπεσε κάτω από τα χτυπήματα της Θείας Κρίσεως. Η πτώση της οποιασδήποτε Βαβέλ δείχνει ακόμη ότι ο Θεός προστατεύει την ανθρωπότητα από τους τυράννους. Ο Κύριος ανατρέπει τα ελεύθερα καθεστώτα και απελευθρώνει τους καταδυνασταυμένους λαούς. Η θαυμαστή αυτή επέμβαση του Θεού εκδηλώθηκε και εντελώς πρόσφατα με την πτώση και διάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσίας και λοιπόν χωρών. Ουκ αφήσει Κύριος την Ράβδον την καταπιεστική κυριαρχία των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων. Η πρώτη έξοδος που ζήτησε ο Θεός από τον άνθρωπο ήταν η αρχαίγονη εκείνη πρόσκληση που το έκανε ο Θεός να εγκαταλείψει τον εγωκεντρισμό του και να αρνηθεί τη φιλαυτία του και να ανοιχθεί στον άπειρο κύκλο της ζωής και της αγάπης του Δημιουργού του. Ο Αδάμ δεν έκανε τελικά την ηρωική αυτή έξοδο. Έμεινε κολλημένος στον εαυτόν του και έτσι η ύπαρξή του αγκιστρώθηκε οριστικά και ασφυκτικά στο στεγανό πηγάδι του εγώ του. Ο Θεός όμως επιμένει, γιατί αυτός ως δημιουργός του ανθρώπου ξέρει, γιατί αυτός δημιούργησε τον άνθρωπο
για μια μεγάλη ζωή, για μια ζωή με απεριόριστες προοπτικές, για μια ζωή κοινή όπου ο Θεός και ο άνθρωπος εφάπτονται σε μια αιώνια κοινωνία ζωής και αγάπης, όπου ο Θεός αναπαύεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναπαύεται στο Θεό. Γι' αυτό ο Θεός, όταν δημιουργήθηκαν ξανά στην ιστορία νέες κατάλληλες συνθήκες, επανέρχεται και επαναλαμβάνει την πρόκλησή του, μια πρόκληση εξόδου σε ένα άλλο ιστορικό πρόσωπο, τον Αβραάμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσκληση που απευθύνει στον Αβραάμ ο Θεός αναφέρεται σαφώς σε αυτή τη μεγάλη, την πλούσια ζωή με τις απεριόριστες προοπτικές και ένα μέλλον χωρίς τέλος, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα και ευλογήσωσε και μεγαλεινώ το όνομά σου και έσυ ευλογημένος και ευλογήσω τους ευλογούντασε και ευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφηλέ της γης. Ευτυχώς ο Αβραάμ δεν έμοιασε του Αδάμ, επρωτοτύπησε και δέχθηκε την πρόσκληση του Θεού. Ό,τι ακολούθησε στην προσωπική, οικογενειακή και εθνική ζωή του Αβραάμ δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επιβεβαίωση των όσων του υποσχέθηκε ο Θεός. Μια ζωή, όχι βέβαια ανέφελη και χωρίς προβλήματα, μια ζωή ασφαλώς γεμάτη περιπέτειες, πόνο και δάκρυα, αλλά μια ζωή μεγάλη πλούσια μέσα στον απέραντο εύκρατο κύκλο της αγάπης και της ευλογίας του Θεού. Ο Θεός καλεί τον καθένα μας να πραγματώσει την ίδια έξοδο, μια έξοδο καθημερινή, ηρωική. Ο Θεός με καλεί να σπάω κάθε μέρα και κάθε στιγμή όλα τα δεσμά που με δένουν και με κρατούν αιγμάλωτο του εαυτού μου. Να γκρεμίσω τους τείχους και τα τείχη της ασφυκτικής φυλακής του εγωκεντρισμού μου. Να κόβω όλους τους σκάβους που με κρατούν δεμένο στο μουράγιο της μικρής ασήμαντης ζωής μου. Η έξοδος βέβαια αυτή δεν είναι ούτε εύκολη ούτε ανώδυνη. Είναι μια δύσκολη και ηρωική έξοδος. Η ζωή του Μωυσή, του Δαβίδ, των προφητών, του Ιησού Χριστού, των Αποστόλων και των Αγίων το επιβεβαιώνει. Αξίζει όμως τον κόπο. Το λιμάνι βέβαια είναι καλό. Καλύτερο όμως είναι το ανοιχτό πέλαγος. Τα νερά στο ήσυχο λιμάνι μου χλιάζουν και βρωμίζουν. Κανείς ναυτικός δεν πλούτησε μένοντας δεμένος στο λιμάνι. Τα πλούτητα δεν είναι η ανοιχτή θάλασσα, ο απέραντος ωκεανός. Χρειάζεται τόλμη. Η πρώτη γέννηση του ανθρώπου με υπόσχεση του Θεού, ο Κάιν, ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε από το πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα, γεννήθηκε για του Θεού, όπως δήλωσε η μητέρα του. Ο Ισάκ είναι ο πρώτος άνθρωπος που γεννιέται διεπαγγελίας Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλές παρόμοιες γεννήσεις. Η σπουδαιότερη ασφαλώς είναι αυτή του Χριστού, την οποία η Γραφή αναφέρει με τον ίδιο ακριβώς γλωσσικό τύπο. Τέξετε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού. Ένα πρωτοχαρακτηριστικό των γεννήσεων αυτών είναι ότι έγιναν από στήρες γυναίκες και από την Παρθένων Μαρία. Στις περιπτώσεις αυτές η γέννηση γίνεται όχι με τους φυσικούς όρους, αλλά υπερφυσικός, με τη δύναμη του Θεού. Στο σημείο αυτό η βιβλική θεολογία είναι πολύ πλούσια. Στην περίπτωση της Σάρας το βιβλικό κείμενο λέει χαρακτηριστικά: «Μη αδυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, γιατί γέννηση δε του Ιησού δια Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, ο υμνοδός της Εκκλησίας τονίζει, όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξη». Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι που γεννιόνται δι' επαγγελίας Θεού έχουν άμεση σχέση με την ιστορία της σωτηρίας και προορίζονται για συγκεκριμένη φάση της ιστορίας αυτής. Η γέννηση του Ισάκ και σχέση με τη δημιουργία της γενεάς εκείνης που θα έδινε την ανθρώπινη σάρκα στον Υιό του Θεού. Ο Σαμουήλ ήταν ο πρώτος στη σειρά των προφητών. Ο Ιωάννης επρόκειτο να γίνει πρόδρομος και βαπτιστής του Χριστού. Και ο Θεάνθρωπος Ιησούς ήταν εκείνος που επρόκειτο να ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι που γεννιόνται εξ επαγγελίας θεωρούνται ως κατεξοχήν παιδιά του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές το όνομα του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί το δίνει ο ίδιος ο Θεός, ενώ κατά την παράδοση των σημιτών το όνομα του παιδιού έδιναν οι γονείς.
Το όνομα μάλιστα που δίνει ο Θεός στα παιδιά που γεννιούνται εξ επαγγελίας αναφέρεται ή περιγράφει το συγκεκριμένο έργο το οποίο πρόκειται να ασκήσουν. Στην περίπτωση της γέννησης του Χριστού, ο Θεός δια του Αρχαγγέλου όχι μόνο δίνει το όνομα του παιδιού, αλλά και το ερμηνεύει προαναγγέλλοντας έτσι το κόσμο σωτήριο έργο του καλέσεις, το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από τα αμαρτιών αυτού. Είναι άπειροι οι τρόποι με τους οποίους ενεργεί και δρά ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως διακήρυξε ο βαπτιστής Ιωάννης, ο Θεός μπορεί ακόμη και από πέτρες να δημιουργήσει ανθρώπους χρήσιμους για το έργο του. Δύναται ο Θεός εκ των λίθων του τον εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Επίσης, ο Θεός για κάθε συγκεκριμένη εποχή και τις ιδιαίτερες πνευματικές ανάγκες των ανθρώπων εγείρει και αποστέλνει δικούς του ανθρώπους. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση του προφήτου Ιερεμία, του βαπτιστή Ιωάννη. Δύο λόγια τώρα για τις συζύγους που αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνογωνίας. Στις μέρες μας, όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα, τα σύγχρονα ζευγάρια επισκέπτονται τους γιατρούς και στην περίπτωση που εκείνοι αποκλείουν κάθε δυνατότητα τεκνογωνίας, κλείνουν οριστικά το θέμα. Είναι λυπηρό το ότι πολλά σύγχρονα ζευγάρια δεν συνεχίζουν τη βιβλική παράδοση της σύλληψης και γέννησης δια του θαύματος του Θεού. Και είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρο ότι υπάρχουν εξίσου και αρκετά ζευγάρια που καταφεύγουν στη μέθοδο του υπερφυσικού θαύματος. Ζευγάρια που αποκτούν παιδί ύστερα από πολλά χρόνια γάμου. Η παράδοση αυτή είναι πολύ ζωντανή, ιδιαίτερα στο χώρο της Ορθοδοξίας. Τα παιδιά που γεννιόνται δια θαύματος είναι πολύ περισσότερα από όσα νομίζουν. Η πρώτη εμφάνιση του Θεού σε μεταπτωτικό άνθρωπο φαίνεται στον Αβραάμ. Ο Θεός προς τη δρυή τη μαυρή. Μετά τη διάσπαση της αρχαίγονης της ανθρώπινης κοινωνίας και την αποχώρηση του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, οι άνθρωποι έχασαν το ύψιστο αυτό προνόμιο της άμεσης θέας του Θεού. Επειδή δεν έπαυσαν να βλέπουν τον Θεό, άρχισαν να λησμονούν και τη θεϊκή του μορφή. Τα διάφορα αντικείμενα, φυσικά φαινόμενα και ζώα, είδωλα που θεοποίησαν και άρχισαν να ανατρέβουν οι πρώτοι μεταπτωτικοί άνθρωποι δίνουν το μέγεθος της λησμοσύνης και της άγνοιας του αληθινού Θεού που τους χαρακτήριζε. Ο Θεός εμφανίζεται στον Αβραάμ υπό τη μορφή τριών ανδρών. Η ορθόδοξη ερμηνευτική παράδοση την εμφάνιση αυτή θεωρεί ως την πρώτη συμβολική φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός ως παντοδύναμος, όταν θέλει να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, είτε να τους μιλάει με τη γλώσσα τους, είτε εμφανίζεται σε αυτούς υπό διάφορες μορφές, παραδείγματος χάρη, ως άγγελος, ως άνθρωπος, ως φωτιά, ως περιστέρι κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουμε βέβαια πραγματική ενσάρκωση σαν αυτή του Ιησού Χριστού, αλλά πρόκειται για εμφανίσεις του Θεού υπό κάποια συγκεκριμένη μορφή, ώστε να μπορεί να τον δει και να τον ακούσει ο άνθρωπος. Ο Θεός εμφανίζεται και μιλάει στον άνθρωπο. Οι τρεις άνδρες επομένως ήταν τα τρία πρόσωπα της θεότητος που φανερώθηκαν στον Αβραάμ υπό τη μορφή των τριών ανδρών. Έτσι ο Θεός εμφανίζεται και μιλά στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Όλα τα μέσα χρησιμοποιεί ο Θεός για να φανερωθεί και να συνομιλήσει με τον άνθρωπο. Ο Θεός βέβαια υπάρχει πάντοτε κοντά στον άνθρωπο και ο Θεός πάντοτε του μιλάει. Ο άνθρωπος ούτε τον βλέπει ούτε τον ακούει, διότι όπως έχασε την ικανότητα αυτή του πνεύματός του, γι' αυτό και ο Θεός όταν θέλει χρησιμοποιεί υλικά μέσα και πήγες μορφές για να γίνει ορατός ή ακουστός από τον άνθρωπο. Ύστερα από αυτά ο Λόγος του Χριστού, εφόσον επίησατε νη τούτον των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε, παίρνει ιδιαίτερη σημασία. Ο άλλος, ο φτωχός, ο άρρωστος, ο φυλακισμένος μπορεί να είναι ο ίδιος ο Θεός που μας πλησιάζει υπό τη μορφή του ανθρώπου. Οι δύο μαθητές που το απόγευμα της Ανάστασης πήγαιναν στο χωριό Εμαούς συνοδοιπορούσαν και συνομιλούσαν με κάποιον άγνωστο. Σε λίγο όμως συνειδητοποίησαν ότι ο συνοδοιπόρος εκείνος δεν ήταν άγνωστος αλλά ο ίδιος ο Αναστάς Κύριος που περπατούσε μαζί τους εν εταίρα μορφή.
Ας μην καταφρονούμε ή περιφρονούμε τις μορφές που συναντούμε στη ζωή μας. Πίσω από μια ανθρώπινη μορφή, μια φωνή, μια άβρα λεπτή, ένα σεισμό ή μια πυρκαγιά μπορεί να βρίσκεται ο ίδιος ο Θεός που μέσα από μια ορατή μορφή θέλει να μας μιλήσει, να φανερωθεί στη ζωή μας. Αυτό το ενδεχόμενο οδήγησε τον Απόστολο Παύλο να γράψει «Η Φιλαδελφία μενέτο, της φιλοξενίας μη επιλανθάνεστε, δια ταύτης γαρ έλαθον, χωρίς να το γνωρίζουν την έση ξενήσαντες αγγέλους, εννοεί την εμφάνιση του Θεού στον Αβραάμ και στο γεγονός ότι αξιώθηκε να φιλοξενήσει τον Θεό».

0: Μετά την επίσκεψη της οικογενείας του Αβραάμ, ο Θεός επισκέπτεται μια κατοικημένη περιοχή της πόλης Σόδομα και Γόμορα και την αστικοποιημένη αυτή περιοχή ακούγονται πολλά και ο απόϊχος των φημών αυτών έχει φτάσει και στα αυτιά του Θεού. Ο Θεός λοιπόν, σαν καλός ποιμένας, αφού απασχολήθηκε προσωπικά με το πρόβλημα της οικογένειας Αβραάμ, την ατεκνία, επιχείρει τώρα μια δεύτερη επίσκεψη σε ένα κοινωνικό σύνολο για να ασχοληθεί ο ίδιος με τα ηθικοκοινωνικά προβλήματα που παρουσίαζαν οι μεγάλες εκείνες πολιτείες. Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι το προσωπικό ενδιαφέρον του Θεού για τα ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά προβλήματά τους. Είναι πολύ χαρακτηριστική φράση «Κατά βάς όψομε ή να αγνώ». Τη φράση αυτή θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως εξής. Μιλάει ο Θεός, ανησυχώ για την κατάσταση αυτή. Με απασχολεί πολύ ο τρόπος της ζωής τους. Ενδιαφέρομαι να μάθω τα προβλήματά τους. Ακόμα να λέγονται πολλά άσχημα πράγματα και οι φήμες που φτάνουν στα αυτιά μου είναι φοβερές. Θέλω λοιπόν να γνωρίσω, να μάθω καλά, να πληροφορηθώ τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό και είμαι αποφασισμένος να τους επισκεφτώ προσωπικά, να πάω κοντά τους για να εξακριβώσω την κατάσταση. Είναι επίσης άξιο προσοχής το ότι ο Θεός γνωρίζει τους ανθρώπους και τις καταστάσεις με ένα άμεσο και προσωπικό τρόπο. Οι άνθρωποι κυβερνήτες δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν άμεση γνώση των πραγμάτων και των καταστάσεων. Γι' αυτό βασίζονται στις πληροφορίες των υπηρεσιών τους, που μερικές φορές μπορεί να είναι ανακριβείς και λαθεμένες. Στο Θεό βέβαια οι Άγιοι Άγγελοι αναφέρουν πάντα με ακρίβεια τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ειδικότερα στην ανθρωπότητα. Είναι γι' αυτό εντυπωσιακή η αποκάλυψη που μας γίνεται στο βιβλικό κείμενο που μελετάμε, ότι ο Θεός θέλει να έχει προσωπική και άμεση γνώση για τα σημαίνοντα στους ανθρώπους. Πόσο άδικο επομένως έχουμε όταν σε ορισμένες δύσκολες στιγμές μας λέμε στο Θεό «Πώς είσαι Θεέ μου», διότι ο Θεός όχι μόνο δεν απουσιάζει, αλλά και γνωρίζει με ένα άμεσο και προσωπικό τρόπο τη ζωή μας και τα συγκεκριμένα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια οι άγγελοι, υπάρχουν οι άγιοι, στους οποίους συνήθως καταφεύγουμε για βοήθεια. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε πως πέρα και πάνω απ' όλα υπάρχει ο ουράνιος πατέρας και ποιμένας μας που έχει προσωπική γνώση για τη ζωή μας και ενδιαφέρεται προσωπικά για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Είπε ο Θεός, εάν όσην εν Σοδόμης πεντήκοντα δίκαιοι, αφήσω όλη την πόλη και πάντα τον τόπον δι' αυτούς. Ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ τον τρόπο με τον οποίο βλέπει και κρίνει τα ανθρώπινα. Εκείνο που κυρίως υπολογίζει δεν είναι τόσο η κακία των ανθρώπων όσο η αρετή τους. Εκείνο που μετράει στα μάτια και στην κρίση του Θεού είναι η καλοσύνη και η αγιότητα. Μόνο που η καλοσύνη αυτή πρέπει να είναι σε ένα ποσοστό που μπορεί να αντισταθμίζει το αντίστοιχο ποσοστό της κακίας. Ο Θεός δεν υπολογίζει τους ανθρώπους αριθμητικά, ποσοτικά αλλά ποιοτικά, και τούτο γιατί γνωρίζει ότι μια μικρή ομάδα 10 με 50 ανθρώπων με ποιοτική αξία μπορεί να επηρεάσει προς το καλό μια μεγάλη και διεφθαρμένη κοινότητα. Ο Κύριος μίλησε για τη ζύμη που βάζει νοικοκυρά μέσα στο αλεύρι. Η μικρή αυτή σε ποσότητα ζύμη ζυμώνει ολόκληρη την ποσότητα του αλευριού. Αλλά και στις άλλες σχετικές συμβολικές εικόνες που χρησιμοποίησε ο Κύριος υπάρχει η ίδια ιδέα. Οι λίγοι καλοί μπορεί να αλλοιώσουν και να μεταμορφώσουν τους πολλούς. Λίγο αλάτι παραδείγματος χάρη νοστιμίζει το φαγητό. Τα όσα συνέβαιναν στα Σόδομα και τα Γόμορα τα φανέρωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Το σώμα της κοινωνίας είχε ολοκληρωτικά σχεδόν σαπίσει. Η ποσότητα του αλατιού είχε τραγικά μειωθεί και η καταστροφή ήταν αναπόφευκτη, γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί δίκαιοι, γιατί είχε λείψει το άλας της γης. Πολλοί ιεροκήρυκες όταν αναφέρονται στην κατάσταση της κοινωνίας εξαπολύουν μύδρους και κεραυνούς εναντίον των ασεβούν και αμαρτωλών ανθρώπων. Τα πύρινα δε αυτά κηρύγματά τους τα συνοδεύουν με απειλές, προβλέψεις για την επερχόμενη καταστροφή που ετοιμάζει η οργή του Θεού. Αντί όμως να κεραυνοβολούμε τους ασεβείς, προτιμότερο και αποτελεσματικότερο θα είναι να ανησυχούμε για την αποσία και την αδιαφορία των ευσεβών και δικαίων. Μια διεφθαρμένη κοινωνία μπορεί βέβαια να καταστραφεί. Την ουσιαστική όμως ευθύνη δεν την έχουν οι αμαρτωλοί, αλλά κυρίως οι δίκαιοι. Τόσο για το μικρό ποσοστό τους μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο για τη χαμηλή ποιότητά τους, τη λαθυμία, του ζήλου και την απόψυξη της αγάπης τους. Η συντέλεια άλλωστε του κόσμου, όπως μας αποκάλυψε ο Κύριος, θα έλθει ασφαλώς δια το πληθυνθήνε την ανομία. Αλλά και διότι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών, διότι θα σβήσει η φωτιά της αγάπης των πιο πολλών χριστιανών. Ο Θεός είναι πιστός στους φίλους Του, δεν τους λησμονεί. Εμνίστη ο Θεός το Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσω της καταστροφής. Μέσα στα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβαιναν στα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Θεός σκέφτηκε τους φίλους του Αβραάμ και του Λότ. Όπως στις στιγμές των μεγάλων αναστατώσεων, σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, πολέμων, η μητέρα τρέχει στους δρόμους αναζητώντας τα παιδιά της, έτσι και ο Θεός. Μέσα στη θύελα των παθών και λίγο πριν ξεσπάσει η πύρινη καταιγίδα, ο Θεός τρέχει να σώσει την οικογένεια Λότ. Όλα αυτά φανερώνουν ότι ο Θεός είναι άσχετος με την καταστροφή. Το κακό και τα σπέρματα της καταστροφής που υπάρχουν μέσα σε αυτό είναι κάτι άλλο. Έξω και πέρα από το Θεό, πόσο αδικούμε το Θεό όταν τον συνδέουμε με την καταστροφή, την αποτυχία και το θάνατο. Ο Θεός όχι μόνο δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά, αλλά και αγωνίζεται βραχυπρόθεσμα μεν να τα εξουδετερώσει, μακροπρόθεσμα δε να τα εξαφανίσει. Η ευχή της νεκρόσιμης ακολουθίας λέγει: «Ο Θεός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σοδεσάμενος», που σημαίνει ότι ο Θεός βραχυπρόθεσμα εξουδετέρωσε την πίκρα του θανάτου και κατήργησε την εξουσία του διαβόλου που τον προκαλεί με την προοπτική να εξαλείψει οριστικά όλα τα σπέρματα και τις εκδηλώσεις του κακού και της καταστροφής για το οριστικό ξερίζωμα και κάψιμο των ζυζανίων, ο Κύριος μίλησε καθαρά πολλές φορές. Η επέμβαση του Θεού για τη σωτηρία της οικογένειας του Λότ φανερώνει ότι ο Θεός είναι όχι μόνο η πήγη, αλλά και ο υπερασπιστής της ζωής. Ο Θεός πηγαίνει και δίνει τη ζωή, αλλά και ενδιαφέρεται, φροντίζει, αγωνίζεται για τη διάσωση, τη διατήρηση. Όποιος αντιστρατεύεται τη ζωή πολεμάει τον ίδιο το Θεό. Όποιος εργάζεται ή διευκολύνει το κακό γίνεται αντίπαλος και εχθρός του Θεού. Όσοι λοιπόν αγαπάμε το Θεό, ας αγαπάμε και τη ζωή. Όταν αγαπάμε έμπρακτα τη ζωή, δείχνουμε να αγαπάμε πραγματικά και την πηγή της στον Θεό. Η ταυτότητα του Θεού έχει δύο φωτογραφίες, μία δική του και μία ενός ανθρώπου. Η ταυτότητα του Θεού είναι θεανθρώπινη. Ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του δείχνοντάς μας τη φωτογραφία ενός ανθρώπου και παρουσιάζοντας τη φωτογραφία ενός ιστορικού ανθρώπου μας καλεί να δούμε σε αυτήν τον εαυτό του, τη θεότητά του. Τι νόημα έχει διπλή αυτή η ταυτότητα του Θεού? Η θεανθρώπινη ταυτότητα του Θεού είναι μια ακόμη έκφραση του γεγονότος ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, που σημαίνει ότι βλέποντας κανείς τον άνθρωπο μπορεί να δει τον δημιουργό του. Και αντίστοιχα, μπορεί κανείς να δει τον Θεό βλέποντας τη ζωή ενός δικαίου ανθρώπου. Η σύνδεση του ανθρώπου με ένα ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια συνεχής μαρτυρία της ενσαρκώσεως του Θεού. Πρόκειται για την προαιώνια σάρκωση του Θεού μας, για την οποία μας μίλησε ο Κύριος πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Αυτό σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού ήταν θεάνθρωπος πριν ακόμα δημιουργηθεί ο Αδάμ και φυσικά πιο πολύ πριν από τον Αβραάμ. Ό,τι αγαπά κανείς πολύ τελικά το ενσαρκώνει. Του δίνει ο σάρκα και οστά. Ο Θεός αγάπησε προαιώνια τον άνθρωπο, τόσο πολύ ώστε τελικά εν χρόνο τον ενσάρκωσε και τον δημιούργησε. Η δημιουργία του ανθρώπου είναι τελικά απόδειξη της προαιώνιας αγάπης του Θεού. Γι' αυτόν, όπως και η γέννηση του Υιού, του δευτέρου προσώπου της Θεότητος, είναι ενέργεια της αγάπης του Θεού Πατέρα. Η αγάπη σάσμε, προκαταβολής κόσμου, υποκύριος για τη σχέση του με το Θεό Πατέρα. Τόσο η εσωτερική και άρτη γονιμότητα του Θεού, η γέννηση του Υιού και η εκπόρευση του Άγιου Πνεύματος, όσο και η εξωτερική δημιουργία του κόσμου και ιδιαίτερα του ανθρώπου, είναι ενέργειες της θεϊκής αγάπης. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τελικά ο Θεός αγάπη εστί. Η διπλή φωτογραφία στην ταυτότητα του Θεού εκφράζει επίσης την αγαπητική σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Τα επίσημα πιστοποιητικά των συζύγων, όπως παραδείγματος χάρη τα διαβατήρια που θεωρούνται ως ταυτότητες, έχουν δύο φωτογραφίες του άντρα και της γυναίκας. Το ζευγάρι δεν χωρίζεται. Η Άγια Γραφή χρησιμοποιεί πολλές φορές την εικόνα των συζύγων για να εκφράσει την αγαπητή σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και αντίστροφα. Ο Χριστός παροιμίασε τον εαυτόν του ως νυμφή. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι απλώς για να υπάρχει όπως τα άλλα δημιουργήματα, αλλά για να είναι αιώνιο τέρι, σύντροφος και εραστής του. Με άλλα λόγια, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως πρόσωπο, εν συσχετίση με το δικό του θεϊκό πρόσωπο, ως υποστακτική, δηλαδή ύπαρξη. Γι' αυτό και ο τελικός προορισμός του ανθρώπου είναι η θέωση. Η μόνιμη, δηλαδή και αιώνια συσχέτιση και κοινωνία των ανθρώπων με το Θεό. Μια αιώνια ανθρώπινη συσχέτιση που ο Θεός κατά φύση θα είναι συνδεδεμένος με τον άνθρωπο και ως υποστατική ύπαρξη θα έχει γίνει Θεός κατά χάρη. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκο.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, της Πειραιακής Εκκλησίας. Του ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας λοιπόν, στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών», μία εκπομπή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή γιατί άλλο, για τα πάθη και για τις αρετές και για τον τρόπο που ο Θεός εκφράζει την αγάπη του στον άνθρωπο, που ο Θεός θεραπεύει τον άνθρωπο, που ο Θεός εμπνέει, αγιάζει και τελικά σώζει τον άνθρωπο. Βλέπουμε τα διάφορα πάθη έτσι όπως τα έχουν κατανείμει οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε εξηγήσει και έχουμε πει ότι τα πάθη είναι φυσικές δυνάμεις της ψυχής, είναι ιδιότητες που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο, γίνεται παράχρηση, κατάχρηση, παραφύσιν χρήση, αφύσικη χρήση αυτών των δυνάμεων της ψυχής του ανθρώπου, γίνεται λανθασμένος προσανατολισμός. Το θέμα του προσανατολισμού της υπάρξεώς μας είναι πολύ σημαντικό και πολύ πολύ ουσιαστικό. Γιατί εκεί είναι όλο το παιχνίδι της αμαρτίας και της αρετής, της υπακοής και της απήθειας, της αγιότητας και της βαρβαρότητας. Εάν ο άνθρωπος προσανατολίσει την ύπαρξή του στο Θεό, τότε ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο, δέχεται τον άνθρωπο και τον μεταμορφώνει. Εάν ο άνθρωπος όμως προσανατολίσει την ύπαρξή του στον εαυτό του και στις αισθητές απολαύσεις, ξεγελασμένος μάλλον από τις αισθητές απολαύσεις, προσανατολίζει την ύπαρξή του στον εαυτό του και ζει για τον εαυτό του και γίνεται εγωκεντρικός, γίνεται εγωιστής, αλαζόνας, υπερήφανος, τότε δεν έχει ο Θεός τη δυνατότητα να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει ο άνθρωπος τον Θεό να τον βοηθήσει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να προσανατολίσουμε σωστά την ύπαρξή μας. Αλλά αυτός ο προσανατολισμός της υπάρξεως γίνεται μόνο δια της αγάπης. Πρέπει ο άνθρωπος να νιώσει την φροντίδα και τη στοργή και το χάδι του Θεού για να μπορέσει να εμπιστευτεί το Θεό και να προσανατολιστεί προς τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν τα νιώσει αυτά τα πράγματα, δεν προσανατολίζεται προς τον Θεό και υπό το βάρος του φόβου του θανάτου κοιτάει πώς θα διαχειριστεί τα πράγματά του, τις υποθέσεις του, τη ζωή του, με τέτοιον τρόπο ώστε να προλάβει να απολαύσει ό,τι προλαβαίνει να απολαύσει, προκειμένου πριν από τον θάνατο να έχει, όπως νομίζει, ζήσει. Αλλά το ζήτημα είναι να νικηθεί ο θάνατος και τον θάνατο τον νικά ο Χριστός και ο άνθρωπος ενώνεται με τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην Εκκλησία γνωρίζει την αγάπη του Θεού με τρόπο δυνατό, πραγματικό, οντολογικό, ιστορικό, βεβαιωτικό τρόπο και έτσι ανοίγεται και ο ίδιος στην αγάπη. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της αγάπης Του, είναι η απόδειξη της θυσίας Του, είναι η απόδειξη της φροντίδας Του που φτάνει μέχρι το τελειότερο και το τελευταίο σημείο. Γι' αυτό το λόγο και ο άνθρωπος καλείται να ζήσει αυτήν την αγάπη του Θεού, καλείται να αποδεχτεί αυτή την αγάπη, καλείται να εμπιστευτεί αυτή την αγάπη και μόνον έτσι μπορεί ο άνθρωπος να προσανατολίσει την ύπαρξή του προς την μεριά του Θεού. Όλο το παιχνίδι γίνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά του ανθρώπου Μετά την πτώση έχει γίνει, μας λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, πεδίο μάχης μεταξύ του Θεού και του εχθρού. Αυτός είναι ο περίφημος Αρμαγεδόνας που αναφέρεται στην Αποκάλυψη. Ο εχθρός με την ειδονή των αισθήσεων προσπαθεί να ελκύσει την καρδιά μας προς το μέρος του, να στρέψει την προαίρεσή μας προς τη δικιά του κατεύθυνση. Ο Κύριος μας με τη θυσία της αγάπης του προσπαθεί να σαγηνεύσει την καρδιά μας και να μας εμπνεύσει σε ζωή σύμφωνη με το θέλημά του, σε ζωή δηλαδή ταπεινής και θυσιαστικής αγάπης, σε ζωή τέτοια για την οποία έχουμε δημιουργηθεί, για την οποία είμαστε κατάλληλοι να ζήσουμε. Για να εννοήσει η καρδιά μας αυτή την αγάπη, για να την συνειδητοποιήσει, για να την αισθανθεί, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να λειτουργεί η καρδιά μας, να έχει αισθητήρια ευαίσθητα που θα αντιλαμβάνονται αυτή την αγάπη. Και η καρδιά μας υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί όταν είναι εχμάλωτη σε λανθασμένες καταστάσεις που λέγονται πάθη. Ένα τέτοιο πάθος με το οποίο έχουμε σκοπό να ασχοληθούμε σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή, ένα πάθος καταστροφικό, ένα πάθος σκοτεινό, το οποίο πραγματικά βουλιάζει, βυθίζει τον άνθρωπο, τον αποχαυνώνει, είναι το πάθος της λύπης. Καλά ακούσατε, η λύπη, η στεναχώρια, η μεγάλη θλίψη θεωρείται από τους πατέρες της Εκκλησίας και όντως είναι πάθος της ψυχής και χρειάζεται θεραπεία και χρειάζεται αντιμετώπιση και χρειάζεται διαχείριση και μάλιστα θεωρείται ένα από τα κεντρικά 8 πάθη τα οποία μέσα από τα οποία δημιουργούνται όλα τα άλλα πάθη στον άνθρωπο. Η λύπη λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι είναι φαινόμενο μεταπτωτικό. Δεν είναι φαινόμενο το οποίο υπήρχε, δεν είναι δύναμη που υπήρχε μέσα στον άνθρωπο πριν από την πτώση του ανθρώπου. Και είναι πολύ φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι μέσα στον Παράδεισο ο άνθρωπος δεν είχε την παραμικρή στεναχώρια. Έτσι δεν λέμε και στην ακολουθία, μάλλον στις ευχές, τις νεκρόσιμες, που λέμε «εν θα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός». Να τοποθετηθούν οι άνθρωποι μας σε ένα περιβάλλον τέτοιο που δεν θα υπάρχει ο παραμικρότερος στεναγμός. Όντως μέσα στον Παράδεισο ο άνθρωπος δεν γνώριζε τι θα πει λύπη. Δεν ήξερε αυτή την λύπη, δεν είχε γευθεί τέτοια κατάσταση. Μετά την πτώση εμφανίζεται στην ψυχή του ανθρώπου η στεναχώρια, η θλίψη, η λύπη. Αυτή η στεναχώρια και αυτή η λύπη είναι μία δύναμης μοναδική. Δόθηκε στον άνθρωπο ως δώρο από τον Θεό, ούτως ώστε ο άνθρωπος αξιοποιώντας αυτή τη δύναμη της λύπης να μπορέσει να μετανοήσει και να επιστρέψει κοντά στο Θεό. Να επιστρέψει εκεί από όπου έπεσε. Να επιστρέψει σε αυτόν τον οποίον αρνήθηκε. Η λύπη λοιπόν δόθηκε για την έκφραση της μετανοίας. Η σωστή χρήση της λύπης είναι όταν ο άνθρωπος κλαίει για τις αμαρτίες του. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος δεν θα λυπάται καθόλου. Η Εκκλησία δεν έχει σαν στόχο ούτε υπόσχεται υποσχέσεις ανεδαφικές όπως δίνουν άλλες ομάδες. Δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να σταθούν, παράλογα πράγματα. Η Εκκλησία λέει ότι ναι, όντως, σε αυτή τη ζωή έχουμε θλίψεις, έχουμε στεναχώριες, έχουμε βάσανα, αλλά θα μάθουμε πώς να λυπόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Θα μάθουμε πώς να αξιοποιούμε τη λύπη μας, τη στεναχώρια μας, τα βάσανά μας, τους καημούς μας, τα πάθια μας. Θα μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε σωστά αυτή την φυσική δύναμη. Δεν λέει η Εκκλησία μη στεναχωριέσαι, αλλά λέει να στεναχωριέσαι για συγκεκριμένο σκοπό, να έχει νόημα η στεναχώρια σου. «Η να μη λυπήστε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως και οι λυποί ημι έχοντες ελπίδα». Στη λύπη μας έχουμε ελπίδα μέσα στην Εκκλησία. Και μας λέει η Εκκλησία, σωστή χρήση της λύπης είναι όταν ο άνθρωπος κλαίει και οδύρεται και στενάζει για την αμαρτητική του κατάσταση, δηλαδή για την ανυμποριά του να ευχαριστήσει τον Θεό, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε απέναντι στον Χριστό. Όταν μελετάει ο άνθρωπος την αγάπη του Χριστού, όταν γεύεται την αγάπη του Χριστού, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μας λέει η Γραφή, είναι γεύσης η αγάπη του Χριστού, όταν βιώνει πέραν πάσης αφιβολίας τη φροντίδα και τη στοργή του Θεού στη ζωή του, αυθόρμητα κοιτά τον εαυτό του και λέει, εγώ πώς σου φέρθηκα. Και εκεί βλέπει ότι δεν φέρθηκε σωστά στον Χριστό. Και γεννιέται μία λύπη στην αρχή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μία λύπη η οποία το βοηθά να εκφράσει την μεταμέλειά του, την μετάνοιά του για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε απέναντι στην αγάπη του Χριστού. Την θλίψη του για την προδοσία της αγάπης την οποία ενήργησε ο άνθρωπος απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Άλλη σωστή χρήση της δύναμης της λύπης είναι η κατάνοιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα η κατάνοιξη. Κατάνοιξη έχει ο άνθρωπος που είναι δυνατός, που είναι ανδρείος, που υπομένει να βλέπει τα χάλια του, που δεν αποφεύγει να δει τα λάθη του και τις ευθύνες του. Κατάνοιξη έχει ο άνθρωπος που κοιτάει κατάματα τον πραγματικό του εαυτό, βλέπει τα σφάλματά του, βλέπει την ανυμποριά του, βλέπει τις κανονικές διαστάσεις του εαυτού του και δεν ξεφεύγει σε φαντασίες, σε ψεύτικους ναρκισισμούς, δεν αποφεύγει τις ευθύνες του, αλλά με ανδρεία, με σοβαρότητα, αναλαμβάνει την ευθύνη για τον εαυτό του, ομολογεί το σφάλμα του και ενώπιον του Θεού ρίχνει τον καημό του. Όπως λέει, εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, που λέμε λέει ο ψαλμωδός στον ψαλμό που ψέλνουμε στον Εσπερινό. Με το πένθος εκφράζεται η υγιώς η λύπη, το πένθος για τις αμαρτίες, όταν ο άνθρωπος πενθεί και δεν αποφεύγει σε μια χαζοχαρούμενη κατάσταση και σε μια ψεύτικη ευδαιμονία την πραγματική του κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η λύπη εκφράζεται με τα δάκρυα. Τα δάκρυα για τους πατέρες έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ανακουφίζουν την ψυχή. Έλεγε ο σύγχρονος γέροντας που είχε το χάρισμα των δακρύων, ο Άγιος Εφραίμο Κατουνακιώτης, κοιτούσε μια μέρα μια κολυμβήθρα πόσο νερό έχει για να βαπτιστεί ένα παιδάκι. Και λέει, κι εγώ σε τέτοιο νερό βαπτίστηκα και αναγεννήθηκα μέσα από το νερό, αλλά μετά ξαναέπεσα και έκανα πολλές αμαρτίες και όσο νερό έχει αυτή η κολυμβήθρα, τόση ποσότητα δακρύων πρέπει να χύσω για να ξαναξεπληθώ και να ξαναβαπτιστώ, για να ξανακαθαριστώ και να γίνω αντάξιος της αγάπης του Θεού. Τα δάκρυα είναι ένα μεγάλο πνευματικό χάρισμα στον άνθρωπο, ξεκουράζουν τον άνθρωπο, γλυκαίνουν τον άνθρωπο, χαροποιούν τον άνθρωπο τα δάκρυα. Παράξενα, οξύμορα, αντίθετα ακούγονται αυτά που λέω, αλλά είναι βεβαιωμένη εμπειρία ότι ο άνθρωπος που κλαίει στην προσευχή του ξεκουράζεται, γαλινεύει, αναπαύεται, ανακουφίζεται, αισθάνεται, γίνεται κατάλληλος μάλλον για να αισθανθεί την φροντίδα και την πρόνοια και το χάδι του Θεού. Και βέβαια όλα αυτά μαζί και ακόμη περισσότερα οδηγούν την έκφραση της υγιούς λύπης στην μετάνοια. Η κατά Θεόν λύπη είναι κατά κύριο λόγο η μετάνοια, η έκφραση της στεναχώριας μας προς τον Θεό για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε όχι για αυτά που κάναμε, αλλά για αυτό που είμαστε, για το ότι δεν τον ευχαριστήσαμε και δεν τον ευγνωμονήσαμε όπως του πρέπει.

Και μετά από αυτήν την απαραίτητη μουσική ανάσα, το απαραίτητο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στους 91,2 MHz FM, για να συνεχίσουμε να μελετάμε μέσα από την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» αυτά τα οποία θεωρούμε και όντως είναι σημαντικά και ουσιαστικά για τη ζωή μας. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Γερονιμάκη, ο οποίος φροντίζει με περισσή φροντίδα και μέρημνα να επικοινωνούμε εμείς μεταξύ μας. Έχει μπροστά του ένα τραπέζι γεμάτο κουμπιά και λαμπάκια και φωτάκια και δεν ξέρω τι άλλο, και τα ρυθμίζει και κατάλληλα με τις γνώσεις που έχει, και το αποτέλεσμα είναι εμείς να μπορούμε να επικοινωνούμε, να με ακούτε, να μεταφέρετε ο Λόγος του Θεού μέσα από τα ερτζιανά κύματα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Τον ευχαριστούμε επίσης γιατί με επιμέλεια φρόντισε να επιλέξει τη μουσική την οποία ακούσαμε και η οποία μας ξεκούρασε και μας ευχαρίστησε. Την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου ευχαριστούμε θερμά γιατί έχει την υπομονή να απαντά στα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-4118-602 και 210-4118-640. Και εκεί δέχεται τα δικά σας τηλεφωνήματα και ακούει τις δικές σας τοποθετήσεις, τις σχετικές με την εκπομπή μας, τις δικές σας συμφωνίες ή διαφωνίες, παρατηρήσεις, απορίες, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε, και τα μεταφέρει σε μένα και εγώ όταν θα βρω χρόνο, όταν βρίσκω χρόνο και το φέρνει η κουβέντα και το έχει η θεματολογία της εκπομπής μας, προσπαθώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία ρωτάτε. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών». Ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Κατζέλη, να υπενθυμίσω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους και για όσους τώρα συντονίστηκαν με το ραδιόφωνο μας, και συζητάμε για τα πάθη, για το πάθος της λύπης, και λέμε ότι η λύπη δόθηκε στον άνθρωπο ως μία δύναμη σωτήρια και ευεργετική για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει τη μετάνοιά του μετά την πτώση του, μετά την αμαρτία του. Η λύπη είναι μία δύναμη μοναδική, που σημαίνει ότι όταν αξιοποιείται για να εκφραστεί η μετάνοια, η θλίψη για τις αμαρτίες, με πένθος και δάκρυα για την κατάστασή μας, όταν χρησιμοποιείται για να διατηρεί την κατάνοιξη, τη συντριβή της καρδιάς, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, που λέει και ο ψαλμωδός μέσα από την εμπειρία του, τότε δεν χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό. Όταν η λύπη είναι προσανατολισμένη στα πνευματικά αγαθά και είναι κατά Θεόν λύπη, δεν γίνεται νοσηρή κατάσταση, δεν γίνεται παθολογική λύπη, δεν γίνεται λύπη κατά κόσμον λύπη. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί δεν λυπάται για τίποτα άλλο στη ζωή του. Υπάρχει μια παροιμία στο Άγιον Όρος. Λένε οι πατέρες ότι αν δούνε το πρωί στην ακολουθία κάποιος από τους πατέρες, κάποιος από τους μοναχούς, να κατέβει στην πρωινή ακολουθία και να είναι σκυθροπός, στενάχωρος, να είναι προβληματισμένος, να είναι στεναχωρεμένος, τότε, λένε μεταξύ τους οι πατέρες, δεν έκλαψε πολύ στο κελί του ο αδελφός, και γι' αυτό είναι έτσι. Γιατί όταν ο άνθρωπος μέσα στο ταμείο του, μέσα στο κελί του, κλαίει και λυπάται, τότε είναι χαρούμενος και απολαμβάνει τη ζωή του. Αντίθετα, όταν ένας άνθρωπος δεν βιώνει τη μετάνοια και την δύναμη της λύπης που του δόθηκε την αξιοποιεί ή την χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο, θα πω με ποιον τρόπο, τότε αυτός ο άνθρωπος στεναχωριέται κατά πάντα. Η λανθασμένη χρήση της δύναμης αυτής γίνεται
όταν ο άνθρωπος κλαίει για την απώλεια των αισθητών αγαθών. Όταν δένεται τόσο πολύ ο άνθρωπος με τα αισθητά αγαθά, δεν μου αρέσει η λέξη υλικά αγαθά, γιατί και η ύλη είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι κάτι κακό. Δεν έχουμε μία αντιδιαστολή μεταξύ ύλης και πνεύματος. Και η υλική δημιουργία και το σώμα μας που είναι ύλη θα συνδιαιωνίζεται διαλογικά με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο, στην αιωνιότητα λοιπόν. Οπότε δεν χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους. Αλλά ο όρος αισθητά αγαθά είναι ακριβέστερος και νομίζω δίνει να καταλάβουμε αυτό που εννοώ. Όταν ο άνθρωπος δένεται λοιπόν με τα αισθητά αγαθά και κολλάει η ψυχή του εκεί πέρα και αγαπά τα υλικά, τα αισθητά αγαθά και μετά για κάποιο λόγο τα στερείται, μετά για κάποιο λόγο δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, χάνει αυτό το οποίο αγαπά, αυτό το οποίο έχει, τότε λυπάται. Και αν μεν πρόκειται για πρόσωπα αγαπημένα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ναι, λυπούμαστε παρελπίδα αλλά επελπίδη. Στεναχωριόμαστε που χάσαμε τον άνθρωπό μας, τον αγαπημένο μας, που δεν τον έχουμε κοντά μας. Εκφράζουμε λύπη βέβαια και στεναχώρια γι' αυτό, αλλά έχοντας την ελπίδα της Αναστάσεως. Δεν μας καταπίνει η λύπη. Και ο Χριστός έκλαψε ενώπιον του θανάτου όταν συνάντησε τον Λάζαρο νεκρό, τετραήμερο, αλλά και ενώ ήξερε ότι θα τον αναστήσει σε λίγα λεπτά, παρόλα αυτά μπροστά στο θάνατο έκλαψε. Στεναχωρήθηκε ο Κύριος που το δημιούργημά του κατάντησε αιχμάλωτο του θανάτου. Παρόλα αυτά όμως, άλλο αυτή η λύπη που έχει ελπίδα Αναστάσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος, στον αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζουμε στην ακολουθία της κηδείας, και άλλο η λύπη, η απελπισμένη λύπη, η λύπη αυτή η οποία δεν έχει ελπίδα Αναστάσεως. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «Όστις κόσμον ενίκησεν, ούτως λύπην διέφυγεν». Για να φύγει κανείς την κακιά λύπη, την απόγνωση, την κατάθλιψη, την απελπισία, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μισήσει τον κόσμο γύρω του, όχι την ομορφιά του κόσμου, όχι την ομορφιά του Θεού, όχι το δώρο του Θεού, αλλά τις παθολογικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον κόσμο γύρω του. Μία άλλη λαθασμένη χρήση της λύπης είναι όταν ο άνθρωπος πονάει και λυπάται και στεναχωριέται επειδή δεν γίνεται το δικό του, εξαιτίας της μη πραγματοποίησης των επιθυμιών του. Είναι μία λανθασμένη χρήση της λύπης. Όταν δεν αφήνεται ο άνθρωπος να οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, να κουμαντάρει τη ζωή του ο Θεός, αλλά έχει πιάσει τη ζωή στα χέρια του και με πείσμα θέλει να ζήσει αυτό που ονειρεύεται, το οποίο τις περισσότερες φορές βέβαια είναι ανεδαφικό και αυτοκαταστροφικό. Και τότε όταν δεν τα καταφέρνει, στεναχωριέται, λυπάται, θλίβεται και στρέφει τη λύπη του προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετανοήσει. Τρίτη βασική λανθασμένη χρήση της δύναμης της λύπης είναι όταν ο άνθρωπος λυπάται επειδή δεν απόλαυσε τις ειδονές που φαντάζονταν ότι θα απολαύσει. Επιθυμούσε κάποιες ειδονές, ήθελε να απολαύσει κάποια πράγματα, δεν του δόθηκε η δυνατότητα, η ευκαιρία και απογοητεύεται. Και τέλος, όταν λυπάται ο άνθρωπος εξαιτίας της σχέσης με τους συνανθρώπους του, του κάνουν κάποια παρατήρηση, τον ελέγχουν, του φέρονται άσχημα, θα μου πείτε, θα χαίρεται? Βεβαίως και δεν θα χαίρεται, αλλά για να αποφύγει την παθολογική χρήση της λύπης που τον καταστρέφει τον άνθρωπο,
θα πρέπει μόλις αισθανθεί στεναχώρια για τον τρόπο που του φέρθηκε ο άλλος, να χρησιμοποιήσει τη στεναχώρια ως δύναμη προσευχής για τον άλλον που φέρθηκε άσχημα. Να βγει από τον εαυτό του και να κοιτάξει την πτώση του αδελφού του. Ήρθε κάποιος και με έβρισε και μου μίλησε άσχημα και με πρόσβαλε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος θα υποφέρει. Ξεχνάω το ότι προσβλήθηκα, ότι πόνεσα. Βγαίνω από τον εαυτό μου και την πόνο μου αυτό τον κάνω έκρηξη προσευχής για τον αδελφό μου που έπεσε. Και έτσι θεραπεύεται η λανθασμένη χρήση της λύπης. Η λύπη έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Τη χρησιμοποιούμε σωστά για να αποφύγουμε τις συνέπειες από την κακή χρήση. Ποιες είναι οι συνέπειες? Δημιουργεί η λύπη στον άνθρωπο αποθάρρυνση και αθυμία, ατονία και αδυναμία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί τη ζωή του. Δεν έχει κέφι, δεν έχει ζωντάνια, δεν έχει όρεξη. Μια ψυχική επιβάρυνση και ένας πόνος που πολλές φορές σωματοποιείται κιόλας, προκαλεί η άκερη και άλογη και υπερβολική λύπη για πράγματα που δεν αξίζει κανείς να λυπάται. Έχει μια κατάπτωση, μια στενόχωρη διάθεση ο άνθρωπος. Νιώθει μια καταπίεση και οδηγείται στην κατάθλιψη. Βιώνει αισθήματα ανυπομονησίας και αγωνίας. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σωστή χρήση της λύπης. Να στρέψουμε τη λύπη στη μετάνοια, στην σχέση μας με το Θεό, γιατί αλλιώς όλες αυτές οι συνέπειες που γεννούν στην ψυχή του ανθρώπου, η παρουσία της λύπης, της άκερης λύπης, της παράλογης λύπης, θα μας βουλιάξουν, θα μας βαλτώσουν. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος γιατί αισθάνεται την αγάπη του Θεού. Οι πατέρες μιλάνε για την χαρμολύπη. Λένε ότι ναι μεν ο άνθρωπος ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, μετανοεί, κλαίει, οδύρεται και νιώθει πόνο. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης λέει μια τολμηρή κουβέντα. Λέει ότι υπάρχει ένας πόνος που είναι μεγαλύτερος από τον πόνο που νιώθει η μητέρα που χάνει το αγαπημένο της παιδί. Και αυτός ο πόνος είναι του ασκητού που χάνει από την αίσθησή του, από την συνείδησή του, την αίσθηση της αγάπης του αγαπημένου Θεού. Ο πόνος αυτός είναι μεγαλύτερος από τον πόνο που έχει η μάνα που χάνει το παιδί της. Αλλά δεν καταστρέφει αυτός ο πόνος. Μπορεί να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι γίνεται κομμάτια, ότι διαλύεται. Επειδή όμως αναφέρεται στον Θεό, προσφέρεται στον Θεό αυτός ο πόνος, τότε γίνεται αγιαστικός, γίνεται μεταμορφωτικός, γίνεται πόνος που φέρνει μέσα του τη χαρά. Γι' αυτό οι πατέρες δεν μιλάνε ποτέ για την λύπη έτσι από μόνη της, αλλά μιλάνε πάντοτε για τη χαρμολύπη. Ίσως να το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω, σκεφτείτε την εξής εικόνα, την εξής κατάσταση. Ένας άνθρωπος φέρεται πολύ άσχημα στη γυναίκα του, με τον χειρότερο τρόπο που μπορείτε να σκεφτείτε, αλλά αυτή η γυναίκα του συμπαρίσταται, τον αγαπά, τον φροντίζει, τον νοιάζεται και κάποια στιγμή ο άνθρωπος για κάποιο λόγο έρχεται στα συγκαλά του και αντιλαμβάνεται τι του γίνεται. Τότε μέσα στην ψυχή του νιώθει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Νιώθει στεναχώρια βαριά για τον τρόπο που φέρθηκε στη γυναίκα του, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη και θαυμασμό που η γυναίκα του δεν τον παράτησε να φύγει. Αυτό είναι το αίσθημα της μετανοίας. Αυτό νιώθει ο άνθρωπος που μετανοεί. Νιώθει λύπη για τον τρόπο που φέρθηκε στο Θεό, αλλά και απέραντη χαρά για τον τρόπο που ο Θεός φέρθηκε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που μετανοεί, που χρησιμοποιεί σωστά τη λύπη του, νιώθει χαρμολύπη.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας του Πειραιά, της Πειραϊκής Εκκλησίας, μέσα από τους 91,2 μεγάκυκλους στα FM, ακούτε τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών». Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, περνώντας στο τρίτο και τελευταίο μέρος της. Ο κύριος Δημήτρης Γερονιμάκης φροντίζει και ο Θεός να τον έχει γερό να φροντίζει πάντοτε για την άρτια δημιουργία αυτής της εκπομπής, για την ομαλή λειτουργία, για την ομαλή εξέλιξη αυτής της εκπομπής. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι αυτονόητο. Η ποιότητα του ήχου που έχουμε και η δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ μας είναι αποτέλεσμα κόπου κάποιου ανθρώπου, του κυρίου Δημήτρη Γερονιμάκη, τον οποίο και τον ευχαριστούμε, αλλά επιπλέον τον ευχαριστούμε και για την επιλογή της μουσικής επένδυσης της εκπομπής μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου πρόσχαρα και πρόθυμα απαντά στα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Περιπαθών και αρετών λοιπόν η εκπομπή μας, και μιλάμε για το μεγάλο πάθος της λύπης. Δεν μπορούμε φυσικά στα πλαίσια μιας μικρής εκπομπής να αναλύσουμε διεξοδικά και εξαντλητικά όλες τις πτυχές αυτού του φοβερού πάθους, το οποίο ταλαιπωρεί όλους τους ανθρώπους, όλα τα τέκνα του Αδάμ, και το οποίο όμως οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν τον τρόπο και διδάσκουν τη μέθοδο που θεραπεύεται και που αξιοποιείται και που εντάσσεται στη διαδικασία του αγιασμού του ανθρώπου, που γίνεται συνεργάτης μας του πάθους για τον αγιασμό μας, που τελικά αντί να κρύβει τον Θεό από τη ζωή μας, τον αποκαλύπτει. Η λύπη εμφανίστηκε μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξοδο του ανθρώπου από τον Παράδεισο, και είναι πολύ λογικό αυτό, αλίμονο αν μέσα στον Παράδεισο ο άνθρωπος ήταν λυπημένος. Δεν θα διαρκεί για πάντα, εκτός αν εμείς το κουβαλάμε για πάντα μαζί μας. Έχει στόχο και προορισμό να μας βοηθήσει να εκφράσουμε την μετάνοιά μας προς τον Θεό, και αξιοποιείται σωστά όταν γίνεται κατά Θεόν λύπη, όταν δηλαδή χρησιμοποιείται για την έκφραση της μετανοίας μας, με το πένθος, με τα δάκρυα, με την κατάνοιξη, με το κλάμα για τις αμαρτίες μας. Και όταν χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο, όταν προσανατολίζεται η δύναμη της λύπης σε αυτή την κατεύθυνση, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να στεναχωρηθεί για οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Δεν μπορεί να στεναχωρηθεί, γιατί χρησιμοποιεί την δύναμη της στεναχώριας που έχει για να εκφράσει τη μετάνοιά του. Όσο ο άνθρωπος κλαίει για τις αμαρτίες του, δεν κλαίει για τίποτα άλλο και απολαμβάνει και χαίρεται τη ζωή του. Όσο ο άνθρωπος περιφρονεί τη μετάνοια, δεν ασχολείται με τη μετάνοιά του, δεν πενθεί για την κατάστασή του, στεναχωριέται με οτιδήποτε. Στεναχωριέται με την απώλεια των αισθητών αγαθών, με την μη πραγματοποίηση των επιθυμιών του, με την μη απόλαυση των ειδονών που υποτίθεται ότι θα έχει, με την όχληση από τους συνανθρώπους του. Είναι τρεις οι βασικότερες αιτίες της λύπης που γεννούν λύπη στην ψυχή του ανθρώπου. Η πρώτη, όπως είπαμε, είναι η ματέωση της επιθυμίας, η προσκόλληση στα αισθητά. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, έγραφε σε αυτό το σπουδαίο βιβλίο του ότι «ως της λύπην ενίκησεν, ούτως κόσμον διέφυγεν». Όταν ο άνθρωπος περιφρονεί τα αισθητά, ή μάλλον
τα τοποθετεί στην αξία που πραγματικά έχουν. Δεν τους δίνει προτεραιότητες στη ζωή του. Δεν βουλιάζει και δεν βυθίζεται μέσα στις αισθητές απολαύσεις, αλλά χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τον κόσμο που του δώσε ο Θεός για την δοξολογία και την ευχαριστία του Θεού, όπως μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, όπου μεταλαμβάνουμε του κόσμου και τον προσφέρουμε στο Θεό. Με αυτή την αναφορικότητα αξιοποιούμε τα δώρα του Θεού χωρίς να βλαπτόμαστε. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια προσκόλληση στα αισθητά, τότε δεν λυπάται. Έλεγε ένας Άγιος Γέροντας, ο πατήρ Ευσέβιος ο Βίτης, ο οποίος από αλλού το πήρε βέβαια, αλλά εγώ από τον πατήρ Ευσέβιο τον άκουσα, γι' αυτό και παραπέμπω σε αυτόν. Έλεγε ότι ο διάβολος, για να στεναχωρήσει τον άνθρωπο, έχει μόνο δύο όπλα. Δεν έχει παραπάνω. Το ένα είναι τα αισθητά αγαθά και το άλλο είναι η ιδέα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Έρχεται λοιπόν ο διάβολος και μας αφαιρεί πράγματα που τα αγαπάμε ή και πρόσωπα, καταστάσεις τέλος πάντων.

όπως η Κλίμακα ή όπως του Αβά Κασιανού ή και άλλων πατέρων τέλος πάντων, όλοι ξεκινάνε από το ίδιο πράγμα ως πρώτη-πρώτη αρετή που πρέπει ο άνθρωπος να αποκτήσει. Την αποταγή, να περιφρονήσει τα υλικά, τα αισθητά αγαθά, όχι να τα απορρίψει, αλλά να τα βάλει στη σωστή θέση. Να αποταγεί από τον κόσμο γύρω του, να αποταγεί από τα θελήματά του και τις επιθυμίες του και τις αιμονές του και τα κολλήματά του, να αποταγεί από τον εαυτό του. Είναι τρεις αποταγές οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο στην ένωση με τον Θεό. Τέλος πάντων, μέσα σε αυτά τα αισθητά είναι και η αποταγή από τις επιθυμίες, από τη γνώμη μας, από το θέλημά μας και η αποταγή από την ιδέα για τον εαυτό μας. Αυτή είναι βασική αιτία της λύπης, είναι η οργή, λένε οι πατέρες. Είναι η δεύτερη βασική αιτία της λύπης, γιατί όταν, όπως λένε οι πατέρες, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα μας, έτσι και η λύπη ακολουθεί την οργή. Κάθε φορά που θα θυμώσουμε, που θα εξοργιστούμε, που θα νευριάσουμε, αμέσως μετά θα λυπηθούμε. Και πότε οργίζεται ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος οργίζεται κατά κύριο λόγο όταν τον αμφισβητούν. Θυμώνει ο άνθρωπος και οργίζεται όταν δεν πείθει τους άλλους να τον δουν όπως ο ίδιος φαντάζεται τον εαυτό του. Όταν η πλασματική εικόνα που έχει για τον εαυτό του, ο ιδεατός του εαυτός, δεν αναγνωρίζεται και δεν επιβεβαιώνεται από τους άλλους. Κατά κύριο λόγο τότε οργίζεται ο άνθρωπος. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την οργή, θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το σημείο. Η λύπη λοιπόν γεννιέται στην ψυχή του ανθρώπου εξαιτίας της οργής, εξαιτίας της ταραχής, εξαιτίας της έρηδας, εξαιτίας της αμφισβήτησης, εξαιτίας της μεγάλης εικόνας που έχουμε για τον εαυτό μας. Επανέρχομαι στους λόγους του γέροντος Ευσεβίου του Βίτη, ο οποίος είπε: «Δύο είναι τα όπλα που έχει ο διάβολος για να μας στεναχωρεί. Η αγάπη για τα αισθητά αγαθά, που θεραπεύεται με την ακτιμοσύνη, και η αμφισβήτηση της ιδέας μας περί του εαυτού μας, που θεραπεύεται με την ταπείνωση». Αν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι ταπεινός, θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και τα αισθητά αγαθά τα δέχεται ως δώρα του Θεού και όχι ως δικές του κατακτήσεις, και ζει με λιτότητα, με απλότητα, με ακτιμοσύνη και εμπιστεύεται το Θεό στη ζωή του, δεν μπορεί να στεναχωρεθεί. Είναι αδύνατο να στεναχωρέσεις ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τον στεναχωρέσεις. Θα πας να του μιλήσεις άσχημα και να τον προσβάλλεις? Θα σου πει: «Από αυτά που μου λες εσύ, εγώ έχω να προσθέσω και άλλες βρισχές και άλλες κατηγορίες εναντίον του εαυτού μου. Δεν μου λες κάτι που δεν ξέρω, δεν μου λες κάτι το οποίο δεν το πιστεύω κι εγώ για τον εαυτό μου. Είμαι τέτοιος που με περιγράφεις και ακόμη χειρότερος. Κάτσε να σου πω χειρότερα που κάνω». Και έτσι δεν θροείται, δεν ταράζεται, δεν ξεγείρεται, δεν θυμώνει με τον άλλον που τον αφισβητεί και που του μιλά άσχημα. Ή πας, του αφαιρούν κάποια υλικά αγαθά, δίνει και παραπάνω. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό στο γεροντικό, το οποίο λέει ότι μπήκανε κάποιοι κλέφτες σε ένα κελάκι ενός μοναχού την ώρα που ο μοναχός έλειπε για να τον κλέψουν. Τι θα έπαιρναν? Πήρανε τέλος πάντων 2-3 βιβλία που είχε, μια καρέκλα, ένα στρώμα, ξέρω εγώ τι είχε εκεί το φτωχικό κελάκι. Την ώρα που φόρτωναν στις καμήλες τα πράγματα, να σου και ο μοναχός, ο ιδιοκτήτης του κελιού, τους είδε που τον κλέβανε και τους βοήθησε να φορτώσουν τα πράγματα στις καμήλες. Και όταν φύγανε, διαπίστωσε ότι είχαν ξεχάσει να πάρουν το πατάκι που είχε στην πόρτα για να σκουπίζουν τα πόδια τους όσοι μπαίναν μέσα στο κελάκι.
Πήρε λοιπόν

0: άκουσε το πατάκι και έτρεχε πίσω τους και φώναζε «Σταματήστε, αυτό το ξεχάσατε». Και αυτή η ταπείνωση και αυτή η ανεξικακία τόσο πολύ συγκίνησε τις καρδιές των σκληρών αυτών ανθρώπων, των αγριμιών αυτών, των θηρίων αυτών, των θηριόμορφων ανθρώπων, που τους έφερε σε μετάνοια και τους οδήγησε στη μοναχική πολιτεία, στη ζωή της μετανοίας, και σώθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Το ίδιο περίπου έκανε και ένας σύγχρονος γέροντας εκεί στο Άγιον Όρος, στην Νέα Σκήτη. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος πηγαίνουν διάφοροι εργάτες για να βοηθήσουν στην συντήρηση και νοικοδόμηση των κελιών, και οι πατέρες δίνουν ένα μεροκάματο εκεί, φιλοξενούν τους ανθρώπους και τους δίνουν ένα μεροκάματο. Κάποιοι εργάτες λοιπόν από ένα διπλανό κελί, την ώρα που έλειπε ο γέροντας από το κελί του, είδανε ότι υπάρχει μια φορτωμένη και όμορφη σικιά μέσα στο περίβολο χώρο, και πήγανε κρυφά και καθόταν και κλέβαν σίκα και τρώγαν σίκα. Γύρισε ο γέροντας και τους είδε τι κάνανε, και για να μην τους προσβάλλει κρύφτηκε υπομονετικά, περίμενε να τελειώσουν την κλεψιά τους, να φάνε τι σίκα θέλανε, και όταν φύγανε μετά εμφανίστηκε ο γέροντας για να μην τους προσβάλλει. Έτσι λοιπόν η ακτιμοσύνη και η ταπείνωση διώχνουν μακριά κάθε λύπη. Ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό πάθος της λύπης είναι η απελπισία και η απόγνωση. Αυτό ενεργείται στην ψυχή του ανθρώπου από δαιμονική επιρροή. Ο διάβολος μας ρίχνει στην αμαρτία, μας βάζει εμπόδια στο δρόμο μας, μας οδηγεί σε πτώσεις, έχοντας ως σκοπό να μας ρίξει στην απόγνωση. Ο λόγος που αμαρτάνουμε είναι για να απελπιστούμε. Ο διάβολος αυτό το σκοπό έχει. Προκαλεί διάφορες πτώσεις στον άνθρωπο, αλλά όχι για τις πτώσεις αυτές καθεαυτές, αλλά για να ρίξει τον άνθρωπο στην απόγνωση. Με την ευχαριστία, τη δοξολογία και την ελπίδα στο Θεό θεραπεύεται και αυτή η μορφή του πάθους. Έτσι ξεγέλασε τον Ιούδα, δύο αμάρτησαν, και ο Πέτρος αρνήθηκε και ο Ιούδας πρόδωσε. Αλλά ο Ιούδας έπεσε στην απόγνωση και αυτοκτόνησε, ο Πέτρος μετενόησε και σώθηκε. Ήλπισε στην αγάπη του Θεού, πίστεψε στην αγάπη του Χριστού, δεν απελπίστηκε για την αγάπη του Χριστού. Ζήγησε σωστά τα πράγματα και ήξερε ότι ο Χριστός μας αγαπά ακόμη και όταν αμαρτάνουμε. Και πότε δεν αμαρτάνουμε? Γι' αυτό το λόγο η απόγνωση ως δαιμονική ενέργεια, η απελπισία είναι η χειρότερη μορφή αυτού του πάθους, και πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή ενάντια σε αυτή την έκφραση του πάθους, στην απόγνωση. Με την ευχαριστία και τη δοξολογία του Θεού, με την ακτιμοσύνη και την ταπείνωση και την ταπεινοφροσύνη, ο άνθρωπος αποφεύγει τη λύπη, την παθολογική, και μπορεί να γλεντήσει την λύπη στην υγιή της μορφή, στην μετάνοια, στην κατάνοιξη, στο πένθος και στα δάκρυα, στην κατά Θεόν λύπη. Την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, την ίδια ημέρα και ώρα, θα ασχοληθούμε με την ανάλυση ενός άλλου πάθους και τη θεραπευτική του. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.
1: Περί παθών και αρετών, με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος, Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
8: Ώρα Ελλάδος 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Όταν ο Κύριος άρχισε το έργο του, εκάλεσε τους ψαράδες της Γαλιλαίας για συνεργάτες του. Έτσι οι ψαράδες έγιναν μαθητές του Χριστού και είναι οι αδελφοί Πέτρος και Ανδρέας και οι αδελφοί Ιωάννης και Ιάκωβος. Είναι συγκινητικόν το ότι και οι τέσσερις αμέσως ανταποκρίθηκαν εις την πρόσκληση του Χριστού. Μετά από μερικά χρόνια εκάλεσε με άλλον τρόπον τον Απόστολον Παύλον και τον ανέδειξε πρώτον των Αγίων Αποστόλων. Γράφει λοιπόν ο θείος Παύλος επιστολήν προς τους χριστιανούς της Ρώμης, δια να τους διδάξει και να τους προετοιμάσει δια την επίσκεψή του, την οποία εσκέπτεται να κάνει. Τι τους λέγει, θα το δούμε εις το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Δευτέρας μετά την Πεντηκοστή Κυριακής, το οποίο να ακούμε σε εμελή απαγγελία, και μετά από αυτό θα ακούσουμε και την απόδοση του νοήματος.

όταν γαρέθνη τα μη νόμων έχοντα, φύσιτα του νόμου πει, ούτι νόμων μη έχοντες εαυτής εισι νόμος. Ήτινες ενδείκνυνται το έργον του νόμου, γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσις αυτών τη συνειδήσεως,

Με όσα ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στο αποστολικό ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, απαντά στην απορία και το ερώτημα το οποίο και τότε και τώρα και σε κάθε εποχή διατυπώνουν οι άνθρωποι. Απορούν πολλοί και ρωτούν τι θα γίνουν οι ιδωλολάτρες και οι μη χριστιανοί κατά την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, πώς θα κριθούν, βάσει ποιο νόμου. Ας δούμε λοιπόν τι διδάσκει πάνω σε αυτό το πολύ σπουδαίο ζήτημα ο Θείος Παύλος. Κάθε άνθρωπος από εκείνους που έζησαν προ Χριστού θα κριθεί σύμφωνα με τα έργα του. Ο δίκαιος κριτής αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Είτε Ιουδαίος είναι αυτός, είτε ιδωλολάτρες. Εκείνος που επέμενε να κάνει το κακό χωρίς να μετανοήσει θα τιμωρηθεί. Όποιος όμως έκανε καλά έργα στη ζωή του, αυτός θα δοξαστεί και θα τιμηθεί από τον Θεό. Δεν θα ξεξετάσει ο Θεός εάν ήταν Ιουδαίος ή ιδωλολάτρης, διότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δηλαδή δεν χαρίζεται σε ορισμένα πρόσωπα. Εξετάζει μόνο τα έργα κάθε ανθρώπου. Οι Ιουδαίοι όμως, επειδή είχαν και τον γραπτό νόμο που τους είχε δώσει ο Θεός μέσω του Μωυσέως, θα κριθούν αυστηρότερα από τους ιδωλολάτρες. Αλλά και αντιστρόφως, οι Ιουδαίοι που εφήρμοσαν με ακρίβεια τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου θα ανταμυφθούν περισσότερο από τους ιδωλολάτρες. Επομένως, οι προ-Χριστού Ιουδαίοι θα κριθούν με βάση τον γραπτό νόμο που τους είχε δώσει ο Θεός. Οι ιδωλολάτρες όμως με βάση τον άγραφο νόμο της συνειδήσεως. Μετά Χριστόν όμως τα πράγματα μεταβάλλονται. Τώρα δεν ισχύει ο ατελής Μωσαϊκός νόμος, αλλά ο τέλειος νόμος του Ευαγγελίου που μας έδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό για τους μετά Χριστόν ανθρώπους μέτρο και νόμος της κρίσεως θα είναι η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και όπως για τους προ Χριστού ανθρώπους θα ληφθούν υπόψη τα έργα τους, και ανάλογα με αυτά ή θα τιμωρηθούν ή θα ανταμυφθούν, παρομοίως και για τους μετά των Χριστών, δηλαδή δεν θα θεωρηθεί αρκετό από τον δικαιοκρίτη Κύριο το ότι ένας βαπτίστηκε και έγινε χριστιανός ή ότι διάβαζε το Ευαγγέλιο και ευχαριστιόταν να ακούει κηρύγματα. Ο Απόστολος Παύλος το λέγει καθαρά ότι δίκαιοι και άξιοι να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία θα θεωρηθούν όχι οι ακροατές του νόμου του Θεού, αλλά οι τηρητές. Όχι όσοι περιορίζονται απλώς ή έστω ευχαριστούνται να ακούνε και να μελετούν, αλλά όσοι εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή τους όσα ο νόμος του Θεού διδάσκει. Εάν οι ιδωλολάτρες, οι οποίοι είχαν ως μόνο οδηγό τη φωνή της συνειδήσεώς τους, τον άγραφο σε βιβλία νόμου, γραπτόν όμως μέσα στα βάθη της υπάρξεώς του, στην ψυχή τους, εάν αυτοί θα κριθούν με βάση αυτόν τον άγραφο νόμο, πολύ αυστηρότερη θα είναι η εξέταση των έργων και όλης γενικά της συμπεριφοράς των χριστιανών που έχουν τον γραπτό νόμο του Ευαγγελίου. Οι ιδωλολάτρες, όπως και εμείς και κάθε άνθρωπος, σε κάθε περίσταση ακούμε την εσωτερική φωνή της συνειδήσεως η οποία μας προτρέπει να πράττουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Αλλά σε εμάς τους χριστιανούς η φωνή της συνειδήσεως πρέπει να οδηγείται από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου για να μας υποδεικνύει πάντοτε ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Από αυτά όμως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε το δικό μας καθήκον. Εμείς δεν είμαστε ούτε σαν τους ιδωλολάτρες με μόνο τον νόμο της συνειδήσεως, ούτε σαν τους Ιουδαίους με μόνο τον ατελή και περιορισμένο μωσαϊκό νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό και έχουμε πάρει από Αυτόν τον τέλειο ηθικό νόμο του Ευαγγελίου. Είναι εξαιρετική τιμή και προνόμιο αυτό, αλλά και πιο αυστηρή η τιμωρία εάν τυχόν Θεός φυλάξει δεν εφαρμόσουμε τον νόμο του Ευαγγελίου του Χριστού. Με οδηγώ λοιπόν τον θεόσδοτο νόμο του Ευαγγελίου, ακολουθώντας πιστά τις υποδείξεις της συνειδήσεώς μας και με τη χάρη του Θεού που θα μας ενισχύει, ας προσπαθούμε να εφαρμόζουμε όσα ο νόμος του Θεού διατάζει
για να πραγματοποιηθούν και σε μας οι λόγοι του Θείου Παύλου. Δόξα και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο του αγαθών. Τι μας λέγει ο τελευταίος στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος? Μας υπενθυμίζει κάτι το οποίο συχνά το λησμονούμε. Μας λέγει ότι ο Θεός θα κρίνει τους ανθρώπους εάν εφήρμοσαν αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο. Εν ημέρα ότε κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιό μου δια Ιησού Χριστού. Θα έλθει η μέρα, γράφει ο Θείος Παύλος προς τους χριστιανούς της Ρώμης, που θα κρίνει ο Θεός τις απόκριφες πράξεις των ανθρώπων σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίον κηρύττω. Θα τις κρίνει δε δια του Ιησού Χριστού ως υπερτά του κριτού. Πολύ θα μας ωφελήσει πνευματικός αδελφοί να ασχοληθούμε με την ημέραν εκείνη, δηλαδή να κάνουμε λόγον περί της μεγάλης ημέρας της κρίσεως, να πούμε ποια είναι η ημέρα της κρίσεως και ότι οπωσδήποτε θα γίνει, πώς θα γίνει και πώς πρέπει να μας βρει. Τι μας είπε ο Κύριος περί της μεγάλης εκείνης ημέρας? Μας είπε ότι θα έλθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Οπωσδήποτε θα έλθει. Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει τα εξής: «Και απελεύσονται ούτι οι αμετανόητοι αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Εκήρυξε το Ευαγγέλιον ο Χριστός. Φυσικόν είναι να θέλει να δει εάν το έχουν εφαρμόσει οι άνθρωποι. Αυτή θα είναι η τελική κρίση. Με φόβο και τρόμο αντιμετωπίζουν οι πιστοί χριστιανοί την ημέραν εκείνην. Ψάλλει με συντριβήν και συνέστησιν ο Ιερός Συνοδός. Βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Οποία ώρα τότε και ημέρα φοβερά. Παρόλο ότι ο Κύριος είπε ότι η κόλαση των αμετανοήτων αμαρτωλών θα είναι αιώνιος, μερικοί χριστιανοί λησμονούν την αλήθεια αυτήν και προβάλλουν ένα σαθρό επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό? Δεν μπορεί, λέγον, ο Θεός της αγάπης να τιμωρήσει τόσο σκληρά αυτούς που έχουν αμαρτήσει. Δεν συμβιβάζεται με την αγάπη του Θεού η αιώνιος τιμωρία. Τι μπορούμε να πούμε εις την περίπτωση αυτήν? Πρώτον, ότι ο Θεός ανέχεται τους αμαρτάνοντας και αναμένει ίσως και πολλά χρόνια να μετανοήσουν. Τους δίδει ευκαιρίες για να μετανοήσουν και αυτοί τις περιφρονούν. Ο Θεός τους ελεεί και αυτοί τον περιφρονούν. Τους ανέχεται αμαρτάνοντας και τους δίδει ευκαιρίες να μετανοήσουν. Δείχνει φοβερή μακροθυμία και τελικώς τους τιμωρεί κατά την δευτέραν παρουσία. Δεν είναι δίκαιο και κατά πάντα τα ανθρώπινα μέτρα να τιμωρηθούν? Υπάρχει όμως και άλλος σοβαρός λόγος τον οποίον πρέπει να προσέξουμε και να διαναμένουμε εις την αλήθεια του Κυρίου. Ας λάβουμε υπόψη μας τον πλέον αμαρτωλόν που τελικώς μένει αμετανόητος. Εάν τελικώς δεν μετανοήσει, ενώ το δίδονται τόσες ευκαιρίες προς τούτο, εάν υποτεθεί ότι μένει αμετανόητος, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Ο Θεός θα είναι, ας πούμε, βλάσφημων λόγων, εφόσον δεν τιμωρεί αυτούς που αμαρτάνουν χωρίς να μετανοούν, είναι άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος και θα μας τιμωρήσει εάν δεν μετανοήσουμε. Αυτή είναι αλήθεια την οποία ο ίδιος ο Κύριος μας εδίδαξε. Εδώ αξίζει να ακούσουμε έναν ύμνο της Αγίας μας Εκκλησίας που θα μας ξυπνήσει από τον λίθαργο της αμαρτίας και θα μας δώσει θάρρος.

Όσο λοιπόν έχουμε καιρόν, όσο ο Θεός μακροθυμεί, να μετανοήσουμε. Πολλές φορές ακούμε δυστυχήματα που συμβαίνουν γύρω μας και διερωτόμαστε, ήσαν έτοιμοι αυτοί που έφυγαν από τον μάτιον αυτών κόσμων? Εάν ήσαν έτοιμοι, θα κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Εάν δεν ήσαν έτοιμοι, δεν τολμούμε να πούμε τι τους περιμένει. Πώς λοιπόν θα προετοιμαστούμε για το μεγάλο ταξίδι της ζωής μας, θα το δούμε στην συνέχεια. Όπως είπαμε, η κρίση είναι αναπόφευκτη και δικαία. Δεν θα λείψει κανείς από την παγκόσμιον εκείνην κρίση. Τι είπε ο Κύριος περί αυτού? «Και συναχθήσετε έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη». Θα συγκεντρωθούν ενώπιον αυτού όλα τα έθνη, όλες δηλαδή οι φυλές και γλώσσες διανακριθούν σύμφωνα με τα έργα τους. Ας μην νομίζουμε ότι ο Κρητής θα βρεθεί σε δύσκολη θέση, αφού θα έχει να επιφέρει κρίση για όλους τους ανθρώπους. Εμείς δυσκολευόμαστε να κάνουμε κρίση και σε δύο ανθρώπους. Ο Κύριος ως αλάνθαστος Κρητής δεν θα δυσκολευτεί καθόλου και αφορεί αυτούς απαλλήλων όσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Θα είναι πολύ εύκολο να μας κρίνει ο Θεός, όπως ο ποιμήν ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Είμαστε μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας. Επομένως θεωρητικός και προκαταβολικός ανήκουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε πολιτογραφηθεί σε αυτήν. Εφόσον είμαστε χριστιανοί, ανήκουμε στην Ορθόδοξον Εκκλησία. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγει το όνομά μας. Χριστιανοί σημαίνει να ανήκουμε εις τον Χριστόν, να πράττουμε τα έργα που διδάσκει ο Χριστός. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε, εάν θέλουμε να γίνουμε πολίτη της Ουρανίου Βασιλείας. Να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε σωστά, σύμφωνα με την πίστη μας. Περί αυτού του τόσο σπουδαίου θέματος και ο Κύριος μας εδίδαξε και μας είπαν ότι θα έλθει ως κλέπτης μέσα στη νύχτα, αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι σύμφωνα με αυτά που είπαν ο Κύριος μας διδάσκουν. Τι μας λέγουν? Πρώτος ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής διδάσκει ότι εσχάτη ώρα εστί και πρέπει να ετοιμαζόμαστε κατά την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μία δε διορία ζωής δεν είναι εις κάθε άνθρωπον, αλλά και το τέλος του κάθε ενός είναι άδειλον. Δια τούτο δικαίως ο θεολόγος εδώ φέρει τον κάθε άνθρωπον εις ενθύμησιν του ειδικού του θανάτου και τέλος με το να εσχάτει ώρα εστίν ή να στέκεται κάθε χριστιανός έτοιμος πάντοτε και έξυπνος, στοχαζόμενος ότι είναι παρούσα η εσχάτη ώρα της ζωής του. Και δια του στοχασμού τούτου και της ενθυμίσεως ενεργείται εις τους χριστιανούς ζωή ενάρετος και έργα χριστιανικά. Και ο Απόστολος Πέτρος γράφει προς τους χριστιανούς ότι ο κόσμος αυτός που βλέπουμε θα αλλάξει μορφήν πριν γίνει η κρίση. Γράφει δε κατά την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου ότι η αιτία της αργοπορίας του να έλθει ο Κύριος είναι η ανίκαστος μακροθυμία και η θεοπρεπής αυτού αγαθότης, η οποία θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν κατά τον μακάριον Παύλων. Γράφει δε και τα εξής σχετικά ο Άγιος Νικόδημος. «Δυο αγαπητοί ταύτα προσδοκόντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμετοι αυτό ευρεθύνε και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρία νηγήσε». Τους στίχους αυτούς συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, «επειδή λέγει αγαπητοί μου αδελφοί, προσμένετε να έλθουν αναμφιβόλως τόσον εφοβερέ και ανυπόφορη τιμωρία, τας οποίας εφοβέρισεν ο Θεός να δώσει στους ασεβείς και αμαρτωλούς, όσον και τα ανεκλάλητα αγαθά, όπου υπεσχέθη ο Θεός να δώσει στους ευσεβείς και εναρέτους, τούτο χάρεν δείξετε κάθε σπουδήν και προθυμίαν, δια να μην μολυνθείτε με τους μολυσμούς της ακαθαρσίας και αμαρτίας, αλλά να φυλάξετε την ψυχήν και το σώμα σας καθαρά και χωρίς κανένα μόμουν και ελάττωμα, με νηστείας, με δεήσεις, με αγρυπνίας, με χαμευνίας και με την καθολικήν εγκράτειαν όλων των νηστήσεών σας, επειδή η εγκράτεια του ύπνου, του φαγητού και της σωματικής αναπαύσεως αυτή συντρίβει την καρδίαν. Η δε συντριβή πάλιν της καρδίας
φυλάτε τον άνθρωπον καθαρόν και ελεύθερον από αμαρτίας, καθώς λέγει ο Όσιος Μάρκος, εκ του συντριμού καρδίας αδύνατον καθόλου απαλλαγήν εκακίας. Μετά αυτά λέγει, σπουδάσατε χριστιανοί να φυλαχθείτε καθαροί από αμαρτίας και προς τούτης με την πραότητα και ταπείνωσιν, με την κατάνοιξη και τα δάκρυα, με την προς τους φτωχούς ελεημοσύνη και την φιλοξενία, ή να κατά τον καιρόν όπου μέλει να χωρίσει η ψυχή από το σώμα σας, ευρεθείτε αμόμητοι με την προς τον Θεόν και προς τον εαυτόν σας ειρήνη, έμπροσθεν εις τον κριτήν των απάντων. Τότε γάρ εν το καιρό του θανάτου γνωρίζει ο άνθρωπος την ελπιζομένη του Χριστού παρουσία, επειδή ελευθερώνεται μεν από τον θαρτόν τούτον αιώνα, καταντά δε εις τον άφθαρτον εκείνον και μέλλοντα, και αν ο Θεός μακροθυμεί και αργοπορεί τη Δευτέρα του παρουσία ή και τον θάνατον του κάθε ενός, τούτο το κάνει δια να δώσει καιρόν εις τους ασεβείς και εις τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν από την ασέβεια και κακίαν τους και να σωθούν, όθεν την μακροθυμίαν ταύτην και αργοπορίαν του Θεού, πρέπει εσείς οι χριστιανοί να την νομίζετε πως είναι σωτηρία εδική σας και σωτηρία των ασεβών. Το συμπέρασμα της εκπομπής θα το πάρουμε από δύο στίχους της Δευτέρας Καθολικής Επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, ερμηνευμένος, όπως φυσικά το σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος. Η στίχη του Αποστόλου Πέτρου ερμηνευμένη είναι η εξής: αφού λοιπόν όλα αυτά θα διαλυθούν, πόσον τέλειοι χριστιανοί πρέπει να είστε εσείς εις όλες τις εκδηλώσεις Αγίας Διαγωγής και Ευσεβίας, και έτσι να περιμένετε με ειρήνη και ελπίδα και να προχωρείτε με ζήλον προς τον ερχομόν της ημέρας του Θεού, ένεκα της οποίας οι ουρανοί θα κοκκινήσουν από φωτιά και θα διαλυθούν και τα ουράνια σώματα θα κατακαούν και θα λιώσουν. Και τα σχόλια του Αγίου Νικοδήμου. Αδελφοί μου χριστιανοί, επειδή όλος ο κόσμος θα διαλυθεί και πρόκειται να γίνουν αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα που από το αιώνος ποτέ δεν έγιναν, άραγε ποια ζωή πρέπει να έχετε, άραγε ποια διαγωγή πρέπει να δείχνετε, βέβαια πρέπει να είναι όλοι ευσεβείς και θεοφελείς και ενάρετοι. Και επειδή προσμένετε τέτοιαν φοβεράν του Κυρίου παρουσία και σπουδάζετε να φτάσετε ακατάκριτοι εις την μεγάλη εκείνη ημέρα της ανταποδόσεως των έργων, δι' αυτό χρεωστείτε να είστε έτοιμοι, λέγοντας μεν όλα τα λόγια σας, πράττοντας δε όλες τις πράξεις σας με τα φόβου και τρόμου προς δόξαν Θεού και με σκοπό να ευαρεστήσετε εις τον Κύριο. Γι' αυτό και η χρυσή γλώσσα του Ιωάννου, θέλοντας να εκφράσει τον πύρινον εκείνων ποταμούν που θα ενεργήσει την διάλυση του παντός, λέγει «Πέλαγος είναι φωτιάς, πέλαγος όχι σαν το πέλαγος της θαλάσσης, αλλά πολύ χειρότερον, διότι έχει κύματα φωτιάς. Είναι άβυσος εκεί μεγάλη, χειρότερη από την φλόγα. Και λοιπόν με πόσον φόβον και με πόσον τρόμον πρέπει να πολιτευόμαστε εμείς οι χριστιανοί, δια να λυτρωθούμε από εκείνο το πανφάγον και άγριον πύρ της κολάσεως, το οποίο πρόκειται να καίει ατελευτήτως εκείνους που θα ρυφθούν εις αυτό. Διότι είναι απαρηγόρητη η συμφορά, απαραμύθητη η τιμωρία, είναι εντελώς χωρίς παρηγοριά η κόλαση σε αυτή, και γι' αυτό είναι ανόητο το να νομίζουν οι χριστιανοί ότι θα έχουν παρηγοριά το να είναι με τους πολλούς και να λέγουν τα ανόητα εκείνα λόγια όπου είναι οι όλοι. Ας είμαι κι εγώ ανόητοι άνθρωποι, εάν εσύ υποφέρεις δεν θα παρηγορηθείς, και αν ακόμη χιλιάδες υποφέρουν περισσότερον από σένα. Ο λόγος αυτός είναι πολύ ψυχρός, το να νομίζουν ότι το να κολλάζεται κανείς με όλους τους άλλους φέρει κάποια παρηγοριά. Το να λέγει δηλαδή όπως όλοι και εγώ, όλοι αυτοί οι λόγοι είναι γελοί και παραμύθια ανοήτων παιδιών. Πριν τελειώσουμε αγαπητοί αδελφοί, να ευχηθούμε όλους να μας αξιώσει ο Θεός να μην δοκιμάσουμε τη φωτιά της κολάσεως, και να ευχηθούμε επίσης να απολαύσουμε την Βασιλεία του Θεού με την χάρη Του. Αμήν.
την ερχομένη εβδομάδα θα επικοινωνήσουμε πάλι την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σήμερα την πορεία μας, την προσπάθειά μας να δούμε κάπως αναλυτικά μερικούς από τους υπέροχους ύμνους που πλουτίζουν κάθε μέρα τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και όσοι έχουν αυτό το προσωνύμιο του φυλακολούθου, λέει αυτός είναι φυλακόλουθος, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να βρίσκονται στην Εκκλησία και εκεί να μην σκέφτονται τα δικά τους βάσανα που θα έχουν, αλλά να προσπαθούν να πιάσουν τα νοήματα και τον λόγο που εκπέμπεται μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο τους λόγους του ιερέως, που λίγο πολύ είναι όμοιοι από μέρα σε μέρα, αλλά να ακούσουν και να κατανοήσουν την ομορφιά της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Τούτη εδώ η εκπομπή, εδώ και αρκετά χρόνια πλέον, κάνει αυτή την προσπάθεια να μας φέρει να δούμε πλησιέστερα αυτή την υμνογραφία. Ευτυχώς, ο χώρος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας είναι απέραντος, και δεν υπάρχει ο φόβος να έρθει κάποια στιγμή που να μην έχουμε τι να παρουσιάσουμε. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές προσπαθώ να δούμε την υμνογραφία, έβαλα σαν στόχο μάλλον, να δούμε την υμνογραφία κάποιων Αγίων που φέρουν το όνομα Ιωάννης. Στην προπερασμένη εκπομπή ολοκληρώσαμε την ακολουθία τις εορτήσεις του πρώτου από αυτούς τους Αγίους, που είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεν αναφέρομαι στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στον οποίο παλιότερα αφιερώσαμε μεγάλο αριθμό εκπομπών. Και από την προηγούμενη εκπομπή πιάσαμε την υμνογραφία ενός άλλου Αγίου που φέρει το όνομα Ιωάννης και που είναι επίσης πολύ σημαντικός και πολύ αγαπητός και με θέρμη τον τιμούν οι χριστιανοί, και είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο ένας από τους τρεις ιεράρχες. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού, είδαμε τα Κεκραγάρια, τους τρεις ύμνους που ακολουθούν το Κυριακή Έκραξα, αλλά πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στο τηλέφωνο του σταθμού μας, το 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε και στη σημερινή εκπομπή προέρχεται από την πρώτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Μετά τα κεκραγάρια έρχεται το δοξαστικό, δόξα πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ψάλεται συνήθως με βραδύτερο ρυθμό από τα προηγούμενα ένας ύμνος που τον ονομάζουμε δοξαστικόν. Όσιε τρισμάκαρ. Όσιε άγιοι άνθρωποι, τρισμακάριστε, άξιε για κάθε έπαινο. Αγιότατε πάτερ, ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός είναι η φράση την οποία είπε ο ίδιος ο Χριστός, μιλώντας για τον εαυτό του, αλλά στη συνέχεια μια σειρά ανθρώπων στους οποίους η Θεία Χάρις ανέθεσε να φροντίζουν τους χριστιανούς, να ποιμένουν το ποίμνιο του Χριστού, και αυτοί, ανάμεσά τους βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μπορούν να δικαιούνται το χαρακτηρισμό ο ποιμήν ο καλός. Και του αρχιπείμενος Χριστού μαθητής, και μαθητής βεβαίως δεν έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την εποχή που ήταν ο Χριστός κάτω στη γη, ώστε να έχει την άμεση, να έχει άμεση γνωριμία μαζί του, να είναι άμεσα μαθητής του, αλλά εν τέλει δια του βίου του και με τη Θεία Χάρη κατέστηκε αυτός μαθητής του πρώτου ποιμένος του Χριστού. Οτιθείς την ψυχήν υπέρ των προβάτων. Πάλι η φράση είναι από το Ευαγγέλιο, ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Αυτός λοιπόν ο οποίος βάζει και τη ζωή του για να προστατέψει τα πρόβατά του, αυτό λέει ο Χριστός, ο πραγματικός, ο σωστός βοσκός, για να σώσει το κοπάδι του θα θυσιάσει και τη ζωή του ακόμη. Και πράγματι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προκειμένου να κάνει αυτό που θεωρούσε σωστό και να προστατεύσει το ποιμνιό του από την κακοδοξία, δεν δίστασε να διακινδυνεύσει την ίδια του τη ζωή, προκαλώντας την οργή της βασιλικής εξουσίας και υφιστάμενος τους διωγμούς τους οποίους υπέστη στην διάρκεια της ζωής του. Αυτός και νυν πανέφημε Ιωάννη Χρυσόστομε, εσύ λοιπόν και τώρα πανέφημε σπουδαία Ιωάννη Χρυσόστομε, έτησε πρεσβείες σου, δωρηθήνε ημίν το Μέγα Έλεος. Ζήτησε με τις πρεσβείες σου προς τον Χριστό, προς τον Θεό, να χαριστεί και σε εμάς η μεγάλη του εσπλαχνία, η μεγάλη του ελεημοσύνη. Μετά τα κεκραγάρια, τώρα κανονικά στην ακολουθία του Εσπερινού ακολουθεί μια σειρά ύμνων που περιγράφονται εις την Λυτήν. Αυτοί οι ύμνοι κατά κανόνα στις ενορίες παραλείπονται. Μόνο στις πανηγύρεις μπορεί ένας ύμνος της Λυτής να ψαλεί την ώρα που βγαίνει η εικόνα του Χριστού και γίνεται η εικόνα του εορταζομένου Αγίου και γίνεται μια περιφορά που προηγείται της αρτοκλασίας. Αλλά γενικά η ακολουθία της Λυτής παραλείπεται στους ενοριακούς ναούς, βεβαίως γίνεται στις μονές. Ο πρώτος λοιπόν από τους ύμνους της Λυτής, Φωστήρ Ιωάννη. Φωστήρ. Αυτός που δίνει φως. Ιωάννη. Στόμα χρυσεμφανές. Είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι συνέχεια θα συναντάμε στην υμνογραφία του Αγίου του Χρυσοστόμου την λέξη χρυσός, που να συνδέεται με κάποια άλλη λέξη, είτε και αυτή η μεικτή λέξη να προϋπήρχε ή να είναι δημιουργήμα του υμνογράφου. Εδώ το χρυσεμφανές μάλλον νομίζω ότι είναι μια φτιαχτή λέξη. Ένα φωστήριο αν λοιπόν, το στόμα το οποίο βγάζει χρυσάφι, το οποίο δείχνει χρυσάφι. Εγκαλόπισμα των θεουργών αρετών. Εσύ που είσαι, που δίνεις την ομορφιά μέσα από τις αρετές τις θεουριές. Θεουργός, τι είναι θεουργός? Είναι αυτός ο οποίος στοχεύει στην ένωση με το Θείο. Εσύ λοιπόν είσαι πραγματικά το καμάρι αυτών των αρετών που οδηγούν, είσαι το απάβγασμα αυτών των αρετών που οδηγούν στην ένωση με το Θεό. Και ενδιέτοιμα γραφών μυσταρχικών. Ενδιέτοιμα τόπος κατοικίας των γραφών
οι οποίες είναι μυσταρχικές. Μυσταρχικός είναι αυτός ο οποίος εισάγει στα μυστήρια. Οι γραφές λοιπόν οι οποίες εισάγουν τον άνθρωπο στα θεία μυστήρια, αυτές κατοικούν μέσα στον Ιωάννη. «Συ του Παναχράντου Αγίου Πνεύματος, ακύρατος θησαυρός εχρημάτισες». Εσύ υπήρξες ο αμόλυντος, ο αλέκιαστος θησαυρός του Παναχράντου Αγίου Πνεύματος. «Όθεν επέφρανας πάσαν εκκλησίαν, σωτηριώδη σου λόγο υπαρκτικό». Υπαρκτικός, ο σχετικός με την ύπαρξη. «Με τον λόγο σου τον σωτήριο», που μιλάει για την ύπαρξη, «επέφρανας, ευχαρίστησες όλη την εκκλησία». «Παρησία ουνευράμενος προς τον Θεόν», έχοντας λοιπόν την παρησία, έχοντας το θάρρος να μπορείς να απευθύνεσαι στον Θεό, «εν διαπολαύσει της άνω κληρουχίας», κληρουχία ή κληρονομιά, την ώρα που απολαμβάνεις πλέον την κληρονομιά, την άνω, την ουράνιο, «πρέσβευε υπερ ημών Πάτερ Αγιώτατε». Πρέσβευε και για μας Αγιώτατε Πάτερ.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Εξεχήθη η χάρη εν χείλεσή σου όσοι επάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Χύθηκε, λέει, μέσα από τα χάρη, από τα χείλη σου η Θεία Χάρης. Συνέχεια ο υμνογράφος επανέρχεται σε αυτή την σπουδαία αρετή του λόγου και του γραπτού, αλλά από ό,τι φαίνεται και του προφορικού που είχε ο Άγιος Ιωάννης, και γι' αυτό ακριβώς στην εποχή του ίδιου ονομάστηκε Χρυσόστομος, από αυτούς που είχαν την τύχη να τον ακούσουν να μιλάει. Ξεχύθηκε λοιπόν από τα χείλη σου η Θεία Χάρης, όσοι επάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός αρχιερέα του λαού αυτού, και γι' αυτό το λόγο σε έχρισε, σε όρισε ο Θεός αρχιερέα του λαού του. Ποιμένην το ποίμνιον αυτού εν οσιότητη και δικαιοσύνη, ώστε να ποιμένεις το ποίμνιό του με οσιότητα, με αγιότητα και με δικαιοσύνη. Διό περιζωσάμενος την ρομφέαν του δυνατού. Ρομφέα είναι μια λέξη που την χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, καμιά φορά και στον σημερινό λόγο μπορεί να παρισφρήσει. Ρομφέα είναι το σπαθί που κόβει και από δύο πλευρές, το δίκοπο σπαθί. Περιζωσάμενος λοιπόν την ρομφέα του δυνατού. Έβαλε στη ζώνη σου, δεν βάζανε οι πολεμιστές στη ζώνη του το σπαθί. Τη ρομφέα όμως του δυνατού του Χριστού το σπαθί. Διέκοψας τας γλωσσαλγίας των αιρέσεων. Γλωσσαλγία είναι η πολυλογία, η φλιαρία, ο κενός λόγος τελικά. Αυτό λοιπόν τις ανοησίες, τις φλιαρίες, τις πολυλογίες, τις αερολογίες, θα λέγαμε πια πιο σύγχρονη λέξη, των αιρέσεων, αυτές με το δίκοπο σπαθί του δυνατού, τις έκοψες. Και νυν μη πάυση πρεσβεύων, και τώρα μην πάψεις να πρεσβεύεις προς τον Χριστό, ειρηνεύσε τον κόσμο και σώσε τα ψυχάς ημών. Μην πάψεις να πρεσβεύεις, να έρθει ειρήνη στον κόσμο, κάτι το οποίο δυστυχώς αιώνες τώρα οι άνθρωποι το επιθυμούν και το ζητούν, και αιώνες οι ίδιοι το καταστρέφουν, και ακόμα στον αιώνα τον 20ο, κάποια στιγμή είπαμε μετά τους δύο φοβερούς παγκοσμίους πολέμους ότι θα φεύγει αυτό το πράγμα και θα επικρατούσε πλέον η ειρήνη. Δυστυχώς ήρθε αυτό κατ' επανάληψη να διαψευστεί και πάλι στις μέρες μας που ζούμε, υποτίθεται σε ευημερία και σε όλα αυτά, και υποτίθεται ότι είναι πιο όρημη η σκέψη μας σε σχέση με τα παλιά χρόνια. Δυστυχώς πάλι η ειρήνη ανά πάσα στιγμή δοκιμάζεται. Ειρηνεύσε τον κόσμο και σώσε τα ψυχάς ημών.

Συνεχίζουμε, ο επόμενος ύμνος της Λυτής. Σε τον Μέγαν Αρχιερέα και ποιμένα, τον άκακον και όσιον της μετανοίας τον Κήρυκα. Εσένα λοιπόν τον σπουδαίο αρχιερέα, τον σπουδαίο ποιμένα, τον άκακο και όσιο της μετανοίας τον Κήρυκα, δεν έχει κάτι να εξηγήσω εδώ, είναι κατανοητά. Το χρυσή πνόν στόμα της χάριτος, πάλι το χρυσάφι. Χρυσύπνος, αυτός ο οποίος αποπνέει, εκπέμπει χρυσάφι. Το στόμα λοιπόν το οποίο βγάζει χρυσά λόγια. Το χρυσύπνο στόμα της Θείας Χάριτος. Ανεφημούντες πόθο δεόμεθα. Καθώς λοιπόν σε υμνούμε εσένα, με πόθο με θέρμη παρακαλούμε. Μετάδοση μην των πρεσβειών σου, Πάτερ. Μετάδοση, δώσε και για μας τις πρεσβείες σου, για λογαριασμό μας. Πρέσβε, μεσίτευσε, Πάτερ, προς τον Θεό, εις αντάμυψην των ψυχών ημών, προκειμένου να, αντάμυψης είναι η παροχή μιας ηθικής ή υλικής ωφέλειας. Πρέσβευε λοιπόν να προσφέρει την ωφέλεια, εν προκειμένου την πνευματική, για τις ψυχές μας. Σε τον Μέγαν Αρχιερέα και ποιμένα, τον άκακον και όσιον της μετανοίας τον Κήρυκα, το χρυσύπνον στόμα της χάριτος, ανεφημούντες πόθο δεόμεθα, μετάδοση μην των πρεσβειών σου, Πάτερ, εις αντάμυψη των ψυχών ημών. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο της Λυτής. Χρυσέης λόγη σου η Εκκλησία, ως κόσμο χρυσό περικοσμηθήσα. Λέει τώρα με τα χρυσά σου τα λόγια. Η Εκκλησία έχει περικοσμηθεί, έχει στολιστεί. Κόσμος είναι το κόσμημα. Σαν με κόσμημα χρυσό. Πώς έχουμε μια κοπέλα, μια γυναίκα, η οποία βάζει ωραία χρυσά σκουλαρίκια, βρακιόλια, ξέρω εγώ, όλα αυτά διάφορα και λάμπει και περπατάει και τη θαυμάζουν όλοι. Κατά αυτόν τον τρόπο και η Εκκλησία του Χριστού έχει στολιστεί σαν να φοράει χρυσά κοσμήματα. Πώς? Με τα χρυσά σου λόγια. Ιωάννη Χρυσόστομε. Νυμφικός χέρους σαβοάσει και σαν νύφη τώρα χαρούμενη σου φωνάζει. Και κόρεσμε εξών χρυσοβρύτων ναμάτων. Βρει ωραίο, κυλάω. Έχω λοιπόν χορτάσει από τα ύδατα τα οποία πηγάζουν σαν χρυσάφι. Έχω γεμίσει αυτά τα ύδατα που πηγάζουν σαν χρυσάφι, του λέει η Εκκλησία. Καταγλαϊσθήσα χρυσοφαέσι και μελιχρύσις πόμασιν. Δέστε πόσες φορές επανέρχεται το χρυσάφι μέσα στην ιστορία. Αγλαίζομαι, δοξάζομαι, έχω δοξαστεί στο έπακρο χρυσοφαΐς, αυτός που έχει χρυσό φως. Και μελίχρυσος, αυτός που έχει το χρώμα του χρυσού αλλά και του μελιού. Άρα χρυσοκίτρινος θα λέγαμε μέσα στη σημερινή γλώσσα. Πόμα, το ποτό, το που πίνουμε. Λέει λοιπόν ότι η Εκκλησία έχει γεμίσει, έχει πλουτίσει από τα ύδατα τα χρυσόβρυτα και πίνοντάς τα έχει δοξαστεί από αυτά που έχουν χρυσό φως και το χρώμα του χρυσού. Εκπράξεως γάρ εις θεωρίαν ανάγομαι δια των πραέων σου παρενέσεων. Γιατί εδώ περνάω τώρα από την πράξη στην θεωρία, γνωρίζω δηλαδή τα θεία νοήματα, μέσα από τις

0: Πραΐσου παρενέσεις. Πράξεως παραέων. Είναι ένα λογοπαίγνιο. Δύο λέξεις μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, με διαφορετικά νοήματα φυσικά. Και προς Χριστόν των νοητών νυμφίων εννοούμε. Δεν είπε προηγούμενος ότι στολίζομαι σαν ύφη, λέει η Εκκλησία. Και έρχομαι να ενωθώ με τον Χριστό των νοητών νυμφίων. Συμβασιλεύουσα αυτό. Και έρχομαι να βασιλέψω μαζί. Η Εκκλησία νοείται κατά κάποιο τρόπο ως νύμφη και ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Διό και εμείς συναθρηστέντες εν τη μνήμη σου κράζομαι. Γι' αυτό και εμείς τώρα που συναχθήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη σου και σου φωνάζουμε, μη αποκάμεις δεόμενος υπέρ ημών προς Κύριον, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Μη αποκάμεις, μην κουραστείς να προσεύχεσαι για χάρη μας προς τον Κύριο, προκειμένου να σωθούν οι ψυχές μας. Ας το ακούσουμε όλο μαζί. Χρυσέ εις λόγη σου η Εκκλησία, ως κόσμο χρυσό περικοσμηθήσα Ιωάννη Χρυσόστομε, νυμφικός χέρουσα βοάσι και κόρεσμε εκ σών χρυσοβρύτων ναμάτων, καταγλαϊστήσα χρυσοφαέσι και μελιχρύσης πόμασιν. Εκ πράξεως γάρ εις θεωρίαν ανάγομαι, δια των πραέων σου παρενέσεων. Και προς Χριστόν των νοητών νυμφίων ενούμε, συμβασιλεύουσα αυτό. Διό και εμείς συναθρηστέντες εν τη μνήμη σου κράζομεν, μη αποκάμεις δεόμενος υπέρ ημών προς Κύριον, του σωθήνε τας ψυχάς ημών. Στο σημείο αυτό όμως ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σε ευχαριστήσω που μας ακούσατε και σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
10: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
11: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
12: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός Μικρός Κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
10: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
11: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 6.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Θεό ημών, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ασημάτιον, εκτείνον τον ουρανό σιδέρινο στεγάζουν είδασετε υπέρω αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού απεριπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελίων τι γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου πτυθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος το σημάτιο το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσεις αυτά, όριον έθρου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι και λήψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασίσεται η γη, ο εξανατέρων χορτών της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και είνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του Λιβάνου σε φύτευσας. Εκεί στρουθέρος εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηλίτε αυτόν, όρητε υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε το νίξ, εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετάνου και στην αριθμό ζα, μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονου τόσον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι από το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τις γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε το νίξ. Όσα μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Μέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβή.

0: Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ιησού.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων αέθνους πάσης αρχής και εξουσίας.

0: ειδήσων.
1: Περ της πόλεως και της ενορίας ταύτης, πάσης μονής πόλεως και χώρας, και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περ ευκρασίας αίρων εφορίας.

0: ρυχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυσθηναί μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης του θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, ιε Θεού ζωήν ο Ιδούς

0: Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακθηνέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθ' απελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινήντα εις ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν

Σιγά το φοβερό και φιλανθρωπό κριτή σου, του λιπέκλαν τα σκεφαλά σου, του δεύτερου πέταξε να φιένα. Ούτε είναι εξανθρώπων αναμένοντα βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντα έλεο και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Πώ διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντό εχθρού. Από πάση αντικειμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθήσει τον όποιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να θρώσει την ψυχή μου, μεταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με, σκοτεινήσω σαν προς αιώνας και κηδίασαι με το πνεύμα μου, ενέ με εταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτα. Δε επέτασα προσέτας, Κύριας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σαπί μου και ομοιωθήσε με τις καταβαίνωσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιός, ότε ψή ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Διδαξών με, του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ελγή ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκδίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θρύβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου νοποιώμαι στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πνευσθέσαι. Ιδούγαρα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίας εκκίσησέ με η μύτη μου. Ιδούγαρα αλήθινη γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και περχιόρα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθησή σου. Ότι θέλησα στις ανέδοκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, εν τ' ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, έτιδε και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχών,

Θα υπέρ των ασθενείς κατακειμένων των ανθλίψεις συν ανάγκες, πειρασμείς και περιστάσεις συνόντων, των ενθαλάσσες καλώς πλεόντων πάντων, των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων φλιβωμένης και καταπονουμένης.

στον Ιησούν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού, από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ή ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτόν,

Του, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιά το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής δύναμη

Μαρίας, τις επικεκλημένες με ματαρίσεις, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάν, των Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τερμηθούντος του Θαυματούργου, Προστάτου Εφόρου και Πολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, του Εναγής Πατρός ημών Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Αμός, του Εναγής Πατρός ημών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Μόνικας της Μητρός αυτού, και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερονύμου του Πενταγλώσσου,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφήρωτων, ευλαβών, προσκυνητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, ετιδέ και των δούλων του Θεού, των μετευλαβίας και κατανοήσεως.

Επάσεν μονήν πόλην και χώραν απόργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλού φίλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ενδιάλεκτον γενέστη των αγαθών.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία ενωρία, την πόλη καιρά Μητροπολή ταύτη και των γέννημων παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξότερα να συγκρίτω στον Σεραφή, την αδιαφθόρο Θεό λόγων τυπούσα, την όντω Θεό τόπον σε μεγαλυνωμένο.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί του αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατερά και Ευλόγη.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμού Μαγία Αυτομητρό Δεσπίνη ημών Θεοτόπου και Παρθένου Μαρία. Τη επικεκλημένη βηματαρίση θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία των Παμεγίστων Αξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίε του Εναγίου Πατρό Σιμών Λουκάρχη, Επισκόπου Σεφεροπόλη και Κρυμαία του Ιατρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Γενδόξου Προφήτου Αμό, του Εναγίου Πατρό Σιμών Αυγουστίνου Επισκόπου Ιπόνο και Μόνικα τη Μητρό αυτού, και του Οσίου και Θαφόρου Πατρός Σιμών, Ιερονίμου του Πενταγλώσσου, όν την Ιεράν Νύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, βοήθειά μας. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
8: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
9: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
10: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται κατά την Θεία Λειτουργία της Δευτέρας Κυριακής Ματθαίου και είναι από το τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και μεταξύ των στίχων 18 και 23, μας φέρνει στην πρώτη πηγή της Εκκλησίας, στα πρόσωπα των Αποστόλων. Μας διηγείται την εκλογή των δύο πρώτων ζευγαριών των Αποστόλων, των αδελφών Πέτρου και Ανδρέου και των άλλων δύο αδελφών του Ιωάννου και του Ιακώβου. Ο Κύριος περπατούσε στην ακτή της λίμνης της Γαλιλαίας. Οι δύο αδελφοί ψαράδες, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, έριχναν τα δίχια για ψάρεμα. Τους είπε ο Κύριος: «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Μαγνητίστηκαν αυτοί και χωρίς αντίσταση άφησαν το δίχτυ και τον ακολούθησαν. Λίγο πιο πέρα ήταν δύο άλλοι αδελφοί, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι τακτοποιούσαν τα δίχτυα μέσα στο καΐκι του πατέρα τους. Τους κάλεσε και αυτούς. Τ' άφησαν και αυτοί όλα και τον ακολούθησαν. Έτσι απλά, χωρίς πομπές, άρχισε να συγκροτείται η ομάδα των Αποστόλων. Διακρίνουμε σε αυτήν την κλίση το σχέδιο του Θεού και τον δοξάζουμε για τη μεγάλη ευλογία που δόθηκε στην Εκκλησία με την εκλογή και αποστολή των πρώτων κατά σειράν μαθητών του Κυρίου. Τα δύο ζευγάρια των ψαράδων απάντησαν στη θεϊκή πρόσκληση με αυθορμητισμό και υπακοή. Τ' άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό βήμα με βήμα. Αυτή η ακολουθία είναι η μεγάλη εγγύηση της Εκκλησίας, διότι ο λαός των Ιουδαίων που είχε το προνόμιο να ακούσει τον Κύριο δεν μπόρεσε να ακούσει παρά μόνο μικρό μέρος της διδασκαλίας του. Όσοι τον άκουσαν στη Γαλιλαία δεν μπόρεσαν να τον παρακολουθήσουν και στην Ιουδαία, να συνεχίσουν έτσι τη μαθητεία σε αυτόν. Το ίδιο έγινε και με τα θαύματα του Κυρίου. Μερικά μόνο είδαν οι περισσότεροι. Όσοι είδαν να ανασταίνει το γιο της χείρας στην Αΐν, δεν τον είδαν να κάνει και άλλα αμέτρητα από τα θαύματά του. Άστραφτε μπροστά τους μια λαμπερή ακτίνα της θεϊκής δυνάμεως και σοφίας, αλλά ο ήλιος Χριστός έφευγε και πήγαινε παραπέρα. Μόνο οι Απόστολοι δεν αποσύρθηκαν ούτε στιγμή από το πλευρό του. Είδαν με τα μάτια τους όλες τις εκδηλώσεις του θεϊκού του μεγαλείου. Τις αναστάσεις των νεκρών, τις ιάσεις των τυφλών, των παραλύτων, των κοφαλάλων, των δαιμονισμένων. Άκουσαν όλες τις διδασκαλίες του και έγιναν δέκτες και των ιδιαιτέρων διδασκαλιών που έκανε ο Κύριος προς αυτούς. Παρακολούθησαν με αγωνία όλη τη μαρτυρική πορεία του προς το Γολγοθά, γεύθηκαν μέχρι τον πάτο το πικρό ποτήρι του σταυρικού θανάτου του Κυρίου τους. Αλλά και πρώτοι τον είδαν αναστημένο και χάρηκαν με χαρά ανέκφραστη. Όλα αυτά τα βιώματα οι Απόστολοι τα αποθήκευσαν στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής τους. Έτσι αναδείχθηκαν οι μόνοι γνήσιοι μάρτυρες της ζωής και της διδασκαλίας του Κυρίου μας. Και όταν βγήκαν να κηρύξουν, δεν δανείστηκαν από αλλού αυτά που είπαν. Παρέδωσαν αυτό που παρέλαβαν, δίδαξαν αυτό που άκουσαν και είδαν και ψηλάφισαν και έζησαν. Το λέει ένας από τους 12 Αποστόλους, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη καθολική επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 3. Λέει εκεί: «Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών, εψηλάφισαν απαγγέλωμεν ημίν». Δηλαδή ότι σας διδάσκουμε αυτό το οποίο ακούσαμε από την αρχή του κηρύγματος του Κυρίου, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, αυτό που ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας. Όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, οι Απόστολοι διδαχθέντες και φωτιστέντες απεστάλησαν ή να διδάξωση και ως εδιδάχθησαν ή να φωτίσωσιν ως εφωτίστησαν ή να κηρύξωσιν εν παρησία ο εις το ους οίκουσαν. Δηλαδή ότι οι Απόστολοι αφού διδάχτηκαν και φωτίστηκαν από τον Κύριο, στάλθηκαν για να διδάξουν αυτά που διδάχτηκαν, για να φωτίσουν τους άλλους όπως φωτίστηκαν και αυτοί, για να κηρύξουν με παρησία αυτό που άκουσαν αυτοί κατηδίαν. Από όλα αυτά που είδαν και άκουσαν οι Απόστολοι από τον Κύριο, άλλα τα έγραψαν στα τέσσερα Ευαγγέλια, στις Πράξεις των Αποστόλων, στις Επιστολές και στην Αποκάλυψη, δηλαδή στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, και άλλα τα μετέδωσαν προφορικά. Το λέει αυτό, ότι δηλαδή πολλά τα μετέδωσαν προφορικά, ένας από τους Αποστόλους, ο Ιωάννης, στο τέλος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στο 21ο κεφάλαιο και στους στίχους 24 και 25, λέει εκεί ότι «έστι δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδε αυτόν ή με τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Δηλαδή υπάρχουν και άλλα πολλά από αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός, τα οποία αν τα γράφαμε όλα λεπτομερώς, δεν θα χώραγε ο κόσμος από τα βιβλία που θα γραφόντουσαν. Πολλά λοιπόν οι Απόστολοι τα μετέδωσαν προφορικά. Αυτά που μετέδωσαν προφορικά είναι εξίσου θεόπνευστα με αυτά που έγραψαν στην Καινή Διαθήκη, και αυτά τα προφορικά αποτελούν την Ιερά Παράδοση. Αυτό το αμφισβητούν οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των ειδών και αντιλήψεων, καθώς και οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που δέχονται, όπως λένε, μόνο τα γραπτά της Καινής Διαθήκης. Χωρίς όμως την Ιερά Παράδοση δεν μπορεί να ερμηνευθεί σωστά η Καινή Διαθήκη, άρα οι αιρετικοί είναι μακριά από την αλήθεια του Θεού. Αλλά μην νομίσουμε ότι οι Απόστολοι υπήρξαν απλώς οι διαβιβαστές των ιστορικών γεγονότων και τις διδασκαλίες του Κυρίου, σαν μαγνητόφωνα και τηλεοράσεις λόγου χάρη. Έγιναν οι ίδιοι κατά την υπόσχεση του Κυρίου αλλοιείς ανθρώπων, πρόξενοι σωτηρίας των ανθρώπων. Και διερωτάται κανείς, πώς συνέβη άνθρωποι αδύνατοι, ολιγόπιστοι, που δεν μπορούσαν να υπερνικήσουν τις φοβίες τους. Έτσι φανερώνονταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού όταν ήταν μαζί του. Πώς αυτοί μπόρεσαν και έγιναν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτή τη θαυμαστή αλλίωση την προκάλεσε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα φώτισε τη σκέψη τους, διεύρυνε τις ικανότητές τους, τους οδήγησε στην απόλυτη αλήθεια. Το λέει ωραία το Απολυτίκιο της Πεντηκοστής. «Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίξας. Να είσαι ευλογημένος, λέει Κύριε και Θεέ μας Χριστέ, ο οποίος έκανε τους ψαράδες πάνσοφους και όταν τους έστειλε στο Άγιο Πνεύμα, και με αυτόν τον τρόπο ψάρεψες και έφερες κοντά σου όλη την οικουμένη. Το Άγιο Πνεύμα έκανε τους άσοφους πάνσοφους, τους δειλούς τους έκανε γενναίους, τους ασύνετους τους έκανε διδασκάλους της οικουμένης. Το Άγιο Πνεύμα έδωσε κύρος και δύναμη στη μαρτυρία τους για τον Ιησού Χριστό. Με αυτόν τον τρόπο οι Απόστολοι έγιναν αλλοιείς ανθρώπων και κολόνες της Εκκλησίας, η οποία δικαίως ονομάζεται Αποστολική. Αλλά αλλοιείς ανθρώπων έγιναν μετά τους Αποστόλους και άλλοι. έγιναν οι Ιεραπόστολοι όλων των εποχών μέχρι σήμερα. Μεταξύ αυτών ήταν ο Άγιος Φρουμέντιος που μετέδωσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Αιθιοπία, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος που βοήθησαν να γίνουν χριστιανοί σλαβικοί λαοί, ο Ινοκέντιος Βενιαμίνοφ, ο πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο πατήρ Χαρίτων Πνευματικάκης, ο πατήρ Κοσμάς ο Γρηγοριάτης και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι. Αλλά και όλοι αυτοί που με τον οβολό τους και τις άλλες υλικές προσφορές τους στηρίζουν τους Ιεραποστόλους έγιναν και είναι αλλοιείς ανθρώπων. Αλλοιείς ανθρώπων είναι και όλοι όσοι από τη θέση τους βοηθούν στη διάδοση του Ευαγγελίου στο περιβάλλον τους. Τέτοιοι είναι οι ιερείς και οι ιεροκήρυκες, οι κατηχητές και οι κατηχήτριες, οι γονείς που γαλουχούν χριστιανικά τα παιδιά τους, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που πέρα από τις γνώσεις προς τους μαθητές ρίχνουν και σπόρο του Ευαγγελίου σε αυτούς. Και ο καθένας γίνεται έτσι, μπορεί να γίνει αλλιεύς των ανθρώπων. Ποια είναι τώρα η βασική προϋπόθεση για να γίνει κανείς ψαράς ανθρώπων? Η βασική προϋπόθεση είναι η κλίση από τον Χριστό. Τους τέσσερις πρώτους Αποστόλους ο Χριστός τους διάλεξε και τους κάλεσε. Δεν αρκεί να έχει κανείς μια έφεση προς τα θρησκευτικά πράγματα ή ίσως κάποια εξωτερικά προσόντα, όπως ωραία φωνή, μόρφωση, ικανότητα λόγου, για να γίνει αλλιεύς ανθρώπων. Δεν μπορεί να αυτοδιοριστεί και να παριστάνει τον κήρυκα. Όπως λέει στην Γενή Διαθήκη, ούχε αυτός της λαμβάνει την τιμή, αλλά καλούμενος από το Θεό. Δεν παίρνει κανείς την τιμή να γίνει αλλιεύς ανθρώπων, παρά μόνο όταν τον καλέσει ο Θεός γι' αυτό. Πρέπει να έχει μιλήσει στην ψυχή του ο Χριστός και να τον έχει καλέσει να γίνει υπηρέτης του, όπως έγινε απευθείας με τους Αποστόλους και τον Απόστολο Παύλο ή και έμεσα μέσω των κληρικών. Σήμερα όμως κυκλοφορούν και πολλοί αυτόκλητοι κήρυκες, οι οποίοι είναι αιρετικοί όλων των κατηγοριών. Πώς γίνεται κανείς τώρα πραγματικά κός ψαράς ανθρώπων? Το είπε ο Κύριος στους δυο πρώτους μαθητές, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Τους είπε «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων». Δηλαδή ακολουθήστε με και θα σας κάνω εγώ ψαράδες ανθρώπων. Άρα γίνεται κανείς ψαράς άλλων ανθρώπων όταν ο Χριστός τον κάνει. Με ποιο τρόπο? Τους κληρικούς τους κάνει η αλλιείς ανθρώπων με τη χειροτονία. Όπως λέει η Θεία Χάρις, η πάντα τα ασθενείς θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε σε επίσκοπο ή πρεσβύτερο ή διάκονο. Η Θεία Χάρις λοιπόν είναι που τους δίνει τη δύναμη να γίνουν αλλιείς ανθρώπων. Τους δίνει τα πνευματικά εφόδια. Ευνόητο είναι ότι για να μεταδοθούν αυτά που μεταδίδει η Θεία Χάρις δια της χειροτονίας, θα πρέπει αυτός που κάνει την χειροτονία των άλλων κληρικών να είναι κανονικός επίσκοπος. Αν είναι σχισματικός ή δεν ξέρω τι, δεν μεταδίδεται χάρις με τη χειροτονία. Επίσης, για να εξακολουθεί να είναι αλλιεύς ανθρώπων αυτός που χειροτονήθηκε κανονικά κληρικός, πρέπει να μην είναι καθυρημένος λόγω σοβαρών αμαρτημάτων. Τους λαϊκούς χριστιανούς τώρα, ο Χριστός τους κάνει αλλιείς των άλλων ανθρώπων με τη χάρη του βαπτίσματος. Το βάπτισμα εντάσσει τον άνθρωπο στην Εκκλησία, στο βασίλειον ιεράτευμα, δηλαδή στο ιερατείο του Βασιλέως Χριστού. Κάνει τον βαπτιζόμενο μικρό ιερέα. Με ποια έννοια? Όπως οι ιερείς προσφέρουν την ανέμακτη θυσία της Θείας Ευχαριστίας, έτσι και ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός προσφέρει θυσία στο Θεό τη ζωή του, αναλαμβάνοντας αγώνα εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Και όπως οι ιερείς κηρύττουν λόγο Θεού στο πίμνιο, έτσι και ο κάθε χριστιανός παίρνει τη χάρη να μεταδίδει Χριστό στο περιβάλλον του, είτε σαν γονιός, είτε σαν δάσκαλος ή καθηγητής, είτε σαν κατηχητής, είτε σαν συγγενής και φίλος. Οι Απόστολοι μόλις κλήθηκαν, τα άφησαν όλα και αφοσιώθηκαν στον Κύριο. Γι' αυτό και τους θυμάμαι. Και όλοι εμείς, κληρικοί και λαϊκοί ορθόδοξοι χριστιανοί, αφού δεχθήκαμε την κλίση από τον Χριστό, δεν έχουμε παρά να δουλέψουμε κι εμείς για την αλίευση ψυχών. Εισιτήριό μας για την αιώνια ζωή θα είναι οι ψυχές που θα έχουμε αλλιεύσει για χάρη του Χριστού.

Μεταξύ εκείνων που αγωνίστηκαν να μεταδώσουν τη χριστιανική πίστη μετά τους Αποστόλους ήταν και ένας Άγιος, τον γιορτάζουμε στις 15 Ιουνίου, ο Άγιος Αυγουστίνος. Από το 386 περίπου μέχρι το τέλος της ζωής του έγραψε περισσότερα από 100 έργα, εκτός βέβαια από τις εκατοντάδες των ομιλιών του. Το βάπτισμά του ως χριστιανού το έλαβε τη νύχτα του Πάσχα του 387, ενώ βρισκόταν στον Ιππώνα της Νουμιδίας, κοντά στη σημερινή Αλγερία, πιέστηκε να χειροτονηθεί και ιερέας και το 395 να χειροτονηθεί επίσκοπος σαν βοηθός του ηλικιωμένου επισκόπου Βαλερίου, τον οποίο και διαδέχτηκε το 397. Με το που έγινε κληρικός άρχισε και ο αντιαιρετικός αγώνας του εναντίον των ειδωλολατρών και των άλλων που αμφισβητούσαν την ορθή πίστη. Δίδασκε ότι η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού υπήρξε επιλογή του Θεού, ο οποίος μπορούσε και με άλλους τρόπους να νικήσει τον διάβολο. Έκρινε όμως ο Θεός προτιμότερο να προσλάβει τον πρώτο νικηθέντα, δηλαδή τον άνθρωπο, και με αυτόν να πολεμήσει τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους. Ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε ακέραιη την ανθρώπινη φύση, σώμα και ψυχή λογική, και έγινε άνθρωπος χωρίς μάλιστα ο Θείος Λόγος να τραπεί ή να μεταβληθεί σε αυτό που έγινε, δηλαδή σε σάρκα, σε άνθρωπο. Άρα ο Χριστός ήταν

Υιός του Θεού πήρε μορφή δούλου, όπως λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή Απόστολος Παύλος, δηλαδή έγινε άνθρωπος και είναι ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο δε αυτό είναι το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Η Παρθένος Μαρία με το να γεννήσει τον Ιησού Χριστό έδωσε στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Υιού του Θεού την ορατή μορφή. Προχώρησε ακόμη περισσότερο για την εποχή του Άγιος Αυγουστίνος και ομολογούσε ότι ο Χριστός ήταν ένα πρόσωπο που συνίσταται από δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη. Η πτώση των πρωτοπλάστων οφείλεται κατά τον Άγιο στην κακή χρήση του αυτεξουσίου. Μια συνέπεια που έφτασε σε όλο το ανθρώπινο γένος που προήλθε από τον Αδάμ, ο οποίος καταδικάστηκε και γέννησε τέκνα διεφθαρμένα. Η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος έγινε λόγω της κληρονομικότητος. Έτσι λοιπόν όλοι οι άνθρωποι κληρονομήσαμε την φθορά και την τάση προς την αμαρτία από τους πρωτοπλάστους που ήταν οι γεννήτωρες του ανθρωπίνου γένους. Ο Χριστός τώρα, αόρατος πανταχού παρών, έχει σκηνή στη γη, δηλαδή την Εκκλησία, όπου μόνο εκεί μπορεί κανείς να τον συναντήσει. Γι' αυτό εκτός της Εκκλησίας, όπως έλεγε ο Άγιος, δεν υπάρχει σωτηρία. Χαρακτηριστικά της Εκκλησίας θεωρεί την ενότητα, την αγάπη, την παγκοσμιότητα και την αποστολικότητα, στοιχεία που την αναδεικνύουν γνήσια οικονόμου της χάριτος των ιερών μυστηρίων. Ο προσωπικός πνευματικός αγώνας για τον Άγιο Αυγουστίνο περιλαμβάνει συνοπτικά την προσευχή, την εγκράτεια και την αποφυγή των πολυτελών ανέσεων, την αγάπη και αφοσίωση στην αναζήτηση του Θεού και της αλήθειας, αλλά και την μεγάλη προσπάθεια κατηχήσεως και υπερασπίσεως της ορθής πίστεως. Για τον Άγιο Αυγουστίνο μιλάει εγκομιαστικά ο μεγαλύτερος νηπτικός θεολόγος μετά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος λέει για τον Άγιο Αυγουστίνο ότι ήταν μέγας διδάσκαλος και σπουδαίος θεολόγος της Εκκλησίας του Χριστού. Και μάλιστα χρησιμοποιεί γι' αυτόν τα επίθετα θείος και ιερός. Άγιο χαρακτηρίζει σαφώς τον Άγιο Αυγουστίνο και ο Ευγένιος Βούλγαρης, συντάσσοντας και το βίο του με τον τίτλο «Βίος ένθεος του εναγίης πατρός ημών Αυγουστίνου». Στο Άγιον Όρος συντάχθηκαν και δύο από τις τρεις ακολουθίες για τον Άγιο Αυγουστίνο, του Ιακώβου του Νεοσκητιώτη και του Γερασίμου του Μικραγιανανίτη. Η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της Ορθόδοξης Λατρείας. Είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Γι' αυτό και παραμένει πάντα η μοναδική ελπίδα αληθινής ζωής για τον άνθρωπο. Στον πνευματικό χώρο της Θείας Λειτουργίας μας εισάγει αριστοτεχνικά και ένας Άγιος που η μνήμη του εορτάζεται στις 20 Ιουνίου, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Υπήρξε μεγάλος θεολόγος και είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ορθοδόξου ανθρωπισμού του 14ου αιώνα. Στα σοφά συγγράμματά του συγκαταλέγεται και η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, έργο κλασικό στο είδος του. Ο θεόπνευστος λόγος του Αγίου ανοίγει τα πνευματικά μας μάτια, κάνοντάς μας ικανούς να πλησιάσουμε με

αίσθηση ψυχή στη Θεία Λειτουργία και να γίνουμε ουσιαστικοί συμμέτοχοί της και όχι παθητικοί θεατές της. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με επίγνωση στο εφρόσινο κάλεσμα που η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει σε κάθε της ευχαριστιακή σύναξη. «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Στο έργο του Αγίου Νικολάου για την Θεία Λειτουργία αναφέρεται ότι έργο της Θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί, δηλαδή του άρτου και του ίνου, σε σώμα και αίμα του Χριστού. Και σκοπός της είναι ο αγιασμός των πιστών. Σε αυτό το έργο και τον σκοπό συμβάλλουν και οι προσευχές και οι ψαλμωδίες, τα αγιογραφικά αναγνώσματα και όλα εκείνα που τελούνται και λέγονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μέσα σε αυτά είναι σαν να βλέπουμε σε ένα πίνακα ζωγραφισμένη ολόκληρη τη ζωή του Χριστού από την αρχή μέχρι το τέλος της. Ο καθαγιασμός των δώρων, δηλαδή του άρτου και του ίνου, η ίδια δηλαδή η ουσία διακηρύττει το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Όσα πάλι προηγούνται της θυσίας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φανερώνουν τα γεγονότα που έγιναν πριν από το θάνατο του Κυρίου, δηλαδή την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια εμφάνισή του, τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Και εκείνα πάλι που ακολουθούν την τέλεση του μυστηρίου και της θυσίας συμβολίζουν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την επιστροφή των ανθρώπων στο Θεό και την κοινωνία αυτών με τον Κύριο. Αυτό είναι συνοπτικά το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Ας πούμε μερικά για το πώς προετοιμάζεται η Θεία Λειτουργία. Προετοιμάζεται με μια ακολουθία η οποία λέγεται προσκομιδή. Το ψωμί και το κρασί που προσφέρουν οι πιστοί για τη λειτουργία τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση που βρίσκεται στο πλάι της Αγίας Τραπέζης και αφιερώνονται στο Θεό σαν τίμια δώρα. Και αυτή από εκεί και πέρα είναι η ονομασία τους, δηλαδή το ψωμί από το πρόσφορο και το κρασί ονομάζονται τα τίμια δώρα. Προσφέρουμε στο Θεό ψωμί και κρασί γιατί αυτά αποτελούν τροφή αποκλειστικά ανθρώπινη με την οποία συντηρείται και εκδηλώνεται η ζωή μας. Και όταν προσφέρει κανείς την τροφή του είναι σαν να προσφέρει την ίδια τη ζωή του. Επειδή λοιπόν με τα ιερά μυστήρια ο Θεός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, είναι φυσικό και το δικό μας δώρο να είναι κατά κάποιο τρόπο ζωή. Ο Χριστός θέλησε να του προσφέρουμε εμείς τα εφόδια της πρόσκαιρης ζωής, το ψωμί και το κρασί, και εκείνος μας αντιπροσφέρει την αιώνια ζωή. Πώς ετοιμάζει τώρα τα τίμια δώρα ο λειτουργός, αφού πάρει στα χέρια του τον άρτο από τον οποίο θα κόψει το κομμάτι που θα γίνει σώμα του Χριστού, λέει τα λόγια «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Όταν λέει τώρα «ανάμνηση», τι εννοεί? Εννοεί πώς θα θυμηθούμε τον Κύριο στη λειτουργία και τι θα πούμε για Αυτόν, ή μήπως εκείνα τα στοιχεία που τον ανέδειξαν παντοδύναμο? Όχι. Ο Χριστός δεν ζήτησε να θυμόμαστε αυτά, αλλά περισσότερο εκείνα που φανερώνουν αδυναμία, δηλαδή τη Σταύρωση, το πάθος και το θάνατό του. Γιατί τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα για την σωτηρία των ανθρώπων. Αφού λοιπόν ο ιερέας πει ότι εις ανάμνηση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, προσθέτει εκείνα που δηλώνουν τη Σταύρωση και το θάνατό του. Τεμαχίζει δηλαδή τον άρτο και μετά βάζει το
τμήμα που έκοψε, που το ονομάζουμε αμνό, στο Άγιο Δίσκο, προφέροντας τα λόγια, θύεται ο αμνός του Θεού, θυσιάζεται το πρόβατο του Θεού, που παίρνει επάνω του την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Και με το μαχαίρι που έχει σε σχήμα λόγχης, κεντάει το τμήμα αυτό του ψωμιού, τον αμνό, στο δεξιό μέρος, λέγοντας τα λόγια ότι ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη. Και χύνοντας μέσα στο Άγιο Ποτήριο κρασί και νερό, συμπληρώνει ότι με το τρύπημα της λόγχης βγήκε από την πλευρά του Χριστού αίμα και νερό. Εν συνεχεία στην προσκομιδή, ο λειτουργός αφαιρεί μικρά κομμάτια από τα πρόσφορα και σαν δώρα ιεράτα τοποθετεί στο δίσκο. Κόβει ένα κομμάτι ξεχωριστό που είναι, συμβολίζει την Παναγία, και επίσης 9 άλλα κομμάτια τα οποία συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων. Εν συνεχεία μνημονεύει ο ιερέας και τα ονόματα των ζώντων και κοιμημένων που έχει ζητηθεί το να γίνει προσευχή για αυτούς, και τέλος καλύπτει τον δίσκο και το Άγιο Ποτήριο. Ας δούμε τι μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για την Θεία Λειτουργία. Αρχίζει με τη φράση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αρχίζει με αυτή την δοξολογία την Θεία Λειτουργία, γιατί είμαστε ευγνώμονες δούλοι του Χριστού και αισθανόμαστε την ανάγκη να Τον ευχαριστήσουμε. Εν συνεχεία ακολουθεί μία σειρά από αιτήματα τα οποία λέγονται ειρηνικά, διότι αναφέρουν συχνά την λέξη ειρήνη. Λέγοντας βέβαια ειρήνη, δεν εννοούμε την ειρήνη προς τους εαυτούς μας, όταν δηλαδή η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα, αλλά εννοούμε και ειρήνη με τους συνανθρώπους μας, τους άλλους χριστιανούς. Στα αιτήματα αυτά παρακαλούμε για την Εκκλησία, για το κράτος, για τους άρχοντες, για όσους βρίσκονται σε κινδύνους και για όλους γενικά τους ανθρώπους. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για ό,τι ενδιαφέρει την ψυχή, αλλά και για τα αναγκαία υλικά αγαθά. Τα αιτήματα αυτά της Μεγάλης Συναπτής, όπως τη λέμε, τα λέει ο ιερέας για λογαριασμό όλου του λαού, και ο λαός διαμέσου των ιεροψαλτών που τον αντιπροσωπεύουν λέει το «Κύριε Λέησον». Μετά τα αιτήματα με τα οποία αρχίζει η λειτουργία, αρχίζουν οι ψαλμωδίες που περιέχουν θεόπνευστα λόγια από τους προφήτες. Αυτά είναι τα λεγόμενα αντίφωνα. Και αυτά μας προετοιμάζουν για το μυστήριο που θα τελεστεί. Ταυτόχρονα όμως μας θυμίζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Αφού ψαλούν και τα αντίφωνα, τότε γίνεται μία περιφορά μέσα στην Εκκλησία με το Ευαγγέλιο. Το κρατάει ο ιερέας το Ευαγγέλιο, προηγούνται τα αναμένα κεριά, και αφού κάνει την περιφορά μέσα στο ναό, στέκεται μπροστά στην πύλη του ιερού και σηκώνει ψηλά το Ευαγγέλιο. Αυτή η ύψωση του Ευαγγελίου συμβολίζει την ανάδειξη του Κυρίου όταν άρχισε να εμφανίζεται στα πλήθη, διότι με το Ευαγγέλιο δηλώνεται ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού.
Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου και την τοποθέτησή του πάνω στην Αγία Τράπεζα, ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος, δηλαδή το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, για να διακηρυχθεί πως με την έλευση του Χριστού άγγελοι και άνθρωποι ενώθηκαν και αποτελούν πλέον την Εκκλησία. Αμέσως μετά από τον Τρισάγιο Ύμνο ο ιερέας παρακινεί όλους τους πιστούς να είναι προσιλωμένος ο νους τους αυτά που θα ακολουθήσουν και αυτά που θα ακούσουν. Γι' αυτό και λέει τη λέξη πρόσχομαι, δηλαδή να προσέξουμε, και λέει μετά τη λέξη σοφία για να τους θυμίσει ότι αυτά τα οποία θα ακούσουν στη συνέχεια από τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο είναι η σοφία με την οποία πρέπει να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Επίσης ο ιερέας παρακινεί τους πιστούς να είναι ορθοί, δηλαδή να στέκουν με πολύ σεβασμό γιατί είναι μπροστά στο Θεό και άρα να στέκουν με πολύ ζήλο και ευλάβεια. Ακολουθούν το Αποστολικό και το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτά δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου όπως γινόταν σιγά σιγά μετά την πρώτη εμφάνισή του στους ανθρώπους. Στην είσοδο την μικρή, δηλαδή κατά την περιφορά του Ευαγγελίου που έγινε προηγουμένως, το Ευαγγέλιο ήταν κλειστό και συμβόλιζε το διάστημα των 31 ετών της ζωής του Κυρίου, τότε που ο ίδιος ακόμη σιωπούσε. Την ώρα όμως που διαβάζονται τα αναγνώσματα έχουμε την πληρέστερη αποκάλυψή του με όσα ο ίδιος δίδαξε δημόσια και όσα πρόσταξε και τους Αποστόλους να κηρύξουν. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε για αυτά που μας λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας για το κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας.

Μετά τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας, τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο, μπαίνουμε πλέον στο κυριότερο μέρος της λειτουργίας, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Για να τελεστεί η Θεία Ευχαριστία θα πρέπει τα δώρα των πιστών που είναι ο άρτος και ο ίνος, τα οποία έχουν ετοιμαστεί με την προσκομιδή, να μεταφερθούν στην Αγία Τράπεζα. Αυτό γίνεται με την Μεγάλη Είσοδο. Ο ιερέας παίρνει τα τίμια δώρα από την προσκομιδή, τα περιφέρει μέσα στο ναό, ενώ όλοι προσκυνούν. Η Μεγάλη Είσοδος, όπως λέγεται αυτή η περιφορά, συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς την Ιερουσαλήμ, όπου έγινε και η σταυρική του θυσία. Εν συνεχεία ο ιερέας καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για τα τίμια δώρα που είναι στην Αγία Τράπεζα, και εν συνεχεία τους παρακινεί να έχουν μεταξύ τους αγάπη και ειρήνη, και να ομολογήσουν την πίστη τους στο Θεό. Έτσι λοιπόν εκφωνείται από τους ιεροψάλτες ή καλύτερα και από όλο τον λαό το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα και τον Υιόν αυτού τον Μονογενή και το Άγιον Πνεύμα. Μετά την εκφώνηση του συμβόλου της πίστεως γίνεται η παρακίνηση από τον ιερέα «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου». Να σταθούμε δηλαδή σε όσα ομολογήσαμε με το σύμβολο της πίστεως, χωρίς να κλονιζόμαστε από τους αιρετικούς, και να σταθούμε επίσης με πολύ σεβασμό καθώς ετοιμαζόμαστε για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Στο σημείο αυτό λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι πιστοί πρέπει να έχουν στο νου τους και τα λόγια του Κυρίου που είχε πει ότι αν προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, να προσπαθείς να προσφέρεις το δώρο σου όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν η προσφορά των τιμίων δώρων του ψωμιού και του κρασιού αρχίζει με την ευχαριστήρια προσευχή, κατά την οποία ο λειτουργός μιμείται τον πρώτο ιερέα τον Ιησού Χριστό, ο οποίος προτού παραδώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά το μυστικό δείπνο στους μαθητές του, ευχαρίστησε τον Θεό Πατέρα. Έτσι λοιπόν και ο λειτουργός ευχαριστεί το Θεό για όλες του τις δωρεές προς τους ανθρώπους από την αρχή της δημιουργίας. Τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για την έλευση του μονογενούς του Υιού στον κόσμο και για την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διηγείται μάλιστα και τα σχετικά με το μυστικό δείπνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λόγια του Κυρίου: «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες». Αφού πει αυτά τα λόγια, τότε ανυψώνει το δίσκο και το Άγιο Ποτήριο που έχουν το ψωμί και το κρασί, που θα γίνουν σώμα και αίμα του Χριστού, και λέει τα λόγια: «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν». Δηλαδή, σου προσφέρουμε Κύριε αυτά, το ψωμί και το κρασί που είναι δικά σου, εσύ μας τα έδωσες και εμείς σου τα προσφέρουμε. Σου προσφέρουμε δηλαδή την ίδια εκείνη προσφορά που ο ίδιος ο μονογενής σου Υιός πρόσφερε σε σένα, το Θεό Πατέρα. Και προσφέροντας αυτά σε ευχαριστούμε, γιατί και εκείνος προσφέροντας τη θυσία του σε ευχαριστούσε. Τίποτα δικό μας δεν προσθέτουμε σε αυτή την προσφορά των δώρων, γιατί δεν είναι δικά μας έργα αυτά τα δώρα, αλλά δημιουργήματα του Θεού. Εν συνεχεία ο λειτουργός οικετεύει θερμά
να στείλει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα και να αλλάξει το ψωμί, να το μεταβάλει σε σώμα του Χριστού και το κρασί να το μεταβάλει σε αίμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν με αυτές τις ευχές η ιερουργία της Θείας Λειτουργίας ολοκληρώνεται. Οπότε τα τίμια δώρα που προσφέραμε αγιάστηκαν και η θυσία πραγματοποιήθηκε. Ο Κύριος είχε πει στους Αποστόλους κατά το μυστικό δείπνο ότι τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Δηλαδή αυτό που έκανα εγώ τώρα και σας έδωσα το ψωμί και το κρασί, το σώμα μου και το αίμα μου, να το τελείτε και εσείς πάντοτε. Και δεν θα πρόσταζε ο Κύριος να επαναλαμβάνουν η λειτουργή του αυτό το μυστήριο αν δεν είχε σκοπό να τους δώσει και τη δύναμη να το επιτελούν. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που με το χέρι και τη γλώσσα του λειτουργού ιερέα τελεσιουργεί το μυστήριο αυτό, αλλά και τα άλλα μυστήρια. Γι' αυτό και δεν έχει σημασία αν συμβαίνει ο ίδιος ο ιερέας να έχει και αυτός αμαρτίες. Κάτι τέτοιο δεν οθεύει την προσφορά των δώρων, τα οποία είναι πάντοτε ευάρεστα στο Θεό. Όπως και ένα φάρμακο που κατασκευάζεται από άνθρωπο άσχετο με την ιατρική επιστήμη δεν χάνει τη θεραπευτική του δράση, αρκεί μόνο να κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Αφού λοιπόν έχει τελεστεί πλέον η μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα του Χριστού, ο λειτουργός βλέποντας μπροστά του τον αμνό του Θεού τον ευχαριστεί και τον οικετεύει. Ευχαριστεί το Θεό για όλους τους Αγίους, για την υπεραγία Θεοτόκο και οικετεύει για όλους τους πιστούς και κοιμημένους και ζώντες. Το σώμα και το αίμα του Κυρίου πλέον είναι έτοιμα να μεταδοθούν στους πιστούς, αλλά εδώ να τονίσουμε ότι δεν επιτρέπεται σε όλους η Θεία Μετάληψη, γι' αυτό και ο ιερέας όταν υψώνει το σώμα και το αίμα του Χριστού λέει «τα Άγια της Αγίης». Αγίους εδώ δεν εννοεί εκείνους που έφτασαν σε τελειότητα αρετής, αλλά και εκείνους που αγωνίζονται να φτάσουν στην αγιότητα, έστω και αν ακόμα υστερούν. Γι' αυτό οι χριστιανοί, αν δεν πέφτουν σε θανάσιμα αμαρτήματα που τους χωρίζουν από τον Χριστό και τους νεκρώνουν πνευματικά, δεν έχουν εμπόδιο να κοινωνούν. Όταν ακούσουν αυτά τα λόγια οι πιστοί, λένε διαμέσου των ιεροψαλτών, «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός». Κανείς δεν έχει την αγιότητα που πρέπει από μόνος του, αλλά αν έχει κάποια μορφή αγιότητος είναι από τη δωρεά του Χριστού. Δεν απομένει πλέον παρά να κοινωνήσουν όσοι είναι προετοιμασμένοι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τους προσκαλεί γι' αυτό ο λειτουργός με τα λόγια «μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Δηλαδή να μην καταφρονήσουν την ταπεινή εμφάνιση που έχουν το σώμα και το αίμα του Χριστού που φαίνονται σαν ψωμί και κρασί, αλλά να πλησιάσουν έχοντας επίγνωση της μεγάλης αξίας αυτών των τιμίων δώρων. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι αληθινή τροφή και αληθινό ποτό και όταν τα μεταλαμβάνει κανείς δεν μετατρέπονται αυτά σε ανθρώπινο σώμα όπως γίνεται με τις συνηθισμένες τροφές, αλλά το ανθρώπινο σώμα μεταβάλλεται και γίνεται σώμα και αίμα του Χριστού, όπως και το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο, αλλά εκείνο γίνεται φωτιά.
Τη Θεία Κοινωνία τη δεχόμαστε βέβαια με το στόμα, αλλά αυτή μπαίνει πρώτα στην ψυχή και εκεί πραγματοποιείται η ένωσή μας με τον Χριστό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι αυτό που ζητάει από μας ο Χριστός για να μας αγιάσει με τα Άγια Μυστήρια και ιδιαίτερα με τη Θεία Ευχαριστία? Είναι η καθαρότητα της ψυχής, η πίστη και η αγάπη στο Θεό, ο διακαής πόθος και η λαχτάρα μας για την Αγία Κοινωνία. Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, εύχονται να παραμείνει μέσα τους ο αγιασμός που έλαβαν και να μην προδώσουν τη χάρη που πήραν, ούτε να χάσουν τη δωρεά. Γι' αυτό και ο ιερέας τους καλεί να ευχαριστήσουν με ζήλο το Θεό για τη Θεία Μετάληψη, λέγοντας τα λόγια «Ορθή, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Και οι πιστοί δοξολογούν το Θεό διαμέσου των ιεροψαλτών με τα λόγια της Αγίας Γραφής ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Τέλος γίνεται η απόλυση από τον λειτουργό, ο οποίος ζητάει από τον Κύριο να μας σώσει με το έλεος του, γιατί εμείς δεν είμαστε άξιοι να δείξουμε κάτι που να αξίζει τη σωτηρία. Γι' αυτό και μνημονεύει κατά την απόλυση ο ιερέας πολλούς Αγίους και ιδιαίτερα την Παναγία, για να τύχουμε όλοι του ελέους του Κυρίου. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Γερονιμάκη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλης της Ύλης.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Εάν θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τας χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανον ή εργαλείον εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγήν εις των Θεών, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον δια να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού και να γίνει δοχείων υψίστων βουλών του Θεού, αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε οι αγιογράφοι εις την εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το όργανο, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή, είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχτη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα εις τον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πως εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεώς των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία τους. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν. Πού τον βρήκε? Πού τον βρήκε? Εις το Τελώνιον. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριον της εφορίας. Εις το Τελωνίον τον βρήκε να κάνει την εργασία. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαχθείς πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις των χώρων της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ δια την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ήταν στο Τελώνιον, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διαπορίστικους. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και στη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε? Ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μηχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μοιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα στην βασιλεία του Θεού θα εργαζόμεθα εάν ο Κύριος μας αξιώσει τις βασιλείες του. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. Να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική πρακτική ζωή μας πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρονακτικά. Και αυτό είναι από μία αιωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκό που ξέραμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται στο επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίνεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων. Να εργαζόμεθα, είπε, να εργάζεστε, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό, γιατί απλούστατα ο παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν, όλα ήταν στη διάθεσή τους. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, Κακοποιούς τι δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο πνεύμα ήταν ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. Να φυλάξουν τον παράδεισον από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον παράδεισον. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον παράδεισον. Λοιπόν αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή αυτή. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση δεν ενίστευσαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να ενίστευσουν. Και δεν ενίστευσαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπον την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή αγαπητοί μου γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος? Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε, πήρε το δώσ.

Θεία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποδεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αληθεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερο είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατανόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο ήταν το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατανόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα τα πότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής του. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού, όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι, γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα είτε απειλαγμένη, θα είτε μόνο απειλαγμένη, εάν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αλλά η Θεοτόκος δεν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. Εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά τα αυτά, εις το δημόσιο έργο του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς. Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι? Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε στο σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία, έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική, το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτόν τον βαθμό αγιότητος ή διαβουλήσει. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος.
του Άγιου.

0: Το πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικόν σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η Υπεραγία Θεοτόκος, ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα, και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνοί και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας, και μετά λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα, δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με την λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μία πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως, ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή, για να δεχθεί την πληρότητα της πεντηκοστής κατά την ημέρα της πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού, και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέστηρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόνο την Πεντηκοστή, αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού, να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η Υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού, αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών, αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε τα ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η Υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπον αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού και που θα ήταν η απάντηση η Θεοτόκος Μαρία ήδη το κατανοήσαμε, διότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πως πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της ψαν καρπός πια μιας τελειώσεως επάνω στη γη θα γίνει και δική μας οδή, και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πτήση Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση Ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου. Με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
8: Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Συγκίνηση βαθιά προκαλούν συνήθως τις απλές παιδικές καρδιές οι όμορφες διηγήσεις της βίβλου. Η προβολή του αιωνίου Θεού μέσα στον χρόνο και στον χώρο και στα ιστορικά γεγονότα φορτίζει τους νεαρούς αναγνώστες με δέος. Ο συνδυασμός της αφηγηματικής λιτότητας με το πνευματικό βάθος που σε κάθε σελίδα ή μάλλον σε κάθε γραμμή του Ιερού Βιβλίου προβάλλει, κάνει τους διψασμένους μελετητές ή τους περίεργους ακροατές να θέλγονται ιδιαίτερα από την πλοκή των βιβλικών γεγονότων. Έρχεται όμως μια μέρα που η ισορροπία της απλότητας ανατρέπεται. Ο ξερός βοριάς της εφηβικής αμφιβολίας ορμάει μανιασμένος πάνω στο απαλό λουλούδι της παιδικής και νεανικής απλότητας, πάνω στην απονήρευτη εμπιστοσύνη. Και ξεριζώνοντας τη γλυκιά γνώση, επιχειρεί να βάλει στη θέση της τις πανούργιες αντιρρήσεις και τα ερωτηματικά. Οι σημερινοί άνθρωποι ενοχλούνται ακριβώς από εκείνο που χτες τους έθελγε και τους συγκινούσε. Η παρουσία του αχρόνου Θεού μέσα στο στίβο του χρόνου και της ιστορίας τους φαίνεται ξένη προς τους αλήγιστους νόμους της λογικής. Η θεοκεντρική εκδίπλωση και ερμηνεία των γεγονότων παρουσιάζεται δίθεν ασυμβίβαστη με τις αρχές που οριοθετούν τη ζωή των ανθρώπων και τον πολιτισμό, τον σύγχρονο, το μετανεωτερικό. Κάποτε φτάνουν να υποψιαστούν και να διακηρύξουν πως οι ιστορίες που προβάλλουν από τις σελίδες της βίβλου είναι πλάσματα υπετροφικής ανθρώπινης φαντασίας ή αλλίωση της γραμμικής βιολογικής πορείας του ανθρωπίνου γένους. Μα η αμφιβολία για εκείνον που δεν παραδίδεται παθητικά σε αυτή δεν είναι δυστύχημα. Είναι μια γέφυρα που φέρνει τον άνθρωπο από τη χώρα της παιδικής απλότητας στην περιοχή του όριμου προβληματισμού και του στοχασμού. Της μελέτης, της έρευνας, της κοινωνίας, με τους χυμούς της επιστήμης και με το κρασί των βιωμάτων των μπρικισμένων παιδιών της ανθρωπότητας. Και σαν καρπός αυτής της διαδικασίας και της δοκιμασίας έρχεται η ολόψυχη αποδοχή εκείνων που δεν αποτελούν ανθρώπινα κατασκευάσματα ή επινοήματα, αλλά φανέρωση και αποκάλυψη του ουρανού. Έτσι, οι φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο όριμος άνθρωπος διαβάζει την βίβλο όχι απλώς γιατί έλκεται από τη θαυμάσια πλοκή των διηγήσεών της, αλλά γιατί μέσα σε αυτήν διακρίνει το χέρι των προγόνων του. Διακρίνει το χέρι των ανθρώπων να χαράσει τις γραμμές της ιστορίας με μια κίνηση που την υποβοηθάει και την τονώνει το παντοδύναμο χέρι του παντοδυνάμου Θεού. Ωστόσο, βέβαια, η θύελα της αμφιβολίας δεν χτυπάει μονάχα τους νέους ανθρώπους. Ό,τι συμβαίνει στους νέους ανθρώπους μπορεί να κανείς αδίστακτα να πει πως συμβαίνει και στο χριστιανικό κόσμο σαν σύνολο. Έχει και αυτός την εφηβεία του και περνάει κάποτε στην ορίμανσή του. Ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι έσκυβαν με παιδική απλότητα στη βίβλο του Θεού, χωρίς να αφήνουν στην καρδιά τους χώρο για αμφιβολίες και για δισταγμούς. Δεν άργησε όμως να φανεί στον ιστορικό ορίζοντα, φίλοι και φίλες, και η εποχή της εφηβικής δυσπιστίας. Ήταν κυρίως η περίοδος των δύο περασμένων αιώνων, κατά την οποία οι άνθρωποι αντίκρισαν και αντιμετώπισαν τη βίβλο όχι με την ευλάβεια και το σεβασμό του πιστού, αλλά με το περιφροντικό βλέμμα του χειροφετημένου ή του άπιστου. Την ξεφίλησαν όχι για να ζήσουν τον παλμό και τον νοηματισμό των βιβλικών γεγονότων, αλλά για να την αποδείξουν ισχνή και χαμηλή μπρος στο μεγαλείο της δίθεν δικής του σοφίας. Την διάβασαν όχι για να ακούσουν μέσα στην καρδιά τους να μιλάει ο πλάστης των ουρανών, αλλά για να ξεχωρίσουν τούτη διακίνητη τη λέξη και να στηρίξουν πάνω σε αυτή την άγρια και τη λυσσασμένη πολεμική τους. Και η πολεμική αυτή, έστω και αν δεν κατόρθωνε να καταλύσει το φρούριο που λέγεται χριστιανισμός, πώς να το καταλύσει, αφού είναι ασάλευτο και αιώνιο και θεοίδρυτο, έσπερνε παντού βέβαια τη δυσπιστία και το σκεπτικισμό. Έφερε όμως και ένα αγαθό αποτέλεσμα, η άρνηση και η άγρια κριτική. Παρακίνησε σε έρευνα για τον έλεγχο και την ανακάλυψη της αλήθειας. Άλλοι κλείστηκαν στα γραφεία τους και μελέτησαν, και άλλοι πήραν την σκαπάνη και χτύπησαν τη γη για να τη ρωτήσουν τι έχει αυτή να τους πει. Οι αρχαιολόγοι ερεύνησαν τα μνημεία, πέταξαν χώματα, ξέχωσαν πέτρες που για εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια ήταν κρυμμένες στη γη. Έφεραν στην επιφάνεια παλιές πολιτείες, γνώρισαν αρχαίους πολιτισμούς. Και όλα αυτά τα θαυμάσια ευρήματά τους τα μελέτησαν με προσοχή. Προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν το μήνυμά τους, να διαβάσουν τη μαρτυρία τους και να συναρμολογήσουν τον πίνακα της πρώιμης ανθρώπινης ιστορίας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ήταν οι έρευνες και ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές ανέλυξης των βιβλικών γεγονότων, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο. Οι άνθρωποι επιστήμονες ρώτησαν τη γη και η γη τους απάντησε, άλλοτε με υπαινιγμούς και άλλοτε με σαφήνεια. Έβγαλε από τα σπλάγνα της τα μυστικά και τα παράδοσε στα σύγχρονα ανήσυχα παιδιά της ανθρωπότητας. Απλά, αθόρυβα, ανεπιτίδευτα βρήκαν την πλήρωσή τους τα λόγια της προφητείας του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Αν πάψουν οι οπαδοί μου να μαρτυρούν και να προβάλλουν την αλήθεια, οι λύθοι, είπε, και κράξονται. Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, 19ο κεφάλαιο, στίχο 40. Ναι, φώναξαν οι πέτρες και είπαν πως τα βιβλικά γεγονότα δεν είναι ανάπλαση μυθικών αναμνήσεων, αλλά το γνήσιο πανί της ιστορίας που υφάνθηκε σε μακρινές εποχές και που τύλιξε σαν πολιτισμός και σαν κύμα ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Αυτή τη φωνή της σκαπάνης θέλω λοιπόν τώρα να σας αναμεταδώσω σε εσάς, τους λάτρεις της βίβλου. Και θα σας προτείνω να κάνουμε μαζί ένα ταξίδι στη χώρα τη βιβλική, για να σκύψουμε πάνω στα ερείπια που κρύβουν μέσα τους τη ζωή και τον παλμό των προγόνων, και να δούμε πως αυτά ζωντανεύουν και επιβεβαιώνουν τα γεγονότα που από τα παιδικά μας χρόνια τόσο μας είχαν μιλήσει στην καρδιές μας. Ο Charles Marston αποκαλύπτει και γράφει ότι η ιστορία του αρχαίου κόσμου σιγά σιγά έρχεται κοντά μας, καθώς εμείς ερχόμαστε σε επαφή με τα ανάγλυφα, τα αγάλματα και τα κείμενα που συλλέγονται μέσα από τις ερυπωμένες πόλεις, και τότε η βίβλος ξαναπαίρνει ζωή. Ίσως, συνεχίζει, είναι τολμηρό να το πούμε, η βίβλος χάρη στην αρχαιολογία είναι πέρα για πέρα επιβεβαιωμένη. Ένα από τα πιο παλιά γεγονότα που η βίβλος μας διηγείται με λεπτομέρεια και που οι ανασκαφές του περασμένου αιώνα το ζωντάνεψαν είναι ο κατακλυσμός. Τρία κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, το 6ο, το 7ο και το 8ο, κάνουν λόγο για την καταστροφή που απλώθηκε στη γη, όταν, όπως γράφει η Γένεσης στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 11, εράγησαν πάσε επιγέ της αβύσσου και εκαταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν. Τολμηρός μύθος φάνηκε στους επιπόλαιους απίστους η αφήγηση του κατακλυσμού. Πλάσμα λογοτεχνικό ασυγκράτητης θρησκευτικής φαντασίας, και καθώς ανακάλυψαν και παρόμοιες παραδόσεις και παρόμοια κείμενα στο μακρινό παρελθόν των γύρω λαών, έκαναν μια πρόχειρη συσχέτιση και ταξινόμησαν το βιβλικό κομμάτι της περιγραφής του κατακλυσμού στα μυθικά πλάσματα ή στα τυπώματα των λαϊκών παρακρούσεων. Η σκαπάνη όμως δεν προσχώρησε ανεξέλεγκτα στη δική τους άποψη. Προτίμησε να συμφωνήσει με τις μαρτυρίες που ήταν κρυμμένες στα σπλάγνα της γης, με την ιστορία, πόσο και αν φαινόταν παράδοξη για το ιδιαίτερο προνόμιο, να είναι αληθινή. Κατά το 1922, ο Dr. Woolley, οδηγώντας μια ομάδα ερευνητών, πραγματοποίησε ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης του Ουρ, που βρισκόταν στο νότιο μέρος της αρχαίας Βαβυλωνίας. Η επιχείρηση ξεκίνησε με τη συνεργασία του British Museum και του University Museum of Pennsylvania. Οι δουλειές συνεχίστηκαν ίσα με το 1934. Ένα κομμάτι του χρόνου και των προσπαθειών αφιερώθηκε στην αρχινισμένες ανασκαφές του Al Ubaid. Το κύριο μέρος όμως της επιχείρησης έπεσε στη διερεύνηση του χώρου της Ουρ. Και εκεί ανακαλύφθηκαν τα ίχνη της μεγάλης καταστροφής. Να πως διηγεί το ίδιο Σουγούλεϊ τη μεγάλη του ανακάλυψη στο βιβλίο του Ουρ ντες Τσαλντέινς. Γράφει λοιπόν εκεί. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και ξαφνικά ο χαρακτήρας του εδάφους άλλαξε όψη. Αντί για τα στρώματα που ήταν σχηματισμένα από πύληνα αγκία και από ερείπια, βρεθήκαμε μπροστά σε ολότελα καθαρή άργυλο ομογενή σε όλη την έκταση. Η σύνθεσή της μαρτυρούσε πως είχε αποτεθεί εκεί από τα νερά. Οι εργάτες είπαν πως φτάσαμε στην ύλη κάποιου ποταμού. Τους έδωσα εντολή να σκάψουν βαθύτερα. Συνέχισαν να σκάβουν και να βρίσκουν άργυλο καθαρή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο. Τότε επίσης απότομα, όπως είχε παρουσιαστεί, σταμάτησε η άργυλος και αποκαλύφθηκαν στρώματα σχηματισμένα από πύληνα αγκία και ρήπια. Αυτό σήμαινε πως ένα χάσμα σημειώθηκε στη συνέχεια της ιστορίας. Από πάνω ο γνήσιος πολιτισμός των Σουμερίων ξεδιπλωνόταν απαλά. Από κάτω υπήρχε ένας πολιτισμός ανακατεμένος. Καμία φυσική πλημμύρα ποταμού δεν θα μπορούσε ποτέ να αφήσει ένα τόσο τεράστιο απόθεμα λευκής αργύλου. 1,5 μέτρο πρόσχωση σημαίνει ένα τεράστιο όγκο νερού και η πλημμύρα που την δημιούργησε θα πρέπει να είναι πρωτοφανή σε έκταση στην ιστορία της ανθρωπότητος. Η ύπαρξη ενός τέτοιου όγκου αργύλου αποδεικνύει ότι μια απότομη διακοπή πραγματοποιήθηκε στον ντόπιο πολιτισμό. Ένας ολόκληρος πολιτισμός που υπήρχε πρώτα δεν βρίσκεται πια από πάνω και φαίνεται πως έχει καταβροχθιστεί από τα νερά. Δεν μπορεί πια κανείς να αμφιβάλλει μπροστά στο θέαμα. Αυτή η πλημμύρα είναι ο κατακλυσμός για τον οποίο κάνει λόγο η ιστορία και στον οποίο αναφέρεται το περιστατικό του Νόε, μας καταγράφει, όπως είπαμε, ο Γουλέι. Και δεν είναι μονάχα τα σπλάγνα της περιοχής της Σουρ που δίνουν τρανή μαρτυρία για το ξέσπασμα της οργής του Θεού. Και άλλες περιοχές που ανασκάφηκαν, όπως η Βαβυλώνα, η Νινεβή και η Φαρά, αποκαλύπτουν στον ερευνητή την έκταση και τη σοβαρότητα της καταστροφής και προσυπογράφουν την αλήθεια των θεοπνεύστων λόγων του αιωνίου βιβλίου. Και αγένετο κατακλυσμός 40 ημέρας και 40 νύκτας επί της γης και επλήστη το είδωρ και επήρε την κυβωτών και υψώθη από της γης. Το δε είδωρ επεκράτης φόδρα σφόδρα επί της γης και εκάλυψε πάντα τα όρη τα υψηλά και απέθανε πάσα σάρξ κινουμένη επί της γης των πετινών και των κτηνών και αποθυρίων και πανερπετών κινούμενων επί της γης και πας άνθρωπος. Γενέσιος το ανάγνωσμα, 7ο κεφάλαιο, 17 στίχος και συνέχεια. Πότε άραγε να έγινε αυτό το θανατικό? Η Αγία Γραφή δεν μας αποκαλύπτει την χρονολογία. Δεν αρέσκεται να απαντάει στα ερωτηματικά μας, που δεν έχουν πνευματικό νόημα, αλλά ικανοποιούν μόνο την περιέργειά μας. Έτσι, η μοναδική πηγή για τη χρονολόγηση μένουν τα ευρήματα των ανασκαφών. Με βάση αυτά, ο Λαόντσον τοποθέτησε τον κατακλυσμό στο 3300 π.Χ., ενώ ο Αντρέ Παρότ υποστηρίζει πως πρέπει να έχει γίνει στο 3000 π.Χ. περίπου. Τα 5000 χρόνια που πέρασαν δεν μπόρεσαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του. Μένουν για να φωνάζουν σε εμάς τους υπερφύελους σημερινούς ανθρώπους πόσο φοβερές συνέπειες έχει η αποστασία και η απομάκρυνση από τον Θεό που είναι η αλήθεια και η ζωή. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό σχετίζεται με την προσωπικότητα και με την ιστορική αναγνώριση του Πατριάρχη Αβραάμ. Οι φανατικοί αρνητές έφτασαν ίσα με την πεισματική απόρριψη της ιστορικότητας του Πατριάρχου. Οι λιγότερο παθιασμένοι έμειναν να συζητούν για τον προσδιορισμό του τόπου της καταγωγής του και την χρονολογία της παρουσίας του στον ιστορικό στίβο. Θεώρησαν απίθανη την καταγωγή του από την Ουρ των Χαλδαίων, όπως η γραφή μας πληροφορεί, και έπαιξαν με τη σαΐτα του χρόνου ανεβάζοντας ή κατεβάζοντας σε περιθώρια ολοκλήρων αιώνων το χρονικό της ζωής του. Το πρόβλημα διαφωτίστηκε όταν το 1929 οι Γάλλοι αρχαιολόγοι Σαφέρ και Τσενέτ έκαναν συστηματικές ανασκαφές στα βουνά της Ρας Σάμρα στην πλευρά της Συρίας που βρίσκεται απέναντι από την Κύπρο. Οι ανακαλύψεις σου ήταν από τις πιο σημαντικές στα πλαίσια της βιβλικής αρχαιολογίας. Μια επιγραφή γραμμένη στα εβραϊκά σχετικά με τη ζωή του Αβραάμ βρέθηκε στην Ρας Σάμρα και αποκρυπτογραφήθηκε. Κάνει λόγο για το μεγάλο πόλεμο που έγινε με αντιπάλους από το ένα μέρος το βασιλιά των Σιδωνίων Κερέτ και τις φυλές Ασσύρ και Ζαβουλών και από το άλλο τους Εδωμίτες που εξεστράτευσαν κάτω από την αρχηγία κάποιου Τεράχ ή Τεράς. Οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αποφάνθηκαν πως ο Τεράς αυτός δεν είναι άλλος από τον Θάρα για τον οποίο μιλάει το βιβλίο της Γενέσεως και ο οποίος είναι ο πατέρας του Αβραάμ. Η πληροφορία αυτή έρχεται να ενισχύσει μια άλλη πιο παλιά που περιέχεται σε ένα από τα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει τον πατέρα του Αβραάμ, τον Θάρα, σαν αρχηγό των στρατευμάτων του βασιλιά της Βαβυλώνας. Παράλληλα με την αξιόλογη αυτή επιγραφή της Ρας Σάμρα, οι ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή της Ουρ και που απλώθηκαν σε πλάτος και βάθος αποκάλυψαν πάρα πολλά στοιχεία χρήσιμα για την συναρμολόγηση της αρχαίγονης ιστορίας της πόλης και πολύτιμα για την ψηλάφιση των περιβαντολογικών πλαισίων της προσωπικότητας του Αβραάμ. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τον γενάρχη Αβραάμ σαν άνθρωπο πλούσιο που καταγόταν από σπίτι αρχοντικό. Αυτό κάποιους ενόχλησε. Όχι γιατί βρίσκονταν σε προσωπική αντίθεση με τον πλούτο, αλλά γιατί θεώρησαν πως το πολιτιστικό πλαίσιο που συνόδευε τη σχετική παρουσίαση του Πατριάρχη ήταν υφασμένο με στοιχεία που προϋπόθεταν ανάπτυξη και ιστορικά σχήματα διαμορφωμένα. Αυτοί μονοπόλησαν τον πολιτισμό σαν προνόμιο της δικής τους εποχής και πίστεψαν και ισχυρίστηκαν πως οι αρχαίες φυλές έζησαν μια ζωή νομαδική, δίχως οργανωτικά σχήματα και δίχως εκφράσεις πολιτιστικής καλλιέργειας. Η Σκαπάνη φώναξε και είπε πως οι θεωρίες αυτές δεν ήταν καθόλου σωστές, πως αποτελούσαν αυθαίρετες κατασκευές, πως έριγναν στην αυλή της επιστήμης προσωπικές αντιλήψεις όχι των ερευνητών, αλλά των ονειροπόλων. Ένα ολόκληρο πολιτισμό βρήκε κρυμμένο γούλεϊ μέσα στα σπλάγνα της γης. Ανακάλυψε τα λείψανα πολλών από τους αρχαίους βασιλείς της Σουρ. Βρήκε ακόμη γύρω από τα λείψανα των βασιλέων σκελετούς στρατιωτών με πλήρη εξάρτηση σκλάβων και κυριών της τιμής που κατά πάσα πιθανότητα είχαν δηλητηριαστεί ή πιαν ένα θανατηφόρο ποτό με την πρόθεση να συνοδέψουν και να υπηρετήσουν τα αφεντικά τους στον άλλο κόσμο. Ακόμη, ο Γούλεϊ μας πληροφορεί ότι η Ουρ ήταν μια πόλη με μεγάλες και όμορφες οικοδομές. Τα σπίτια της ήταν χτισμένα με ψημένες πλήθες στο κάτω μέρος και με στεγνωμένες στα πιο ψηλά. Είχαν τα περισσότερα δύο ορόφους και δεν αριθμούσαν λιγότερα από 12 δωμάτια που ήταν χτισμένα γύρω από μια λιθόστρωτη αυλή. Τα πιο πολλά σπίτια ήταν εφοδιασμένα με αίθουσα υποδοχής με ιδιαίτερο δωμάτιο όπου φυλαγόταν τα τεραχήμ, τα αγάλματα δηλαδή, των θεών. Δωμάτιο της υπηρεσίας, λουτρό και μαγειρίο. Μερικά δε οικοδομήματα και μερικοί κλιμακωτοί πύργοι φανερώνουν αρχιτεκτονική προχωρημένη σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτή τη μεγάλη, τη ζωντανή και πολιτιστικά καλλιεργημένη πολιτεία έδεσε το φως ο Πατριάρχης Αβραάμ. Σε αυτή ανατράφηκε και από αυτή ξεκίνησε για τη μεγάλη του περιπλάνηση. Οι πατριώτες του δεν ήταν πιστοί, δεν λάτρευαν τον Γιαχβέ. Το λέει καθαρά αυτό η γραφή και το επιβεβαιώνει και ο Πελώριος Ζιγκουράτ. Ο ιδωλολατρικός ναός που τα ερείπια του ανακαλύφθηκαν σε ένα από τους λόφους της μεγάλης πόλης. Μα αν οι συντοπίτες του Αβραάμ δεν ήταν πιστοί στον ένα Θεό και δεν γνώριζαν τις διαβάσεις για να τον πλησιάσουν και να του προσφέρουν λατρεία, ήταν αυτός πιστός και είχε τιμηθεί με την κλίση να παίξει το ρόλο του γενάρχη στην ιστορία του περιούσιου λαού. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μελέτη μας βέβαια προτού ρίξουμε μια γρήγορη ματιά σε δύο χαρακτηριστικές ανακοινώσεις που είχε κάνει ο διάσημος Αμερικανός ερευνητής Albright, καθηγητής των Σημητικών Γλωσσών και άλλοτε διευθυντής του American School of Oriental Research. Η μία του ανακοίνωση αναφέρεται στην ιστορικότητα των πόλεων που η Αγία Γραφή της μνημονεύει σε συσχετισμό με το πρόσωπο Αβραάμ και των άλλων πατριαρχών. Γράφει λοιπόν ο Albright. Πραγματικά όλες οι πόλεις που εμφανίζονται μέσα στις διηγήσεις τις σχετικές με τους πατριάρχες υπήρχαν στη μέση εποχή του Χαλκού, 2000 έως 1600 π.Χ. όπως είναι η Σιχέμ, η Βεθήλ, Ιερουσαλήμ, Γκεράρ, η Δοθάν, η Βυρσαβέ και άλλες. Η δεύτερη ανακοίνωση του Αμερικανού επιστήμονα αναφέρεται στον πόλεμο των πέντε βασιλέων που τον ακολούθησε η αιχμαλωσία του Λότ και η απελευθέρωσή του από το θείο του, τον Αβραάμ, όπως μας πληροφορεί το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ο Αλμπράιτ στο βιβλίο του Archaeology of Palestine and the Bible νιώθει την ανάγκη να κάνει μια ομολογία. Μας γράφει. Εγώ ίδιος είχα υποστηρίξει, μας λέει, ότι η πορεία αυτή των πέντε βασιλέων είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η σχετική διήγηση των Γενέσεως είναι μυθώδης. Κι όμως, το 1929 ανακαλύφθηκαν στήλες μεγάλες που χρονολογούνται ακριβώς από αυτή την εποχή και που αναφέρονται στην επιθετική πορεία των πέντε βασιλέων. Αυτή είναι μια ομολογία που μας λέει πάρα πολλά. Φίλοι και φίλες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας, ένα δρασκέλισμα στην ιστορική συνέχεια μας φέρνει μπροστά στην πόλη που πήρε τη θωριά και την έγλη του θρύλου. Στη γραφική Ιεριχώ, που το όνομά της συνδέθηκε κατά την παλαιά εποχή με τα πιο σημαδιακά γεγονότα και τα μεγαλύτερα θαύματα. Ξέρουμε πολλά για αυτή την πόλη από την Αγία Γραφή. Για τους ανθρώπους της, για τα τείχη της, για το σπίτι της Ραάβ, που ήταν χτισμένο πάνω στο δυτικό μέρος στο απόρθι του τείχους. Ωστόσο, όλες αυτές οι διηγήσεις και οι πληροφορίες φάνηκαν στους ορθολογιστές του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα φανταστικές, τοποθετημένες σε θολά ιστορικά πλαίσια που τις έκαναν ύποπτες και τις απογύμνωναν ολότελα από την ιστορική τους αξία. Όμως οι πέτρες και πάλι μίλησαν. Οι άψυχοι λήθοι έκραξαν και είπαν πως τα γεγονότα εκείνα δεν ήταν φανταστικά, αλλά πέρα για πέρα αληθινά. Τους πρώτους μήνες κάθε χρονιάς, από το 1930 έως το 1933, ο καθηγητής Γκαρ Στανκ τους αφιέρωνε στην ανασκαφή των ερυπείων της Ιεριχούς, που ήταν σκεπασμένα από άμμο, απασχολώντας περισσότερους από 100 εργάτες. Το υλικό που βρέθηκε ήταν πλούσιο και χρειάστηκε να καταβληθεί πολύ σκόπος για να ταξινομηθεί και να μελετηθεί. Μονάχα στη χρονιά του 1930 ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ και η γυναίκα του καθάρισαν και μελέτησαν 60 περίπου χιλιάδες κομμάτια που βρέθηκαν σκορπισμένα κάτω από την καμένη πόλη της Ιεριχούς. Κατά τον δεύτερο χρόνο των ανασκαφών, το 1931, 40.000 περίπου ερευνήθηκαν με τον ίδιο τρόπο και η καινούργια έρευνα οδήγησε στα συμπεράσματα που είχε οδηγήσει και η προηγουμένη. Ποια δηλαδή? Στο ότι όλα αυτά προέρχονται από τη μέση περίοδο του Χαλκού, από το 1400 π.Χ. περίπου. Κάτι που είχε προκαλέσει σε όλους τεράστια εντύπωση όταν στα παιδικά και στα νεανικά μας χρόνια διαβάζαμε ή ακούγαμε την ιστορία της Ιεριχούς ήταν η θαυμαστή κατάληψή της από τον περιούσιο λαό του Θεού. Ήταν τόσο περίεργο το γεγονός που έμοιαζε εντελώς απίθανο. Και δοκιμάσαμε όλοι μας τον πειρασμό στα χρόνια των εφηβικών αμφισβητήσεων, θεληματικά ή αθέλητα να βάλουμε δίπλα στην αφήγηση κάποιο ερωτηματικό. Είναι άραγε δυνατό να συνέβηκαν τα πράγματα έτσι? Ή μήπως μεσολάβησε μια ευλαβική αλλά όνειροπαρμένη διάνοια που προσπάθησε να ντύσει με ρούχο ιστορικό μια σύλληψη και ένα βίωμα που δεν είχε καμία σχέση με την ιστορική αλήθεια? Ή αντίστροφα, μήπως κάποια τολμηρή γραφίδα πήρε τα γεγονότα, τα ζύμωσε μέσα στο σκαφίδι της φαντασίας και τα παράδοσε σε επόμενες γενιές αδείγμα θεοκρατικής διακυβέρνησης του κόσμου? Στα μήπως λοιπόν των εφηβικών μας αμφισβητήσεων δίνουν αρνητική απάντηση οι έρευνες του καθηγητή Γκαρ Στρανκ. Όχι, δεν είναι καθόλου παραλλαγμένες οι ειδήσεις που μας εμπιστεύεται η βίβλος. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα σχετικά κεφάλαια του βιβλίου Ιησούς του Ναβί και να τα παραβάλει με τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών για να δει να ζωντανεύουν μπροστά του όλες οι φάσεις του αγώνα θαύματος. Και πρώτα-πρώτα ο καθηγητής Γκαρ Στρανκ αποκάλυψε κατά το 1930 τα τείχη της Ιεριχούς για τα οποία μιλάει το Ιερό Κείμενο. Τα τείχη αυτά ήταν χτισμένα με πλήθες στεγνωμένες στον ήλιο. Μερικές από αυτές ήταν τόσο μεγάλες που ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να σηκώσει παρά μονάχα μία. Τα απομεινάρια του τείχους μαρτυρούσαν πως έπρεπε να ήταν διπλό και πως ανάμεσα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του τμήμα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση 5 περίπου μέτρων. Το εξωτερικό τείχος είχε πάχος 2 μέτρα, το εσωτερικό έφτανε τα 4 μέτρα. Το καθένα είχε 10 μέτρα ύψος και πάνω στην κορυφή τους ήταν χτισμένα μικρά σπιτάκια. Ένα από αυτά θα ήταν ασφαλώς και το σπίτι της Ραάβ, στο οποίο φιλοξενήθηκαν και από το οποίο φυγαδεύτηκαν οι Εβραίοι κατάσκοποι. Φρούριο απόρθητο έμοιαζε Ιεριχώ με το χοντρό και πανύψιλο τείχος. Οι Εβραίοι, καθώς ήταν άοπλοι, δεν θα κατόρθωναν ποτέ να την καταλάβουν. Ωστόσο προχώρησαν μπροστά, γιατί ο Θεός υποσχέθηκε στον αρχηγό του, τον Ιησού του Ναβίρ, όπως λέει στο 6ο κεφάλαιο και στο 2ο στίχο του βιβλίου του σχετικού της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού εγώ παραδίδομαι υποχείρι όνση την Ιεριχώ και τον βασιλέα αυτή τον εναυτή δυνατούς όντας ενισχύει». Ανεπανάληπτο λοιπόν πανηγύρι, φίλοι και φίλες, ήταν η επίθεση. Ο λαός του Θεού, έχοντας τον οδηγό και σαν εμπνευστεί την κυβωτό της Διαθήκης, κύκλωσε μέσα σε 6 μέρες για 6 φορές την εχθρική οχυρωμένη πόλη. Και την 7η μέρα ξεκίνησαν από το πρωί και γυρόφερναν την Ιεριχώ 7 φορές. Γράφει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 16-20. «Και γένετο ότι περίοδο ότι 7 εσάλπισαν ιερείς και είπεν Ιησούς της Ιης Ισραήλ και κράξατε παρέδω και γαρ Κύριος ημίν την πόλην. Τεσάλπιξιν ιερείς ως δε οίκους ο λαός των σαλπίγκων ηλάλαξε πας ο λαός άμαλα λαγμό μεγάλο και ισχυρό και έπεσε νάπαντο τείχος κύκλο και ανέβη πας ο λαός εις την πόλη». Αυτά ιστορεί το ιερό κείμενο. Έτσι περιγράφει την πτώση του τείχους και την κατάληψη της Ιεριχού.

Ας ακούσουμε όμως τώρα τι έχει να πει σχετικά με το γεγονός αυτό η αρχαιολογία. Ο Charles Marston γράφει πως οι ανασκαφές του 1932-33 έχουν πέρα για πέρα γκρεμίσει τη θεωρία περί ευσεβούς απάτης που δήθεν έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου Ίσους του Ναβί. Τα τείχη αποδείχθηκε πως έχουν παράξενα γκρεμιστεί. Έπεσαν προς το εξωτερικό μέρος και μονάχα ένα κομμάτι του τείχου στο δυτικό μέρος, εκεί που σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση βρισκόταν το σπίτι της Ραάβ, έμεινε όρθιο. Ο καθηγητής Γκάστρανκ, έχοντας μια πλούσια πείρα σε παρόμοια ζητήματα, διατύπωσε τη γνώμη ότι πολύ λίγες πόλεις καταστράφηκαν από φωτιά, όπως η Ιεριχώ. Η πυρκαγιά της Ιεριχούς, για την οποία κάνει λόγο στο έκτο του κεφάλαιο το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, ήταν από τις πιο συνταρακτικές. Τα υπολείμματα της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά ήταν 3 με 4 φορές περισσότερα από τα καρβουνιασμένα απομεινάρια που συναντιόνται σε οποιαδήποτε άλλη καμένη αρχαία πόλη. Ένα άλλο όμως στοιχείο πολύ μεγαλύτερης αξίας ήρθε στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Θα χρειαστεί, φίλοι και φίλες, ίσως να υπομνήσουμε στην αγάπη σας πως ο Ιησούς του Ναβί είχε απαγορεύσει στους Ισραηλίτες να αγγίξουν οποιοδήποτε πράγμα από τα αγαθά της πόλης, πλην αργυρίου και χρυσίου και χαλκού και σιδήρου, έτσι είχε πει. Μια τέτοια λεπτομέρεια δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ποτέ πως θα ήταν δυνατό να εξακριβωθεί. Κι όμως, μέσα στα πυρπολημένα δωμάτια και στα καταστήματα βρέθηκαν υπολείμματα τροφών απαθρακωμένα. Σιτάρι, φακές, χουρμάδες, κρεμμύδια, ελιές, κομμάτια από ζυμάρι, μόνο που πέρασαν περίπου 3.300 χρόνια, αυτά τα άφωνα, τα πανθρακωμένα απομεινάρια μένουν για να μαρτυρούν και να διακηρύττουν την ακριβολογία των ιστορικών πηγών. Η Ιεριχώ κάηκε, μα δεν λέει λατήθηκε. Ανάμεσα στα ευρήματα που συγκέντρωσαν προσεκτικά οι επιστήμονες, μέσα από τα σπλάγνα της καμένης πολιτείας ήταν και ένα κομμάτι απανθρακωμένο σχοινί. Και αυτό βρέθηκε στα ερείπια της τοποθεσίας, στην οποία έπρεπε να είναι το σπίτι της Ραάβ. Να υποθέσει κανείς πως με αυτό το σκηνή κατέβασε η Ραάβ τους κατασκόπους από το παράθυρό της και να τους φυγάδεψε. Μια τέτοια υπόθεση ήταν τολμηρή, όχι όμως και απίθανη. Όπως σε όλες τις πόλεις εποχής εκείνης, η είσοδος και η έξοδος από την Ιεριχώ δεν γινόταν ελεύθερα, βέβαια. Σύμφωνα με τους υπαινιγμούς της γραφής, η Ιεριχώ έπρεπε να έχει μονάχα μία πύλη, λέει το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. «Ως δε η πύλη εκλείετο εν το σκότι και οι άνδρες εξήλθον και οι άνδρες κατεδίωξαν ο πίσω αυτών οδόν την επί του Ιορδάνου, επί της διαβάσης και η πύλη εκλείστη». Οι ανασκαφές που έγιναν επιβεβαίωσαν την υπόθεση. Στις τρεις πλευρές του τείχους δεν ανακάλυψαν καμία πύλη. Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά προς το μέρος της πηγής βρέθηκε ένας πύργος και μία πύλη. Όλες αυτές οι μικρές ή μεγάλες ανασκαλύψεις της καπάνης συνθέτουν το δεύτερο θαύμα. Το πρώτο ήταν η εκδίπλωση των θαυμαστών γεγονότων. Των γεγονότων που ήρωές τους ήταν άνθρωποι υποταγμένοι και ενισχυμένοι από τον παντοδύναμο Κύριο. Εκείνος έστεκε κοντά τους και απαντούσε στην υπιακή νοοτροπία τους ή στη σκληρόκαρδη διάθεσή τους με θαυμαστές επεμβάσεις. Το δεύτερο θαύμα, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί, φίλοι και φίλες, είναι η ισχυρή κραυγή που ύστερα από τόσες χιλιάδες χρόνια άφησαν οι άψυχες πέτρες και η μαρτυρία που έδωσαν για την αλήθεια των λόγων της γραφής στο διστακτικό, στο σκεπτικιστή άνθρωπο του 20ου και του 21ου αιώνα. Και δεν είναι και αυτό το δεύτερο θαύμα έξω από το σχέδιο της αγάπης του Κυρίου μας? Αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, ο ερευνητής ή οι ερευνητές που σκάβουν στις ερυπωμένες και ερημωμένες εκτάσεις της Παλαιστίνης νιώθουν συγκίνηση βαθιά, καθώς αντικρίζουν τα άφωνα αλλά εύγλωτα απομεινάρια των βιβλικών πόλεων. Όμως πόσο μεγαλύτερη συγκίνηση πρέπει να νιώθει ο επιστήμονας που, αναμοχλεύοντας τη γη, αξιώνεται να πιάσει τα χέρια του τα κομμάτια παπύρων που περιέχουν το ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής. Κάποια ευλαβικά δάχτυλα το είχαν γράψει αυτό προσεκτικά και είχαν ετοιμάσει, φίλοι και φίλες, ένα καινούριο κώδικα. Και αυτό τον καινούριο κώδικα τον διάβασαν και τον ξαναδιάβασαν. Ίσως να τον έδωσαν και στον πλησίον σε κάποιο γνωστό. Δεν αποκλείεται να τον έστειλαν με προσοχή και με ελπίδα και σε κάποια μακρινή πόλη για να διαβάσουν κι άλλοι την Τωρά, τον νόμο και τις προφητικές προσταγές. Ίσα με που μια μέρα
γιατί ούτε για εκείνο το λόγο ο ιερός κώδικας παράπεσε, ξεχάστηκε, θαύτηκε στη γη και μείνε εκεί κρυμμένος αιώνες, χιλιάδες χρόνια, λες και φυλαγμένος στην πολύτιμη κληρονομιά. Κάποτε όμως οι απόγονοι άρχισαν να ψάχνουν το χωματένιο θησαυροφυλάκιο για να βρουν τι οι πατέρες τους κληροδότησαν και έμειναν έκπληκτοι. Σε κάθε βήμα βρήκαν τι άλλο, κομμάτια μικρά ή μεγάλα του νόμου του Θεού. Το παράξενο είναι πως υπάρχουν και περιπτώσεις που οι κληρονομίες παρουσιάστηκαν χωρίς καθόλου να κοπιάσουν οι κληρονόμοι. Ένα τυχαίο περιστατικό οδήγησε στην ανακάλυψη πολύτιμων θησαυρών που σκόρπισαν φως στην ιστορία του ιερού κειμένου και στην περιπέτεια του κόσμου. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευνηδιαστικές ανακαλύψεις. Θα θέλαμε όμως να διηγηθούμε μία, την πιο τελευταία. Την άνοιξη του 1946, ένας Βεδουίνος της φυλής Ταϊμίρ έτρεχε θλιμμένος στην έρημο του Ιούδα στα δυτικά της νεκρής θάλασσας, ζητώντας ένα πρόβατό του που το είχε χάσει. Το ψάξιμο ήταν μάταιο. Σκαρφάλωσε στα απότομα βράχια, μα δεν βρήκε πουθενά το χαμένο ζώο. Ξαφνικά εκεί που γύριζε στην έρημη χώρα, συνάντησε το άνοιγμα μιας σπηλιάς. Μπήκε μέσα. Μια έκπληξη τον περίμενε. Πιθάρια παλιά που ανάδιδαν μια ιδιαστική μυρωδιά βρισκόταν εκεί πεταμένα. Περίεργος άπλωσε τα χέρια για να ψάξει το περιεχόμενο. Ήταν μερικοί ρόλοι από δέρμα τυλιγμένοι σε πανί. Έσκυψε, φορτώθηκε μερικούς και τους κουβάλισε για να τους δείξει στους χωριανούς του. Τι να ήταν άραγε. Αυτοί του είπαν τη γνώμη τους. Είπαν κάτι αρχαία. Κάτι που θα έπρεπε να είχαν γράψει άνθρωποι παλιακοί. Με τη συγκατάθεση των συμπατριωτών, το Βεδουίνος αποφάσισε να πουλήσει τους ρόλους. Ένας αρχαιοπόλης μουσουλμάνος δεν του έδινε περισσότερο από 20 νομίσματα για το μεγαλύτερο από αυτούς. Ένας Σύρος έμπορος όμως που κατοικούσε στην ίδια πόλη φάνηκε να έχει κάποια προαίσθηση. Ίσως οι ρόλοι που βρέθηκαν να αντιπροσώπευαν κάτι το πολύ σοβαρό. Αυτός λοιπόν μεσολάβησε και τελικά τα χειρόγραφα αγοράστηκαν από ένα μοναστήρι της Ιερουσαλήμ. Το 1949 ο Dr. Trevor επισκέφθηκε την Παλαιστίνη. Είχε από καιρό ακούσει για τα πολύτιμα χειρόγραφα και ζήτησε να τα δει. Ο ενθουσιασμός του πήρε τη διάσταση της έκπληξης όταν διαπίστωσε πως το πιο μεγάλο από αυτά περιείχε τον προφήτη Ισαΐα. Ζήτησε αμέσως την άδεια να φωτογραφίσει όλους τους ρόλους και έστειλε δοκίμια στον καθηγητή Albright που ήταν ερευνητής και αρχαιολόγος. Albright ενθουσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του για τα χειρόγραφα και είπε πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανακάλυψη χειρογράφων του 20ου αιώνα. Ίσα με τον Ιανουάριο του 1949, κανένας ειδικός δεν βρήκε την τόλμη να εισχωρήσει μέσα στο σπήλαιο. Ο Φίλιπ Λίπενς, Βέλγος παρατηρητής του ΟΗΕ, επιφορτίστηκε τότε να το ψάξει με τη βοήθεια δύο αξιωματικών της Αραβικής Λεγεώνας. Αργότερα ο διοικητής των αρχαιοτήτων του Αμάν, με τη συμπαράσταση του Ντεβάξ, άρχισε να επισκέπτεται μεθοδικά την περίεργη σπηλιά. Βρήκαν λοιπόν εκεί ότι είχαν αφήσει οι λαθρέες επισκέψεις, συντρίμματα από φιάλες ελληνικές και ρωμαϊκές, πανιά και χειρόγραφα. Την εξερεύνηση αυτή την ακολούθησαν και άλλες στις γειτονικές περιοχές και ο κόπος τους αμύφθηκε. Ανακάλυψαν και άλλες σπηλιές που είχαν χρησιμέψει για κρυψώνες των χειρογράφων. Ο θησαυρός που μαζεύτηκε ήταν τόσο μεγάλο σε αριθμό χειρογράφων και σε αξία που δεν έγινε κατορθωτό ακόμη και ίσαμε σήμερα να παρουσιαστεί. Ας σταματήσουμε όμως την παρακολούθηση των εξελίξεων και των εξερευνήσεων για να καμαρώσουμε λίγο πιο άνετα μερικά από τα πιο σημαντικά χειρόγραφα της νεκρής θάλασσας. Τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά είναι εκείνα που περιέχουν τον προφήτη Ισαΐα και ένα υπόμνημα στον προφήτη Αβακούμ. Το βιβλίο του Ισαΐα καλύπτει δύο μεγάλους ρόλους. Ο πρώτος ρόλος αναπλωθεί έχει μήκος 7 μέτρα και 34 σαντιμέτρα. Είναι συναρμολογημένος από 17 δερμάτινα κομμάτια που είναι κολλημένα το ένα με το άλλο. Ο δεύτερος ρόλος είναι παρόμοιος με τον πρώτο αλλά κάπως νεότερος. Οι δύο αυτοί ρόλοι μας παρουσιάζουν ένα κείμενο του Ισαΐα που είναι ταυτόχρονα και τουλάχιστον 1000 χρόνια παλιότερο από το μασορωτικό κείμενο και από τα αρχαιότερα χειρόγραφα που ίσαμε τώρα είχαμε στα χέρια μας. Η ανακάλυψη των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας είναι αναμφίβολα μια σημαντική βοήθεια στη θεολογική επιστήμη. Είναι όμως και μια όχι μικρή προσφορά στο σύνολο χριστιανικό πλήρωμα που έχει σήμερα την ευτυχία να κρατάει στα χέρια του ένα τόσο αρχαίο χειρόγραφο της Ιερής Βίβλου. Δεν θα μπορούν πια εύκολα οι ορθολογιστές και οι τόσοι άλλοι εχθροί της Εκκλησίας να προβάλλουν τις 1002 εξεζητημένες προφάσεις
να χτυπήσουν την ακαιρεότητα και τη γνησιότητα του κειμένου της Αγίας Γραφής. Δεν θα μπορούν να μιλήσουν για προσθήκες και για παρεμβολές, ούτε για κομμάτια που γράφτηκαν σε παλιές εποχές και για άλλα που συμπληρώθηκαν λίγο από την Ανατολή της χριστιανικής εποχής. Είναι επομένως απόλυτα δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του χριστιανικού κόσμου για την ανακάλυψη των θησαυρών της νεκράς θάλασσας. Σήμερα κυκλοφορούν αρκετά βιβλία πληροφοριακά για την ανακάλυψη των χειρογράφων του Κουμπράν, της νεκράς θάλασσας. Ταυτόχρονα έχουν εκδοθεί μερικά από τα κείμενα και ταξινομούνται και μελετιώνται και τα υπόλοιπα. Μια σημαντική έκδοση έγινε από τον καθηγητή Σουκένικ το 1948 και περιέχει αποσπάσματα. Μια άλλη έκδοση κυκλοφόρησε το 1950 με τον τίτλο «The Dead Sea Scrolls» και περιέχει τα δύο μεγάλα κείμενα, τον προφήτη Ισαΐα και το υπόμνημα στο βιβλίο του Αβακού. Ας δοξάσουμε, φίλοι και φίλες, τον Κύριο που ευδόκησε να αποκαλυφθούν στα μάτια μας οι πολύτιμοι θησαυροί. Και ακόμη, ας κοιτάξουμε και ας μελετήσουμε τα ιερά κείμενα όχι απλώς με το μάτι του αρχαιολόγου, αλλά πολύ περισσότερο με το μάτι του πιστού που βρίσκει στη μελέτη του αιώνιου βιβλίου μια περίγραπτη χαρά και μια ιδιαίτερη καθοδήγηση. «Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστί». Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τα γεγονότα που μας περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη απέχουν χιλιάδες χρόνια από μας. Έχουν εξελιχθεί στην αυγή της ανθρώπινης ιστορίας και αυτό έκανε μερικούς να αμφιβάλλουν αν το φως τους είναι πραγματικά ιστορικό ή προέρχεται από την αντάβια του φωτός της προϊστορίας. Η σκαπάνη όμως διάλυσε όλες τις αμφιβολίες και τοποθέτησε τις γραφικές διηγήσεις στα ιστορικά πλαίσια, πέρα για πέρα. Ίσως αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια αδυσόπιτη εμπειρία για εκείνους που επεχείρησαν να αντιμετωπίσουν με αμφιβολία και με δισταγμό και τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Μια πείρα που αν δεν τους έκανε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού θα κατόρθωνε ωστόσο να τους ανακόψει την ορμή για αυθαίρετη διατύπωση συμπερασμάτων. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Κι έτσι όλοι αυτοί με μοναδικό εφόδιο την προκατάληψη ρίχθηκαν σε μια στήρα εκστρατεία για τη διάψευση της Καινής Διαθήκης και την εξουθένωσή της στα μάτια των συγχρόνων γενεών. Τους φάνηκε πως με όλο που όσα διηγείται το Ευαγγέλιο δεν είναι βυθισμένα μέσα στην ορθρινή, ακαθόριστη αντάβια της ανθρώπινης ιστορίας, όμως απέχουν αρκετά από μας και έχουν το βασικό μειονέκτημα να περιέχονται στο ενοχλητικό βιβλίο που μιλάει για το Θεό. Έτσι άρχισε η εκστρατεία. Και στην πορεία του αγώνα βρέθηκαν χίλιες δυο περιπτώσεις που σαλπίστηκε πως νίκησαν οι σοφοί του κόσμου και πως δήθεν νικήθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα επιχειρήματα που άντλησαν οι αρνητές από τον ορθό λόγο και από τα αποφθέγματα της επιπόλαιης ιστορικής έρευνας τους φάνηκαν τόσο ισχυρά, ώστε πίστεψαν πως έφτασαν σε ξέφωτο και πως νίκησαν τον ενοχλητικό αντίπαλο. Έτσι παρουσιάστηκε το πράγμα στην αρχή, μα δεν ήταν έτσι. Ήρθαν κάποτε ο Κασμάς και το φτιάρι του αρχαιολόγου και χτύπησαν τη γη. Και με κάθε χτύπημα που έδιναν λες και διάλυαν και αχρίστευαν κάποιο όπλο της ψηλής κριτικής. Και να είναι απλή σύμπτωση ή επέμβαση της Θείας Πρόνοιας, οι ανακαλύψεις αρχαιολογίας έδιναν απάντηση στα επίμαχα θέματα. Και πάντοτε έριγναν το άδικο στην αλόγιστη κριτική και στερέωσαν την αυθεντία και την ειλικρίνεια των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Ας δούμε στα πεταχτά μερικά τέτοια σημεία. Τα περισσότερα αφορούν το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις πράξεις των Αποστόλων. Και αυτό γιατί ο Λουκάς, γνήσιος ιστορικός, δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες για πρόσωπα και για τοποθεσίες και προσπαθεί να καθορίσει όσο μπορεί ακριβέστερα τις χρονολογίες. Εξαιτίας αυτών των λεπτομεριών κατηγορηθήκε ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, για δίθεν χοντρές ανακρίβειες. Ο William Ramsay γράφει στα 1880-1990 το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων φάνηκε σε πολλούς ως το χειρότερο της Καινής Διαθήκης. Κανένας από εκείνους που είχαν κάποιο ενδιαφέρον για την υπόλοιψή τους ερευνητές δεν φρόντιζε να πει μια λέξη για να το υπερασπίσει. Παρόμοια κατηγορία εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο αυτή κατά του τρίτου Ευαγγελίου που έχει βγει από τον κάλαμο του ιδίου συγγραφέα του Αγίου Ευδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Δύο περικοπές του Ευαγγελίου συγκέντρωσαν κυρίως την προσοχή και τα βέλη. Η πρώτη βρίσκεται στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου. Μιλάει για την απογραφή που έγινε ύστερα από διαταγή του Αυγούστου, ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.
Κατά τη διάρκεια της απογραφής αυτής, επορεύοντο έκαστος απογράφεσθε στην ιδίαν πόλη. Και είναι αυτή η αφορμή που ο Ιωσήφ με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας βρέθηκαν στη Βηθλεέμ, όπου αντίκρισε για πρώτη φορά το φως του ήλιου ο μικρός Ιησούς, ο λυτρωτής του κόσμου. Η πρώτη δυσκολία λοιπόν για την παραδοχή του κειμένου αυτού ήταν, όπως είπαν, η έλλειψη διασταυρώσεων στην πληροφορία για την απογραφή. Δεν έχουμε

καταχωρημένος στους πανδέκτες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία αυτή, σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει εκεί που είχε το σπίτι του και τα κτήματά του. Ενώ ο Λουκάς μας πληροφορεί πως ο καθένας πήγε να απογραφεί στην πόλη που γεννήθηκε. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως και στις τρεις ενστάσεις δόθηκε απάντηση αποστομωτική από την αρχαιολογική επιστήμη. Ύστερα από ανασκαφές και έρευνες βρέθηκε στο ναό του Αυγούστου στην Άγκυρα μια πολύτιμη επιγραφή και αυτό το σιωπηλό άψυχο έβριμα μίλησε, φώναξε, έκραξε με το δικό του τρόπο και είπε πως τα χρόνια του 4 Αυγούστου έγιναν όχι μία αλλά δύο ή σύμφωνα με τη γνώμη άλλων τρεις απογραφές. Μετά από αυτή την ανακάλυψη τίποτα δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε πως μία από αυτές ήταν εκείνη για την οποία μας μιλάει ο Ευαγγελίστης Λουκάς. Και το πρόβλημα γύρω από τη φυσιογνωμία του Κυρηνίου έχει φωτιστεί αρκετά. Το 1912 ο Γουίλιαμ Ράμσι ανακάλυψε δύο επιγραφές στην Αντιόχεια της Πισιδίας που βεβαιώνουν πως ο Πούμπλιους Σουπλούκιους Κουρούνιους ήταν στρατιωτικός διοικητής της Μικράς Ασίας και Ντουμβίρ, δηλαδή συνανθίπατος με εξουσία και στη Συρία από το 10ο ίσα με τον 7ο αιώνα που συμπίπτει με το χρόνο που γεννήθηκε ο Κύριος μας. Μια τρίτη επιγραφή βρέθηκε στο Τίβολι και αυτή αναφέρεται σε έναν άρχοντα που κατά τους ειδικούς είναι ο Κυρίνιος και που ήταν Λεγκάτους Ιτέρουμ Σύριε, για δεύτερη φορά διοικητής στη Συρία. Αυτή η επιγραφή οδήγησε πολλούς στο συμπέρασμα πως ο Κυρίνιος ήταν στρατιωτικός και ο Σατουρνίνος πολιτικός διοικητής στη Συρία όταν πραγματοποιήθηκε η σάρκωση του λυτρωτή μας. Σχετικά με την τρίτη ένσταση που λέει πως σε περίπτωση απογραφής καθένας έπρεπε να μείνει στον τόπο που είχε την περιουσία του, ένας μικρός πάπυρος που ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο στάθηκε ικανός να την ανατρέψει. Πρόκειται για ένα έγγραφο του διοικητή της Αιγύπτου Βιντήριους Μάξιμους που διατάσσει μια παρόμοια απογραφή. Να τη λέει. Γάιος Σουίβιος Μάξιμος έπαρχος Αιγύπτου λέγει. Της κατοικίαν αναπογραφής ενεστώσεις αναγκαίων εστί πάση της καθήν την αδίποτε αιτία εν εξτάση των εαυτών ομών προσαγγέλεστε επανελθήν εις τα εαυτών εφέστια, στα δικά του σπίτια δηλαδή, είναι και την συνήθη οικονομία της απογραφής πληρώσωση και την προσικούση αυτής γεωργία προς καρτερίσωση. Τι άραγε μας εμποδίζει λοιπόν να δεχθούμε πως μια τέτοια περίπτωση είναι και αυτή για την οποία μας κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ας δούμε τώρα για λίγο και το δεύτερο επίμαχο χωρίο του Ευαγγελίου του Λουκά. Πρόκειται για το πρώτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου που λέει πως ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος Λυσανίου τετραρχούντος της Αβυλινής. Ήταν γνωστός ένας Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής. Αυτός όμως δεν άσκησε τα καθήκοντά του τετράρχη κατά τις ημέρες που ο Ιωάννης άρχισε το κήρυγμά του και ο Κύριος την όλη δημόσια δράση του, αλλά 50 χρόνια νωρίτερα. Η κατηγορία δεν άργησε λοιπόν να διατυπωθεί. Ο Λουκάς δεν είναι αξιόπιστος ιστορικός. Ωστόσο, η αλήθεια δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ κρυμμένη. Μια επιγραφή που βρέθηκε στα μέρη εκείνα μνημονεύει το Λυσανία σαν τετράρχη κατά την περίοδο που Κέσαρα ήταν ο Τιβέριος. Έτσι, αντί ο Λουκάς να αποδειχθεί ένοχος ανακρίβειας, αποδείχθηκε ότι μας παράδωσε με τη μεγαλύτερη ακρίβεια την ιστορική αλήθεια. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, αγαπημένη και αγαπημένες εν κυρίω. Δεν είναι λίγα λοιπόν και τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν και οι αντιρρήσεις που ρίχθηκαν στον επιστημονικό στίβο κάθε φορά που γινόταν λόγος για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που το συνέγραψε και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Συχνά οι ιστορικές πληροφορίες αμφισβητήθηκαν και οι αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες χρησιμοποιήθηκαν για να θρέψουν τη φωτιά της αρνητικής κριτικής και το πάθος του αθεϊσμού. Στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων και στο στίχο 7. Ο διοικητής της Κύπρου, Σέργιος Παύλος, ονομάζεται Ανθίπατος. Αυτή η πληροφορία φάνηκε ανακρίβεια, γιατί υποστηριζόταν ότι η Κύπρος λίγο καιρό πριν από την επίσκεψη του Παύλου είχε γίνει επαρχή αυτοκρατορική και κυβερνιόταν από έπαρχο, από λεγκάτους και όχι από Ανθίπατο. Οι σημερινοί όμως ερευνητές θεωρούν τον ισχυρισμό εκείνο επιπόλαιο, γιατί έχει αποδειχθεί προς την εποχή του Αποστόλου Παύλου ο σωστός τίτλος του διοικητή ήταν προκόνσουλ, Ανθίπατος. Μια δε ελληνική επιγραφή που ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην τοποθεσία Σόλη της Βορείου Κύπρου χρονολογείται από την εποχή της Ανθιπατίας του Παύλου ως προσώπου που θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Σέργιο Παύλο. Στη Θεσσαλονίκη μπήκε ο Απόστολος Παύλος στη συναγωγή και κήρυξε. Οι Εβραίοι όμως ξεσηκώθηκαν και προς λαβόμενοι των αγώνων

0: Ρέουν την άσα άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες, εθορύβουν την πόλη. Έτσι μανιασμένοι πήγαν στο σπίτι που έμενε ο Απόστολος Παύλος. Και όταν δεν τον βρήκαν εκεί, έπιασαν το φιλόξενο Ιάσωνα και μερικούς αδελφούς και τους οδήγησαν στους πολιτάρχες. Τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες, κανείς δεν ήξερε. Πάτημα και τούτο για πολεμική. Ίσως είπαν ήταν μια επινόηση του συγγραφέα. Ήρθε ωστόσο μια μέρα που μάθαμε τι ήταν αυτοί οι πολιτάρχες. Και το μάθαμε από μια επιγραφή που βρέθηκε χαραγμένη πάνω από την πύλη του Βαρδαριού. Η πολύτιμη αυτή επιγραφή έδινε τον τίτλο αυτό στους 7 δικαστές της Θεσσαλονίκης. Όσο προσεκτικός είναι ο Λουκάς στη σήμανση της ιδιότητας των προσώπων που μνημονεύει, τόσο σαφής και ακριβής είναι και στις γεωγραφικές του πληροφορίες και στις περιγραφές των ταξιδιών του. Ο Βίλιαμ Ράμσεϊ αναφέρει πως όταν μικρό παιδί μάθαινε από τους δασκάλους του να έχει πολύ ταπεινή ιδέα για την ιστορική αξία των πράξεων των Αποστόλων, του είχε κάνει βαθιά εντύπωση μια μικρή γεωγραφική λεπτομέρεια. Ο Λουκάς αναφέρει πως ο Παύλος και ο Βαρνάβας έφυγαν ύστερα από την εχθρική στάση του όχλου από το Ικόνιο και ήρθαν στα Λύστρα και στη Δέρβη, πόλη της Λικαωνίας. Η διήγηση προϋποθέτει πως το Ικόνιο, με όλο που ήταν στην περιοχή της Λικαωνίας, δεν ανήκε διοικητικά στη Λικαωνία. Αυτό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Το Ικόνιο έγινε πόλη της Λικαωνίας το 372 μετά Χριστόν. Θα μπορούσε να διηγηθεί κανείς πολλά για τη συμφωνία των τελευταίων πορισμάτων της αρχαιολογίας με το βιβλίο των Πράξεων. Θα αναφέρομαι όμως μια και μόνη ανακάλυψη, γιατί αυτή ζωντανεύει ένα περιστατικό που στάθηκε σταθμός μεγάλο στη ζωή και στη δράση του Αποστόλου των Εθνών του Θείου Παύλου. Πρόκειται για μια επιγραφή που ο Κλερμόντ Γκανεού βρήκε το 1971 και κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Ιερουσαλήμ. Είναι μία από τις πολλές επιγραφές που υπήρχαν στο ναό των Ιεροσολύμων και που απαγόρευαν στους Έλληνες και γενικά στους αλλογενείς να περάσουν τα κάγκελα που χώριζαν την αυλή των Εθνών από την εσωτερική αυλή. Να το περιεχόμενο της επιγραφής. «Μηδέν αλλογενείς πορεύεστε εντός του περί των ιερών τη φράκτου και περιβόλου. Ως δαν ληφθεί εαυτό αίτιος έστε δια το εξακολουθήν θάνατον». Πόσα δε φέρνει στη σκέψη αυτή η επιγραφή. Τη σύλληψη του Παύλου, την κατηγορία ότι έμπασε τον τρόφιμο των Εφέσιων στο ναό και κοινώνηκε των Άγιων τόπων και όλα τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν τη σύλληψη αυτή, ίσα με το ταξίδι και την απολογία του Αποστόλου στη Ρώμη. Μας φαίνεται πως τα ζούμε τα γεγονότα, αδελφοί και αδελφές. Που βρισκόμαστε και εμείς στο πλευρό του μεγάλου, του φλογερού Αποστόλου και μοιραζόμαστε μαζί του τον κόπο και την οδύνη του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αλήθεια πλούσιο το υλικό που η Μάνα Γη φύλαξε αιώνες τώρα στους κόλπους της και το παράδοσε και εξακολουθεί να το παραδίδει στα άδωρα χέρια των ειλικρινών ερευνητών. Και αυτοί, συναρμολογώντας τις πέτρες και τα πύληνα από μινάρια, φέρουν μπροστά μας ζωντανές τις τόσο θελκτικές ιστορίες Αγίας Γραφής. Με το έργο αυτούς αυτό, αφοπλίζουν τις χοντροκομμένες σκάνες των ορθολογιστικών αντιπάλων, μα ταυτόχρονα δίνουν πνοή και φρεσκάδα στις απομακρυσμένες από την εποχή μας βιβλικές διηγήσεις. Ο Σερ Φρέντερικ Κέινον γράφει, ένας μεγάλος αρχαιολόγος, «Στη σκέψη μου εκείνο που είναι πραγματικό και αξιόλογο, όταν μιλάει κανείς για την αρχαιολογία, δεν είναι ότι αποδεικνύει τη βίβλο, αλλά ότι τη ζωντανεύει. Η προσφορά της αρχαιολογίας στις βιβλικές σπουδές είναι ότι ευρύνει και βαθαίνει τη γνώση μας για το ιστορικό φόντο μέσα στο οποίο τοποθετούνται οι βιβλικές διηγήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της αρχαιολογίας. Σε οδηγεί στα ίχνη των μεγάλων μορφών και στους τόπους που αναδείχθηκαν τα γήπεδα των ανεπαναλήπτων γεγονότων. Σε κάνει να νιώθεις εκείνα που διαδραματίστηκαν πριν από 2, από 3, από 4.000 χρόνια σαν ιστορικές σκηνές σημερινές. Να αντικρίζεις με τα μάτια σου τον περιούσιο λαό, να τον βλέπεις να σεβεί και να ακούς τη φωνή του Θεού που εξαγγέλει με πόνο την παιδαγωγία και πάλι να τον βλέπεις να πέφτει στα γόνατα μετανιωμένος, να εκετεύει το έλεος και την αγάπη και να δέχεται τη συγχώρηση και την πλούσια ευλογία. Σε πιάνει από το χέρι και σε οδηγεί στους τόπους που τους πάτησαν τα λατρευτά πόδια του λυτρωτή μας, του σαρκωμένου λόγου του Θεού. Σε φέρνει εκεί που οι Απόστολοι κήρυξαν και ίδρυσαν γεμάτες ζωντάνια εκκλησίες, εκεί που πιάστηκαν και κακοποιήθηκαν, που φυλακίστηκαν, που μαρτύρησαν, που πέθαναν για τον Χριστό. Η αρχαιολογία λοιπόν συνδέει την εποχή μας με τις εποχές τις παλιές και μας κάνει να οσφρενόμαστε το άρωμα της ζωής και των πνευματικών ανατάσσεων των προγόνων. Σας εύχομαι με αυτή την ευλογία λοιπόν των θείων αποκαλύψεων να πορεύεστε στη ζωή σας. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αδελφοί αγαπητοί.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός, ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάπερ, λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα ει του ουρανού, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του συμπατρί και ιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ανημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός ανημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το
0: Και
1: Χριστός
0: συν
1: ανημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνο σάσμα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλλουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δόντα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περιν άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμε να αυτιβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε. Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα, χαίρε διείς σελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείνει υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γά του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ουσέ ψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κυτήρια, ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Το Θεό συκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντρωξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομούδια από την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεό, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανίων αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Χωρίς μιλήσουμε και είναι.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος ένατος. Περί του ποια είναι η αληθινή γνώση και του ότι η γνώση του Θεού δεν αποκτάται με μαθήματα, αλλά επιτυγχάνεται από τον διαρκώς ασκούμενο με καθαρότητα καρδιάς.

Αγαπητέ μου αδελφέ, τώρα είναι πολύ κατάλληλη στιγμή να πω μαζί με τον Δαβίδ και έτσι να μιλήσω κατά τον πλέον έντονο τρόπο. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων. Του ειδήν ή εστί συνειών ή εξητών των θεών. Και ακόμα να προσθέσω, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ούκ έστι ποιόν Χριστότητα, ούκ έστιν έως ενός. Και για να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Ψαλμωδός, προσθέτω και εκείνα που λέγει ο Απόστολος. Πού γαρσοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου, ώστε δεν μπορεί κάποιος με την δική της βοήθεια να γνωρίσει την αληθινή σοφία τον πράγματι και απολύτως υπάρχοντα Θεό. Αδελφοί μου αγαπητοί, εάν επρόκειτο με τη βοήθεια των γραμμάτων και των μαθημάτων να δοθεί σε μας η πλήρη γνώση της πραγματικής σοφίας και της γνώσεως του Θεού, ποια ανάγκη θα υπήρχε της πίστεως ή του Θείου βαπτίσματος ή και η μετάληψη ακόμα των ίδιων των μυστηρίων του Θεού? Ασφαλώς καμία. Επειδή δια της σοφίας ούκ έγνω ο κόσμος των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός, λέγει ο Απόστολος, δια της μορίας του κηρύγματος σώσε τους πιστεύοντας. Και αυτά τα λέγει ο κήρυκας του Ευαγγελίου, εκείνος που δίδαξε κατά αποκάλυψην Θεού περί του μυστηρίου του γάμου του Χριστού με την Εκκλησία. Εγώ όμως πολύ δικαιολογημένα θα θρηνήσω και θα κλάψω για το θλιβερό γεγονός της συντριβής των δικών μου μελών, των συνανθρώπων μου, των σαρκικών και των πνευματικών μου αδελφών. Γιατί εκείνοι οι οποίοι δια του βαπτίσματος φορέσαμε ως άλλον ένδυμα το Χριστόν, επειδή θεωρούμε ένα τίποτα τα μυστήρια του Χριστού, νομίζουμε ότι είναι δυνατόν να αποκτήσουμε την πλήρη γνώση της αληθείας του Θεού δια της σοφίας του κόσμου. Νομίζουμε δηλαδή ότι απλώς με το να διαβάζουμε τις θεόπνευστες συγγραφές των Αγίων, αυτό και μόνο αποτελεί κατανόηση και γνώση του βάθους της Ορθοδοξίας. Και θεωρούμε αυτό ως ακριβή και ασφαλή πληροφόρηση περί της Αγίας Τριάδος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκείνοι οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο σεβαστοί από μας, φαντάζονται ανόητα ότι η Θεία Θεωρία την οποία αποκτούν οι άξιοι μόνο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι η ανάπλαση των διαφόρων ενιών μέσα στη διάνοιά τους. Ω πόσο μεγάλη αφέλεια, ω πόσο μεγάλη πόρωση. Αυτοί, επειδή θέλουν χωρίς αληθή γνώση και συνείδηση να εμβαθύνουν στα απίθμενα βάθη της θεότητας και επήγονται να θεολογήσουν, όταν ακούσουν περί του Θεού ότι όπως όταν έχουμε τρεις ηλίους παίρνουμε ένα μείγμα φωτός, κατά τον ίδιο τρόπο και στην Αγία Τριάδα υπάρχει λάμψη μιας θεότητος. Αμέσως αυτοί σχηματίζουν μέσα στο νου τους τρεις ήλιους, οι οποίοι ως προς μεν το φως, δηλαδή κατά την ουσία, είναι ενωμένοι, ως προς δε τα πρόσωπα διαχωρισμένοι, και νομίζουν μέσα στην απερινόητη ανοησία τους ότι βλέπουν έτσι την ίδια την θεότητα και ότι ακόμα με τον ίδιο τρόπο η Αγία και Ομοούσια και Αδιαίρετη Τριάδα είναι όπως ακριβώς το παράδειγμα τριών φυσικών ηλίων. Αλλά αδελφοί μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Κανείς δεν μπορεί με μόνη την ανάγνωση των γραφών να κατανοήσει πλήρως και να παραστήσει με λόγους
όσα αναφέρονται στην Αγία Τριάδα. Αυτός όμως, επειδή παραδέχεται δια της πίστεως ανεπιφύλακτα όσα λέγει σχετικά η Γραφή, παραμένει αμετακίνητος σε όσα γράφονται και δεν έχει καθόλου την περιέργεια να μάθει τίποτε περισσότερο από αυτά. Σε εκείνους όμως, οι οποίοι είναι περίεργοι και τολμούν με θρασίτητα να ασχολούνται περισσότερον του δέοντος με τα θεία και προσπαθούν να εισέλθουν στο μυστήριο της θεότητας, σε αυτούς δεν μπορεί να πει τίποτε έξω από όσα είναι γραμμένα στην Γραφή και από εκείνα που διδάχτηκε.

σχετικά με το ότι ο Θεός δεν γνωρίζεται με την μελέτη της Αγίας Γραφής και τις διδασκαλίες μόνο. Άκουσε τι λέγει σχετικά ο Χριστός. «Ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει, ημί ο Υιός. Και ο αν βούλητε, ο Υιός αποκαλύψε». Με τους λόγους λοιπόν αυτούς και με άλλους παρόμοιους, βουλώνει τα αδιάντροπα και ελεύθερα από κάθε φραγμό στόματα εκείνων που λέγουν και νομίζουν ότι με την σοφία του κόσμου και με την μάθηση των γραμμάτων θα γνωρίσουν καλά την πραγματική αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Θεός και ότι θα αποκτήσουν την γνώση των κρυμμένων μυστηρίων του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Εάν κανείς δεν γνωρίζει πλήρως τον Υιό παρά μόνο ο Πατήρ, ούτε τον Πατέρα μπορεί κάποιος να γνωρίσει παρά μόνο ο Υιός και εκείνος τον οποίον ο Υιός θα θελήσει να φανερώσει τα ανεξερεύνητα βάθη αυτού και τα μυστήρια. Διότι όπως λέγει κάπου, το μυστήριό μου εμεί και της εμείς. Ποιος άρα άλλος από τους ανθρώπους που ζουν πάνω στην γη, τους σοφούς ή τους ρήτορες ή τους μαθηματικούς, εκτός από αυτούς που είναι και καθαρμένοι κατά το νου δια της ασχολήσεώς του με την απόλυτη φιλοσοφία και την άσκηση και οι οποίοι έχουν εξασκήσει πραγματικά τα αισθητήρια όργανα της ψυχής τους ώστε να συλλαμβάνουν τα θεία μηνύματα. Χωρίς να γίνει σε αυτούς από τους ουρανούς υπό του Κυρίου, θα μπορέσει με μόνη την ανθρώπινη σοφία να γνωρίσει τα κρυμμένα από τους ανθρώπους μυστήρια του Θεού, τα οποία δια της εσωτερικής οράσεως, η οποία πραγματοποιείται υπό του Θείου Πνεύματος, φανερώνονται σε όσους δόθηκε και διαρκώς δίδεται η δυνατότητα να γνωρίσουν αυτά με την βοήθεια της Θείας Χάριτος. Σε εκείνους λοιπόν είναι δυνατή η γνώση τους, σε εκείνους τον οποίον ο νους κάθε μέρα φωτίζεται από το Άγιον Πνεύμα, επειδή η ψυχή τους είναι καθαρή. Αυτόν τον οποίον ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής διάπλατα από τις ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτόν τον οποίον η λογική της γνώσεως και η λογική της σοφίας λειτουργεί και διέπεται από μόνο το Άγιον Πνεύμα. Αυτόν τον οποίον η σύνεση και ο φόβος του Θεού δια της αγάπης και της ειρήνης έχει διαφυλαχθεί σταθερός με πίστη στην καλοσύνη και στην αγαθότητα των τρόπων. Σε αυτούς είναι δυνατή η γνώση των θείων αληθιών και πραγμάτων. Σε αυτούς λέγεται από τον Χριστό όπως ακριβώς και στους Αποστόλους, επειδή τους μιμούνται. «Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια του Θεού, της δε λυπής εν παραβολές».

Αυτοί λοιπόν που έχουν καθαρή καρδιά και των οποίων ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής διάπλατα από τις ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης, αυτοί γνωρίζουν, κατευθυνόμενοι και φωτιζόμενοι από το Θείον Πνεύμα, ότι ο Πατήρ και ο Υιός είναι απολύτως ίσοι και αχωρίστως ενωμένοι. Στο πρόσωπο του Πατρός βλέπουν, καθώς έχει γραφεί, δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος τον Υιό, και στο πρόσωπο του Υιού τον ίδιο τον Πατέρα. Όπως λέγει ο Κύριος, «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή». Εξυπακούεται ότι το Πνεύμα είναι μαζί με τον Πατέρα, διότι εφόσον αυτό πηγάζει από τα σπλάχνα του Πατρός, ο Πατήρ επίσης βρίσκεται ολόκληρος σε ολόκληρο τον Υιό, συνεπώς και το Άγιον Πνεύμα βρίσκεται ολόκληρο σε αυτούς. Ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα είναι ένας Θεός, αυτός που λατρεύεται από κάθε τι που αναπνέει. Και κατά ποιον τρόπο θα μπορέσεις να ονομάσεις τους τρεις ηλίους ως ένα? Διότι αν τους ενώσεις, θα ενωθούν και οι τρεις και θα γίνουν ένα. Ιδεμή, σφάλεις πολύ αν νομίζεις ότι υπάρχει ενότητα αυτών των τριών. Αντιθέτως, δεν θα βρεις πουθενά τον Πατέρα χωρίς τον Υιό και το Πνεύμα, αλλά ούτε τον Υιό χωρίς τον Πατέρα και το Πνεύμα. Ούτε το Πνεύμα το Άγιον είναι ξένο ως προς την ένωση με εκείνον από τον οποίον πηγάζει. Πίστευε λοιπόν ότι στο Πνεύμα υπάρχει κατ' ουσίαν ενωμένος ο Πατήρ και ο Υιός. Στον Υιό, ο Πατήρ μαζί με το Άγιον Πνεύμα. Και στον Πατέρα υπάρχει και παραμένει προαιωνίως και ακαταπαύστος ο Υιός, ο οποίος έχει το Άγιον Πνεύμα να λάμπει μαζί του. Αυτά είναι ένας Θεός και όχι τρεις. Αυτός ο ένας Θεός, ο οποίος υπάρχει και πάντοτε υπήρχε και παραμένει αμετάβλητος σε τρία πρόσωπα. Αυτός ανυμνείται από τις αναρρύθμιτες αγγελικές δυνάμεις, κατά την μία και αχώριστη συνύπαρξη και βασιλεία και θεότητα. Παρότι σε καθένα από τα τρία αυτά πρόσωπα υπάρχουν όλες οι θείες ιδιότητες που είναι αναπόσπαστες ενωμένες με την θεότητα, εντούτοις τα τρία αποτελούν το απόλυτο ένα και καθένα να είναι ταυτοχρόνως και τα τρία, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο να γίνει με τρεις φυσικούς ηλίους. Παρότι δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και κάποια εικόνα η οποία να παριστάνει κατά κάποιον τρόπο την σημασία αυτών που λέγουμε για εκείνους που έχουν το θράσος να επιδιώκουν με μόνη την ψευδή γνώση και χωρίς την βοήθεια του ερευνητικού Αγίου Πνεύματος να γνωρίσουν τα απόκριφα βάθη και τα μυστήρια του Θεού, εν τούτης, δεν το κάμω επειδή σέβομαι τον Θεό, ο οποίος είπε να μην δίδουμε τα Άγια της πίστεώς μας στους αδιάντροπους και θρασείς, ούτε να ρίπτουμε τα πολύτιμα εμπρός εκείνους οι οποίοι θεωρούν τα θεία σαν συνήθεια ανθρώπινα πράγματα και κατά κάποιον τρόπο τα ατιμάζουν και τα καταπατούν με τις γήινες σκέψεις και τις ανικανοποίητες ψυχές τους. Αυτών των ανθρώπων

περηφανίας και των αμαρτωλών απασχολήσεών τους, κατέστησαν τους εαυτούς τους ανάξιους. Γι' αυτό αφέθηκαν από τον Θεό να περιπατούν μέσα στο σκοτάδι της απιστίας και της δικής τους κακίας, όπως ακριβώς λέγει ο Δαβίδ. «Εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών». Αυτοί λοιπόν οι οποίοι, παρότι έχουν τόσα πολλά και τόσο φωτεινά παραδείγματα τηρήσεως των εντολών του Θεού, τα οποία οι πατέρες μας με τα έργα τους, αφού συγκρότησαν, τα παρέδωσαν σε εμάς τους πιστούς για να τους μιμούμαστε στην αρετή, εντούτοις, δεν θέλησαν να συνετισθούν, ούτε εκείνους θέλησαν να μιμηθούν. Αλλά αντιθέτως, διακομωδούν τους πατέρες και συκοφαντούν τη ζωή εκείνων που αγωνίστηκαν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ότι δήθεν αυτοί δεν είναι εναρμονισμένοι με το θέλημα του Θεού. Όλοι αυτοί όχι μόνο δεν είναι άξιοι να γνωρίσουν το Θεό επειδή είναι παιδιά της παρακοής και της αιώνιας καταστροφής, αλλά επιπλέον είναι και άξιοι κάθε τιμωρίας και καταδίκης. Διότι, σαν να λησμονούν να εξετάσουν τους εαυτούς τους εάν πράγματι βρίσκονται στην ορθή πίστη και αν ζουν εν πίστη, ασχολούνται με το να κρίνουν τα των άλλων και κατά τρόπο ανόητο ερευνούν και εξετάζουν όσα βρίσκονται πάνω από τις δικές τους δυνάμεις, χωρίς να ντρέπονται και να φοβούνται καθόλου τον Θεό που λέγει τα εξής: «Μη κρίνετε και ου μη κριθείτε». Και πάλι, «Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε». Ούτε ακούνε τον μαθητή εκείνου ο οποίος λέγει: «Συνεπώς, ο άνθρωπε, σήτησι ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο κυρίως τίκη ή πίπτη». Και πάλι, «Μη κρίνετε αλλήλους και μη καταλαλείτε αλλήλων».

Όσοι λοιπόν είναι τέτοιοι και θρασείς, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι είναι πιστοί και χριστιανοί, αφού παρερμηνεύουν και περιφρονούν τους λόγους του Χριστού και των Αποστόλων και δεν εφαρμόζουν αυτούς καθώς όρισε εκείνος και οι μαθητές αυτού, ούτε ακολουθούν, ούτε βαδίζουν στα ίχνη που χάραξε ο ίδιος ο διδάσκαλος. Πώς θα μπορέσουν αυτοί να δουν εξ ολοκλήρου το φως των εντολών, εκείνοι οι οποίοι παραβαίνουν ευθέως και εν ψυχρό τις θείες εντολές? Κάτι τέτοιο είναι τελείως αδύνατο. Μη δύσει μας, λέγει πάλι ο Απόστολος, απατάτο καινείς λόγης ο αδελφοί. Αδελφούς ονομάζει εμάς ο Απόστολος Παύλος, σχέση η οποία οφείλεται στην συγγένεια και την πνευματική αναγέννηση, η οποία προέρχεται από το Θείο Βάπτισμα. Επειδή καθώς βλέπω, ως προς τις πράξεις και την ζωή, έχουμε γίνει τελείως ξένοι με την αδελφότητα των Αγίων. Και θα προσπαθήσω να αποδείξω την αλήθεια αυτού από τα ίδια τα πράγματα. Απαρνήθηκε στον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, αγαπητέ μου αδελφέ. Έχεις απαλλαγεί από κάθε περιουσιακό στοιχείο και έβαλες τον εαυτό σου υπό την καθοδήγηση γέροντος και απαρνήθηκες το δικό σου θέλημα. Απέκτησες την πραότητα και έγινες ταπεινός. Τήρησες απόλυτη νηστεία και πραγματοποίησες την αδιάλειπτη προσευχή και αγρυπνία. Μήπως απέκτησες την πλήρη αγάπη προς τον Θεό και θεωρείς τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου?

πάλι παρακαλείς με δάκρυα για εκείνους που σε μισούν και σε αδικούν και αισθάνονται έχθρα εναντίον σου και απαιτείς από τα βάθη της ψυχής σου να τους συγχωρήσει ο Θεός αφού πρώτος εσύ τους συγχώρησες. Ή μήπως δεν έφτασες ακόμη στο ύψος αυτό των αρετών? Απάντησέ μου. Εάν όμως ντρέπεσαι να απαντήσεις το όχι ή πάλι δεν θέλεις από ταπεινοφροσύνη τάχα να πεις το ναι, εγώ θα σου δώσω την κατάλληλη απάντηση, αδελφέ μου, και θα δείξω μέσω αυτής με ποια έργα και με ποιες επιτυχίες φθάνει στο απρόσιτο αυτό ύψος της αρετής καθένας που αγωνίζεται πραγματικά με πολλή σύνεση και αγιότητα. Εάν λοιπόν, καθώς έχει λεχθεί, έχεις αποκτήσει όλα όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν και αγάπησες τους εχθρούς σου και αν εσύ πολλές φορές έκλαψες με δάκρυα από τα βάθη της καρδιάς σου, ζητώντας ασφαλώς την μετάνοια και την επιστροφή εκείνων στον δρόμο της σωτηρίας, είναι ολοφάνερο ότι όλα τα υπόλοιπα τα έχεις ήδη πετύχει. Δηλαδή, με τους συνεχείς πνευματικούς αγώνες σου έγινες απρόσβλητος από τα αμαρτωλά πάθη. Απέκτησες καρδία καθαρά και μέσα σε αυτήν σαν σε καθρέπτη και με τη βοήθεια αυτής είδες τον απαθή Θεό. Διότι κατά άλλον τρόπο δεν είναι δυνατόν να προσευχηθούμε υπέρ των εχθρών μας από αγάπη που πηγάζει από καρδιά γεμάτη συμπόνια, εάν προηγουμένως δεν καταστήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από κάθε τι που βρωμίζει την σάρκα και το πνεύμα μας. Καθαρότητα η οποία επιτυγχάνεται δια της προσεγγίσεως και της ενώσεώς μας με τον αληθινό Θεό και μέσω της θέας αυτού και μέσω της βοηθείας του αγαθού πνεύματος.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κυρίου Αμφιλοχίου με θέμα «Η δογματική συνείδηση» του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που εκφωνήθηκε στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης την 3η 7 Μαΐου 2019.
1: Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας Ιουστίνος ότι εμείς οι Σλάβοι, οι Σέρβοι, αιώνιοι χρώστε των αδελφών Ελλήνων, διότι ό,τι έχουμε καλό και ό,τι έχουμε κάνει καλό το πήραμε από αυτούς, από τους Έλληνες. Είχε βαθύτατη αγάπη για τους Έλληνες και υπογεννήθηκε στο Βράνιο, είναι μια περιοχή που είναι αναλυμπημένη διαμέσου των αιώνων και εκεί πήρε από τον Όσιο Πρόχωρο Κίνσκι, πήρε και την ζώσα πίστη να δω οπωσδήποτε και από τους γονείς του. Μας διηγείτο πως κάποτε είχε πάει με τα πόδια από το Βράνιο μέχρι με τον Όσιο Πρόχωρο Κίνσκι και πήγαινε με κάποια μάξη και στον δρόμο είναι αρκετά μακριά εκεί. Βλέπει μία γριούλα πηγαίνει με τα πόδια και της λέει, έλα λέει μαζί μου να πάμε. Όχι λέει πάτερ, εγώ δεν έχω τίποτα να προσφέρω στον Όσιο Πατέρα, τουλάχιστον να κουραστώ. Και αν το σάει Ιουστίνε, έτσι εσύ πρέπει να μάθεις που διδάσκεις από αυτήν την γριούλα να μάθεις πώς πηγαίναμε στον. Κατέβηκε από το αμάξι και μαζί με την γριούλα πήγε στον Όσιο Πρόχωρο Κίνσκι. Εκεί που είχε και ένα αδελφό, ο οποίος φοιτητής, άριστος φοιτητής νομικής σχολής, ερχόμενος από το Βελιγράδι με το τρένο, σκοτώθηκε, έπεσε μπροστά στο Βράνιο και από το τον κόστησε μετά από αυτό και το θάνατο του αδελφού του απεφάσισε να γίνει μοναχός. Βέβαια οι γονείς τώρα είχαν μόνο αυτόν και τους έλεγαν, του έλεγαν καλά τώρα, καλά να γίνεις μοναχός, αλλά να μας φυλάξεις εμάς, εμείς αποχωρήσουμε από αυτό τον κόσμο και τους υποσχέθηκε όμως. Είναι η εποχή της πρώτης παγκόσμιου πολέμου, τότε που ο Σελικός στρατός έφευγε με τον βασιλιά και με τον μητροπολίτη Σερβίας Δημήτριο προς την Κέρκυρα, μέσα από το Κόσοβο, από το Μαυροβούνι, μέσα από τα Βονιά, είναι Γκολγοθά, έτσι λέγεται με το δίκαιο αυτή τραγωδία του σερβικού λαού. Και αυτός ερχόμενος στο σκούταρι εκεί απεφάσισε μακριά τώρα και από το σπίτι να εκεί και εκεί κάρει μοναχός στο ναό το Ορθοδόξο του Αλεξάνδρου Νέσκη, το ναό ο οποίος είναι τώρα γκρεμισμένος με το Έμε Χότζα και άλλοι ναοί που ήταν Ορθόδοξοι εκεί είναι γκρεμισμένοι, αλλά εκεί αυτός πήρε το όνομα Ιουστίνος, αγαπούσε πάρα πολύ τον Ιουστίνο φιλόσοφο και γι' αυτό και πήρε αυτό το όνομα και έτσι πέρασε από εκεί τον είχε στείλει ο Μητροπολίτης Δημήτριος, τον έστειλε πρώτα στη Ρωσία, στην Πετρούπολη, ένας σύντομο καιρό εκεί για μεταπτυχιακές σπουδές όταν επιστρέψουν για να υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι μορφωμένοι. Αλλά δεν έμεινε εκεί πολύ, εγώ πήγε στην Αγγλία και εκεί στην Αγγλία σπούδασε και είχε ετοιμάσει την διατριβή του Ντοστοιεύσκη περί της θρησκείας του Ντοστοιεύσκη. Αλλά ήδη τότε αυτός είχε τόση πιστότητα στην Ορθοδοξία, που αυτά που το σκεφτόταν και αυτά που βρήκε και στον Ντοστοιεύσκη τα έγραψε. Και δεν το επέτρεψα να υπερασπίσει οι Αγγλικανοί εκεί. Τη διατριβή του γύρισε στο Βελιγράδι, δίδασκε στην κρατική σχολή Στρέμψη και Κάρλουτσι και μετέπειτα δημοσίευσε ως βιβλίο αυτό το έργο του που είναι τώρα μεταφρασμένο στα Ρώσικα, είναι από τα σημαντικότερα έργα αυτό, περί το διάδικα, από τα καλύτερα έργα που έχουν δημοσιευτεί περί του Ντοστοιεύσκη, το έργο αυτό του Κατρόσιου. Εκ των υστέρων ήρθε και σπούδασε στην Ελλάδα εδώ, φίλος του γνωστός ο κύριος Ιωάννης ο Καρμίδης, μου έλεγε κάποτε που ήμουν στην Αθήνα περί αυτού και περί της φιλίας και μάλιστα είχε γράψει και τον πρόλογο στην πρώτη έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», ο κύριος Καρμίρης, και το ονομάζει εκεί ότι είναι συνείδηση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και του λαού, και πραγματικά το έχει πιάσει καλά ο πατήριος Δήμος. Ποτέ δεν είχε έρθει στο Άγιον Όρος και γι' αυτό λέω, και αυτό είναι ένα από τα θαύματα που τα βιβλία του τώρα τυπώνονται και μεταφράζονται στο Άγιον Όρος. Όμως είχε βαθύτατη αγάπη για το Άγιον Όρος και για τους Αγιορείτες. Θυμάμαι όταν επέστρεψε εγώ από την Ελλάδα, από το μέσο του Παρισιού, 75-6, του έλεγα για το Άγιον Όρος και όλη την εμπειρία μου που είχα εδώ, ιδιαίτερος για το Άγιον Όρος, για τον πατέρα Παϊσίου, τον πατέρα Εφραίμ, Ιωσήφ και όλα αυτά τότε που ήταν τις κυριότερες προσωπικότητες εδώ που ήταν. Αυτός με άκουγε σαν μικρό παιδί. Κάθε λέξη που έβαλα και άρχιζε να κλαίει σαν μικρό παιδί. Και εγώ τον έβλεπα και με λέει, ρε πατριαμφιλούχε, τι νομίζεις εσύ, εγώ στηρίζομαι σε αυτούς τους. Και έλεγε εσύ, ε, Ιουστίνε μου, σε πίπερα σε ζω, αυτό είναι πραγματική μοναχή. Τι νομίζεις εσύ, εγώ στηρίζομαι στις προσευχές αυτών των Αγίων ανθρώπων, ότι και εγώ θα σωθώ μέσω των προσευχών του. Και μάλιστα είχε και επικοινωνία μέσα μας και με τον Αμφιλόχιο Πάτμο, τότε που είχαμε έρθει ο πρώην Ετσεγοβίνης και εγώ είχαμε και εξομολογήθηκα εγώ στον Άγιο Άγιο τώρα και αυτός ο Άγιος Αμφιλόχιος, και του στείλαμε και φωτογραφία, την είχε τη φωτογραφία του στον κελί του εκεί το πατρός. Και όταν ήταν ένα καλό μοναχός εδώ ο πρώην κεφαλήνιας ο Προκόπιος στην Αθήνα, ζητούσα να μου πει ο όνομα να μου. Και αυτός είχε προσευχηθεί εκεί και λέει, ή Γρηγόριος, αγαπούσε πάρα πολύ τον Γρηγόριο τον θεολόγο, ή Αμφιλόχιος. Και, αλλά έλεγε, να πάρεις εσύ ποιο, για λίγο, γέροντα εσύ τι, ποιο όνομα θέλεις, ας πούμε, προτιμάς. Και λέει, Αμφιλόχιο, αλλά εσύ είναι, και λέω, ο, τους χέρες δεν είμαι υπάρχος, δεν ακούγα κανένα, τουλάχιστον δεν θα σε υπακούσω. Και έτσι εγώ έγινα Αμφιλόχιος μετά από αυτή την συνάντηση με τον Άγιο. Άγιο, και τώρα το είχα καταλάβει, είχε έρθει από την Δύση τώρα, τότε στην Ελλάδα. Σπούδασα μαζί με τον Παναγιώτατο τον Βαρθολομαίο στην Ρώμη και γύρισα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εκάρεν εδώ μοναχός με τις ευλογίες του Γέροντα, αλλά αυτό για τον Αμφιλόχιο που έλεγα, εξομολογήθηκα στον Αμφιλόχιο Πάτμον και περίμενα τώρα, του είπα ότι είχα όλα αυτά, λέω ότι είχα έρθει από τη Δύση με όλα τα τις αμαρτίες μου και έλεγα περίμενα τώρα θα με κάποιον επιτίμιο θα μου βάλει ο Γέροντας. Άξιζα, όχι ένα επιτίμιο. Και αυτός με αγκάλιασε και λέει, αδερφέ Ρίστο, να κοινωνήσουμε αύριο. Όλα περίμενα τα κάτι τέτοιο. Και μου λέει τώρα και εγώ κάτι να πάρω συμβουλή από σένα. Τι από μένα να πάρεις εσύ συμβουλή. Ναι, έχω ένα πρόβλημα, λέει ο αυτός. Τι πρόβλημα έχει. Εκεί στο Ευαγγελισμό είχαν πεύκος εκεί φυτέψει. Αυτός φύτεψε σε όλη την νήσο εκεί πέρα το, ο Γέροντας. Και λέει, ήταν να κτίσω μια καινούρια πτέρυγα εκεί της Μονής. Και για να κτίσουν θα έπρεπε να κόψουν δύο-τρία πεύκα. Και λέει, τόσο αγαπώ τα πεύκα που προτιμώ να μου κόψουν το πόδι παρά να κόψουν. Τι νομίζεις είναι καλό αυτό, να ήταν ειδικές μαρτίες όπως δική σου, θα πήγαινα στο παράδεισο. Όχι, όχι, λέει, οτιδήποτε να είναι επίγειο εδώ και προσχολίεσαι προς αυτό, να πίντησε στην εξομολόγηση ουσιαστικά με τέτοιο τρόπο της ταπεινώσεως και της αγάπης, ότι να είναι επίγειο και προσχολίεσαι που δεν είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι καλό αυτό. Έτσι ήταν και ο Ιουστίνος. Τίποτα επίγειο προς τίποτα δεν προσχολείται από την νεότητά του, όλη την ζωή του έτσι έζησε μέσα στην Εκκλησία του Θεού και πέρασε βέβαια και πολλά βάσανα. Ήδη και ως καθηγητής ιερατικής σχολής. Ήταν αυστηρός ο Γέροντας. Τα έλεγε ότι και στους ιεράρχες και στον Πατριάρχα και πέρα τα έλεγε αυτά που είχε και έγραψε χριστιανική ζωή με ένα περιοδικό που τύπωνε τότε. Και λοιπόν ήταν μάλιστα και τον εποχή τον μετέθεσα στην Πριζρένη και μετά στην κάτω, στο μοναστήρι, στα Μπίτολια, όπως είχαμε επίσης για καθηγητή. Ουσιαστικά τον τιμώρησα να πάει από τη Στρέμσκη Κάρλοψη εκεί. Και ουσιαστικά τότε ο Μητροπολίτης, ο πρώτος Πατριάρχης μας, ο Δημήτριος, του βοήθησε, ήταν απλή ψυχούλα, αλλά άνθρωπος κατάλαβε και του έλεγα «Είσαι πολυλογάς, Πάτερ Ιουστίνες, σώπα λίγα, όχι, ναι, όχι και τόσο, βλέπεις τι θα σου κάνουν». Αυτό συμπεράσπισε τα παιδιά εκεί πέρα, ήταν μετά το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πολύ δύσκολα εκεί και τα παιδιά. Και οι αρχιερείς εκεί, η σύνοδος ήταν εκεί, έλεγαν τα παιδιά δεν πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία. Για το σύγγραμμα έγραψε εκεί πρώτα να δούμε ο αρχιερείς να είναι στην εκκλησία και έπειτα να έρθουν και τα παιδιά. Διότι και αυτοί δεν ερχόταν και τόσο τακτικά. Λοιπόν, είναι εκεί πριν από το που έγινε και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής τότε, του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου και ήταν ένας από τους ιδρυτάς φιλοσοφικής εταιρείας της Σερβίας το 1937. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέστη τεράστια τα βάσανα. Λοιπόν, και είχε πάει και σε κάποιο μοναστήρι εκεί πέρα και ιδιαίτερος μετά στο τέλος του πολέμου ουσιαστικά ήταν να τον σκοτώσω, γιατί ένας από τους φιλόσοφος με Ντέλκοης, που ήταν και κομμουνιστής, ήταν καθηγητής και αυτό στην φιλοσοφική σχολή, τον έσωσε. Και όταν εγγραμμένος εκεί πήρε μαζί με άλλους τους καθηγητάς της του Πανεπιστήμιου να σκοτωθεί, και αυτός είπε όχι, αυτό, άστο τουλάχιστον να μην τον σκοτώσουν, αλλά τον φυλάκισαν. Είχε πάει στην Ανατολική Σερβία, σε ένα μοναστηράκι υπογάνωγο, και ήρθαν εκεί πέρα να το πιάσουν. Αυτός είχε αρχίσει η λειτουργία και το ζητούσαν, αυτός είπε άστε με να τελειώσω τη λειτουργία, τότε θα έρθω μόνος που, διότι προτιμώ να με σκοτώσετε, λειτουργία δεν διακόπτω. Και τον υπάκουσαν και όταν τελείωσε τον πιάσανε και τον φυλάκισαν. Και το 1946 μέχρι τον Άγιο Νικόλαο ήταν στις φυλακές εκεί, και είχε και κάτι όραμα εκεί στις φυλακές, και από τον Άγιο Νικόλαο επέστρεψε στο Πατριαρχείο και ήταν στο παρεκκλήσι εκεί του Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης τότε, ο Γκαβρίλ, ο επίσης και αυτός ο ομολογητής, ο οποίος πέρασε μαζί με τον Νικόλαο Άχρηδο και Ζήτσης στο τέλος του πολέμου στον Τάχαο. Λοιπόν, αυτός λειτουργούσε εκεί και αυτός ήρθε και έλεγε «Άγιε μου Νικόλαε, και εσύ με έσωσες από τη φυλακή». Και μετά όμως δεν μπορούσε να παραμείνει στο Βελιγράδι. Τον δίωξαν, τον δεν τολμούσαν και οι αρχιερείς να τον δεχτούν στα μοναστήρια τους. Μόνος ο Σιμεών Σαμοτσκοβάλιευσκι, αυτός τον δέχτηκε, και αδερφές μοναχές στη Μονιτσέλη το 1946-1947 τον δέχτηκαν εκεί και έτσι έμεινε. Και του λέω εγώ μία φορά, λέω «Γέροντα, είναι καλά αυτό που σας διώξαν αυτοί οι κομμουνιστές». Γιατί? Λέω «Όλα αυτά που έχεις κάνει, δεν θα μπορούσες να τα έχεις κάνει στο Βελιγράδι και το βίζ το 12ο τόμο των Αγίων και ερμηνείες της Καινής Διαθήκης, δογματική, όλα αυτά που ουσιαστικά τα έχει κάνει εκεί». Λέω «Το να ξέρεις, έχεις δίκιο». Πραγματικά, εκεί λειτουργούσε, βέβαια, καθημερινά λειτουργούσε 30 χρόνια εκεί που έμενε στο Τσελίε. Βέβαια, τα βιβλία δεν μπορούσε να τα τυπώσει τότε, ήταν αφιερωμένο. Και μάλιστα το πρώτο τόμο, το βίο των Αγίων, απαγόρευσαν να τυπωθεί, και μάλιστα έδωσαν εντολή και στην Σύνοδο να μην τυπωθεί το βιβλίο αυτό. Και μετά το 1975-1976 κάτι καλύτερα έγιναν τα πράγματα, και άρχισε να τυπώνει τα βιβλία του, βέβαια με τη βοήθεια των φίλων. Λίγοι ερχόταν στη Μονιτσέλη, δεν τολμούσα να πηγαίνω. Εγώ πάντως τον συνέντησα το 59 πρώτη φορά, τότε που ήμουνα φοιτητής στη Λογική Σχολή και ήμουνα στη Λατική Σχολή βιβλιοθεκάριος τότε, και είχα ήδη διαβάσει τη φιλοσοφική γκρεμή, το βιβλίο του που τυπώθηκε στην Γερμανία. Δεν μόνο είχε φτάσει μερικά ανάτυπα, δεν τολμούσα να τα μεταφέρω στη Ιουγκοσλαβία τα βιβλία αυτά. Λοιπόν, και ακούσαμε ότι έρχεται, είχε πεθάνει μια κυρία που ήταν των ανακτόρων πριν από τον πόλεμο, στο νεκροταφείο του Βελιγραδίου, ότι θα έρθει ο Τατσιουστίνος. Και πήγαμε και με τον Αθανάσιο, και ήταν τότε και ο Λαβρέντιος, ο Μητροπολίτης Σάματς. Πήγαμε εκεί και πρώτη φορά τον είδα και άκουσα την ομιλία του, που ήταν μια φλόγα. Έκλαιγε ο καημένος, και αυτή Λιούμπιτσα λέγεται αυτή η Λιούμπιτσα, να χαιρετήσεις εκεί τους Αγίους και να πεις πως Εδίωξαν τον Χριστό, τον Κύριο από το Πανεπιστήμιο και τον Σάββατο, Αρχιεπίσκοπο το πρώτο. Σκοτώνουν τους Αγίους και τα λοιπά. Λοιπόν, και το ρωτούσαν οι γερείς, φοβούμενοι τι θα μου μιλήσει, τι θα πει ο πατήρ Ιουστίνος, πόσο θα μιλήσει. Αυτός σταμάτησε. Όταν μιλώ περί της αιωνιότητος, δεν έχω διέστηση του χρόνου. Δεν ομιλήσετε πολύ εκτενής, αλλά αυτός ο Λαυρέντιος τότε, ιερομόναχος, είχε σκοπό να έρθει στην Ελλάδα για σπούδες. Θα το απογόρεψαν, επειδή ήταν παρόν στην ομιλία του πατρός Ιουστίνου. Βέβαια και εγώ μετά όταν τελειώσα τις σπουδές, δεν μπορούσα με ένα δύο χρόνια, δεν μου επέτρεψαν το διαβατήριο να πάω. Εκ των υστέρων, πάντοτε έχετε και συγγενείς, κάποιοι κομμουνιστές συγγενείς μου, που προσπάθησαν και μου έδωσαν και πήγα στην Ελβετία και μετά στη Ρώμη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι ο πατήρ Ιουστίνος εκεί, λοιπόν, ελάχιστοι ερχότανε στη Τσελία, πιο τολμηροί που. Και τότε αρχίσαμε και εμείς ως φοιτητές μερικοί να επισκεφτόμαστε και μας έστειλε ο ίδιος πρώτα τον πατέρα Αθανάσιο στη Χάλκη να σπουδάσει. Και το πατέρα Αθανάσιος ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Εγώ όμως με την ευλογία του από τη Ρώμη κατέβηκα στην Αθήνα και έτσι με τα σπουδαιότερα χρόνια της ζωής μου εδώ στην Ελλάδα που γνώρισα με την ευλογία του όχι των ίδιων ως Άγιο αλλά βλέπετε και τον Άγιο Αμφιλόχιο και τον Άγιο Παΐσιο και τόσους Αγίους εδώ που είχε τόση τέτοια εποχή του Άγιον Όρος και η Ελλάδα που ήταν για μας εκεί που ήταν η πλησία υποδιωγμών. Αισθανθήκαμε την πυρότητα της ζωής της Εκκλησίας και του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν είσαστε τώρα οι Έλληνες τέτοιοι όπως είσαστε τότε. Να ελπίζω ότι είσαστε. Τουλάχιστον ο λαός δεν ξέρω τι που είναι επικεφαλής του κράτους που πηγαίνουν. Φοβάμαι ότι πηγαίνουν την οδό την οποία πήγαιναν και οι δικοί μας στους χρόνια διωγμού της Εκκλησίας και αυτή η διάδοχη του που είναι, δεν είναι καλύτερη αντί που τώρα κάποιος πρώην παπάς που είχε γίνει κομμουνιστής τον βάλε για υπουργό εσωτερικών, ο πρώτο τίτλο του έβαλε μετά το πόλεμο. Λοιπόν, και κάποτε τον κάλεσαν εκεί στο Λάζαρεβας, τον Ζέρτσεβιτς, που ήταν και μαθητής του πατρός Ιουστίνου αυτός, αλλά έγινε κομμουνιστής ο καημένος και τον κάλεσε να τον κεράσουν σαν υπουργό. Και πήγε εκεί και κάλεσε ένα δικό του φίλο, παπά, από που ήταν, όταν ήταν και αυτός γερεύς, να έρθει και ήρθε και αυτός και κάλεσε να σηκώσει το ποτήρι, να κάνει το λόγο. Και αυτός λέει, πού είμαι εγώ απλώς ο παπάς, ο χωρικός μαζί με εσάς εδώ που είσαστε υπουργοί και μορφωμένοι και τα λοιπά. Αλλά σηκώθηκε και μεταξύ άλλων είπε, μακάρι εσείς οι κομμουνιστέ και εμείς οι παπάδες έως ότου κυβερνάνε οι βαπτισμένοι κομμουνιστέ τη χώρα μας. Αλίμονο και σε εμάς και σε εσάς όταν την εξουσία αναλάβουν αβάπτιστοι. Και τώρα αυτό είναι εκείνο το οποίο έχει γίνει και στη Σερβία και στο Μαρόκο. Τώρα έχουμε αβάπτιστους πρώην κομμουνιστάς που τώρα σαν αυτοί είναι Ευρωπαίοι τώρα. Είναι πολεμούν για τις ευρωπαϊκές αξίες όπως λένε τώρα εκεί πέρα. ευρωπαϊκές αξίες, δεν ξέρω τι είναι ουσιαστικά ευρωπαϊκές αξίες, αλλά είναι, λοιπόν, πέρασε όταν πατήρ Ιουστίνος, δύο βούς εκεί πέρα, που τον είχαν πάρει να τον φυλακίσουν κάπου εκεί, κατά τις 55-60. Λοιπόν, και αυτή η ηγουμένη Σάρα που ήταν εκεί μαζί με τις αδερφές, είναι αρκετά μακριά, πόσα χιλιόμετρα από ότι πήγαινε με τα πόδια στη φυλακή μπροστά και ζητούσαν να μας, τον γέροντά μας να τον αφήσετε. Πώς γίνεται, εμείς δεν σηκωνόμαστε, κάθισαν εκεί μπροστά στις φυλακές και σκοτώστε μας, κοντά απόγονε. Και αναγκάστηκα, παίρνοντα τηλέφωνα στο Βελιγράδι, τι θα κάνουμε με αυτές τις καλόγριες. Λοιπόν, και τελικά αναγκάστηκα να αφήσω τον πατέρα Ιουστίνο να επιστρέψει, λοιπόν, εκεί στο μοναστήρι. Εκεί, λοιπόν, στο μοναστήρι λειτουργούσε, όπως είπαμε, καθημερινά και εκήρυτε, είναι δημοσιευμένα με τα κήρυγματά του, και έγραψε εκεί και δύο τόμους της δογματικής, τους βίους των Αγίων εκεί. Μετέφρασε και από τα σλαβωνικά, τα ελληνικά και συνέγραψε αρκετά 12 τόμοι. Όταν δημοσιεύτηκε, ένας ακαδημαϊκός μου έλεγε πως είναι το πολύ σπουδαίο έργο αυτό που λέω. Και λέω, εσείς οι ακαδημαϊκοί, λέω, πού βρεθήκατε να γράψετε μία σελίδα για αυτό το σπουδαιότατο έργο, που, τα καλύτερα που έχουν δημοσιευτεί στη σερβική γλώσσα. Δεν τολμούσα και αυτοί τον εκτιμούσαν τον πατέρα Ιουστίνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τέτοια εποχή ήταν. Λοιπόν, δογματική του αυτή και με πολύ ευγνώμων στον γέροντα και στην αδελφότητα μου του πεδίου που δημοσίευσαν αυτήν την φιλοσοφία, δογματοφιλοφιλοσοφία, ορθόδοξη φιλοσοφία της αληθείας, όπως της έλεγε την δογματική. Είναι σημαντικότατο το έργο. Ο πρώτος τόμος είναι, το έγραψε ως καθηγητής του στο Βελιγράδι, περίπου συνηθισμένα απ' τα άλλα. Ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος είναι αριστούργημα, ναι, όποιος το διαβάσει. Και πραγματικά μια βαθύτατη αίσθηση. Και εκείνο που είναι βασικό στο πατέρα Ιουστίνο είναι αυτή πίστη του στον Θεάνθρωπο Χριστό. Αυτό είναι το παν. Ό,τι έγραψε στηρίζεται πάνω στην πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό, ως μέτρον πάντων, όπως έλεγε σε ένα δικό του άρθρο. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω, τότε που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, μετά την Δευτέρα Βατικάνια Σύνοδο, ζήτησαν από την Γενέβιο, ο τότε Μητροπολίτης, πώς το λέγαμε, στην Γενέβη, Δαμασκηνός, ζήτησε και από τον πατέρα Ιουστίνο να γράψει δικές του σκέψεις για την Βατικάνιο Σύνοδο. Και εμείς του παρακαλέσαμε και έγραψε αυτός ένα με τίτλο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Και εκεί έχει κάτι που πρώτη φορά νομίζω ελέγχθη για τρεις πτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πρώτη πτώση είναι του Αδάμ, δεύτερη είναι του Ιούδα, του προδότη, και η τρίτη πτώση είναι η πτώση του Πάπα της Ρώμης. Αλάθητος ο Πάπας, αν είναι ένας αλάθητος, γιατί να μην εκείνος στη Ρώμη, γιατί να μην είναι εκεί στο Βερολίνο και στο Λονδίνο. Ο άνθρωπος αλάθητος, δηλαδή αυτός ανθρωπισμός που ανεπτύχθη στην Ευρώπη, αντιχριστιανικός, και ο καρπός αυτού του ανθρωπισμού, χουμανισμού, είναι εκείνο το οποίο συνένει σήμερα με την Ευρώπη. Είναι ολοφάνερο. Σήμερα η Ευρώπη, αυτή η δυτική Ευρώπη, διότι εμείς είμαστε θεμέλιο της γνησίας Ευρώπη. Έχει θεμέλιο Ιερουσαλήμ, Αθήνα και Κωνσταντινόπολη. Αυτό είναι η γνήσια Ευρώπη και εκείνο το οποίο είχε αυτή η Ευρώπη. Η υγιές διαμέσου των αιώνων στηρίζεται πάνω σε αυτή την Ευρώπη που εμείς θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, αλλά αυτή η Ευρώπη που άρχισε ήδη από το 13ο, 14ο, από το 11ο και πριν, διαμέσα του παπισμού, από την εποχή του Αγίου Φωτίου, αυτή η Ευρώπη που σιγά σιγά πήγαινε και έγινε αντιχριστιανική Ευρώπη. Και επειδή εγώ έζησα και εκεί και τώρα ζούμε σε αυτά τα... και γνώρισα, έζησα και στον κομμουνισμό, ατεισμός σημερινής Ευρώπης είναι πιο επικίνδυνος και πιο βαθύς από το ατεισμό του κομμουνισμού, του μπολσεβισμού. Διότι έχει εισδύσει στα κατάβατα και στην πίστη και αντιχριστιανικός, αλλά και στην ηθική, αυτή τωρινή νέα ηθική Ευρώπη είναι κάτι που είναι πρωτάκουστο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι κάτι και ο πατήρ Ιουστίνος, όπως και ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδης Φυζίτσης, το είχαν καταλάβει. Ο Νικόλαος που και αυτό σπούδασε και στην Βέρνη και στην Αγγλία και στα πρώτα του κείμενα έγραψε και με το Αγγλικανισμό και με Ρωμαιοκαθολικισμό και ήταν μέσα στα πλαίσια εκείνου του τύπου οικουμενισμού της εποχής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Όμως με την εμπειρία του και ο Νικόλαος που κατέληξε τελικά και στο Ντάχαου έχει γράψει ένα βιβλίο στο Ντάχαου, είναι μοναδικό τέτοιο είδος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Κροστάμνητσκι πρόζορ, μέσα από το παράθυρο της φυλάκης, έτσι λέγεται το βιβλίο του. Εκεί ακριβώς γράφει περί αυτού του ανθρωπισμού, του παθαίου της Ευρώπης, που σήμερα έχει γίνει πρακτικά δόγμα. Επιβάλλεται τώρα σήμερα, είναι, επιβάλλεται με έναν πιο ύπουλο τρόπο από εκείνο το οποίο ο κομμουνισμός το είχε με μια βία, πως ήξερες περί τίνος πρόκειται σήμερα. Αυτό εισδύει από τα μικρά παιδιά, αρχίζει αυτός πανσεξουαλισμός που έχει γίνει τώρα ένα δόγμα της ευρωπαϊκής κοινότητος και ιδιαίτερος της Αμερικής, που αρνείται το Ευαγγέλιο, αρνείται και τον Χριστό ως τον άνθρωπο ουσιαστικά, ή αρνείται και την ευαγγελική ηθική, το Ευαγγέλιο, για τελείως υποφυζήτηση το παν από το Ευαγγέλιο. Περισσότερα από ποτέ στην ιστορία. Και εσείς και στην Ελλάδα το έχετε συλλάβει αυτό το πράγμα, πώς πηγαίνω τώρα. Αυτά και εδώ και παντού. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο που έχουν καταλάβει. Τότε που εκοιμήθη ο πατήρ Ιουστίνος, αναφέρθηκε εδώ στην ομιλία μου που είχα ομιλήσει στα 40 ημέρο, ήρθε, κάναμε εκεί στο μοναστήρι και ήρθε ένας Εβραίος, Ένδρικο Ιώσιφ, ένα γνωστός μουσικολόγος και σε εμάς στην Σερβία, πάρα πολύ γνωστός, που πέρασε το καιρό το πόλεμο στο Ντάχαου ή κάπου εκεί είχε περάσει και γλίτωσε από εκεί και είχε σκοπό, παντρεύτηκε μια δική μας γυναίκα και είχε σκοπό να γίνει και Χριστιανός Ορθόδοξος, είχε πάει στο Ιερουσαλήμ, αλλά κάτι έτυχε, κάποιο σκάνδαλο που είδε, δεν ξέρω τι είχε γίνει, δεν μου τώρα. Και δεν έγινε ο χριστιανός, αλλά είχε βαθύτατη κατανόηση για τον Χριστό, ως Εβραίος αυτό είχε. Λοιπόν, και τότε στα 40 ημέρα τον βλέπω εγώ εκεί στο μοναστήρι και το ρωτάω, γυρίσαμε μαζί στο Βελιγράδι. Λέει, κύριε Ενρικό, από πού εσύ είσαι εδώ πέρα? Είχε διαβάσει από κάποιον εκεί φίλο του, πατρός Ιωστίνου, αυτό το βιβλίο «Ο άνθρωπος και θεάνθρωπος». Διάβασε, λέει, αυτό το βιβλίο και δεν μπορούσα να μην έρθω. Έμπαινε στην εκκλησία, πήγαινε στο τάφο του γέροντα και λέει, εκείνο το οποίο εμείς τώρα αρχίζουμε να καταλάβουμε. Ο πατήρ Ιωστίνος το είχε καταλάβει ήδη την εποχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό ακριβώς της Κρίσεως, της συνειδήσεως των δυτικών λαών, και στην οποία γεννήθηκε και ναζισμός και φασισμός και όλα αυτά που λέει, αυτός είχε καταλάβει και γι' αυτό δεν μπορούσα να μην έρθω εδώ να προσκυνήσω το τάφο του. Λοιπόν, δογματική θα έχετε, να μπορείτε να την διαβάσετε. Είναι και μία γλώσσα αυτός έχει, όπως θα δείτε, ας πούμε, και δικές του διατυπώσεις. Πρώτη φορά τέτοιο χριστοποίηση, όχι απλώς θεοποίηση, αλλά και άλλες, θεανθρωποποίηση του ανθρώπου. Θεάνθρωπος ως ο μέτρο των πάντων. Και αυτή η βαθύτατη αγάπη όλη τη ζωή του είναι μία μαρτυρία του προσώπου του Κυρίου. Πατήρ Ιωστίνος, βέβαια. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είναι πολύ ωφέλιμο αυτό για την Ελλάδα, αυτή η μετάφραση του βιβλίου της δογματικής, της ορθόδοξου φιλοσοφίας, της αληθείας. Ο φιλόσοφος κατά τον Ιωστίνο τον φιλόσοφο, ότι Μόσε το έλεγε και δογματική, αλλά επειδή η έκφραση αυτή έχει αποκτήσει μια σκληρή σχολαστική, πώς θα λέγαμε, το σχολαστικό περιεχόμενο, γι' αυτό προσάρμοσε το περιεχόμενο προς αυτήν την ως φιλοσοφία της αληθείας, ας πούμε, ουσιαστικά. Είναι και αυτό. Λοιπόν, να έχουμε και την ευχή του και του Νικολάου Αχρητοσκεύου και του Πατριάρχου μας, του Παύλου, ο οποίος χωρίς γονείς έζησε. Ο πατέρας του πέθανε μικρός, όταν ήταν αυτός μικρός, μητέρα παντρεύτηκε και τον άφησε και η θεία. Και ένας ποιητής μας, ακαδημαϊκός, ο Μάτια Μπέσκοβιτς, έχει ένα ποίημα που λέει τώρα που έχει ανέβει επάνω, ποιον θα συναντήσει, τη μητέρα, θα τον γνωρίσει η μητέρα του, ο πας περιπτώσει η θεία του, ήταν εκείνη σαν μητέρα που θα τον... Βέβαια, αυτό επέδειξε ποιος ήταν ο Παύλος, η κηδεία του. Το Βελιγράδι δεν έχει δει τέτοια κηδεία, όπως ήταν η κηδεία του πάτου. 1.000.000 είχε μαζευτεί. Ο πιο ταπεινός άντρας που μέσα στην ιεραρχία μας ήταν ο Παύλος, και τέτοια ήταν και για μας μια έκπληξη, όσο και να τόσο πολύ να ο λαός αισθάνθηκε την προσωπικά του και την... Μόνο ότι κρυβόταν και ταπείνος. Αυτός δεν είχε αυτοκίνητο 33 χρόνια και το έλεγαν γιατί Και αυτός ο ίδιος έφτιαχνε τα παπούτσια του και έπαιρνε από το αυτοκίνητο τα αυτά και έβαζε από κάτω, έχω το αυτοκίνητο, λέει, πηγαίνω με το, με τα παπούτσια μου, αυτό είναι το αυτοκίνητο. Και λέει, όταν ο τελευταίος άνθρωπος στον κόσμο θα είχε αυτοκίνητο, τότε θα το έχω και εγώ. Έτσι το είχε, ας πούμε, ο Παύλος. Και πήγαινε με λεωφορεία, με το λαό συνέχεια. Και μια φορά είχαμε πάει στη Μόνη της Αγίας Τριάδος επάνω στα βουνά το 1981 τότε που άναψαν το Πατριαρχείο, που τότε άρχισε αυτή η τραγωδία του Κωσόβου. Είχαμε πάει επάνω, λοιπόν, και είναι χωριά Αρβανίτικα των μουσουλμάνων εκεί που πηγαίνουμε. Λοιπόν, όταν ήρθαμε, ήρθαμε μαζί. Αλλά από εκεί αυτός να επιστρέψει μόνος του. Λέω, σεβασμιότατε, πώς θα είναι. Άσε, εσύ, πήγαινε όπως θέλεις εγώ. Λοιπόν, κατέβαινε, χωρίς κανένα φόβο. Πήγαινε και τον χτύπησα και όλα εκεί στην Πριζρένη. Και τους πιάσανε και στη φυλακή αυτός είπε, όχι, δεν υπάρχει λόγος να τους καταδικάσετε. Να, αυτό είναι ο Παύλος μας, πραγματικά μια προσωπικότηση. Εξέχως, εγώ θυμάμαι, είχα πάει μαζί του και σε άλλα πατριαρχία και στη Ρωσία. Όλοι οι πατριάρχες, το μόνο πατριάρχη που, κάποιοι οι Μόσχας, όταν έρχονται πατριάρχες, αυτούς τους δέχεται στα δικά του επάνω. Το μόνο πατριάρχη που υποδέχεται στο αεροδρόμιο είναι ο Παύλος. Είναι και γι' αυτό και στην κηδεία του και ο Οικουμενικός είχε έρθει. Αλλά στην κηδεία του Παύλου και ένα εκατομμύριο, όλο το Βελιγράδι είχε μαζευτεί στην κηδεία με τέτοιο σεβασμό και με τέτοια αγάπη, λοιπόν, προς αυτόν. Και εκεί στην ιεραρχία, τώρα ως πατριάρχης, δεν επαβάλλεται ως πατριάρχης, αλλά έλεγε τα δικά του, λοιπόν, εάν άλλοι έλεγαν άλλα, καλά, αλλά έλεγε μόνο, εγώ είπα τα δικά μου, εσείς τα δείτε. Και τώρα, μετά από όλα που πέρασαν, ομολογημένος ούτε μία φορά δεν έχει κάνει λάθος ο Παύλος. Και στις εκλογές σε μερικούς αρχιερείς που εμείς άλλοι επιμέναμε να εκλεχτούν, αυτός έλεγε άστα, να το αφήσουμε. Και προχώρησε, είχε πλήρη συνείδηση ποιον, ας πούμε, και αυτός ο καημένος ο φίλος μας και αδελφός ο Αρτέμιος που έκανε, ας πούμε, έπεσε σε αυτήν την πλάνη. Λοιπόν, είχε προβλέψει, αυτός θα κάνει, έλεγε μία φορά ερχόμενος από το Κόσο, αυτός θα κάνει σχίσμα, το έλεγε ο Παύλος. Και πραγματικά εκ των υστέρων έτυχε αυτό. Κρίμα, πολύ λυπόμαστε. Γι' αυτό είναι και κάποιο παιδί του εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν τον αφήνω, είναι καθυλημένος σε εμάς αυτός. Λοιπόν, ακούω ότι είναι κάποιοι τον υποστηρίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι καλό και δεν είναι. Τέλος πάντως, ο Πατριάρχης, ο Παύλος, λοιπόν, άνθρωπος βατιτάτης ταπεινώσεως, προσευχής, υπομονής. Πότε δεν θυμάμαι να θυμώσει, ας πούμε, ήσυχα. Τα έλεγε όλα αυτά. Και εκεί στο νοσοκομείο που έμεινε τελευταία χρόνια, πολύ τον αγάπησαν και ερχόταν και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως τότε εκεί πέρα σε αυτόν. Ας πούμε, έχει αφήσει τόσο βαθύ επίδραση στη συνείδηση του λαού που, όπως εξάλλου και και ο πατήρ Ιουστίνος. Αυτό μας έδωσε ο Θεός σε αυτήν την πιο σταυρωμένη εποχή, προσωπικότητες και σε εμάς εκεί στη Σερβία βέβαια, τον Νικόλαο Αχρίδο, τον Ιουστίνο και τον Παύλο. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού αυτοί οι τρεις άντρες. Είναι και άλλοι καλοί άνθρωποι, αλλά πάντως αυτοί είναι εξέχουσες προσωπικότητες. Ναι. Ευχαριστούμε τον Άγιο Γέροντα και τους πατέρας εκεί που έκαναν αυτό το έργο και να είναι προς όφελος όλων των αναγνωστών με την ευλογία του πατρός Ιωστίνου και του Παύλου τον δικού μας, του μικρού Παύλου, αλλά μεγάλου του πνεύματος. Πολύ αγαπούσα και όποτε ερχόταν επισκέψεις από την Αμερική αυτοί οι πρόεδροι και διάφοροι απεσταλμένοι, το μόνο που τους έλεγε είναι τον Απόστολο Παύλο. Αυτό ήταν δική του διπλωματία. Ο Απόστολος Παύλος ήταν στην αρχή και στο τέλος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ακούσαμε την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κυρίου Αμφιλοχίου με θέμα «Η δογματική συνείδηση» του Αγίου Ιουστίνου Ποποβίτς, που εκφωνήθηκε στο Αριστοτέλειο Θέατρο Θεσσαλονίκης την 3η 7 Μαΐου 2019. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια εισαγωγική ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφρέμ, για το θεολογικό έργο του Αγίου Ιουστίνου Ποποβίτς με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Δογματική», που έγινε στην επίσημη παρουσίαση στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019.
2: Ο Άγιος Ιουστίνος συνδέθηκε με έντονο δεσμό με την Ελλάδα. Την περίοδο που έκανε το διδακτορικό του στην Αθήνα, αρχές δεκαετίας του 1920, και έμενε σε ένα διαμέρισμα, γνώρισε μια θεοσεβή ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία με την απλή πίστη και την προσεκτική ζωή της τον οδηγούσε σε όλο και περισσότερη ευλάβεια. Αυτή του διηγόταν βίους των Αγίων, τους οποίους ήξερε από μνήμης. Ο ίδιος ο γέροντας μαρτυρεί ότι την περίοδο εκείνη της ζωής του πολύ τον ωφέλησε η συναναστροφή του με αυτήν τη γριούλα και μάλιστα τόνιζε ότι πήρε περισσότερα από αυτήν παρά από τους πολλούς και καλούς καθηγητές που γνώρισε και τους οποίους παρακολούθησε με επιμέλεια στο Πανεπιστήμιο. Νομίζουμε ότι η έμπνευση για τη μετέπειτα συγγραφή του πολυτίμου έργου του Β. Αγίων ήταν η συναναστροφή του με αυτή την απλή γριούλα. Μετά τη χειροτονία του σε διάκονο που έγινε στην Αθήνα το Μάιο του 1920, ο Άγιος Ιουστίνος άρχισε να λειτουργεί

γράφουν το πνευματικό του καθημερινό πρόγραμμα, αλλά και αποτυπώνουν τις εμπειρίες σου στην προσευχή. Είναι γεμάτες βαθιά ταπείνωση και πένθος για τη δική του αμαρτωλότητα και γενικά για την τραγωδία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σε αυτές τις σημειώσεις υπάρχουν λόγια θερμής προσευχής και ταπεινής ηκεσίας που επικαλούνται τον Χριστό σε βοήθεια και σωτηρία. Την 1η Ιανουαρίου 1921 σημειώνει «Ακατάπαυστη εμβάθυνση στην αγάπη μέσω της ευχής, η τραγικότητα της ζωής κραυγάζει απρόβλεπτα λόγια. Η οικουμένη κυριαρχημένη από την κακία γίνεται όλο και περισσότερο φρικτή, τρομερή. Αντίλαλο σε αυτό η αδιάλειπτη προσευχή. Το μυστήριο της κτήσεως και της ζωής τόσο καταπλήττει που δεν υπάρχει κανένας οδηγός στα περίπλοκα δίκτυα που είναι πλεγμένα μέχρι απελπισίας. Μόνο η προσευχή, μόνο αυτή». Στις 2 Ιανουαρίου 1921 εξομολογείται «Καυτά μαρτυρικά αισθήματα αναβράζουν, κοχλάζουν υπερβολικά μέσα μου, καταφλέγουν όλο το σώμα μου. Το σώμα μου όλο υπερπληρώθηκε από τα δάκρυα και μόλις τα κατάφερα ώστε ένα πονεμένο βλέμμα στην εικόνα του Χριστού να αποσπάσει από μέσα μου τα δάκρυα και να τα ξεχύσει στην προσευχή. Η ώρα της προσευχής, η ώρα του πένθους. Προσευχή είναι ένα είδος πυρπολήσεως, ένα είδος αυτοκαύσεως, θυσία ολοκαυτώσεως και δεν επιθυμείς τίποτε δικό σου και προσεύχεσαι να εξαφανιστούν, να σβήσουν όλα τα εντός σου εμπόδια της προσευχής». Στις 15 Ιανουαρίου γράφει του 1921 «Κατά τις 5 το πρωί μισή ώρα 300 μετάνοιες, με θερμό πένθος κατά πάντα και δια πάντα. Το αίσθημα δικής μου προσωπικής παναμαρτωλότητος και της ολοκληρωτικής μου ευθύνης για όλους και για όλα, για όλους τους ανθρώπους, για όλη τη χτίση. Και τον ίδιο τον αέρα τον ρυπαίνω, σε κάθε χτίσμα, σε κάθε όν, με τη δική μου παρουσία μεταδίδω την αμαρτία, το λερώνω, το μιένω. Ιησού γλυκύτατε, ηλάσθη τίμη το παναμαρτωλό, το πανδελιρό. Μεσάνυχτα, 300 μετάνοιες. Άγιος Χρυσόστομος πρώτος προστάτης». Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Ιουστίνος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Άγιο Χρυσόστομο, η οποία ξεπερνούσε την ευλάβεια και σεβασμό. Αισθανόταν μια ανεξήγητη μυστηριώδη σχέση και σύνδεσμο με τη θαυμαστή προσωπικότητα του Αγίου Χρυσοστόμου, η οποία τον ενέπνευε βαθιά. Τον θεωρούσε μεσίτη μεταξύ του ως Παναμαρτωλού και του Χριστού. Μάλιστα έκανε ειδική προσευχή στο Χριστό, ώστε ο Άγιος Χρυσόστομος να κατακτήσει και την ψυχή του και την καρδιά του και το νου του και το σώμα του. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο με την ενθύμηση του ονόματος του Αγίου Χρυσοστόμου ξεχυνόταν σε θερμά δάκρυα. Συνεχίζουμε την ανάγνωση του ημερολογίου. Ακάθιστος χαιρετισμοί, συνολικά 1000 μετάνοιες και 1150 ευχές. Η δογματική καθώς και όλα τα άλλα έργα του Αγίου Ιουστίνου δεν αποτελούν καρπό διανοητικής εργασίας, αλλά έκφραση της υπαρξιακής θεολογικής εμπειρίας του, της ενώσεως του με τον Θεό, της βιώσεως της Θείας Χάριτος. Το χάρισμα της θεολογίας που αναφύλεκτα είχε ο Άγιος ήταν καρπός της οντολογικής του σχέσεως με τον Χριστό. Η εμπειρική δεν κινείται στο επίπεδο της ακαδημαϊκής θεολογίας και μορφώσεως, αλλά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο, χωρίς όμως να περιφρονεί την δεύτερη, πράγμα που θα ήταν όχι απλό σφάλμα αλλά και αμαρτία, όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ο μακαριστός γέροντας Σοφρόνιος. Η ακαδημαϊκή θεολογική μόρφωση μας αποκαλύπτει το οριζόντιο επίπεδο, μας εξοικειώνει με την θεολογική προβληματική κάθε εποχής που είναι πάντοτε απαραίτητη ως γνώση. Το κατακόρυφο επίπεδο, την ένωση με τον Θεό προσφέρει μόνον η χαρισματική θεολογία. Είναι βέβαια γνωστό ότι η ακαδημαϊκή θεολογία

0: Στάθηκε συχνά διάφοροι ή και μερικές φορές κοπτικοί απέναντι στην εμπειρική χαρισματική θεολογία. Και αυτό συνιστά καρπών εκκοσμίκευσης. Η εκκοσμίκευση στον τρόπο ζωής της Εκκλησίας και η εκκοσμίκευση της θεολογίας είναι αλληλένδετες. Όσο περισσότερο αλλοιώνεται το βίωμα, όσο το Ευαγγέλιο προσφέρεται ως διδακή κολοβωμένη και όχι ολόκληρη, όσο οι πιστοί συσχηματίζονται το αιώνι τούτο και απέχουν από την πατερική παράδοση, τόσο περισσότερο εκκοσμικεύεται η Εκκλησία και η θεολογία της. Η εκκοσμίκευση της θεολογίας φανερώνει την εκκοσμίκευση της Εκκλησίας και το αντίστροφο. Ο Άγιος Ιουστίνος ήταν ο εμπειρικός και ο τέλειος ερμηνευτής των δογμάτων της Εκκλησίας μας. Δεν ήταν ένας απλά διδάσκαλος καθηγητής της δογματικής στο Πανεπιστήμιο. Ήταν τέλειος ερμηνευτής των δογμάτων, γιατί ήταν τέλειος χριστιανός, τέλειος μοναχός. Η δογματική του Αγίου Ιουστίνου μολονότι χρησιμοποιήθηκε ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Είναι στην πραγματικότητα μια εμπειρική δογματική, η οποία δείχνει στον πιστό την οργανική σχέση πίστεως και ζωής, πράξεως και θεωρίας. Είναι, όπως γράφει ο ίδιος, το βιωμένο Ευαγγέλιο, το οποίο μπορεί να βιωθεί από κάθε πιστό, από την πιο απλή αμόρφωτη κατά κόσμο γριούλαν έως και τον πιο ευφύ επιστήμονα. Το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας αποτελούν στην πατερική παράδοση ένα διάσπαστη ενότητα που δεν επιδέχεται κανένα διαχωρισμό και καμία αυτονόμηση. Η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας προδιαγράφει και την ηθική διδασκαλία της και η ηθική διδασκαλία της αποτελεί απάβγασμα της δογματικής διδασκαλίας της. Η εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας δεν γίνεται μόνο με αλλίωση του δόγματός της, αλλά και με την παραφθορά του ήθους της. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχουν μόνο δογματικές, αλλά και ηθικές αιρέσεις και σχίσματα. Ο πραγματικός χριστιανός, ως φίλος της σοφίας του Θεού, είναι αληθινός φιλόσοφος και η φιλοσοφία του χριστιανού είναι κατά τον Άγιον Ιουστίνον βίωση του Ευαγγελίου. Γράφει ο Άγιος, ο άνθρωπος είναι ένας κλειστός κόσμος, ένα κλειστό σύμπαν. Τέτοιον τον κάνει η αυτοσυναίσθηση και αυτογνωσία του. Αλλά το τι είναι κατά τη ρουσίαν η αυτοσυναίσθηση και η αυτογνωσία, ούτε ο ίδιος το γνωρίζει. Το μυστήριο τους είναι και κρυμμένον εν το Θεολόγο, όπως και ολόκληρο το μυστήριο του ανθρωπίνου όντος. Μόνον ο σαρκωμένος, ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Θεάνθρωπος Χριστός, αποκάλυψε όχι μόνο το μυστήριο του Θεού, αλλά και το μυστήριο του ανθρώπου. Συνεπώς ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του με τον καλύτερο και τελειότερο τρόπο δια του Θεανθρώπου, καταλήγει ο Άγιος Ιουστίνος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός ήταν το κέντρο της ζωής του Αγίου Ιουστίνου. Η Παναγία και οι Άγιοι, η εντρίφησή του, πόσο αγαπούσε και δοθεί στις ευκαιρίες, μιλούσε με πολύ ενθουσιασμό για τον Άγιο Σάβα, τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο Σερβίας. Ο Άγιος Σάβας έζησε τον 12ο αιώνα. Ήταν πρίγκιπας και έγινε μοναχός του Άγιον Όρος. Κατόπιν τον ακολούθησε και ο πατέρας του Σιμεών, αυτοκράτορας της Σερβίας. Και οι δύο υπήρξαν βατοπεδινοί μοναχοί και ανεδείχθησαν οι χτίτορες της Ιεράς Μονής Χιλιανταρίου με την ευλογία της Μονής Βατοπεδίου. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των Σέρβων, μεταξύ της Μονής Χιλιανταρίου και της Μονής του Βατοπεδίου.
1: Ακούσαμε την εισαγωγική ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφρέμ για το θεολογικό έργο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς που έγινε με την κυκλοφορία του βιβλίου «Δογματική» του Αγίου Ιωστίνου στο Θέατρο Παλάς στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου Αμός. Ο Άγιος Προφήτης Αμός ήταν απλός κτηνοτρόφος και καλλιεργητής οικομουριών στο χωριό Θεκουέ που απήχε λίγα χιλιόμετρα από τη Βηθλεέμ στο βασίλειο του Ιούδα. Έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας του Οζία, βασιλέως του Ιούδα και του Ιεροβοάμ Δευτέρου, βασιλέως του Ισραήλ. Ενώ βοσκούσε το κοπάδι του, τον κάλεσε ο Θεός και του είπε: «Πήγαινε, προφήτευσε στο λαό μου τον Ισραήλ». Μετέβη τότε στο βασίλειο του Βορρά, που βρισκόταν στο απόγειό του, αλλά όπου οι πλούσιοι καταπίεζαν επονίδιστα τους ταπεινούς ανθρώπους και ακολουθούσαν έκλειτο βίο, έχοντας εγκαταλείψει τη λατρεία του αληθινού Θεού και προσκυνώντας τον χρυσό μόσχο. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη του να αναγγείλει την επικείμενη τιμωρία τους. Ο Αμός προείπε καταρχάς την καταστροφή των γειτονικών ειδωλολατρικών εθνών, της Δαμασκού, των Φιλιστέων, των Φινίκων, των Εδωμητών, Αμμονιτών και Μωαβιτών. Πρόσθεσε δε ότι η οργή του Κυρίου θα έπεφτε επίσης επάνω στο βασίλειο του Ιούδα και πριν από αυτό στο βασίλειο της Αμάριας που είχε μολύνει το Άγιο όνομά του με την ειδωλολατρία. Ο προφήτης είδε αρχικά ένα όραμα πλήθους ακρίδων που κατέτρωγαν όλες τις καλλιέργειες του Ισραήλ, αλλά μεσίτευσε για τον λαό και η μάστιγα αποσοβήθηκε. Κατόπιν ο Θεός του έδειξε ότι προετοιμαζόταν να τιμωρήσει με το πυρ, αλλά για μία ακόμη φορά οι δεήσεις του προφήτη κατάφεραν να εξευμενήσουν τη θεία οργή. Οι κάτοικοι του βασιλείου του Βόρα ωστόσο επέμεναν στις αμαρτίες τους και έτσι ο Κύριος φανέρωσε στον προφήτη του με τρία οράματα ότι δεν επρόκειτο να συγχωρήσει στο εξής και ότι θα έπλητε τους ασεβείς και θα κατέστρεφε τις αλαζονικές πόλεις τους. Εναντίον αυτών που καυχόμενοι ότι αποτελούσαν τον περιούσιο λαό στηρίζονταν στην εύνοια του Θεού, είπε ότι η ημέρα Κυρίου που περίμεναν θα ήταν σκότος και όχι φως. Η υποκριτική λατρεία τους, συμπορευόμενη με τις αδικίες, έκανε το Θεό να οργίζεται εναντίον τους. Η τιμωρία της αλαζονίας τους θα είναι τρομερή. Τα πτώματα θα κοίτονται παντού πεταμένα χίδιν και όλοι όσοι δεν θα χαθούν θα θρυνούν και θα πενθούν. Οι καταστροφές αυτές θα σημαδέψουν το οριστικό τέλος του σχηματικού βασιλείου του Ισραήλ και θα αναγγείλουν από μακριά τις κοσμικές αναστατώσεις της συντέλειας των αιώνων. Παρά τις προβλέψεις αυτές συμφορών, δεν θα χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας για εκείνους που θα μεταστραφούν. Καθώς ο προφήτης προφήτευε στη Βεθήλ, ο ιερέας Αμασίας τον κατήγγειλε στο βασιλιά ότι συνωμοτούσε εναντίον του, λέγοντας ότι ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει στη μάχη και ότι ο λαός θα οδηγηθεί μακριά από την πατρίδα του. Και είπε στον Αμός: «Ο Ορών βάδιζε εκ χώρισον σι εις γην Ιούδα και εκεί καταβίου, και εκεί προφητεύσεις. Εις δε Βεθήλ ουκέτι προστήσεις του προφητεύσε, ότι Αγίας μου βασιλέως εστί και οίκος βασιλείας εστί». Ο Αμός ωστόσο επέμενε στην αποστολή του και προείπε στον ιερέα ότι θα πέθαινε στην εξορία. Εξακολούθησε να δοξάζει το Θεό που θα φανέρωνε τη δόξα του με την κρίση και την εξόντωση των αμαρτωλών. Διευκρίνησε ωστόσο, τελειώνοντας την προφητεία του, ότι μετά τις καταστροφές θα αποκατασταθεί ο οίκος Δαβίδ και θα ανορθωθεί το Μεσσιανικό Βασίλειο, στο οποίο θα προστρέξουν όλα τα ειδωλολατρικά έθνη. Μία μεταγενέστερη παράδοση αναφέρει ότι ο γιος του Αμασία Οζίας κτύπησε τον Αμός με ένα ρόπαλο, αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο προφήτης φέρεται να μεταφέρθηκε τότε στην πατρίδα του, την Θεκουέ, όπου ετελεύτησε λίγες ημέρες αργότερα.

Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Φορτουνάτου, Αχαϊκού και Στεφανά. Οι τρεις αυτοί Άγιοι, μαθητές του Αποστόλου Παύλου, έφεραν την επιστολή των χριστιανών της Κορίνθου και ανέπαυσαν το πνεύμα του όσον αφορά την νεότευκτη εκκλησία. Ο Στεφανάς ήταν ένας από τους πρώτους μεταστραφέντες της πόλης αυτής, διότι ο Παύλος τον εγκομιάζει μαζί με τους ανθρώπους του οίκου του ως πρώτους καρπούς της Αχαΐας. Ο Αχαϊκός λέγεται ότι πέθανε από πείνα και δίψα. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βίτου και των συναυτών Μοδέστου και Κρίσκης. Ο Άγιος Βίτος γεννήθηκε στη Σικελία από πλούσιους ιδωρολάτρες και βαπτίστηκε νωρίς, χάρη στην τροφό του Κρίσκη και τον διδάσκαλό του Μόδεστο. 12 ετών άρχισε να διάγει ασκητικό βίο με τη διδαχή και ενθάρρυνση αγγέλων. Ο διοικητής της Σικελίας, Βαλεριανός, μαθαίνοντας ότι το παιδί θαυματουργούσε, έδωσε εντολή στον πατέρα του να το εξαναγκάσει να αποστατήσει. Όταν όμως αυτός μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού, τυφλώθηκε από το όραμα 12 περίλαμπρων αγγέλων. Ένας άλλος ουράνιος απεσταλμένος οδήγησε τον Βίτο, τον Μόδεστο και την Κρίσκη στη Λουκανία, στις όχθες του ποταμού Σίλαρη, όπου κήρυξαν το Ευαγγέλιο και επιτέλεσαν θαύματα. Ο Βίτος θεράπευσε επίσης με την προσευχή του τον γιο του Διοκλητιανού στη Ρώμη, αλλά ο αχάριστος αυτοκράτορας τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Ελευθερώθηκε από τον Κύριο και οδηγήθηκε από Άγγελο πίσω στη Λουκανία, όπου παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, όπως και οι συναθλητές του.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δουλάτου εν κυλικία, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Δουλάς καταγόταν από επιφανή οικογένεια της Πρετοριάδος της Κυλικίας και ανατράφηκε σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο του διοικητή Μάξιμου στο Ζεφύριον. Δήλωσε ότι ήταν χριστιανός και ότι τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από τον Χριστό. Τον έριξαν κατά γης και τον κτύπησαν, ενώ εκείνος επικαλούνταν μόνο το όνομα του Σωτήρος, εμπέζοντας τους υδρολατρικούς μύθους. Αφού τον ξάπλωσαν πάνω σε αναμένα κάρβουνα, τον οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Σε μια δεύτερη ανάκριση επέδειξε την ίδια σταθερότητα και τότε ο τύραννος διέταξε να του βάλουν αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι, αφού το αλείψουν με λάδι και να γεμίσουν τα ρουθούνια του με συνάπη. Κατόπιν σημάδεψαν τη ράχη του με πυρωμένο σίδερο και έτριβαν τις πληγές του με οξύ και σπασμένα κεραμικά. Ο Άγιος Μάρτης στάλθηκε κατόπιν στη φυλακή σε άθλια κατάσταση, κατά την τρίτη όμως εμφάνισή του για ανάκριση παρουσιάστηκε θριαμβευτικά, έμπλεος αυτοπεποίθησης για να εκθέσει το μυστήριο της σωτηρίας. Ο Μάξιμος διέταξε να τον αναγκάσουν με τη βία να φάει ειδωλόθητα. Ο Άγιος τα έφτισε με αηδία και τότε τον εξέσχισαν τόσο βαθιά που φάνηκαν τα εντόστιά του. Συγκρατώντας τα με τα χέρια του, σύρθηκε κατόπιν σε μεγάλη απόσταση πριν παραδώσει τελικά την νικηφόρο ψυχή του στον Κύριο.

Μνήμη του Οσίου Δουλά του Αιγυπτίου. Ο Αβάς Δουλάς ήταν μαθητής του Αγίου Βυσαρίωνος. Μία ημέρα που διψούσε πολύ, ο Βυσαρίων ευλόγησε το νερό της θάλασσας, το οποίο γλύκανε και έτσι μπόρεσε να ξεδιψάσει. Αλλά ο γέροντας τον έμεμψε επειδή πήρε επιπλέον μαζί του και για τον υπόλοιπο δρόμο. Έλεγε: «Κόπτε τις σχέσεις με τους πολλούς, μήπως ο πόλεμός σου προς τον νου γίνει ενοχλητικός και σου ταράξει τον τρόπο της ησυχίας. Τίποτε όμοιο με αυτήν δεν υπάρχει, καθώς και με την νηστεία. Αυτή συνδέεται με εκείνη σε συμμαχία εναντίον του εχθρού, διότι παρέχουν οξυδέρκεια στους εσωτερικούς οφθαλμούς». Τι αυτή η μέρα ο Όσιος πατήρ ημών Ορσίσιος εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Ιερώνυμος εν ειρήνη τελειούται. Η Αγία Μάρτης Γράφς ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Νέρση. Ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Θεοδόρου του Σικαιώτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Μνήμη των Οσίων Γρηγορίου και Κασιανού, ηγουμένων της Μονής Αυναίικ. Μνήμη του Αγίου Λαζάρου, ηγεμόνος της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Εφρέμ, πατριάρχου Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος, πατριάρχου Σερβίας.

0: Μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου, Επισκόπου Ιππώνος. Ο Άγιος Αυγουστίνος γεννήθηκε το 354 στην Ταγά, στη μικρή πόλη της Νουμιδίας. Ο πατέρας του Πατρίκιος, μικρός γεωκτήμονας που ανήκε στους επιφανείς της πόλης, παρέμεινε ειδωλολάτρης μέχρι λίγο πριν το θάνατό του. Αλλά η μητέρα του, Αγία Μόνικα, ήταν μια ένθερμη χριστιανή που τον ενέγραψε από παιδί ακόμη στους κατηχουμένους και τον έπαιρνε τακτικά μαζί της στην εκκλησία για να τον καταρτήσει στα μυστήρια της πίστεως. Η βάπτιση, ωστόσο, όπως ήταν το έθος τότε, αναβλήθηκε για αργότερα και το παιδί, όντας πολύ ζωηρό και απίθαρχο στις επιτιμήσεις της μητέρας του, απομακρύνθηκε από την πίστη. Πρικισμένο με λαμπρή ευφυΐ, απέκτησε γρήγορα μεγάλη ευχέρεια στη λατινική γλώσσα, αλλά επέδειξε επίμονη άρνηση να μάθει την ελληνική και η έλλειψη αυτή θα παρέμενε ένα κενό στη θεολογική σκέψη του. 17 ετών εστάλη στην Καρχιδόνα, τη Μητρόπολη της Αφρικής, να παρακολουθήσει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρασμοί της πόλης και οι κακές συναναστροφές τον οδήγησαν σε άστατο βίο, ενώ συνδέθηκε με μία χριστιανή η οποία του χάρισε έναν γιο, τον Αδεοδάτο. Χάρη στην ανάγνωση του Κικέρωνα, απομακρύνθηκε από τις μάταιες σπουδές νομικής και ρητορικής για να στραφεί στην αναζήτηση της αληθείας και της σοφίας. Απογοητευμένος όμως από τη φαινομενική ξηρότητα της βίβλου, έδειξε μεγαλύτερη συμπάθεια για τη διδασκαλία των Μανιχαίων, που φάνηκε σε αυτό να συμφιλιώνει το Χριστό με την επιθυμία του να αποκτήσει την σοφία αποκλειστικά μέσω του λογικού. Έμελε να παραμείνει 9 χρόνια εχμάλωτος στα δίχτυα αυτής της τόσο χονδροειδούς αιρέσεως. Μετά από σύντομη παραμονή στην Ταγάστη, όπου δίδασκε γραμματική, αναχώρησε πάλι για την Καρχιδόνα με σκοπό να ανοίξει μια σχολή ρητορικής. Σύντομα όμως η κακή συμπεριφορά των μαθητών του τον έκανε να αειδιάσει με το επάγγελμα αυτό και αφού έχασε τις ψευδαισθήσεις που έτρεφε σχετικά με τον μανιχαϊσμό, μετά από μια συζήτηση που είχε με έναν από τους επισκόπους του, τον Φαύστο, με το πνεύμα ανήσυχο και διψασμένο για αληθινή σοφία, πήρε το πλοίο για τη Ρώμη, όπου άνοιξε άλλη σχολή, η οποία και αυτή με τη σειρά της δεν είχε επιτυχία. Μετά την ανάρρωσή του από βαριά ασθένεια, απέκτησε θέση δημόσιου ρήτορα στο Μιλάνο, όπου και εγκαταστάθηκε ονειρευόμενος ακόμη μια λαμπρή σταδιοδρομία στη διοίκηση. Εκεί γνωρίστηκε με τον επίσκοπο Άγιο Αμβρόσιο, ο οποίος τον κατέκτησε με την πραότητα και τη χάρη του, κυρίως όμως με τη λαμπρή ευγλωτία του και τις πνευματικές ερμηνείες της Αγίας Γραφής, που άνοιξαν την καρδιά του στο βάθος του Λόγου του Θεού. Η Μόνικα, που είχε έλθει να τον βρει, τον έπεισε να εγκαταλείψει την παλακίδα του και μάταια προσπάθησε να του εξασφαλίσει έναν καλό γάμο. Η φιλοσοφία όπως και οι κοσμικές απολαύσεις είχαν απογοητεύσει τόσο τον Αυγουστίνο, ώστε με οδύνη και αγωνία να ζητούσε την πηγή της αληθινής ευδαιμονίας. Η ανάγνωση των νεοπλατωνικών φιλοσόφων τον έκανε να εγκαταλείψει τελεσίδικα τον μανιχαϊσμό και του επέτρεψε να στραφεί σε μια εσωτερική αναζήτηση του πνευματικού βίου. Σε αντιδιαστολή ωστόσο με τους φιλόσοφους αυτούς, αυτή η εσωστρέφεια δεν ήταν για αυτόν μια μάταιη θεωρητική αναζήτηση, αλλά έπαιρνε τη μορφή μιας διάπειρης ζήτησης του Σαρκοθέντος Θεού, τον οποίο αποδεχόταν διανοητικά, αλλά τον οποίο η καρδιά του δεν ένιωθε ακόμη. Τότε άκουσε να γίνεται λόγος για τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, τον οποίο συνέγραψε ο Αγίος Αθανάσιος κατά την εξορία του στη Δύση και ο οποίος στάθηκε αφορμή για ηχηρές μεταστροφές μεταξύ των Ευγενών. Λίγο αργότερα, ενώ βρισκόταν σε έναν κήπο με τον φίλο του Αλίπιο, κλαίγοντας παράμερα για τον βίο του, άκουσε μια παιδική φωνή από ένα γειτονικό σπίτι να τραγουδά, «Λάβε και ανάγνωθε, πάρε, διάβασε». Άνοιξε το βιβλίο με τις επιστολές του Παύλου που ήταν εκεί πρόχειρο και έπεσε στο εξής εδάφιο. «Μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας». Τα σκοτάδια της αμφιβολίας διαλύθηκαν αμέσως και ένα γλυκό φως έλουσε την καρδιά του με χαρά. Τη στιγμή εκείνη είχε γίνει άλλος άνθρωπος που στο εξής θα ζούσε μόνο για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Θες τον σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
3: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
4: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο Μιλάει στην Ψυχή μας, και ταξιδεύουμε όπου γη στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γη, papaki@hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Και σήμερα θα βγούμε από τα γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας και θα φτάσουμε σε μια άλλη γειτονική Ορθόδοξη χώρα. Θα φτάσουμε στην Ορθόδοξη Σερβία για να κάνουμε ένα ταξίδι εκεί στην καρδιά της, να γνωρίσουμε τη Μονή Τσέλια και να μάθουμε για τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς.

Η Σερβία είναι μια όμορφη χώρα που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο των Βαλκανίων, στο σταυροδρόμι της κεντρικής με τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παρά τη μικρή της έκταση, παρουσιάζει τεράστια ποικιλομορφία στη γεωμορφολογία με πεδιάδες, λόφους, βουνά και ποταμούς. Η έκταση της χώρας είναι 77.474 χιλιόμετρα και θα ήταν 88.499 τετραγωνικά χιλιόμετρα συμπεριλαμβανομένου και του Κωσυφοπεδίου. Από τον 6ο περίπου αιώνα και την κυρίαρχη εμφάνιση των Νότιων Σλάβων, οι οποίοι φθάνουν από την περιοχή πέραν των Καρπαθίων, ξεκινάει η ενδιαφέρουσα ιστορία της Σερβίας, η οποία είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί αυτόνομα χωρίς την παράλληλη μελέτη της παρουσίας των γειτονικών της λαών και εθνοτήτων. Η πολιτική, κοινωνική, οικονομική, ακόμα και πολιτιστική ζωή της Σερβίας, όπως και των περισσότερων κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των γειτόνων της, φίλων και εχθρών. Η Σερβία έβρισκε πάντοτε τον βηματισμό της μέσα από περιόδους ακμής με μεγάλα επιτεύγματα και παρακμής με πολλές δυσάρεστες περιπέτειες. Καταλήτης στον εθνικό προσδιορισμό των Σέρβων και τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαφύλαξη της εθνικής τους ταυτότητας, υπήρξε αναμφίβολα ο εκχριστιανισμός τους. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες, παρέμεινε τελικά το μοναδικό ενοποιητικό σύμβολο για όλους τους Σέρβους. Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα, ύστερα από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, οι χώρες που δημιούργησαν το νέο μοσαϊκό στον πολιτικό χάρτη της Βαλκανικής ενεπλάκησαν σε νέες, μεγάλες πολεμικές σειράξεις, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς, μεγάλες προσφυγικές μετακινήσεις και τραύματα ανοιχτά στις ζωές και τις συνειδήσεις των λαών. Η Σερβία διαθέτει αρκετά τουριστικά προϊόντα, αλλά δεν αποτελεί μέχρι και σήμερα μαζικό τουριστικό προορισμό. Οι πολιτικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών και οι πολεμικές σειράξεις δεν επέτρεψαν να δοθεί η απαραίτητη όθηση στις τουριστικές αφήξεις από το εξωτερικό, ενώ ο μεγάλος πνευματικός πλούτος των ιστορικών και νεότερων Ορθοδόξων μονών της χώρας παραμένει εν πολλής άγνωστος και ανεκμετάλλευτος. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Σερβικής Δημοκρατίας, το 2021 στην χώρα υπήρχαν 159 μοναστήρια.

Στη Δυτική Σερβία βρίσκεται η επαρχία Κολουμπάρα και η πόλη του Βάλιεβο αποτελεί τη διοικητική, οικονομική και πολιτιστική της πρωτεύουσα. Η πόλη βρίσκεται 94 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελιγραδίου και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Κολουμπάρα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και βουνά. Μόλις 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βάλιεβο υπάρχει το χωριό Λέλιτς, στο οποίο βρίσκεται η σύγχρονη ομώνυμη μονή, ενώ στο μέσο περίπου της απόστασης Βάλιεβο-Λέλιτς υπάρχει η ιστορική μονή Τσέλε, η οποία βρίσκεται εντός των γεωγραφικών διοικητικών ορίων του χωριού Λέλιτς. Και οι δύο αυτές μονές αποτελούν πόλο έλξης εκατοντάδων πιστών που καταφθάνουν εκεί καθημερινά για να προσκυνήσουν τα λείψανα δύο συγχρόνων Αγίων, μετατρέποντας έτσι την περιοχή σε ένα σημαντικό θρησκευτικό τουριστικό προορισμό, συχνά ως αυθημερών επίσκεψη από το Βελιγράδι. Η μονή Τσέλε ή Τσέλιγε, αναλόγως πώς αποδίδεται στη γλώσσα μας η σερβική γραφή, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Είναι χτισμένη σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο με πανύψηλες οξιές και άλλα κονοφόρα δέντρα, σε μια μικρή κοιλάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Γράδατς, που συνεχίζοντας τη ροή του προς το Βάλιεβο, εκβάλλει στον ποταμό Κολουμπάρα. Οι κατάφυτοι λόφοι της περιοχής καθιστούν τη μονή όχι απλά δυσδιάκριτη από μακριά, αλλά σχεδόν αθέατη μέχρι να πλησιάσει κάποιος σε πολύ κοντινή απόσταση, παρέχοντας προστασία, ησυχία και απομόνωση. Ο χρόνος της ίδρυσής της δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια, ενώ υπάρχουν διάφορες ολοζώντανες παραδόσεις που σχετίζονται με τα πρόσωπα που συντέλεσαν στη δημιουργία της. Θεωρείται πως η αρχική παλαιά εκκλησία της Μονής δημιουργήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον βασιλιά της Σερβίας Στέφανο Δραγούτιν, ενώ το όνομα του μοναστηριού πιθανότατα προέρχεται από την ελληνική λέξη κελιά, εξαιτίας των πολυάριθμων κελιών των μοναχών που σώζονται στις βραχώδεις πλαγιές των γυρολόφων. Άλλες τοπικές παραδόσεις θέλουν τρεις αδελφούς από την βασιλική δυναστεία των Νεεμάνιτς να χτίζουν μοναστήρια στην περιοχή, ένα εκ των οποίων είναι και η Μονή Τσέλια, ενώ άλλη παράδοση παρουσιάζει τον τοπικό άρχοντα ηγεμόνα Στέφανο Λαζάρεβιτς ως ιδρυτή της Μονής τον 14ο αιώνα. Η Μονή πάντως παραμένει σημαντική στους επόμενους αιώνες άσχετα από την ακριβή χρονολογία ίδρυσής της, με σημαντικό πνευματικό έργο. Στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, η Μονή καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους και γόταν ολοκληρωτικά ως αντίπεινα στις εθνικοαπελευθερωτικές κινήσεις των Σέρβων. Ξαναχτιζόταν όμως εκ νέου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, και συνέχιζε με την ενεργό δράση των πατέρων της Μονής να αποτελεί το επίκεντρο της πνευματικής ζωής ολόκληρης της επαρχίας του Βάλιεβο, ενώ οι προεστοί της Μονής είχαν συχνά εξέχοντα ρόλο στην αφύπνιση του σερβικού λαού και στις επαναστατικές δράσεις εναντίον των Τούρκων. Το 1739, κοντά στη Μονή Τσέλε, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους μερικές χιλιάδες Σέρβων και από τότε η περιοχή ονομάστηκε Λέλετσι ή Λέλιτσι, θρήνος, κραυγή απόγνωσης, φτάνοντας στις μέρες μας να υπάρχει εκεί το χωριό με το όνομα Λέλιτς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Μονή στεγάστηκε στρατιωτικό νοσοκομείο για τους επαναστάτες Σέρβους και λίγο αργότερα εκεί λειτουργήσε ένα από τα πρώτα ελεύθερα δημοτικά σχολεία, στο οποίο φίτησε, μαθαίνοντας τα πρώτα του γράμματα, ο μεγάλος θεολόγος και μετέπειτα επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Η Μονή είχε μετατραπεί σε ενοριακό ναό από το 1837 έως το 1928, όταν με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας επαναλειτουργήσε ως γυναικείο πλέον μοναστήρι. Η παλαιά εκκλησία της Μονής, που αποτελεί και το καθολικό της, είναι μια μικρή βασιλική με εννεάπλευρο τρούλο, αφιερωμένη στους αρχαγγέλους. Μέσα στην όμορφη αυλή της Μονής με τον καζόν, τα έλατα και τα παρτέρια με τα λουλούδια
υπάρχει ένα μικρότερο εκκλησάκι όπου φυλάσσονται οστά πολυάριθμων ανωνύμων ανθρώπων που βρέθηκαν στους χώρους της Μονής όταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μοναχές έκαναν οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες στα κτίρια της Μονής, τα οποία ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη μορφή, διακοσμημένα με κόκκινα τούβλα και λευκή πέτρα. Το 1979, το κομμουνιστικό καθεστώς της τότε Ιουγκοσλαβίας ανακήρυξε τη Μονή μνημείο πολιτισμού μεγάλης σπουδαιότητας, ενώ είναι προστατευόμενος τόπος και από την σημερινή δημοκρατία της Σερβίας. Το 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη εκκλησία στη Μονή, η γυναική αδελφότητα της οποίας έχει ως διακόνυμα την Αγιογραφία, συντηρώντας σχολή και εργαστήριο, αλλά και τις εκδόσεις βιβλίων, συντονίζοντας ένα πολύπλευρο εκδοτικό έργο. Ωστόσο, ο πολυτιμότερος πνευματικός θησαυρός της Μονής σήμερα είναι αναμφίβολα το Ιερό Λείψανο του μεγάλου θεολόγου Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που έζησε για 31 χρόνια στη Μονή μέχρι την κοίμησή του, και ο απλός τάφος του με τον πέτρινο σταυρό και τα λιγοστά λουλούδια κατά την επιθυμία του, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Καθολικού.

Ο Όσιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1894, ξημερώματα του Ευαγγελισμού, στην πόλη Βράνιε, στη Νότια Σερβία, και κατά τη βάπτισή του έλαβε το όνομα Μπλάγκογε, δηλαδή Ευάγγελος. Καταγόταν από παραδοσιακή ιερατική οικογένεια και το επώνυμο Πόποβιτς, από οικογένεια ιερέα ή γιος ιερέα, αυτό ακριβώς μαρτυρούσε. Ήταν ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας και από πολύ μικρός επισκεπτόταν συχνά την κοντινή στον τόπο καταγωγής του μονή του Αγίου Προχώρου Τσίνιτσκι. Εκεί έζησε τη θαυματουργή θεραπεία της βαριά άρρωστης μητέρας του. Από τη μητέρα του γαλουχήθηκε στα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως και έμαθε την μελέτη των ιερών κειμένων, την προσευχή και την νηστεία. Τελείωσε με άριστα το δημοτικό και φίτησε στην φημισμένη για το ασκητικό της πνεύμα και το υψηλό πνευματικό επίπεδο ενεατάξια εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Κατά την εκεί παραμονή του εξακολούθησε να έχει άριστη επίδοση και διαγωγή, ενώ είχε ως δάσκαλο τον χαρισματικό θεολόγο και μετέπειτα επίσκοπο Άγιο Νικολάο Βελιμίροβιτς, ο οποίος υπήρξε πνευματικός του πατέρας, σημαδεύοντας την μετέπειτα βιωτή και πορεία του, οδηγώντας τον στα βάθη της χριστιανικής ζωής και την λαχτάρα της αιωνιότητας. Από 14 χρονών μελετούσε καθημερινά τρία κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη, έχοντας θέσει ο ίδιος αυτό τον κανόνα στον εαυτό του και τηρώντας τον μέχρι το τέλος της ζωής του. Παράλληλα, μελετούσε τα συναξάρια των Αγίων και τα πατερικά κείμενα, τρέφοντας ιδιαίτερη αγάπη στον Ιερό Χρυσόστομο, ενώ αγάπησε πολύ και τα έργα του Ντοστογεύσκη. Αποφύτησε από τη σχολή το 1914, αλλά εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρειάστηκε να στρατευθεί ως νοσοκόμος. Οι εξελίξεις οδήγησαν μέσα από μια δύσκολη διαδρομή τον σερβικό στρατό εξόριστο στην Κέρκυρα. Καθοδόν, έχοντας πλέον οριμάσει μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στο Θεό, εκάρη μοναχός την 1η Ιανουαρίου 1916 στη Σκόδρα, λαμβάνοντας το όνομα του Αγίου Μάρτυρος και φιλοσόφου Ιουστίνου. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του έχασε τη ζωή του, ο νεαρός Μπλάγκογε αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό για να είναι πλέον κοντά σε εκείνον αλλά και τον αδελφό του. Η απόφασή του συνάντησε την αντίδραση των γονέων του. Γι' αυτό, καλλιεργώντας την επιθυμία του, περίμενε τον κατάλληλο χρόνο. Η Σκόδρα είναι πόλη χτισμένη στην ομώνυμη λίμνη που βρίσκεται μεταξύ Αλβανίας και Μαυροβουνίου. Λίγο αργότερα, ο νεαρός Ιουστίνος ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο στην Αγία Πετρούπολη για σπουδές στο εκεί θεολογικό σεμινάριο. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία τον ανάγκασαν να την εγκαταλείψει, ενώ με την παρότρινση του πνευματικού του, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εισήλθε στη θεολογική σχολή της Οξφόρδης, μελετώντας θεολογία έως το 1919 και καταθέτοντας την διδακτορική του διατριβή, η οποία όμως απορρίφθηκε. Το θέμα της διατριβής του ήταν η φιλοσοφία και η θρησκεία του Ντοστογεύσκη και η εμπεριστατωμένη κριτική του για τον δυτικό χριστιανισμό με ιδιαίτερες αναφορές στον ρωμαιοκαθολικισμό του στήχησε τελικά την απόρριψη της διατριβής. Επέστρεψε στη Σερβία και για μικρό διάστημα διορίστηκε καθηγητής θεολογίας στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Στη συνέχεια, ως υπότροφος της Σερβικής Εκκλησίας, στάλθηκε στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το 1920 χειροτονήθηκε διάκονος και είχε πλέον την ευκαιρία να λειτουργεί σε πολλούς ναούς της Αθήνας, ερχόμενος σε επαφή με πολλούς Έλληνες. Χωρίς λόγο,
Το 1921 η Σερβική Εκκλησία διέκοψε την υποτροφία του, λίγο πριν ολοκληρώσει το διδακτορικό του. Επέστρεψε στη Σερβία, χειροτονήθηκε ιερέας το 1922, ανέλαβε καθήκοντα καθηγητή στο Καρλοβάτς, ενώ ολοκλήρωσε τελικά την διατριβή του και το 1926 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας στην Αθήνα. Όσο βρισκόταν στο θεολογικό σεμινάριο του Καρλοβάτς, κάποιος έκλεψε τη διατριβή που είχε ετοιμάσει για την γνωσιολογία των Αγίων Ισαάκ του Σύρου και Μακαρίου του Αιγυπτίου. Όμως ο ίδιος δεν απογοητεύθηκε, αλλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ετοίμασε νέα διατριβή. Η νέα διατριβή που κρίθηκε με βαθμό άριστα είχε θέμα το πρόβλημα της προσωπικότητας και της γνώσης κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Για ένα χρόνο βρέθηκε στην Πριζρένη του Κωσυφοπεδίου και στη συνέχεια, 1930-31, ορίστηκε βοηθός συνεργάτης του Επισκόπου Ιωσήφ με σκοπό να βοηθήσουν τους Καρπαθορώσους στην Τσεχία να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία από την Ουνία. Την περίοδο εκείνη προτάθηκε για να εκλεγεί επίσκοπος από τη Σερβική Εκκλησία, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο για μια τέτοια τιμή. Από τότε δεν έγινε ποτέ ξανά πρόταση για επισκοποίησή του. Έτσι, ορίστηκε καθηγητής στο μοναστήρι, σημερινή Μπίτολα, και το 1934 ξεκίνησε να διδάσκει συμβολική θεολογία και δογματική στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. 2 χρόνια αργότερα, το 1936, ως εκφύσεως φιλόσοφος, στο Βελιγράδι έγινε ιδρυτικό μέλος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Σερβίας. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε μαζί με τους Σέρβους Επισκόπους για την μη εισαγωγή του νέου ημερολογίου στη χώρα. Ως πολύ καλός γνώστης της παλαιοσλαβικής και της ρωσικής, της αρχαίας και νέας ελληνικής, της λατινικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής, μπόρεσε να μεταφράσει πολλά θεολογικά κείμενα στα σερβικά, κυρίως πατερικά και ασκητικά κείμενα. Κατά τα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έμεινε σε διάφορα μοναστήρια στηρίζοντας τον σερβικό λαό, ενώ με την λήξη του πολέμου, οι κομμουνιστές της νέας ηγεσίας τον εκδίωξαν από το πανεπιστήμιο και λίγο αργότερα τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν και τον είχαν έτοιμο για εκτέλεση. Γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή, καθώς με την επιστροφή του από το Auschwitz, ο Πατριάρχης της Σερβίας Γαβριήλ απέτησε την αποφυλάκησή του. Τον Άγιο Ιουστίνο, το καθεστώς, τον θεωρούσε ως εχθρό του λαού. Τελικά μεταφέρθηκε στη γυναικεία μονή του Τσέλιε το 1948, στερημένος από όλα τα δικαιώματα, όπου έζησε σχεδόν ως έγκλειστος, με συνεχή παρακολούθηση και απαγόρευση εξόδου από τη μονή για μεγάλα διαστήματα, χωρίς ποτέ να λήξουν οι διώξεις, οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις από τις αρχές. Έζησε στο μοναστήρι αυτό ασκητικά για 31 χρόνια, λειτουργώντας καθημερινά και μνημονεύοντας εκατοντάδες ονόματα, συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου και επιδιδόμενος στην αδιάλειπτη προσευχή, τις μετάνοιες, την νηστεία και την έντονη πνευματική ζωή, επικοινωνώντας με όσους είχαν την τόλμη να τον επισκέπτονται και να δέχονται τις νουθεσίες του. Παράλληλα, το σπουδαίο του ιεραποστολικό έργο συνεχιζόταν κυρίως με τη συγγραφή, ενώ η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Σερβίας και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ορθοδοξή Οικουμένη. Η τρίτομη δογματική του θεωρείται από πολλούς η πληρέστερη που κυκλοφορεί. Οι δύο τόμοι ολοκληρώθηκαν την περίοδο 1932-1935 και ο τρίτος το 1978. Άλλο μνημειώδες έργο του είναι το Συναξάρι με Βίους Αγίων σε 12 τόμους, αλλά και η επτάτομη ερμηνεία του στην Καινή Διαθήκη. Τα έργα του υπολογίζονται σε 40 τόμους, τα οποία η Μονή του Τσέλιε προσπαθεί να κυκλοφορήσει στην σειρά των απάντων. Ο μεγάλος αυτός θεολόγος έζησε εμπειρικά την χριστιανική ζωή και όλο του το έργο χαρακτηρίζεται από την αγάπη για το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και τη μία απόκληση από την αλάνθαστη γραμμή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά τα προέτρεπε να μάθουν ελληνικά και να σπουδάσουν θεολογία στην Ελλάδα, και πολλά από αυτά, ακολουθώντας τη διδασκαλία του, έγιναν μεγάλα πνευματικά αναστήματα και αργότερα επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας. Ειρηναίος Μπούλοβιτς, Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, Αθανάσιος Γεύτιτς και άλλοι. Κοιμήθηκε οσιακά ανήμερα του Ευαγγελισμού, την ίδια μέρα που είχε γεννηθεί, το 1979, στη Μονή Τσέλια, και παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, η εξόδιος ακολουθία, με την παρουσία πλήθους κόσμου, τελέστηκε στο καθολικό της Μονής 4 μέρες αργότερα
και ετάφη δίπλα στην εκκλησία. Από τότε, καθημερινά πολλοί προσέτρεχαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Οσίου Γέροντος Ιουστίνου και ήταν πολλά τα θαύματα που συντελέστηκαν δίπλα στον ταπεινό τάφο του, αλλά και σε άλλα σημεία του Ορθόδοξου κόσμου, δημιουργώντας την ισχυρή πεποίθηση στη συνείδηση του πιστού λαού για την αγιότητα του Οσίου Γέροντος. Με την επίσημη συνοδική πράξη της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου 26 Απριλίου 5 Μαΐου 2010, ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς ανεγράφει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται κατέτος στις 14 Ιουνίου, που είναι 1η Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο. Την 5η, 12 Ιουνίου 2014, έγινε η ανακομιδή των Σεπτών Λειψάνων του. Την επόμενη μέρα τοποθετήθηκαν σε ξυλόγλυπτη Λάρνακα και εκτέθηκαν σε προσκύνηση, ενώ ακολούθησε λαμπρός εορτασμός της μνήμης του Οσίου στις 14 Ιουνίου με χιλιάδες πιστούς να παραμένουν όρθιοι υπό καταρακτώδη βροχή. Τιμώντας τους 8 αιώνες της αυτοκεφαλίας της Σερβικής Εκκλησίας, τα 125 χρόνια από τη γέννηση και τα 40 από την κοίμηση του Οσίου Ιουστίνου, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη Εκκλησία της Μονής Τσέλιε, αφιερωμένη στον Άγιο Σάβα της Σερβίας, στον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στον πρώην οπορώνα του μοναστηριού. Ήταν η μεγάλη επιθυμία του Οσίου Ιουστίνου, αλλά και η παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του παιδιά. Να εκδώσουν τα βιβλία του, συγκεντρώνοντας όλα τα έσοδα για την ανοικοδόμηση μιας νέας εκκλησίας στη Μονή, αφιερωμένης στους συγκεκριμένους Αγίους. Η μεγαλόπρεπη εκκλησία που κοσμεί το μοναστήρι φιλοξενεί και τα Σεπτά Λείψανα του Οσίου Ιουστίνου, ενώ το μικρό κελί που έζησε και κοιμήθηκε μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα παραμένει μέχρι σήμερα χώρος προσκυνήματος.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, μας έχουμε τις ευχές και την μεσητεία του Αγίου Ιουστίνου Παπουφίτης πάντοτε στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας,

0: Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου, των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.
1: Η αείμνηστη εν Χριστώ αδελφή μας Μαρία Στυλιανοπούλου, γνωστή σε όλους ως Μαρία Υψηλή, πέρασε από την παρούσα ζωή αφήνοντας βαθιά χαραγμένες στις ψυχές όλων μας αγαθές μνήμες χάριτος και αγιότητος. Μία αληθινά σύγχρονη Ταβιθά, η Μαρία ανάλωσε όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του καταπονημένου σώματός της στην διακονία των συνανθρώπων της. Ένα πλήθος ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, με την μητρική συμβολή και βοήθεια της Μαρίας, μπόρεσαν να βρουν και να πραγματώσουν την κλίση τους σε αυτήν την ζωή. Άλλοι, ακούγοντας ένα λόγο από την Μαρία, άλλοι λαμβάνοντας μια οικονομική βοήθεια με την δική της μεσολάβηση, άλλοι βρίσκοντας ένα φάρο αγάπης στην ώρα του πόνου τους, αμέτρητοι άνθρωποι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, μπόρεσαν να βαδίσουν τον δικό τους Γολγοθά με πίστη και υπομονή. Για τον προσωπικό Γολγοθά της Μαρίας, τον σταυρό της φοβερής της ασθένειας, το σωματικό και ψυχικό μαρτύριο που υπέμεινε μέχρι τέλους, ίσως είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς.

Ο βίος της Μαρίας δεν υστερεί από τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Διήλθε την οδό του μαρτυρίου με απόλυτη παράδοση στο θέλημα του Θεού. Όχι μόνο χωρίς ποτέ να γονγκίσει, αλλά διατηρώντας πάντοτε πρόσχαρη διάθεση, με χαρά και χαμόγελο, αποδίδοντας δόξα στον Θεό κάθε ώρα και στιγμή. Στην εποχή αυτή, το παράδειγμα της Μαρίας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η ευλογημένη αυτή ψυχή κατάφερε να μεταποιήσει την πραγματικότητα της ασθένειάς της σε κινητήρια δύναμη για να επιτύχει την κλίση του αγιασμού.

Ο βίος της Μαρίας της Ψηλής αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι η αγιότητα είναι εφικτή μέσα σε οποιασδήποτε συνθήκες για κάθε άνθρωπο. Μια ευαίσθητη ψυχή μέσα σε ένα γιγάντιο αλλά εύθραυστο σώμα, η Μαρία έκανε τον πόνο χαρά, το δάκρυ ελπίδα, την αγάπη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε

ότι υπάρχουν αμέτρητοι άγνωστοι Άγιοι που ζουν αναμεταξύ μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Μαρία ήταν άγνωστη. Αντιθέτως, τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, το όνομά της και τα έργα αγάπης της διέσχισαν πολλά γεωγραφικά σύνορα. Άγνωστο είναι όμως πόσοι μπόρεσαν να αντιληφθούν το πραγματικό μέγεθος του πνευματικού μεγαλείου που έκρυβε μέσα της. Η Μαρία ήταν μια απλή γυναίκα, μια μητρική μορφή, μια ψυχή που έβρισκε την πληρότητά της δίνοντας αγάπη σε κάθε άνθρωπο που ερχόταν κοντά της. Ευχαριστούμε όλους όσοι με αγάπη μοιράστηκαν μαζί μας τις αναμνήσεις τους από τη Μαρία και ευχόμαστε οι ευχές της να σκέπουν όλους μας. Αμήν.

Σκέφτομαι τη Μαρία στη γειτονιά μας και εκείνο το χαμόγελό της, όσα έζησε παιδάκι, αλλά και όσα ακολούθησαν, τον γιγαντισμό από τον οποίο υπέφερε μαρτυρικός.

κάθε πόλη και κάθε χωριό κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Ήθη και έθιμα, διηγήσεις και παραδόσεις, πρόσωπα και μνήμες, όλα μαζί συνθέτουν μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική ταυτότητα που σαν ένα ζωντανό μοσαϊκό στολίζει την προσωπική ιστορία του καθενός από τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Κάποιοι από αυτούς, με τη δική τους σειρά, είναι προορισμένοι να αποτελέσουν ένα νέο λιθαράκι στο όμορφο αυτό μοσαϊκό της ιστορίας της γενέτειράς τους. Ωστόσο, είναι και κάποιοι που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια του τόπου γέννησής τους και με την ενάρετη ζωή τους χαράζουν με χρυσά γράμματα τις σελίδες της ιστορίας ολόκληρης της πατρίδας τους και κάποτε πέρα από αυτήν. Τέτοια ήταν η Μαρία, που όλοι ξέρουν μέχρι σήμερα ως Μαρία η Ψηλή. Και ήταν πράγματι ψηλή, πολύ ψηλή, όχι μόνο στο φυσικό μέγεθος, αλλά πολύ περισσότερο στο πνευματικό.

Η Μαρία γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947 στην Κωμόπολη της Κυθρέας στην Κύπρο. Η Κυθρέα, σήμερα τουρκοκρατούμενη, αποτελεί έναν από τους 12 δήμους της επαρχίας Λευκωσίας και είναι κτισμένη σε υψόμετρο 160 μέτρων στους πρόποδες του όρους Πενταδάκτυλος. Σημαντικός παράγοντας για την ευημερία της περιοχής ήταν η πηγή του Κεφαλόβρυσου που πηγάζει από τον Πενταδάκτυλο και παλαιότερα παρήχε νερό για ίδρευση και άρδευση όχι μόνο στην Κυθρέα αλλά και στα υπόλοιπα χωριά της Μεσαωρίας. Η Μεσαωρία είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Τρόοδος και Πενταδάκτυλος. Το όνομά της σημαίνει «η περιοχή ανάμεσα στα όρη». Βλέποντας κανείς την Κυθρέα σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί ότι μπροστά του βρίσκεται μία περιοχή που κατοικείται από την προϊστορική περίοδο από το 4000 π.Χ. Μεγαλύτερη σίγουρα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η μικρή Κωμόπολη αποτελούσε κάποτε μία από τις 10 πόλεις βασίλεια της Κύπρου, το βασίλειο των Χίτων.

Γονείς της Μαρίας ήταν ο Χρήστος και η Κωνσταντία Στυλιανοπούλου. Ο Χρήστος ήταν δάσκαλος και με τη σύζυγό του, εκτός από τη Μαρία, απέκτησαν άλλες δύο κόρες, την Στέλλα και την Αντρούλα. Η Στέλλα και η Αντρούλα ήταν μικρότερες από τη Μαρία και σχεδόν δεν πρόλαβαν να δημιουργήσουν μνήμες από τον πατέρα τους, διότι έφυγε νωρίς από τη ζωή αυτή, όταν ήταν 45 ετών. Ασθένησε με όγκο στον εγκέφαλο και το 1953 μεταφέρθηκε στην Αγγλία, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Επέστρεψε στην Κύπρο, αλλά λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Μαρτίου του 1954, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Φεύγοντας νωρίς, ο πατέρας της Μαρίας δεν πρόλαβε να δει ότι η μεγάλη του κόρη θα είχε δύσκολη πορεία στη ζωή.

Ήδη από την παιδική της ηλικία προδιαγραφόταν ένας δρόμος μαρτυρικός, στον οποίο ωστόσο η Μαρία κατόρθωσε να βρει τελικά την χαρά που γεννά η τελεία παράδοση στο θέλημα του Θεού. Οι γονείς της Μαρίας από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι η κόρη τους ήταν ένα ασυνήθιστα μεγάλο μωρό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η Μαρία αναπτυσσόταν σωματικά με μεγάλους ρυθμούς. Οι γιατροί ωστόσο επιβεβαίωναν ότι επρόκειτο απλώς για πρόωρη ανάπτυξη.

Όταν κοιμήθηκε ο πατέρας τους, η Μαρία ήταν 7 ετών, η Στέλλα 4, ενώ η Ανδρούλα μόνο 2. Η κίνηση του πατέρα τους έγινε αφορμή να λάμψουν ακόμη περισσότερο οι μεγάλες αρετές της μητέρας των κοριτσιών. Η Κωνσταντία, γνωστή ως Κωνσταντά, γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1916 και ήταν 37 ετών όταν έχασε τον σύζυγό της. Γλυκιά γυναίκα και στοργική στους τρόπους της, ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος μεγάλης ψυχικής δύναμης, ακλόνητης υπομονής και απεριόριστης αγάπης προς τον Θεό. Την αγάπη της για τον Χριστό και την Εκκλησία, η Κωνσταντία την μεταλαμπάδευσε με επιμέλεια και συνέπεια στα 3 της κορίτσια. Ήταν ακόμη παιδάκια του δημοτικού σχολείου, όταν η μητέρα τους τις έβαζε να γονατίζουν όλες μαζί και να κάνουν την παράκληση της Παναγίας. Οι εικόνες από τις αναμνήσεις αυτές χαράχθηκαν βαθιά στις ψυχές των κοριτσιών και όλη αυτή η χριστιανική αγωγή αποτέλεσε το προζύμι της μετέπειτα πνευματικής ανέλυξης της Μαρίας.

Κατά την περίοδο που η Κωνσταντία μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία δίπλα στον ασθενή σύζυγό της, κάποιος γιατρός πρόσεξε την Μαρία και εισηγήθηκε στη μητέρα της να δουν έναν ενδοκρινολόγο. Η ασυνήθιστη σωματική ανάπτυξη του μικρού κοριτσιού δεν έμοιαζε καθόλου φυσιολογική. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, η Κωνσταντία πράγματι πήρε την Μαρία για εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε πλέον ότι το κορίτσι είχε εκγενετής όγκο στην υπόφυση του εγκεφάλου που παρήγαγε αυξητική ορμόνη και προκαλούσε υποφυσιογενή γιγαντισμό. Ο υποφυσιογενής γιγαντισμός οφείλεται σε αυξημένη έκρηση της αυξητικής ορμόνης ή σε όγκους της περιοχής. Εκδηλώνεται συνήθως κατά την εφηβική ηλικία με συμμετρική αύξηση του αναστήματος. Εάν συμβεί μετά τη σύγκληση των εκφύσεων, παρατηρείται ακρομεγαλία. Θεραπευτικά γίνεται αφαίρεση ή καταστροφή της υπόφυσης, κρυοχειρουργικά ή με ραδιενεργές ουσίες. Ωστόσο, για να γίνει οποιαδήποτε θεραπεία, έπρεπε η Μαρία να συμπληρώσει τα 12 της χρόνια. Έτσι, άρχισε μια περίοδος αναμονής.

Η Μαρία αποδείχθηκε από νωρίς ένα κορίτσι με θαυμαστή προσωπικότητα και μεγάλη ψυχική δύναμη. Έξυπνη, δυναμική και δυνατή στο σώμα λόγω της πρόωρης σωματικής της ανάπτυξης, στάθηκε δίπλα στη χείρα μητέρα της σαν πραγματικό στυλοβάτης. Βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού, αλλά και στις εργασίες που συντηρούσαν την απορφανισμένη οικογένεια. Η μόνη πόρη από τη συντήρηση των τεσσάρων γυναικών μετά την κοίμηση του πατέρα ήταν οι ελιές τους. Η Μαρία βοηθούσε πάντοτε τη μητέρα της στο μάζεμα των ελιών. Μαζί επίσης έκαναν το αλάτισμα, τις έβαζαν στα βαρέλια και στον κατάλληλο καιρό κατέβαιναν στην αγορά της Λευκωσίας για να τις πουλήσουν. Πολύ σύντομα η Μαρία κρατούσε ολόκληρο το σπίτι μόνη της. Βλέποντας ότι η ίδια είχε μεγάλες αντοχές, ήθελε να προστατεύει τη μητέρα της και να την ξεκουράζει όσο μπορούσε. Όταν η Κωνσταντία ήταν αναγκασμένη να λείπει από το σπίτι, η Μαρία γινόταν μητέρα για τις αδελφές της. Τις φρόντιζε, τις καθοδηγούσε και έκανε τις δουλειές που έπρεπε να κάνουν αυτές, γιατί δεν ήθελε να κουράζονται.

Παρόλο όμως που οι συνθήκες της ζωής την ανάγκασαν να οριμάσει γρήγορα, η Μαρία δεν έχασε την παιδικότητά της. Η σχέση της με τις αδελφές της ήταν πολύ ζεστή. Έπαιζαν, γελούσαν, χαίρονταν τη ζωή όπως όλα τα παιδιά. Έστω κι αν η σωματική διάπλασή της δεν της επέτρεπε να συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια. Στο σχολείο η Μαρία ήταν άριστη μαθήτρια. Τελειώνοντας το δημοτικό, φίτησε στο γυμνάσιο Θηλαίων Παλουριώτισσας στη Λευκωσία. Ο δυναμικός της χαρακτήρας συνέβαλε στο να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες στις μαθητικές δραστηριότητες και οι άλλοι μαθητές την αγαπούσαν πολύ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή της στις μαθητικές διαδηλώσεις εναντίον των Άγγλων, κατά τις οποίες η Μαρία πάντοτε κρατούσε την ελληνική σημαία. Η μεγάλη της αγάπη για την πατρίδα ήταν ένα από τα στοιχεία που την χαρακτήριζαν ιδιαίτερα σε ολόκληρη τη ζωή της. Κάτι το οποίο εμφύσισε η Κωνσταντία και στις τρεις κόρες της.

Το 1959 ήταν ο χρόνος που άρχισε η θεραπεία της Μαρίας. Μαζί με τη μητέρα της, η Μαρία πήγε 3 φορές στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία κοβαλτίου για να νεκρώσουν τον όγκο. Η εμπειρία ήταν δύσκολη, πραγματικά μαρτυρική. Εκτός από την ταλαιπωρία που προκαλούσε η ίδια η θεραπεία, υπέμενε ακόμα μια φοβερά δύσκολη δοκιμασία. Το σπίτι όπου φιλοξενούνταν στην Αθήνα ήταν πολύ μακριά από το νοσοκομείο. Λόγω της οικονομικής δυσκολίας της απορφανισμένης οικογένειας, η Μαρία ήταν αναγκασμένη να πηγαίνει με τα πόδια στο νοσοκομείο. Το φοβερά δύσκολο όμως ήταν η επιστροφή. Κουρασμένη και εξαντλημένη από τη θεραπεία, έπρεπε να περπατά για ώρες μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι. Το μαρτύριο αυτό δεν τελείωνε με το τέλος του κύκλου θεραπείας. Όταν επέστρεφε στην Κύπρο, την περίμεναν τα μαθήματα και οι εξετάσεις του γυμνασίου χωρίς χαμία χαλάρωση ή επιείκεια. Ωστόσο, όπως θυμούνται όλοι όσοι ήταν δίπλα της, η Μαρία υπέμενε τελείως αγόγγιστα τη δοκιμασία της, χωρίς ποτέ να πει «Γιατί, Θεέ μου». Αυτή η αρετή της τέλειας υπομονής και παράδοση στο θέλημα του Θεού ήταν κάτι το οποίο η Μαρία κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της.

τρεις κύκλοι θεραπείων στην Αθήνα, την Άνοιξη και τα Χριστούγεννα του 1959 και άλλος ένας το φθινόπωρο του 1960, δεν έφεραν τελικά κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, η ζωή της Μαρίας και των αδελφών της, εκεί στο χωριό, μπήκε ξανά στους συνήθεις ρυθμούς. Τα χρόνια περνούσαν και παρά τις δυσκολίες με την υγεία της, η Μαρία συνέχιζε να είναι μια χαρούμενη και γεμάτη ζωντάνια νεαρή κοπέλα. Η αγάπη της για τον πλησίον άρχισε να εκδηλώνεται πλέον πιο έμπρακτα. Βοηθούσε με κάθε τρόπο γείτονες και συγγενείς και φρόντιζε πολλούς ηλικιωμένους του χωριού που έμεναν μόνοι. Κάθε Κυριακή έπαιρνε μαζί της στην εκκλησία μια τυφλή γυναίκα της γειτονιάς της, η οποία δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. Το πηγαίο της χιούμορ, οι όριμες και σοφές της συμβουλές, η ευχάριστη παρουσία της, όλα αυτά την καθιστούσαν αγαπητή σε όλους. Ωστόσο, όπως σε κάθε αληθινή ιστορία της ανθρώπινης ζωής, υπήρχαν και εξαιρέσεις. Υπήρχαν και οι κρύοι, οι μικροί άνθρωποι, που με τους χλεβασμούς, τα γέλια και τις κοροϊδίες πλήγωναν την αγγελική ψυχή του κοριτσιού και έτσι η Μαρία ήταν αναγκασμένη να υποφέρει και το μαρτύριο αυτό. Ακόμη και εδώ όμως, η αρχοντική της ψυχή δεν κατέφυγε ποτέ στην αντίδραση ή στο θυμό. Τα υπέμεινε όλα με καρτερία και έπνιγε το παράπονό της στα δάκρυα του πόνου της.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου» των εκδόσεων «Άθος». Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
2: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον ηφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπραίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου, και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθειαν εξ Αγίου και εξιών αντιλάβε τόση. Μνηστή πάσης θυσία σου και το λοκαύτωμά σου πιανάτο. Δώ εσύ, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα εν το σωτηρίο σου και εν το ονόματι Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενή αν ημέρα επικαλεσόμεθά σε.
0: Ψαλμός 19. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ. Ήθε ο Βασιλεύ να εισακούσει ο Κύριος τη δέησή μου κατά την ημέρα αυτή της μεγάλης θλίψεως. Ήθε το παντοδύναμο όνομα του Θεού του Ισραηλιτικού λαού να με υπερασπίσει εναντίον των εχθρών μας. Ήθε να σου στείλει ο Κύριος βοήθεια από το ιερό του ναό και να σε προστατεύσει από το όρος Σιών. Ήθε να ενθυμηθεί και να δεχθεί ευμενός όλες τις αιματηρές και ανέμακτες θυσίες που του προσέφερες και να θεωρήσει παχύ και ευάρεστο το θύμα το οποίο άφησες ολόκληρο να καεί πάνω στο θυσιαστήριό του. Ήθε ο Θεός να σου δώσει σύμφωνα με τις άγιες επιθυμίες της καρδιάς σου και να εκπληρώσει κάθε αγαθή επιθυμία και απόφασή σου, χαρίζοντας εσένα νίκη εναντίον των εχθρών σου. Τότε όλοι θα εφρανθούμε και θα χαρούμε για την σωτήρια αυτή νίκη. Και στο όνομα και με τη δύναμη του άπειρου Θεού μας θα αναδειχθούμε μεγάλοι και ένδοξοι. Ήθε λοιπόν ο Κύριος να εκπληρώσει όλα τα αιτήματα της προσευχής σου. Τώρα, εγώ ο ιερεύς που προσφέρω την οικετήρια αυτή θυσία, έχω την εσωτερική πληροφορία και γνώρισα καλά ότι ο Κύριος θα σώσει οπωσδήποτε τον βασιλέα, τον οποίο αυτός έχρισε. Θα ακούσει και θα κάνει δεκτά τα αιτήματα της προσευχής του από τον ένδοξο ουράνιο θρόνο του. Με θαυματουργικές επεμβάσεις της παντοδύναμης δεξιάς του θα μας δώσει την σωτηρία και τον θρίαμβο. Εκείνοι μεν οι εχθροί επέρχονται εναντίον μας με πολεμικά άρματα και με το φοβερό υπηκό τους. Εμείς όμως, με το παντοδύναμο όνομα του Κυρίου και Θεού μας, θα θριαμβεύσουμε εναντίον τους. Και ειδού, αυτοί υπεδικλώθησαν, σκόνταψαν και έπεσαν. Εμείς όμως σηκωθήκαμε επάνω, σταθήκαμε όρθιοι και έχουμε κάτω από τα πόδια μας νικημένους τους εχθρούς μας. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και άκουσε την προσευχή μας σε οποιαδήποτε ημέρα και αν σε επικαλεστούμε, ευλαβώς και με πίστη.
2: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

πρωί πέσαν οι πρώτες ακτίνες στο καλυβάκι του Γρηγορίου. Κουράστηκαν ζητώντας να τρυπώσουν μέχρι μέσα. Το είχανε τάμα να μπαίνουνε το πρωί νωρίς, να κουμπάνε απαλά την ιερή κεφαλή του γέροντα, έτσι για να πάρουνε την ευλογία του. Το είχαν καλύτερο να βλέπουνε το ιερό καλυβάκι από το να φωτίζουνε ανίερα παλάτια. Και σήμερα, μόλις είδανε το μικρό φεγγίτι, μπήκανε διακριτικά στο ιερό βήμα της προσευχής. Βρήκανε το γέροντα γονατιστό, ακούμπαγε το κεφάλι σε οριζόντιο ξύλο, καρφωμένο σε κάθετο κοντό ξύλο. Ο γέροντας τώρα δεν έκλαιγε γοερά. Τα δάκρυα μόνο κύλαγαν ήρεμα. Κύλαγαν απαλά και τα μάζευε ο Θεός. Τα βάζε προσεκτικά στη ζυγαριά. Μα αυτά μέτραγε τη χάρη του. Πολλά δάκρυα, πολύ χάρη. Και είχανε τόσο πολύ βάρος αυτά τα δάκρυα που δεν πρόφτενε ο Θεός να δίνει χάρη. Έδινε, έδινε, λευτερωνόταν ο Γρηγόριος από το παράπονό του. Γέμιζε μέσα του με παρουσία του Θεού. Μέχρι που ένιωσε στο πλευρό, στο κεφάλι, τη θωπία της ακτίνας του ήλιου. Κουνήθηκε να σηκωθεί, να βγει στην πορτούλα να δει το Θεό στο πρόσωπο του ήλιου. Να σηκωθεί. Μια κουβέντα ήταν. Πώς να σηκωθεί. Τα άρρωστα μέλη του είχαν εξηλιάσει σε εκείνη τη στάση. Είδε και έπαθε. Προσπάθησε πολλή ώρα. Κάποτε σύρθηκε στο κατόφλι να πει καλημέρα του ήλιου. Άπλωσε τα χέρια του να χαϊδέψει το αεράκι. Έφερε γύρω τα μάτια να συνεννοηθεί με τα δέντρα, το χώμα. Κούνησε τα χείλη να πει δύο κουβέντες και στα μικρά πουλάκια. Ξημέρωσε αλλιώτικη, χαριτωμένη εποχή για τον Γρηγόριο. Ζούσε για να προσεύχεται, να κλαίει, να αγαπάει, να περιαυγάζεται από θείο φως, να αναπαύεται στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδας. Να. Η χρονιά του 388 προχωράει με την έντονη άσκηση και τα πολύ πλούσια χαρίσματα. Όλα ήσαν αφιερωμένα σε αυτά, προπαντός τώρα που πλησιάζει όλο και πιο πολύ το τέλος. Όμως άφηνε και ένα παραθυράκι για τους ανθρώπους. Ζούσε σαν ερημίτης, αλλά δεχότανε που και που λίγες επισκέψεις. Ήσαν αυτοί που ζήταγαν τη βοήθειά του, τη μεσολάβησή του ή τη συμβουλή του. Ο σακερδός του Γρηγορίου Πνευματικό Τέκνο είχε τώρα προβλήματα με τον Κυριακό, υπεύθυνο για τους φόρους. Ετούτος ο άνθρωπος ήταν καλός χριστιανός, μα είχε δεσμεύσει τα χτήματα Λυριάνδος και Καβερίνα που ο Μακαρίτης Κάστορας είχε δωρήσει στο μεγάλο ορφανοτροφείο που διεύθυνε ο σακερδός. Χωρίς αυτά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα το ορφανοτροφείο που ήταν όπως και τα χτήματα κοντά στην Κεσάρια. Άντε πάλι στο Γρηγόριο και μεσολάβησε στον Κυριακό για τα ορφανά και τα εγκατελειμμένα παιδάκια. Μα είπε πολλά και στο σακερδό. Είχε έρθει με τον Ευπράξιο και ο πρώτος νόμισε καλή ευκαιρία να επενέσει το Γρηγόριο. «Πώς να μη σε προσέχουμε γέροντα», του λέει. «Τα δώσες όλα για το Θεό, ελέγχισες κόσμο και κοσμάκι. Υπεράσπισες την αλήθεια, έψαλες το Θεό. Καθαρός και άγιος είσαι». Ο Γρηγόριος ένιωσε αμήχανα, μια στεναχώρια. Σήκωσε το χέρι και ανάγκασε το σακερδό να σταματήσει. Μετακινήθηκε λίγο, έκατσε καλύτερα στο χαμηλό του σκαμνί, ακούμπησε τα δυο του χέρια στα γόνατα, έγειρε την ιερή κεφαλή του λίγο δεξιά, ηρέμησε απόλυτα και είπε: «Εύκολες κουβέντες, καημένε σακερδό. Τα ξέρεις και δεν σου λέω όχι. Πόνεσα τους φτωχούς, ελευθέρωσα τους δούλους. Αγάπησα τους δυστυχείς και έδωσα για αυτούς ό,τι είχα και δεν είχα, τη μεγάλη πατρική μου περιουσία. Μόλι μου την καρδιά έγραψα και τραγούδισα το Θεό. Λειτουργάω τόσα χρόνια. Φανέρωσα την αλήθεια του όπου και όσο μπορούσα. Ναζιανζός, Κεσάρια και Κωνσταντινούπολη μ' άκουσαν. Με πετροβόλησαν, με θαύμασαν, οικοδομήθηκαν, με έδιωξαν. Όλα τούτα είναι αλήθεια. Μα πρόσεξέ με καλά και μην το ξεχνάς. Η τελειότητα είναι απέραντη. Δεν τελειώνει εδώ. Και πάνω απ' όλα είναι η κάθαρση. Ναι, το να καθαρθούμε από την αμαρτία με προσευχή, με ταπείνωση και με τη χάρη του Θεού. Θυσιάσου αν μπορείς για τους φτωχούς και τη σωτηρία του κόσμου. Καλό και άγιο. Πλούσιος θα είναι ο μισθός σου. Η τελειότητα όμως τραβάει ακόμα πιο ψηλά. Για την κάθαρση, να γίνουμε αναχωρητές. Κάποια στιγμή να τα αφήσουμε όλα και καθαριζόμενοι να ζητήσουμε τη θεωρία. Ναι, αδελφέ μου, και μην παραξενεύεσαι κι εσύ, Ευπράξιε. Η θεωρία είναι το πανίερο, ίσως το κορύφωμα. Το να θεωρείς, να βλέπεις πεντακάθερα την αλήθεια τη θεία και να γνωρίζεις και να εκτιμάς ορθά όλα τα του κόσμου και προπαντός τα του ανθρώπου. Και όλα τούτα είναι μια ένωση με την αλήθεια. Δηλαδή με τον ίδιο το Θεό.

Ο Ευπράξιος έκανε ασθενέστητα μια κίνηση. Δεν καταλάβαινε, μα δίστασε να διακόψει. Ο Γρηγόριος το υποψιάστηκε και προσπάθησε να εξηγήσει. Ακούς θεωρία και ακούς γνώση και το μυαλό σου πάει σε φιλοσοφίες και ανθρώπινες θεωρίες. Όχι. Εδώ σε μας η θεωρία είναι ζωή. Αληθινή ζωή. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω, μα να. Μπαίνει ο προσευχόμενος ο θεωρός μέσα στο Θεό, δηλαδή πλημμυρίζεται. Πότε από μια βαθύτατη ειρήνη που φτάνει μέχρι και το τελευταίο σημείο του σώματος, πότε από γλυκύτατη μακαριότητα, τέτοια που δεν υπάρχει στον κόσμο. Πότε γεμίζει αγάπη, θαυμασμό και δοξολογία και πότε λούζεται ολόκληρος από ένα ειρηνικό φως, ειδή και γνωστικό. Με αυτό και σε αυτό μέσα νιώθει απέραντη ευτυχία και συγχρόνως γνωρίζει την αλήθεια, τον εαυτό του και τον κόσμο. Μου είναι αδύνατο δυστυχώς να περιγράψω το βάθος και τη γλυκύτητα της θεωρίας. Κανείς δεν μπόρεσε μέχρι τώρα. Κάτι ελάχιστο μόνο μπορεί να εξηγήσει. Από έναν ωκεανό μπορείς να δώσεις μια σταγόνα. Μόνο αυτό. Τα άλλα μένουν μέσα στο θεωρώ. Και είναι να μπορεί κανείς πώς το χωράει ο μικρός άνθρωπος στο θεϊκό αυτό καταιγισμό. Γιατί πότε νιώθει να μπαίνει μέσα το Θεός και να γίνεται μικρός απέραντος και μέγας και πότε νομίζει ότι ο μικρός μπαίνει μέσα στον απέραντο Θεό. Κανείς δεν κατάφερε να εξηγήσει τα θεία τούτα. Όμως ο ίδιος ο θεωρός, ο μικρός προσευχόμενος, τα έχει ζήσει και δεν τα ξεχνάει ποτέ. Σταμάτησε ο γέροντας. Τα λεπτά περνούσανε με βήμα ιερό και αργό. Μα και στους δύο ακροατές κάτι κύλησε. Μια γλυκύτατη ευχαρίστηση και απαλή στις καρδιές. Παραδοθήκανε και αυτοί στη σιωπή του γέροντα. Όμως για μια στιγμή βλέπουν το φωτεινό του πρόσωπο αλλιώς. Έμεινε ηλαρό, αλλά απλώθηκε πάνω του μια θλίψη. Σε λίγο το αυλάκωσαν δάκρυα. Κατόπιν άνοιξε πάλι το στόμα του. Ακούστε και τούτο. Αυτά δεν διαρκούνε πολύ. Έτσι από τη στιγμή που θα περάσουν οι καταστάσεις των ελάμψεων, ο θεωρός ζει με την ανάμνησή τους και με την ελπίδα ότι θα τις ξαναζήσει. Κι αν αργήσουν να του ξανάρθουν, ο θεωρός είναι δυστυχής, κλαίει και οδύρεται, εντείνει την άσκησή του, οικετεύει το Θεό να του δώσει βαθύτερη μετάνοια, μεγαλύτερη καθαρότητα. Και ο Βασιλέας Χριστός που αγαπάει απέραντα δεν μας αφήνει. Τρέχει στην κρίσιμη ώρα πριν ο άνθρωπος νικηθεί από την απογοήτευση και δίνει το χέρι του, μας γεμίζει τη θεία του χάρη. Ο Σακερδός με τον Ευπράξιο στέκονταν ασάλευτη να ρουφάνε τις λέξεις, τις συλλαβές του γέροντα που μιλώντας είχε γίνει κάτι άλλο. Καθώς εκείνος προχωρούσε, οι δύο ακροατές τον άκουγαν, μα πιο πολύ αγαπούσανε και γίνονταν κάτι σαν τους μύστες. Ισχωρούσανε λίγο-λίγο σε αυτά που διηγιότανε και εξηγούσε ο Γρηγόριος. Νιώθαν ότι γεύονταν λίγο τις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες τον ανάγκασαν να μιλάει σχεδόν όλο το πρωινό τούτο. Βέβαια λίγα γευτήκανε, ήσαν όμως πολλά για να κατανοηγούν και να θαυμάσουν το πόσο χαρίτος ο Θεός τον ιερό γεροαθλητή. Έφταναν για να επιθυμήσουνε να ακολουθήσουν κι αυτοί τον ασκητικό δρόμο του Γρηγορίου. Και έγινε αυτό, αλλά μόνο για τον νεότερο, τον Ευπράξιο. Ο Σακερδός από άγνωστη αιτία πέθανε γρήγορα. Πρόλαβε όμως να ξαναζήσει το γέροντά του Γρηγόριο και ένα πρωινό ακόμη σε τέτοιες διηγήσεις. Αλλά πρόλαβε να δει και πόσο τον ταλαιπωρούσανε και πώς με ποικίλους τρόπους τον ταπείνωναν μερικοί κληρικοί, όπως ο επίσκοπος Κεσαρίας Ελάδιος. Η συμπεριφορά τους αυτή έκανε το Σακερδό να επαναστατεί μέσα του. Να παραμερίζεις και να επιτιμάς ποιον, τον άνθρωπο που ο Θεός του χάρισε όσα δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να έχουν. Ο Θεός να τον δοξάζει και εσύ να τον ταπεινώνεις. Ο Θεός να τον αναδεικνύει δάσκαλο θεόπνευστο και εσύ να του κλείνεις το στόμα. Βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Τι φρικτότερο, τι εγκληματικότερο. Κι όμως αυτό γινόταν. Ο πραγματικός Άγιος, ο Θεόπνευστος, μπορεί και αντέχει το έγκλημα τούτο. Το είχε συνηθίσει ο Γρηγόριος και μολονότι πικρενόταν, το άντεχε καρτερικά. Όσοι όμως ελεήθηκαν να κατανοούν την ιερή μεγαλοσύνη του, προπαντός ή πλησίων του, υποφέρανε αφάνταστα. Και όχι μόνο αυτό, πολλοί σκανδαλίζονταν κιόλας και ρωτούσαν. Πώς επιτρέπει ο Θεός να περιφρονείται ο εκλεκτός του? Δεν τα βλέπει. Το ίδιο απόγευμα ο Σακερδός και ο Ευπράξιος αφήσανε τον ιερό

αρρώστιες στεριεύουν. Οι περισσότεροι μήνες του 388 ήσανε κάπως υποφερτή. Μπορούσε να περπατάει λίγο βέβαια, μα του έφτανε για να κάνει μετάνοιες και να τον παίρνουν εκεί κοντά σε ένα εξοκλήσι, να λειτουργεί φασταζόμενος από άλλον ιερέα. Αυτό γινόταν σπάνια, μα γινόταν. Προς το τέλος του χρόνου αλλάξανε πολλά. Οι λίγες του δυνάμεις υποχώρησαν σχεδόν απότομα. Οι πόνοι αυξήθηκαν, κρύωνε ακόμη περισσότερο. Τον πείσανε να φοράει και ένα δεύτερο ρούχο κάτω από το χοντρόρασο που είχε πάνω του νύχτα μέρα χειμώνα καλοκαίρι. Από την άσκηση και από την ολιφαγία είχε γίνει σκελετός. Το παλιόρασο σκέπαζε μόνο κόκαλα. Μόνο το πρόσωπο διατηρούσε αρκετά από την παλαιά μορφή του Γρηγορίου. Οι άνθρωποι του, ο Ευστάθιος και ο Ευπράξιος, πήγανε στην Αζιανζό και επηγόντως φέρανε πάλι και πάλι γιατρούς. Κανείς δεν είχε να του προτείνει φάρμακο για θεραπεία. Όλοι όμως του ζήταγαν να αφήσει την έρημό του, να τρώει καλά και να κοιμάται κανονικά. Μα ο γέροντας τίποτα από αυτά δεν ήθελε να τηρήσει. Έδειχνε τη στεναχώρια του, απογοητευότανε από την αδυναμία των γιατρών, μα την άσκησή του δεν την άφηνε. Φάνηκε μάλιστα συμβιβασμένος και προετοιμασμένος με την επιδείνωση της αρρώστιας. Αφού δεν γίνεται αλλιώς, θα πορευτώ έτσι και έχει ο Θεός. Θα την υποφέρω με τη βοήθειά του. Δεν είχε όμως υπογράψει και ο Σατανάς και έβαλε σε ενέργεια όλη τη δύναμη και όλη την τέχνη του. Έτσι λοιπόν, εκεί που το σαρκείο του Γρηγορίου είχε κυριολεκτικά λιώσει, εκεί σκυρτούσε και ζήταγε να ζήσει τη δική του ζωή. Μέσα στο βασίλεμά του θυμότανε ώρες-ώρες τις νεανικές εποχές του και πέδευε τον Γρηγόριο. Συνερχόταν εκείνος, ένιωθε τον πειρασμό και πολέμαγε με την ψυχή στο στόμα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί η αγωνία και η στεναχώρια του φέρναν πιο συχνά το άσθμα. Έπρεπε δηλαδή και η αγωνία του να έχει όρια, να μην γίνεται υπερβολική, γιατί το άσθμα του κόβε τελείως την αναπνοή. Μα η αγωνία γινόταν άμετρη, ακριβώς όταν διαπίστωνε ο Γρηγόριος ότι κατάφερε ο πειρασμός να περάσει στην καρδιά του. Γι' αυτό παρακαλούσε το Θεό να το λυπηθεί. «Όχι με δώρη, Κύριε, να με τρυπάει με κάτι πιο ελαφρύ, με ένα κεντρί, με ένα μαχαίρι. Δεν αντέχω στη θάλασσα καράβι βάρη φορτωμένο, θα βουλιάξω. Ούτε και πολύ ελαφρύ, θα με πάρουνε τα κύματα. Ούτε το λίγο, ούτε το πολύ. Γιατί είμαι αδύνατος και ο Σατανάς πανούργος. Ας με πήγαινες, Κύριε, σε μέρος που δεν αμαρτάνει κανείς, εκεί που δεν υπάρχουν αρρώστιες. Αν δεν το κάνεις αυτό, πάρε με, στείλε το θάνατο. Δεν φοβάμαι τον τάφο, ούτε που θα λιώσω εκεί μέσα». Ανάκοψε τη σκέψη του, σήκωσε το κεφάλι, έψαξε με τα μάτια του Θεό και σε λίγο μετανιωμένος: «Πάλι? Όχι, Κύριε, φοβάμαι, φοβάμαι, όχι το θάνατο τούτο, μα τη ζυγαριά σου. Τρέχω να πέσω στην αγκαλιά σου, Κύριε, και τρέμω τη φωτιά σου. Δεν είμαι όσο χρειάζεται καθαρός, πώς θα εμφανιστώ ενώπιον σου. Δεν είμαι καλός αθλητής, άσε με να προσπαθήσω ακόμη. Έστω με βάσανα και αρρώστιες, θα προσπαθήσω περισσότερο, να μην είναι κακιά η ώρα που θα με πάρεις. Όχι τις ώρες που με πειράζει ο Σατανάς, όχι τις ώρες που έρχεται και λερώνει μέσα μου την εικόνα σου. Σε παρακαλώ, να έρθει ο θάνατος όταν θα είμαι πεντακάθαρος, με την εικόνα σου να στράφτει. Έτσι, Κύριε, να με πάρεις, με την εικόνα σου καθαρή, με την εικόνα σου καθαρή».

Μπήκανε και προχωρούσαν οι μήνες του 389. Όμως προχωρούσανε μαρτυρικά, λες και ζούσε ο δυστυχής ο Γρηγόριος αιώνες ατέλειωτος την κάθε μέρα. Μπαίνοντας η άνοιξη, τα ίδια και χειρότερα, δούλευε ο πειρασμός με σίγουρο εργαλείο τις αρρώστιες. Ώσπου να πει ο Γρηγόριος, δόξεσαι ο Θεός, που σταματούσε το αριστερό του πόδι να πονεί, ξερενότανε κυριολεκτικά το δεξί του χέρι. Το άσθημα φούντωνε με το παραμικρό, με τις υγρασίες, με τις ανθοφορίες, με εκείνα τα κυτρινάκια των πεύκων. Αντιστεκότανε, υπομόνευε. Το βλέπε καθαρά πως είναι οι τελευταίες επιθέσεις του Σατανά. Ένιωθε πως είναι ο πειρασμός και πάλευε με κάθε τρόπο. Ήτανε φορές που φώναζε με όση του μείνε δύναμη. Έλεγε το Σατανά κακούργο. Τον επιτιμούσε να ξεκουμπιστεί να φύγει. Είμαι λειτουργός του υψίστου, κακούργε. Δεν τρέμεις τις λειτουργίες μου. Χάσου και πήγαινε στους εθνικούς. Με βλέπεις τυποτένιο, μα ενώθηκα με το Χριστό μου πανάθλιε. Είμαι θεωμένος και δεν με νικάς. Μόνο με παγιδεύεις. Δεν κουράστηκες τόσα χρόνια? Όχι, το νου μου δεν θα τον κυριέψεις. Είναι όλος του Θεού. Βασανίζεις το σώμα μου, αλλά όπου να είναι αυτό θα νεκρωθεί. Θα πεθάνω και θα γίνει χώμα. Δεν θα έχεις επάνω μου καμιά εξουσία. Οι μεσαίοι μήνες του 389 ήσαν οι τελευταίοι που μπορούσε κάτι να γράψει. Και έγραφε μόνο επιστολές και ποίηματα. Καμιά φορά προσπαθούσε να αντιγράψει κάποιον από τους παλαιούς λόγους του. Ο Σατανάς τον πολεμούσε και εδώ. Τη στιγμή που σκεφτότανε και έγραφε κάτι για τον Χριστό, του έπαιρνε τον νου και τον πήγαινε αλλού. Τάχα κάτι συνέβαινε. Τάχα έπρεπε να σκεφτεί κάτι άλλο. Οτιδήποτε αρκεί ο Γρηγόριος να απομακρύνει τη σκέψη του από τον Κύριο. Αυτό αρκούσε στο Σατανά. Ο γέροντας όμως είχε ακόμα λίγες δυνάμεις και φώνασε, αγρίευε και εξόρκιζε το Σατανά. Σηκωνότανε όρθιος και το χτυπούσε με όλη τη δύναμή του. Αυτό γινότανε κυρίως όταν ο Σατανάς χρησιμοποιούσε τα πιο τέλεια μέσα του. Νύχτα, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί που ο γεροαθλητής έτρεχε νοερά και καρδιακά στις αυλές της προσευχής. Εκεί που αλάφρωνε και άρχιζε να πνέει στο ίνα του η χάρη της ειρήνης. Εκεί, αντί για φως που περίμενε, γέμιζε το κελί του καπνό και γινότανε μέσα ένα σκοτάδι πυκνό. Τότε ακούγονταν η συγκλονιστική του κραυγή. «Τριάδα μου Αγία, πνίγομαι, πνίγομαι!» Δεν τον άφηνε ο Θεός, του δίνε διάκριση. Τρόπο αισθητό να καταλαβαίνει ότι όλα του τα ήσανε του Σατανά. Άλλοτε πάλι ερχόταν ο Σατανάς τη νύχτα και το εμφανιζότανε πρώτα σαν καπνός που σιγά σιγά γινότανε φωτιά, έπειτα πολύ φως. Έτσι για να μοιάζουν όλα φυσικά, ότι τάχα όλα ήσαν ενέργεια του Θεού και ότι τάχα του χαρίστηκε αληθινό θείο φως. Τον όπλησε όμως ο Θεός με το χάρισμα της διάκρισης και μάλιστα με τρόπο απίστευτο. Μόλις δηλαδή ο Σατανάς δημιουργούσε καπνό μέσα στο κελί, ένιωθε ο Γρηγόριος απέσια μυρωδιά. Τότε σήκωνε τα χέρια του, αψηφούσε τη φωτιά που ακολουθούσε και έπιανε τον ξύλινο σταυρό που είχε πάνω από το μαξιλάρι. Τον ύψωνε με τα δυο του χέρια και έπειτα χτύπαγε με αυτόν ορμητικά το Σατανά. Χτύπαγε με όλη τη δύναμή του δεξιά και αριστερά, εμπρός, πίσω, κράζοντας και εξορκίζοντας το Σατανά. Ήτανε μια πάλι σώμα με σώμα. Ήταν αποφασισμένος να κρατήσει το πνεύμα του αμόλυντο και υπήρχανε στιγμές που η πάλι του γινότανε κραυγή παρηγορητική. «Κράτα ψυχή μου, μην είναι όρθια και η ώρα πλησιάζει. Λίγο ακόμη και τα βάσανα τελειώνουν. Δικός μας ο παράδεισος. Μπήκε ο ληστής. Εμείς δεν θα μπούμε. Δεν μας αφήνει ο Χριστός. Λίγο ακόμα και φτάνουμε».

0: πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Τρεις με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε το ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, ότι η Εκκλησία υπήρχε βέβαια ως όνομα και στην Παλαιά Διαθήκη, με την έννοια ότι και οι προφήτες είχαν όραση του Θεού και είχαν επικοινωνία με τον Θεό, αλλά βεβαίως υπήρχε ο θάνατος και η ψυχή όταν χωριζόταν από το σώμα πήγαινε στον Άδη. Αλλά εκείνο το ιδιαίτερο είναι ότι μετά την ανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τη μέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές, τότε η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε λέμε στην Ορθόδοξη Δογματική Διδασκαλία ότι η Πεντηκοστή είναι η ημέρα της ιδρύσεως της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να κάνουμε την επεξήγηση και τη διασάφηση ότι είναι η αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία, κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, υπήρχε και στον Παράδεισο με την κοινωνία του Θεού με τους Αγγέλους, του Θεού με τον Αδάμ και την Εύα. Υπήρχε η πεπτοκία Εκκλησία με την παρουσία των προφητών και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά εκείνο που συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Όταν λέμε έγινε σώμα Χριστού, οι άνθρωποι ενώθηκαν με τον Χριστό, με το βάπτισμα και το χρίσμα. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι Άγιοι είναι τα μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι εξηγείται αυτό που επανειλημμένως το λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Εμείς είστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Και με αυτή την έννοια λέει ότι είστε και ναός του Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Όταν η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Χριστό. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι η κεφαλή είναι ο Χριστός. Και όπως κάθε σώμα δεν μπορεί να έχει δυο ή τρεις κεφαλές, αλλά έχει μία κεφαλή, έτσι και η Εκκλησία έχει μία κεφαλή. Και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και όπως στο ανθρώπινο σώμα υπάρχει μία κεφαλή και υπάρχει ένα σώμα, δεν υπάρχουν δύο σώματα, γιατί τότε θα υπάρχει και θα είναι ένα τέρας, έτσι και στην Εκκλησία υπάρχει ένα σώμα. Μία κεφαλή, ένα σώμα, μία πίστη, εν βάπτισμα, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτό το οποίο ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως και λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Το σύμβολο της πίστεως, αυτό που το πιστεύω όπως το ξέρουμε, είναι η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Τα πρώτα άρθρα τα συνέταξε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 και τα υπόλοιπα άρθρα τα συνέταξε και κυρίως αυτό το συγκεκριμένο που είναι μετά την ενανθρώπιση, μετά τα άρθρα εκείνα τα οποία μιλούν για τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα, λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και αυτό το συνέταξε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή της συνόδου αυτής ήταν ο Μελέτιος Αντιοχίας πρόεδρος. Μετά το θάνατο του Μελετίου Αντιοχίας κατά τη διάρκεια των συνεδριών της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, πρόεδρος έγινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά και εκείνος μετά παραιτήθη. Και εκείνο το οποίο γνωρίζουμε, ότι μέσα στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, που εκπροσωπούσε όλη αυτή και τη θεολογία και του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος είχε κοιμηθεί 2 χρόνια πριν συνέλθει η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Και φαίνεται, από ό,τι διαβάζουμε στα κείμενα, ότι ο συντάκτης αυτών των άρθρων ήταν ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Οπότε η Εκκλησία είναι μία, γιατί είναι το σώμα του Χριστού και υπάρχει ένα σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία είναι Αγία γιατί αγιάζεται από την κεφαλή της, από τον Χριστό, και όσοι συνδέονται με αυτήν αγιάζονται. Δεν είναι η Εκκλησία Αγία διότι αγιάζεται από τους Αγίους, από τους ανθρώπους, αλλά η Εκκλησία επειδή έχει την Αγία Κεφαλή της αγιάζει αυτούς οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι και λέγεται Καθολική γιατί αυτή διαθέτει την πάσαν αλήθεια και την ολοκληρωμένη πράξη, αλλά και γιατί βρίσκεται απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Και η Εκκλησία είναι Αποστολική γιατί στηρίζεται στους Αποστόλους και όσοι είναι μέλη της Εκκλησίας έχουν την Αποστολική παράδοση και οι κληρικοί έχουν την Αποστολική διαδοχή. Επομένως η Εκκλησία, όπως το είπα και στην αρχή, υπήρχε και πρώτης ενσαρκώσεως, αλλά ήταν άσαρκη, πνευματική. Ήταν η άκτη στη Βασιλεία και η δόξα του Τριαδικού Θεού. Μετά δε την ενσάρκωση του Χριστού και την Πεντηκοστή, η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού. Αυτή η άκτη στη δόξα είναι εκείνη που σώζει τους πιστούς, οι οποίοι δια των μυστηρίων είναι ενωμένοι με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Πρώτη Ανάσταση είναι η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού δια των Αγίων Μυστηρίων, ενώ ο άνθρωπος ακόμη ζει τη βιολογική ζωή και είναι μέλος της Εκκλησίας. Και δεύτερη Ανάσταση είναι η βίωση της θεοποιού ενεργίας του Θεού μετά το θάνατο, κοινωνία με τον Θεό, αλλά φυσικά είναι μετά και την Ανάσταση των σωμάτων. Στην Εκκλησία ανήκουν οι ζώντες χριστιανοί που λαμβάνουν την χάρη του Άγιου Πνεύματος σαν σε αραβόνα και οι κεκοιμημένοι Άγιοι οι οποίοι βιώνουν τον πνευματικό γάμο και όλοι αυτοί λέγονται θεούμενοι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εκκλησίες έξω από τη μία εκκλησία, όπως δεν μπορεί να ζει ένα μέλος του σώματος όταν αποκοπεί από όλο τον οργανισμό του σώματος. Οι Άγιοι γνωρίζουν εκ πείρας τη συνύπαρξη ορατού και αοράτου στοιχείου της Εκκλησίας. Η εμφάνιση πολλών Αγίων σε ζώντα θεούμενα μέλη της Εκκλησίας δείχνει αυτήν την πραγματικότητα. Γι' αυτό και η αληθινή γνώση του τι είναι η Εκκλησία έχουν όσοι έχουν εμπειρία της ακτής του χάριτος του Θεού εν το σώματι του Χριστού. Στον Ρώμαιο Καθολικισμό γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του σώματος του Χριστού, στο οποίο αντιπρόσωπος του Χριστού είναι ο Πάπας, και του Ευχαριστιακού Άρτου. Λένε δηλαδή ότι άλλο είναι η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος στη γη είναι ο Πάπας, και άλλο είναι ο Ευχαριστιακός Άρτος, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχει μια τέτοια θεολογία στο Ρώμαιο Καθολικισμό, ότι υπάρχει η Εκκλησία, η πραγματική Εκκλησία που αναγνωρίζουν όλοι αυτοί, αναγνωρίζουν τον Πάπα ως κεφαλή, ως αντιπρόσωπο μάλλον της κεφαλής του Χριστού, και υπάρχουν και άλλες Εκκλησίες που δεν ανήκουν σε αυτήν την Εκκλησία, αλλά αυτές είναι ελλιπείς, είναι πλημελείς, έχουν τα μυστήρια όπως έτσι μας θεωρούν εμάς τους Ορθοδόξους οι Ρωμαιοκαθολικοί, αλλά δεν είναι μέλη της Εκκλησίας κατά το βαθμό που είναι εκείνη, επειδή δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Αυτό όμως δεν ευσταθεί κατά την πατερική παράδοση. Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει ταυτότητα μεταξύ σώματος της Εκκλησίας και ευχαριστιακού άρτου.

Η καθολικότητα της Εκκλησίας, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική, εκφράζεται από κάθε τοπική εκκλησία. Το κάθε επιμέρους είναι το όλο. Αυτό γίνεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε ένα μαργαρίτι, κοινωνούμε το σώμα του Χριστού, τότε κοινωνούμε ολόκληρο τον Χριστό. Το ίδιο συμβαίνει και με την Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού. Κάθε κατατόπους εκκλησία είναι εν μικρογραφία ολόκληρη η Εκκλησία. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι κάθε κατατόπους εκκλησία για να είναι καθολική πρέπει να διασώζει την πάσα αλήθεια και την πάσα πράξη που επιβεβαιώνει την αλήθεια και οδηγεί στη βίωσή της. Τα δόγματα που είναι η διατύπωση της αποκαλυπτικής αληθείας συνδέονται στενότητα με τα μυστήρια. Υπάρχει μια ταυτότητα μεταξύ ορθοδόξου θεολογίας και μυστηρίων. Δηλαδή υπάρχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η ίδια η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια αυτά που λέμε το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Λειτουργία, ο γάμος, η ιεροσύνη είναι η κρουνή, είναι η αγωγή και η κρουνή μέσα από τις οποίες τρέχει η χάρις του Τριαδικού Θεού. Πότε έχουν τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, δεν χωρίζει τα μυστήρια από την Εκκλησία, δεν χωρίζεται η Εκκλησία από τα μυστήρια. Η Εκκλησία εκφράζεται δια των μυστηρίων. Τα μυστήρια γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν μυστήρια τα οποία είναι έξω από το ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού. Όταν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις ότι βεβαίως είναι μία Εκκλησία αλλά υπάρχουν και άλλες Εκκλησίες εκτός αυτής της μίας Εκκλησίας, η άποψη ότι υπάρχουν και μερικά μυστήρια τα οποία γίνονται και έξω από την Εκκλησία, αυτό είναι ανακόλουθο, δεν είναι καθόλου σωστό και δεν συνδέεται με την όλη δογματική της Εκκλησίας μας, διότι υπάρχει τεράστια, μεγάλη μάλλον σύνδεση μεταξύ Εκκλησίας και μυστήριων. Η μετοχή των πιστών στο σώμα της Εκκλησίας και η μέθεξη της ακτής του χάριτος του Θεού διά των μυστήριων και της προσευχής σώζει τα μέλη της Εκκλησίας από το θάνατο, τον διάβολο και την αμαρτία. Πρώτα του σώζει από τον πνευματικό θάνατο και ο πνευματικός θάνατος είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό και έπειτα βέβαια όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών θα ζήσουν αιωνίως μαζί με τον Χριστό, δεν θα έχουν το δεύτερο θάνατο, δηλαδή την απομάκρυνσή τους από τον Χριστό. Ο Χριστός σώζει τους ανθρώπους διά της Εκκλησίας του και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκείνος γνωρίζει. Αλλά εμείς γνωρίζουμε τον τρόπο που σώζεται κανείς. Και αυτός ο τρόπος είναι σώζεται διά των μυστηρίων της Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Ευσεβίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ή όπως αλλιώς λέγεται, η πράξη και η θεωρία. Και εδώ πρέπει κάτι να πούμε απαραίτητο για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, είναι ότι συνδέονται πολύ στενά τα μυστήρια, τα τρία βασικά μυστήρια, το βάπτισμα, το χρίσμα και η Θεία Ευχαριστία, συνδέονται στενά με τα τρία άλλα μυστήρια της Εκκλησίας που είναι στο βάθος των άλλων μυστήριων, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Διότι όταν αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί και με τον αγώνα του, με την τήρηση των εντολών του Χριστού, αλλά και με τα μυστήρια, αυτό είναι ένα μυστήριο όταν καθαρίζεται. Όταν η χάρις του Θεού τον καθαρίζει τον άνθρωπο και όταν το φωτίζει πάλι, και αυτό είναι ένα μυστήριο που γίνεται διά των μυστηρίων. Επομένως συνδέονται πάρα πολύ στενά η Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και οι βαθμοί της πνευματικής τελειώσεως που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Και αυτό που είπαμε μέχρι τώρα δείχνει και ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός της Εκκλησίας δεν είναι κοινωνικός, δεν είναι ηθικός, δεν είναι φιλοσοφικός, αλλά κατεξοχήν θεολογικός. Αυτό εκτός των άλλων φαίνεται από τη σχέση μεταξύ του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της εορτής των Αγίων Πάντων. Δηλαδή, την περίοδο του Πάσχα αναγνώσκεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, που χαρακτηρίζεται πνευματικό Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο συγκαταλέγεται η αρχαιατική προσευχή του Χριστού, η οποία αναφέρεται στη θέα της δόξης του Θεού και στο να αποκτήσουν οι Απόστολοι ενότητα μεταξύ τους μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό
πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Και αυτό δείχνει και η εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Βλέπετε, έχουμε την ημέρα του Πάσχα που γινόταν τότε στην αρχαία εκκλησία και οι ομαδικές βαπτίσεις. Γίνεται κανείς μέλος του σώματος του Χριστού, συνδέεται με τον Αναστάντα Χριστό και βεβαίως μετά προχωρεί για να βιώσει και την Πεντηκοστή, τη θέωση, και γίνεται Άγιος. Γι' αυτό και εορτάζουμε στην Εκκλησία αμέσως μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, εορτάζουμε την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχει σχέση μεταξύ αυτών των τριών, δηλαδή του Πάσχα, της Πεντηκοστής και της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Ο σκοπός της Εκκλησίας που απέβλεπε στη θέωση του ανθρώπου ήταν ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας των πρωτοπλάστων. Αυτό φαίνεται στο ότι στην αγιότητα μπορούν να φτάσουν και τα μικρά παιδιά. Με τη γέννησή τους έχουν φωτισμένο νου, λειτουργεί η νοερά ενέργεια. Αλλά η νοερά ενέργεια σκοτίζεται από το σκότος και τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Μερικοί εκλαμβάνουν την Εκκλησία ως μια θρησκεία που ικανοποιεί τα συναισθήματά τους και τις βιωτικές τους μέρημνες. Όμως η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια θρησκεία. Άλλοι θεωρούν ότι σκοπός της Εκκλησίας είναι απλώς η σωτηρία της ψυχής μετά θάνατον. Όμως η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Έτσι η Εκκλησία αποτελεί ένα πολίτευμα μέσα στο οποίο υπάρχουν άλλοι νόμοι από εκείνους τους νόμους που ισχύουν στα κοσμικά πολιτεύματα. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε, δεν υπάρχουν διακριτά όρια μεταξύ Εκκλησίας και κόσμου. Πώς το εννοώ αυτό? Το εννοώ ότι η κοσμική νοοτροπία μπορεί να εισέλθει και μέσα στα μέρη της Εκκλησίας. Μπορεί μερικά μέρη να μην ανταποκρίνονται στην ενεργοποίηση της χάριτος του βαπτίσματος, να έχουν βαπτιστεί αλλά να μην αναπτύσσονται πνευματικά. Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δούμε ποιοι αποτελούν τα μέρη της Εκκλησίας, που είναι τα μέρη του σώματος του Χριστού. Μέρη της Εκκλησίας είναι όσοι βαπτίζονται και χρείονται, όσοι κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ταυτόχρονα εκείνοι που καθαρίζονται, καθαρίζεται, η καρδιά τους καθαρίζεται και έχουν ενεργοποιημένη αυτή την νοερά ενέργεια, που σημαίνει έχουν νοερά προσευχή στην καρδιά τους.

0: Μέλη της Εκκλησίας είναι όσοι έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως παραμένει το Άγιο Πνεύμα μέσα τους και τους οδηγεί στον αγιασμό. Αυτό φαίνεται από το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που είναι γραμμένο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, που λέει «Ούσμεν έθετε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Εδώ υπάρχει μια διαβάθμιση. Βεβαίως όλοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά δεν καταργεί αυτό το συνοδικό θεσμό, δεν καταργεί την ιεραρχικότητα. Είναι άλλοι, είναι προφήτες, απόστολοι μάλλον, μετά είναι προφήτες, μετά είναι δάσκαλοι, μετά είναι δυνάμεις, εκείνοι που κάνουν, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές θαύματα, χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, αυτοί που διοικούν την Εκκλησία, γέννη γλωσσών. Υπάρχει δηλαδή μια ιεραρχικότητα μέσα στην Εκκλησία. Δεν ταυτίζονται όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο όπως συνήθως εμείς θεωρούμε. Έτσι όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα και δεν συνδέεται με τον Χριστό, δεν γνωρίζει τον Χριστό και φτάνει στην άρνηση του Χριστού. Η βασική διδασκαλία των πατέρων για την Εκκλησία είναι ότι χαρακτηρίζεται θεραπευτήριον, δηλαδή νοσοκομείων, που θεραπεύει τους ανθρώπους από την πτώση τους, η οποία πτώση είναι μια πολύ βαθιά πληγή. Είναι ο σκοτασμός του νου, σκοτίζει το νους και δεν μπορεί να δει το Θεό. Η διδασκαλία ότι η Εκκλησία είναι πνευματικό νοσοκομείο συνδέεται με την άλλη διδασκαλία ότι οι κληρικοί είναι θεραπευτές, είναι ιατροί πνευματικά και εξασκούν τη διάγνωση και τη θεραπεία. Μερικές φορές οι κληρικοί ανελάμβαναν και άλλα καθήκοντα, ιδίως κατά την περίοδο της τρουκοκρατίας, που οι επίσκοποι ασκούσαν και εθναρχικά καθήκοντα, αλλά και τότε γνώριζαν σαφέστατα ποιο είναι το έργο των κληρικών. Είναι να θεραπεύει τους ανθρώπους. Δυστυχώς όμως, σε πολλές φάσεις του ιστορικού βίου της Εκκλησίας, χάθηκε αυτός ο θεραπευτικός της χαρακτήρας και αυτό συνιστά εκοσμίκευση. Συνηθίζεται δηλαδή να θεωρείται σήμερα ως επιτυχία της Εκκλησίας η σχέση της με την κοινωνία και το περιβάλλον. Πόσες γιορτές έκαναν, πόσες εκδηλώσεις έκαναν, κατά πόσον συναντούν οι σχεδόν τους νέους, και αυτό δεν το αποκλεί κανείς, αλλά δεν είναι αυτό η επιτυχία της Εκκλησίας. Δεν είναι η Εκκλησία απλώς για να γίνει μια κοινωνική οργάνωση. Είναι και αυτή μια πλευρά του αγώνα που κάνει η Εκκλησία, αλλά η επιτυχία της Εκκλησίας βρίσκεται στο κατά πόσον αγιάζει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία τον αγιάζει τον άνθρωπο, αλλά λέω ότι όταν υπάρχουν και κοσμικευμένες οι Εκκλησίες, οι οποίες δεν βοηθούν τον άνθρωπο στον αγιασμό. Άρα η επιτυχία της Εκκλησίας δεν ταυτίζεται με την επιτυχία του κράτους, ούτε βέβαια με την επιτυχία σε διάφορους τομείς να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις όπως είπα προηγουμένως. Αλλά έχει η Εκκλησία άλλους προσδιορισμούς για να καθορίζει την επιτυχία της. Όταν κάνουμε λόγο για επιτυχία της Εκκλησίας, εννοούμε να υπάρχουν πατέρες οι οποίοι μπορούν να θεραπεύσουν τους χριστιανούς. Και τι σημαίνει να θεραπεύσουν τους χριστιανούς? Σημαίνει να τους απαλλάξουν από την τυραννία των παθών της λογικής και του περιβάλλοντος. Σημαίνει να ενωθούν με τον Χριστό, να αγαπήσουν τον Χριστό και να αισθανθούν αυτή τη ζωή του Χριστού μέσα τους. Σημαίνει να καθαρίζονται από τα πάθη, να απομπλέκονται από διάφορες ενέργειες της εμπαθής. Σημαίνει να αγαπούν τον Θεό, τον Χριστό και ως έκφραση της αγάπης να έχουν μέσα τους προσευχή, και αυτό είναι ο φωτισμός του νου. Δηλαδή υπάρχουν σαφή τεκμήρια της επιτυχίας της Εκκλησίας και αυτά είναι τα ιερά λείψανα. Δηλαδή γίνονται Άγιοι και μετά οι Άγιοι, η χάρις του Θεού διά της ψυχής των Αγίων διαπροθυμεύεται και το σώμα, και έτσι έχουμε τα ιερά λείψανα που δείχνουν την πραγματοποίηση του σκοπού της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των ιερών λειψάνων είναι απόδειξη ότι η Εκκλησία βαδίζει σωστά, ανταποκρίνεται στο σκοπό της που είναι να αγιάσει τους ανθρώπους. Τα Ιερά Λείψανα είναι μια πραγματικότητα που δείχνουν τη νίκη του ανθρώπου επί του θανάτου, διότι το σώμα του ανθρώπου είναι ένα άθροισμα κυττάρων που με το θάνατο κανονικά διαλύονται. Όταν όμως σε ένα άνθρωπο παραμένει αδιάφθορο το σώμα, σημαίνει ότι υπάρχει μια υπερτέρα δύναμη που δεν το αφήνει να διαλυθεί. Αυτή η δύναμη είναι η ενέργεια της ακτής του χάριτος του Θεού. Οπότε αυτό το γεγονός πρέπει να μελετηθεί από πλευράς θεολογικής αλλά και από πλευράς βιολογικής. Υπάρχουν ολόκληρα σώματα των Αγίων που είναι αδιάφθορα, όπως του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, ή ολόκληρα ή μέρη ή τμήματα. Αλλά συνήθως αυτά τα τρία είναι λείψανα που είναι όλα αδιάφθορα και θαυματουργούν. Έτσι το θέμα των αδιάφθορων λείψανων είναι ένα θεολογικό γεγονός που είναι απόδειξη ότι το μέλος αυτό έγινε και ήταν καθαρό και οργανικό μέλος του αναστημένου σώματος του Χριστού. Έπειτα ο σκοπός της Εκκλησίας που είναι η σωτηρία των μελών της συνεχίζεται και μετά θάνατον. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται πάντα για τα μέλη της, γιατί και μετά θάνατον υπάρχει εξέλιξη στη σωτηρία, δηλαδή υπάρχει συνεχής άνοδος στη μέθεξη της χάριτος του Θεού, αρκεί ο χριστιανός να βρίσκεται με τη μετάνοια στην προοπτική της καθάρσεως και του φωτισμού του νου. Και με αυτή την εκπομπή σήμερα τελειώνουμε μια σειρά εκπομπών που έχουν αρχίσει από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου του περασμένου έτους, του 2020, και ολοκληρώνεται μέχρι τέλος περίπου Μαΐου. Τόσους μήνες μιλούσαμε σε αυτήν την εκπομπή και φέτος το κεντρικό θέμα ήταν η πίστη των Αγίων, τα δόγματα της Εκκλησίας. Έτσι έγινε λόγος για το τι ακριβώς είναι το δόγμα, οι όροι των Οικουμενικών Συνόδων, τι είναι η εμπειρία της Αποκαλύψεως, ποιοι είναι οι φίλοι του Χριστού και αυτοί είναι οι φορείς της Αποκαλύψεως που είναι οι θεούμενοι. Είδαμε ποια είναι τα γραπτά, τα μνημεία της Ιεράς Αποκαλύψεως που είναι η Αγία Γραφή, τα πατερικά κείμενα. Στη συνέχεια αναλύσαμε ποια είναι η διδασκαλία των θεουμένων, των Αγίων, γύρω από τον Τριαδικό Θεό, γύρω από τη δημιουργία του κόσμου. Αναφερθήκαμε στο θέμα το ότι υπάρχει διαφορά άκτιστη, χαώδης διαφορά, καμία ομοιότητα μεταξύ ακτίστου και ακτιστού, για την ενανθρώπιση του Χριστού και βεβαίως όπως και σήμερα μιλήσαμε για την Εκκλησία, η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του ευλογημένου του Χριστού. Οπότε όταν ξεκινήσει κανείς από την Αποκάλυψη του Θεού στους Αγίους, από τα μνημεία της Αποκαλύψης που είναι τα κείμενα των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων, γιατί έχουμε την Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες, την Καινή Διαθήκη από τους Αποστόλους και τα κείμενα των Οικουμενικών Συνόδων από τους Πατέρες. Αυτά είναι αδιάσυστα τεκμήρια του τι είναι ο Θεός, του τι είναι η Εκκλησία. Τελειώσαμε αυτή τη σειρά, φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η σειρά, γιατί θα συνεχίσουμε και το επόμενο έτος 2022, δηλαδή από τον Οκτώβριο, για να συνεχίσουμε αυτό το θέμα. Να συνεχίσουμε ποια είναι η ζωή των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία, με τα μυστήρια και την άσκηση. Γιατί όπως έχουμε πει, η εκκλησιολογία δεν είναι ένα τμήμα, ένα κεφάλαιο ανεξάρτητο από τη Χριστολογία. Υπάρχει Χριστολογία και Εκκλησιολογία, αλλά είναι συνδεδεμένα. Δεν είναι, όπως λέει μερικοί, έχουν ένα, μιλάνε για τον Χριστό και τώρα μιλήσουμε για την Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Αγία Σοφία στην ιστορία και τον θρύλο. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Ένα αφιέρωμα στη Μεγάλη Εκκλησία της Βασιλεύουσας. Από τον νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας», σε μία ραδιοφωνική εκπομπή που προσπαθεί να προσεγγίσει τον λειτουργικό και λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Από σήμερα θα βάλουμε μία νέα αρχή για να ασχοληθούμε με μία νέα ακολουθία της Εκκλησίας, αρκετά χρήσιμη και πνευματικά ωφέλιμη. Καταρχάς να διευκρινίσουμε την έννοια της ακολουθίας όπως έχει παγιωθεί στο διάβα των αιώνων και να διακρίνουμε αυτήν από τα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας και τις άλλες τελετές. Να ξεκινήσουμε από το πιο εύκολο, από τις τελετές. Τι είναι μια τελετή? Τι συνηθίζουμε να αποκαλούμε τελετή? Τελετή μπορούμε να πούμε ότι είναι μια δέηση, μια προσευχή προς τον Κύριο, η οποία τελείται με πανηγυρικό τρόπο και συνήθως είναι επαιτειακή, δηλαδή μια κατέτος επαναληπτική τέτοια δέηση. Ας αναφέρουμε σαν παράδειγμα την τελετή του καθαγιασμού των υδάτων ή την τελετή της ορκομοσίας των πολιτικών αρχόντων ή άλλες επίσημες πολιτιακές δοξολογίες. Αντιθέτως, ως μυστήρια θεωρούμε εκείνα τα 7 συνήθως στον αριθμό, αν και δεν είναι σωστή αυτή η απαρίθμηση ή στο να μένουμε σε αυτόν τον κλειστό αριθμό των μυστηρίων. Εν πάση περιπτώσει, όπως έχει παγιωθεί στην εκκλησιαστική γλώσσα, τα μυστήρια είναι εκείνες οι τελετές, το τελετές εντός εισαγωγικών, κατά τις οποίες με μυστηριακό τρόπο εκχέεται η Θεία Χάρη, η χάρις από τον Θεό στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Είναι τα πολύ γνωστά μας μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας, του ευχελαίου, του γάμου, της ιεροσύνης, της εξομολογήσεως. Επίσης, εκτός από τα μυστήρια και από τις διάφορες τελετές, στην εκκλησιαστική γλώσσα χρησιμοποιούμε και τον όρο ακολουθία. Η ακολουθία είναι μία διάταξη επεκκλησίας, δηλαδή μία δημόσια λατρεία, μία δημόσια πράξη λατρείας, με σταθερά και μεταβαλλόμενα μέρη βάσει του τυπικού της Εκκλησίας. Ακολουθία θεωρείται ο εσπερινός, ο όρθρος, οι ώρες. Ακολουθία επίσης είναι και η εξόδιος, η κηδεία δηλαδή. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας τα όσα είπαμε, ερχόμαστε από σήμερα να μελετήσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Είναι μια τέτοια ακολουθία, μια τέτοια δέηση με σταθερά και μεταβαλλόμενα μέρη βάση τυπικού, η οποία διαρθρώνεται σε 3 μέρη και η οποία προηγείται πριν από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Άλλοτε διαβάζεται δημοσίως, όπως συμβαίνει στα μοναστήρια, και άλλοτε κατηδίαν από τον κάθε πιστό που θέλει να προετοιμαστεί ώστε την επόμενη μέρα να κοινωνήσει. Είπαμε ότι η ακολουθία αυτή αποτελείται από 3 μέρη, από 3 μικρότερες πράξεις. Η μία τελείται αφεσπέρας και προετοιμάζει τον πιστό για την επόμενη μεγάλη μέρα που πρόκειται να λάβει μέσα του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το επόμενο μέρος είναι το επόμενο πρωί. Το δεύτερο αυτό μέρος είναι πρώτης Θείας Μεταλήψεως, πάλι με ευχές που σκοπό έχουν να κατανοίξουν την ψυχή του πιστού. Και τέλος, το τρίτο μέρος είναι αυτό το οποίο έπεται της Θείας Μεταλήψεως. Είναι ένα είδος ευχαριστίας, ευχαριστιακής προσευχής προς τον Θεό, που επέτρεψε για άλλη μια φορά ο χριστιανός να μεταλάβει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Συνήθως στις ιερές μονές το πρώτο μέρος, το αφεσπέρας δηλαδή, αναγινώσκεται μαζί με το απόδειπνο, ενώ το δεύτερο μέρος, εκείνο που προετοιμάζει και πάλι τον πιστό, αντικοινωνικού, ενώ το τρίτο μέρος αυτό της ευχαριστίας συνήθως αναγινώσκεται μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή κατά την διανομή του αντιδώρου και την κατάλυση των τιμίων δώρων από τον ιερέα. Κατά τη διάρκεια του αποδείπνου, όπως συμβαίνει στις μονές ή όπως μπορεί να προετοιμαστεί ο κάθε πιστός στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια λοιπόν του αποδείπνου, αντί στο μέσον αυτής της ακολουθίας να διαβάσει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, μπορεί να αντικαταστήσει τους χαιρετισμούς με τον κανόνα, ο οποίος υπάρχει, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μέσα στο ορολόγιο της Εκκλησίας μας. Αυτόν τον κανόνα θα ξεκινήσουμε να μελετήσουμε σήμερα και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε και στις επόμενες ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Όπως ορίζει λοιπόν το ορολόγιο της Εκκλησίας μας, μετά ακριβώς από το «πιστεύω», μετά ακριβώς από την ομολογία της πίστεως στον ένα και τριαδικό Θεό, ακολουθεί ο κατανυκτικός κανόνας της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Στην πρώτη οδή και στο πρώτο τροπάριο διαβάζουμε ακριβώς τα εξής: «Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα, και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον. Ας γίνει σε μένα το σώμα σου το Άγιο και το τίμιον αίμα, πολύ έσπλαχνε Κύριε. Ας γίνει λοιπόν άρτος ζωής που θα μου δώσει, που θα μου χαρίσει την αιωνιότητα. Και εκτός αυτού θα είναι αποτρεπτικό πάρα πολλών νόσων». Ο πιστός ξεκινά με την ομολογία ότι αυτό που θα λάβει την επόμενη μέρα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό λοιπόν ζητά από τον Θεό να αποτελέσει το σώμα και το αίμα του φάρμακο εναντίον δύο ασθενειών, της ασθενείας των παθών, που είναι όντως μία πολύτροπος νόσος για τον άνθρωπο, και επίσης φάρμακο αθανασίας, δηλαδή η εγγύηση εκείνη, το φάρμακο που δίνει την εγγύηση εκείνη για την αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Όλος ο κανόνας συμπλέκεται ακριβώς σε αυτές τις έννοιες. Από τη μία υπάρχει ο φόβος του Θεού και από την άλλη η ελπίδα της σωτηρίας του ανθρώπου. Όταν λέμε φόβο Θεού, ουσιαστικά εννοούμε τη συνέστηση της αμαρτωλότητος που έχει ο καθένας μας, ότι είναι ανάξιος να μεταλάβει του σώματος και του αίματος. Αλλά από την άλλη, κάνει υπακοή στο θείο θέλημα. Αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι παρόλη την αναξιότητά του, οφείλει, πρέπει να κοινωνεί και να μεταλαμβάνει συχνά, ώστε υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού να είναι όντως άρτος ζωής που φέρνει την αθανασία και την αιωνιότητα. Η υπακοή στο θείο θέλημα γίνεται γιατί έτσι μας έδωσε την εντολή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν ζήτησε από μας να παίρνουμε το αίμα του, να μεταλαμβάνουμε το σώμα του και αυτό να το συνεχίσουμε μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, μέχρι δηλαδή εκείνος να έλθει και να κρίνει τα σύμπαντα. Μέσα στον κανόνα λοιπόν μεταβαίνουμε από συναισθηματική μετάπτωση του πιστού με τα διάφορα συναισθήματα, με τα ανθρώπινα συναισθήματα, προς το πνευματικό θάρρος. Άλλοτε σε αυτό το πνευματικό θάρρος οδηγούν τον πιστό τα ίδια τα λόγια του Χριστού, άλλοτε οι πρεσβείες της Θεοτόκου και άλλοτε η μοναδική ελπίδα που έχει ο άνθρωπος για να κατανικήσει τον θάνατο, που είναι ακριβώς το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού.

Ο υμνογράφος, αγαπητοί μου αδελφοί, ονομάζει το σώμα και το αίμα του Κυρίου άρτο ζωής. Αυτό μας παραπέμπει στα ίδια τα λόγια του Κυρίου, όταν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μάλιστα στο 6ο κεφάλαιο, ο Κύριος έχει ήδη επιτελέσει, έχει ήδη επιτελέσει το θαύμα του χορτασμού των χιλιάδων ανθρώπων, πολλαπλασιάζοντας τόσο πολύ τους άρτους, ώστε όχι μόνο να θρέψει, αλλά και να χορτάσει το μεγάλο αυτό πλήθος. Προσπαθώντας όμως να αναβιβάσει θεολογικά τους μαθητές του, έρχεται σε μία διδασκαλία να μιλήσει περί του άρτου της ζωής. Και έτσι λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο, από τον

εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν. Δηλαδή, οι πατέρες των Ισραηλιτών, οι προπάτορες, όταν έφυγαν από την γη της Αιγύπτου και περιπλανώνταν επί περίπου 40 χρόνια στην έρημο, δεν είχαν άλλο τρόπο να τραφούν παρά με το θαυμαστό τρόπο που ο ίδιος ο Κύριος εξασφάλισε για αυτούς, δηλαδή το μάνα, εκείνη την περίεργη και θαυμάσια τροφή η οποία έπεφτε καθημερινά από τον ουρανό στη γη προκειμένου να τους θρέψει αλλά και να τους στηρίξει στην πίστη. Αυτό λοιπόν το μάνα υπενθυμίζει ο Θεός και μάλιστα τον ονομάζει άρτον εκ του ουρανού. Διευκρινίζει ότι αυτός ήταν ένας άρτος ο οποίος χανόταν, δηλαδή καταστρεφόταν, διαλυόταν, ενώ υπάρχει άλλος άρτος ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό, ο ίδιος δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που αν κάποιος πιστός φάει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει εις τον αιώνα και τελικά όσους πιστεύουν σε Αυτόν δεν θα τους χάσει αλλά θα τους αναστήσει κατά την εσχάτη ημέρα. Γι' αυτό και εδώ λοιπόν ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας λέγει ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι ο άρτος της ζωής ο οποίος μας εξασφαλίζει την αθανασία. Ας δούμε αναλυτικότερα τι μας λέγει για το μάνα αυτό ο Ιωάννης Κολιτσάρας στο έργο του «Εγκυκλοπαιδικό λεξικό της Αγίας Γραφής» και συγκεκριμένα στο ομώνυμο λήμα, δηλαδή το μάνα. Προσπαθώ να διασκευάσω λίγο το λεκτικό γιατί είναι γραμμένο το συγκεκριμένο λήμα σε καθαρεύουσα και ίσως να είναι δύσκολο για τους περισσότερους. Θα προσπαθήσω λοιπόν να το μεταφέρω σε απλούστερη γλώσσα. Το μάνα είναι θεόπεμπτη από τον ουρανό τροφή προς τους Ισραηλίτες κατά το διάστημα της περιπλανήσεώς τους στην έρημο, η οποία υπήρξε και το βασικό στοιχείο της διατροφής τους. Όταν οι Ισραηλίτες ένα και μισό μήνα περίπου μετά την έξοδο από την Αίγυπτο βρίσκονταν στην έρημο Σιν, γόγγισαν κατά του Μωυσή για την έλλειψη άρτου. Τότε ο Μωυσής, αφού τους σύλλεξε, τους συνέστησε να μην γονγίζουν κατά του Θεού και τους ανήγγειλε ότι ο Θεός θα τους έδιδε την εσπέρα εκείνη αφθονία κρεάτων, ενώ από το επόμενο πρωί άρτους εκ του ουρανού. Έκπληκτοι οι Ισραηλίτες το επόμενο πρωί αναρωτιόνταν τι ήταν αυτό που είχε πέσει σαν πάγος επί της γης και ρωτούσαν ο ένας τον άλλον «Μαν χου, τι είναι τούτο» και η ερώτησή τους αυτή «Μαν χου» έμεινε και ως όνομα της εκ του ουρανού τροφής. Ονομάστη δηλαδή αυτή «Μάνα». Στην ερώτηση αυτή ο Μωυσής απάντησε ότι ούτως ο άρτος ον έδωκεν Κύριος ημίν φαγήν. Αυτός είναι ο άρτος που έδωσε σε εσάς ο Κύριος να φάτε. Το μάνα, σύμφωνα με την περιγραφή στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν λευκό και καθώς εκάλυπτε σαν ολόλευκο στρώμα την περιοχή, δικαιολογούσε την παρομοίωσή του προς τον πάγο. Η γεύση του ήταν σαν την γανίτα βουτυγμένη στο μέλι. Το παράδοξο όμως ήταν ότι η γεύση ανταποκρινόταν στις γευστικές ορέξεις του καθενός. Γι' αυτό και στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος αναγράφεται ότι «αγγέλων τροφή εψώμησας των λαών σου», δηλαδή την τροφή των αγγέλων έδωσες στον λαό σου και έτοιμον άρτον αυτής από ουρανού έπεμψας και έστειλας έτοιμο κατασκευασμένο άρτο από τον ουρανό, πάσαν ειδονήν ισχύοντα που έδινε αγαλίαση και ειδονή σε κάθε γεύση και προσπάσαν αρμόνιον γεύσιν ανταποκρινόμενον.

0: ανταποκρινόταν δηλαδή επίσης σε κάθε δύσκολα γευστικά γούστα. Τρωγόταν λοιπόν ευχαρίστως και στη φυσική του κατάσταση, αλλά μπορούσαν οι Ισραηλίτες να το μαγειρεύσουν. Ενώ με την θερμότητα του ηλίου διαλυόταν, εντούτοις μπορούσε να αντέχει στο πυρ όταν μαγειρευόταν ή όταν ψινόταν. Κατ' εντολή του Μωυσή έπρεπε κάθε οικογένεια να συλλέξει τόσα γομόρ όσα ήσαν τα μέλη της οικογένειας. Ένα γομόρ, ένα δοχείο δηλαδή, για κάθε άτομο. Έπρεπε να συλλέγουν το μάνα για μόνο μία ημέρα, ενώ δεν έπρεπε να φροντίζουν για την επόμενη, διότι το θαύμα εκ του Θεού ήταν επαναλαμβανόμενο. Η τήρηση του μάνα αποτελούσε ασέβεια προς το πρόσωπο του Θεού. Η μόνη δυνατότητα για να συλλέξουν λίγο μάνα παραπάνω ήταν την Παρασκευή, διότι προετοιμάζονταν για τη μεγάλη μέρα του Σαββάτου, όπου δεν έπρεπε να τελεστεί καμία εργασία. Έτσι την Παρασκευή οι Ισραηλίτες κρατούσαν διπλάσια τροφή, διπλάσια ποσότητα μάνα, για να έχουν να τραφούν και την επόμενη μέρα. Ακριβώς διότι το μάνα ήταν ένα καθημερινό θαύμα του Θεού προς τους Ισραηλίτες. Γι' αυτό και η Σοφία Σολομώντος το προβάλλει ως τεκμήριο της αγαθότητος του Θεού. Ο ψαλμωδός Δαβίδ το ονομάζει άρτον εκ του ουρανού, άρτον αγγέλων, αγγέλων τροφή. Γι' αυτό και οι Εβραίοι δίκαια εκαυχόνταν ότι οι πατέρες τους το μάνα έφαγον εν τη ερήμο. Το μάνα συμβολίζει τον άρτον τον εκ του ουρανού κατά βάντα, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, του οποίου το προσφερόμενο δια της Θείας Ευχαριστίας άχροντον σώμα και αίμα αληθώς εστί βρώσεις και αληθώς εστί πόσεις προς αιώνιον ζωήν τρέφουσα, όπως αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου στους στίχους 35 και 51 έως 58. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς κατορθώνει ο υμνοδός της Εκκλησίας να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη και να τα αποτυπώσει με ποιητικό και λυρικό τόνο. Εύχομαι η σημερινή μας εκπομπή να αποτελέσει αφορμή για να αγαπήσουμε και να κατανοήσουμε αυτήν την πολύ ωραία ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και να γίνει η συνεχής μας προσευχή όταν πρόκειται να μεταλάβουμε, καθώς θα προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις